0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου με θέμα «Ο γέροντας Σοφρόνιος ως Αγιορείτης», που εκφωνήθηκε στο Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο «Γέροντας Σοφρόνιος, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός», που διοργάνωσε η Ιερά Μεγίστη Μονίδα του Παιδίου και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2007.
2: Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ο γέρον Σοφρόνιος έλεγε «Δεν είμαι ούτε Ρώσος ούτε Έλλην, είμαι Αγιορείτης». Το Άγιον Όρος είναι οικουμενικό κέντρο. Οι αληθινοί Αγιορείτες είναι οικουμενικοί άνθρωποι όπως οι Άγιοι. Το Άγιον Όρος είναι βεβαίως ιερός τόπος αλλά και τρόπος. Ο γέρον Σοφρόνιος σε Καυχάτο που ήταν Αγιορείτης. Γράφει Αγιορείτης ηγούμενος περί αυτού. «Συνειντήσαμεν εν αγνήσιον Αγιορείτη να εδρεύει στην καρδίαν της Δύσεως και να αποτελεί μια γνησίαν ορθόδοξων μαρτυρίαν, διατηρούντα εν ταυτό την τάξην της ζωής και την συνείδησην του γνησίου Αγιορείτου μοναχού. Δια το συγγραφέν υπ' αυτού βιβλίων, οψόμεθα των Θεών καθώς εστί, είπεν, έλαβα πολλά γράμματα με επενετικά λόγια περί του βιβλίου μου αυτού. Δεν τα έλαβα υπόψιν. Προσδοκώ τι λέγει περί τούτου το Άγιον Όρος. Και όταν του είπομεν ότι τα σχόλια των Αγιορειτών είναι ευμενή, εδοξολόγησε τον Θεόν και είπε, τώρα αισθάνομαι ανάπαυσιν ότι καλώς έπραξα. Ο μακάριος γέροντας συνέβαλε τα μέγιστα εις την επάντρωση του Αγίου Όρους. Παρευλαβών Αγιορειτών γερόντων οικούσαμεν ότι πολλοί νέοι, οι οποίοι τώρα εισπάστησαν την μοναχικήν πολιτείαν, εβοηθήθησαν κατά πολύ υπό του συγγραφέντος βιβλίου του γέροντος περί του Αγίου Σιλουανού. Ένας τέτοιος ήμουν κι εγώ, που η ολιγόρη συνάντησή μου προ 20 ετίας μαζί του αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό της ζωής μου. Το Νοέμβριο του 1925, σε ηλικία 29 ετών, φτάνει στο Άγιον Όρος. Από τη Μόσχα το 1921 είχε πάει στο Παρίσι το 1922, όπου όπως λέει ο ίδιος, τα είχα όλα. Όμως, όπως ομολογεί, δεν είχε χαρά και ανακούφιση, αλλά κενό, αγωνία και αδιέξοδο. Μέσα στην απόγνωσή του έβρισκε τη ζωή βάναυση και ανιαρή. Έτσι αποφάσισε να γίνει μοναχός. Πού, δεν ήξερε. Πήγε στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου κάτι να μάθει. Κατόπιν έλεγε, στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου όλοι μιλούσαν για Θεό, αλλά Θεό δεν. Ενώ όταν πήγα στο Άγιον Όρος, κανείς δεν μιλούσε για Θεό και όλα έδειχναν τον Θεό. Με χαρά εισέρχεται στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Ρωσικού, που την εποχή αυτή έχει περίπου 10 εκατοντάδες μοναχούς. Αποδόκιμος δείχνει μεγάλη υπακοή, ολοσχερή αφιέρωση, υποδειγματική αφοσίωση, ακριβή επιμέλεια, προσοχή και ευλάβεια. Λέει ο ίδιος στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας γέρος μοναχός μου είπε κάποια μέρα το εξής αξιόλογο σχετικά με τις πιο ταπεινές εργασίες. Καμιά εργασία δεν υποβιβάζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου. Μόνο η αμαρτία υποβαθμίζει τη θεία ζωή μέσα μας. Οι εργασίες που δεν μπορούν να καταστούν πάθος ταιριάζουν καλύτερα στην πνευματική ζωή. Έτσι έπρατε, συνεχίζει. Στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος μου έτυχε κάποτε να έχω ταυτοχρόνως ως 14 διακονήματα. Το ανέφερα στον πνευματικό μου. Δεν κατορθώνω να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου. Έχω 14 διακονήματα. Μου απήντησε. «Κάνεις λάθος, δεν έχεις παρά ένα μόνο». «Αλλά πατέρα μου», απήντησα, «εγώ έχω 14». «Όχι», μου είπε πάλι, «δεν κάνεις παρά ένα μόνο πράγμα κάθε φορά». «Κάνε το λοιπόν καλά» και προχώρησε στο επόμενο. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θα αναφέρεται αργότερα για τη ζωή του αυτή στο μοναστήρι. Ήμουν απορροφημένος στην προσευχή τόσο πολύ που δεν έβλεπα τίποτε άλλο ούτε ήθελα να πω. Όχι, δεν μπορούσα να πω όχι, δεν μπορώ ή δεν προλαβαίνω. Τα έκανα όλα. Ο κόσμος ήταν πολύ όμορφος στο μοναστήρι. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να ακούω και να συμμετέχω στο πρόγραμμα του μοναστηριού. Κάνοντας υπακοή στον ηγούμενό του έμαθε ελληνικά και μάλιστα σύντομα και πολύ καλά. Μετά τη δοκίμη στη Ρασοευχή στις 24 Μαρτίου 1926 ο γέροντας Αποσέργιος ονομάστηκε Σοφρόνιος. Ηγούμενός του ήταν ο ιερομόναχος Μισαήλ που διακρινόταν για την αρετή του. Αναφέρει ο γέροντας για αυτόν πως έλεγε «Αν κάποιος αντιστέκεται εγώ υποχωρώ» και το έδινε συμβολή σε πολλούς αργότερα. Παρ' όλα αυτά κάποτε ο ηγούμενος αυτός του είπε «Όταν γίνεις ηγούμενος να είσαι πιο καλός και όχι τόσο αυστηρός σαν εμένα». Στις 5 Μαρτίου του 1927 γίνεται μικρόσχημος. Αναφέρει πάλι ο γέροντας για τον πρώτο καιρό του μονασμού του. Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή να ετοιμαστώ για να δεχθώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχθούμε αυτήν την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευθούν. Το κλειδί της υποθέσεως είναι εμπνευσμένη προσευχή. Άσκηση δίχως προσευχή δεν νοείται, όπως αγάπη δίχως ταπείνωση. Στο μοναδικό, καταπληκτικό, αποκαλυπτικό και αυτοβιογραφικό έργο του «Οψόμεθα τον Θεό καθώς εστί», συχνά αναφέρεται στις μυστικές αναβάσεις του κατά τη διαμονή του στη Μονή και μάλιστα στην αρχή της. «Εν τη αρχή της μοναστηρικής μου ζωής εν άθω, ο Κύριος εχαρίσατο εις εμέ την αδιάλυτον προσευχήν, ήτης διατηρούσα την ένταση αυτής, μετέβαινεν από καιρού εις καιρόν εκ του ενός θέματος εις το άλλο. Το εσπέρας μετά την δύσην του ηλίου, έκλειον τελείως το παράθυρον του κελίου μου και εκάλυπτον τούτο δια τριών παραπετασμάτων, ώστε να δημιουργηθούν κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ησυχίας και σκότους. Προσπίπτων επιπρόσωπον επί του δαπέδου του κελίου μου, προσέφερον βραδέως τους λόγους της προσευχής, τον ένα κατόπιν του άλλου. Εξυφανίζεται πάσα αίσθηση τη στενότητος του μικρού μου κελίου και ο νους μου, επιλανθανόμενος του σώματος, αισθάνεται εαυτόν εν το φωτί του Ευαγγελικού Λόγου. Το πνεύμα μου προσιλωμένον εις την απίθμενον σοφίαν του Λόγου του Χριστού, ελεύθερον παντός υλικού πράγματος, αισθάνεται το εαυτό πεπειρωμένον εκ της ελάμψεως του νοητού ηλίου, ως το σώμα το εκτεθειμένον υπό των μεσημβρινών ήλιων. Πραία ειρήνη επλήρου τότε την ψυχήν μου, ή της επελανθά ανάγκης και αγωνίας της γης. Συνεχίζει θαυμαστά. Κατ' εκείνας της ευλογημένας ημέρας ήμην και ο πλέον δυστυχής επί της γης και εν ταυτό, ο υπερεκπερισσού μακάριος, ενίοτε αόρατον πυρ, ήγγιζε την κορυφήν της κεφαλής μου και εισέδιε ταχαίωσης όλων το σώμα μου μέχρι των ποδών. Φλογερά δε προσευχή με τα μεγάλου κλαθμού δια των κόσμων, εκυρίευεν εμού επί ώρας. Τότε προσευχόμενος επί το πλείστον γονιπετής, προσπίπτον κατά πρόσωπον επί του δαπέδου. Ποτέ δε εξισθένει το σώμα απεκοιμόμην, αλλά εν αυτή τη συνειδήση μου δεν έπαβον να προσεύχομαι ούτε αισθανόμην εαυτόν κοιμόμενον. Συνεχίζει ο θαυμάσιος. Εις το Άγιον Όρος η ζωή μου έβρε την τροχιάν αυτής. Καθεκάστην σχεδόν ημέραν μετά την λειτουργία νεπλήρου εμέ η Πασχάλιος χαρά. Όσον παράδοξον και αν φαίνεται, Για διάλειπτος προσευχή μου ομοίως προσυφέστιον έκρηξην επίγαζεν εκ της βαθίας απογνώσεως ή της εσκήνωσιν εν την καρδία μου. Δύο καταστάσεις εκ διαμέτρου αντίθετη συνυπήρχον εντός μου. Ο Κύριος έδωκεν εις εμέ την χάριν της μετανοίας. Όντως ή το χάρις, ευθύσως εξισθένει εν εμή απόγνωσης, εμοιούτο η θέρμη της προσευχής και ο θάνατος εισέβαλεν εις την καρδίαν. Δια της μετανοίας, το σούτον επλατείνετο το είναι μου, ώστε να άπτυτε εμπνεύματι και του άδου και της βασιλείας. Ιδού πως περιγράφει τη ζωή του στο κοινόβιο. Έβροντας αναγκαίας δι' εμέ συνθήκας, μακράς ακολουθίας κατά το πλήστο νυκτερινάς, απλάς εργασίας έτινες δεν απίτουν διανοητικήν έντασιν, την δυνατότητα να ζήσω εν υπακοή, μη σκεπτόμενος πόσο ηγούμενος και συνεργάτε αυτού, γέροντες του μοναστηρίου διοικούνται τα πράγματα της μονής. Ελεύθερος από πάντων των βιωτικών προβλημάτων, η δυνάμει να προσεύχομαι διαλείπτος ημέρας και νυχτός. Ο λίγος χρόνος παρέμεινε δια την ανάγνωση βιβλίων, ενίοτε η μίσια ή και ο λιγότερον ώρα καθημέραν. Αλλά ο Κύριος ή το μετεμού, δεν απεσπόμην από αυτού ούτε επί βραχή τη λεπτών. Η καρδία μου εφλέγεται ο απαύστος, ο νους μου ως επιβράχου, ίστατο επί του Λόγου του Θεού. Ο τολμηρός, ρωμαλαίος, ειλικρινέστατος και χαρακτηριστικός λόγος αυτού του γίγαντος του πνεύματος για τη ζωή και τους αγώνες του στην Αθωνική Κοινοβιακή Μονή μας εντυπωσιάζει και συγκινεί. Ο αξιομακάριστος γέροντας αναφέρει στις μυρίπνοες γραφές του πως σύντομα από την είσοδό του στη Μονή δέχθηκε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Γνώρισε επίσης την απώλεια της χάριτος ως ο Άγιος Ιλουανός που του προκάλεσε μεγάλο πόνο. Πόνο θανάσιμο για τη μηδαμινότητα και αμαρτωλότητά του και ζωοποιό, γιατί τον οδήγησε σε βαθύτερη μετάνοια, συνέστηση της αμαρτωλότητός του, που ήλκυσε πλουσιότερη τη χάρη. Η ζωή του γέροντος στις υπόρειες του ουρανογείτονα Άθωνα. Εκεί μένεται, αγαπητή μου, μεταξύ τριών λόφων. Του Θαβόρ, της Γεθσημανή και του Γολγοθά, για να καταλήξει στο κενό μνημείο. Η οδός αυτή γέμιδα κρύων, χαρμολύπης, θεοεγκατάληψης και αγιοπνευματικής δρόσου. Αναντήρητα το μεγαλύτερο δώρο του Ιερού Άθωνα στο γέροντα Σοφρόνιο είναι η γνωριμία του με τον Άγιο Σιλουανό. Γράφει ο ίδιος, κατά την ακατάληπτον διεμέ πρόνοιαν του Θεού, οδηγήθην εις τους πόδας του Σιλουανού, του εκλεκτού του Θεού του υψίστου. Παρατηρών ευλαβώς τον αγώνα αυτού, ακούοντας διδαχάς αυτού και εγώ, ο μηδαμινότερος των ανθρώπων, ειδηνήθη να είδω εκ μέρους το μυστήριον της οδού προς την σωτηρίαν. Γράφει πάλι ο ίδιος, ο μακάριος ούτως γέρον, εις την ροήν 46 χρόνων, εισκήθη εις το Άγιον Όρος εν τη Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Εις την μονήν ταύτην έτυχε να ζήσομεν και εμείς περί τους 14 χρόνους. Εις τα τελευταία έτη του βίου του γέροντος, από το 1931 έως της ημέρας της τελευταίς του, 24 Σεπτεμβρίου 1938, ούτω συνέβη ώστε να είμεθα ο πλησιέστερός του άνθρωπος. Ο γέρον Σοφρόνιος μας έκανε γνωστό τον Άγιο Σιλουανό. Τον ευχαριστούμε. Ο Άγιος Σιλουανός ανέδειξε το γέροντα Σοφρόνιο. Τον ευγνωμονούμε. Ο γέρον Σοφρόνιος είναι συνέχεια του Αγίου Σιλουανού. Δοξάζουμε τον Θεό και για τους δύο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατήρ Σοφρόνιος συνδέθηκε με τον γέροντα Σιλουανό 6 έτη μετά την είσοδό του στη Μονή. Από την πρώτη ώρα της γνωριμίας του ο Άγιος τον εμπιστεύθηκε, του άνοιξε την καρδιά του και του μίλησε για τους μακρούς αγώνες του, την πάλι με τον πονηρό, τις επισκέψεις της Θείας Χάριτος. Εκστατικός, άφωνος, συγκινημένος, ο πατήρ Σοφρόνιος του αφιερώθηκε ολοκληρωτικά. Γράφει πάλι ο ίδιος. Όσιος Σιλουανός υπήρξε το πλέον θεμελιώδες γεγονός εν την οικοδομή της ζωής μου. Χάρις εις αυτόν επί σειράν ετών υπήρξε ο εγκύτατος παρατηρητής, έτι δε και μαθητής μιας ζωής αυθεντικός χριστιανικής. Είμαι ασυγκρίτος πλοίον ο φιλέτης εις τας προσευχάς αυτού. Η πορεία της αναπτύξεώς μου το βραδία εν συγκρίση προς εκείνην του Σιλουανού. όμως και εκείνο περέλαβαν, είναι μέγα δια την μηδαμινότητά μου. Ο συναξεριογράφος του Οσίου Σουλανού του Αθωνίτη παρουσιάζεται από ταπείνωση ως ένας ταχυδρόμος. Όμως είναι βαθύς γνώστης της βιωματικής χάρης του περιεχομένου των επιστολών που στέλνει στους πολλούς αναγνώστες του. Πρόκειται για ένα νέο τρόπο γραφής συναξαρίου, αρκετά συναρπαστικό, θελκτικό και ελκυστικό, με περιεχόμενο που προβληματίζει λίαν ωφέλιμα. Ο βίος οδηγεί τους αναγνώστες του στο Άγιον Όρος, όπως τα διηγήματα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στη Σκιάθο. Τον συναξαριογράφο μας εχμαλωτίζει κυρίως η εσωτερική ζωή του Οσίου. Σπάνια έχουμε ένα τέτοιο συναξάρι. Ο Όσιος παρουσιάζεται κυρίως ως αθωνίτης και έτσι προσωνυμείται. Παρουσιάζονται οι θεοπτικές του εμπειρίες, η μετάνοια, η ταπείνωση και η αγάπη του. Γράφει περί αυτού. Στον μακάριον γέροντα Σιλουανών εδόθη κατά την στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Κυρίου να γνωρίσει διόλης της υπάρξεως αυτού την απερίγραπτον θείαν ταπείνωσιν. Ο λόγος του γέροντος ή το ενεργός δια πολλούς εισέτηκε δια με των βραδίνων. Ούτω χάρισι στον γέροντα απέβη σε με οφθαλμοφανές ότι ως θεμέλιον πασών των τραγωδιών του ανθρωπίνου γένους κείται η πτώση στην υπερηφάνεια. Το πάθος του το είναι αυτή η ουσία του άδου. Όσιος κατά τον γέροντα είχε πάντοτε απλότητα και ταπείνωση, συνεχώς εύχαρη και πράον χαρακτήρα ή το άνθρωπος υψηλού πνεύματος. Ο γέροντας Σοφρόνιος επίσης σχολιάζοντας τις γραφές του Οσίου μας δίνει λίαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσευχή του. Τη νύχτα κυρίως προσευχόταν για όλο τον κόσμο. Η προσήλωσή του στην προσευχή τον έκανε να λησμονά τον ύπνο παρότι ηλικιωμένος και ασθενής. Οι λέξεις της προσευχής προφέρονταν με μεγάλη προσοχή και κάποια βραδύτητα. Με λίγες λέξεις προσευχόταν πολλή ώρα. Η προσέγγιση της προσευχής γίνεται καλύτερα έχοντας την απλότητα μικρού παιδιού, εμπιστοσύνη στο μέγα του έλεος. Ένα Αγίο Πνεύματι προσεύχεται αληθινά για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Την ίδια προσευχή είχε και ο γέροντας Σοφρόνιος. Γράφει, η προσευχή δεν εξαρτάται κατά την ουσία αυτής εκ των εξωτερικών συνθήκων. Είναι θείων δώρων, συνδεόμενων με θενός αλλού δώρου, της μετανοίας. Τα σαπαρχάς της τιάφτης προσευχής εγεύθυν πριν ή εγκαταβιώσω ενάθω. Είχον αυτή και εντυμονή, αλλά εν μικροτέρα εντάση και συχνότητη. Αυτή αποσπά των άνθρωπων εκ των δεσμών του χρόνου. Εν αυτή ταύτητη καταστάση της προσευχής ο άνθρωπος αισθάνεται αυτόν εκτός των γήινων κατηγοριών. Είναι έξω πάσης ιεραρχίας κοινωνικής, έτη δε και εκκλησιαστικής. Περί ουδενός αλλού λογίζεται ημι μόνον περί του Θεού και παρίσταται αυτό μόνος μόνο. Αυτή είναι η προσευχή των Αγιοριτών Γερόντων, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Παϊσίου Αγιορείτου, Πορφυρίου Καυσουκαλυβίτου, Εφρέμκα του Νακιώτου, Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, τους οποίους εκτιμούσε βαθύτατα και πολλών άλλων. Αυτή είναι η προσευχή του Αγίου Όρους και όλης της Εκκλησίας. Ο λόγος του Κυρίου στον Όσιο Σιλουανό, κράτη τον νου σου εις τον Άδην και μη απελπίζου, μας έγινε γνωστός δια του γέροντος Σοφρονίου. Είναι συνταρακτική σημασία. Υπόθηκε ένα βράδυ σε ένα αγιορείτικο κελάκι σε ένα αγωνιζόμενο μοναχό πριν 100 ακριβώς χρόνια. Ο γέροντας Σοφρόνιος στο σπουδαίο βιβλίο του τον αναλύει τον λόγο αυτό. Δεν σημαίνει να φαντάζεσαι την έστω φρικτή κόλαση για λίγο, αλλά να βιώνεις το μαρτύριο της μονώσεως στην κόλαση συνεχώς, δίχως ποτέ να απελπίζεσαι. Λέγει ο γέροντας, συνδυάζονται η εσχάτη οδύνη προς την εσχάτη μακαριότητα, την οποία δύναται να ανθέξει η ανθρωπίνη φύσης. Η μία συνοδεύει την άλλη με παράδοξων τρόπων. Και αν ήταν μόνον η οδύνη, θα ήταν αφόρητος. Και αν μόνον η μακαριώτης, και τότε πάλι θα ήταν αφάστακτος. Σήμερα, ορισμένοι από τους θεολόγους και τους ιεροκήρυκες, δεν θέλουν να μιλούν για κόλαση. Μιλούν για την ιδέα του κακού και για συνδυσιακή στενοχώρια. Επικρατεί η θεολογία της χαράς, μιας χαράς δίχως σταυρό. Στο περιεχόμενο της φράσης αυτής υπάρχει ισορροπία, διάκριση, ταπείνωση, μέτρο και χάρη. Ούτε να νομίζεις ότι είσαι ψηλά, ούτε να νομίζεις ότι είσαι χαμηλά. Ούτε καινοδοξία, ούτε υπερηφάνεια, ούτε απόγνωση. Είναι ένας υπέροχος λόγος. Δεν σε παρασύρει να πεις πως είσαι άγιος και να τα χάσεις όλα. Ούτε να απογοητευτείς πως δεν θα σωθείς. Σε διατηρεί σε μία αγάπη και πόνο για όλους τους αμαρτωλούς. Μετά την κοίμηση του Οσίου Σιλουανού, στις 11 Σεπτεμβρίου του 1938, ο γέροντας Σοφρόνιος αναχώρησε με την ευλογία των γερόντων της Μονής για την Αθωνική έρημο. Στις 30 Απριλίου του 1930 είχε χειροτονηθεί διάκονος από τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, που γνωριζόταν με τον Όσιο Σιλουανό και είχε πρωτογράψει για το βίο του στα σερβικά. Στις 18 Ιανουαρίου του 1935, ο πατήρ Σοφρόνιος είχε λάβει το μέγα σχήμα των μοναχών. Μετέβη στα σπήλαια των φρικτών Καρουλίων και κατοίκησε σε ένα σπήλαιο κοντά στην παραλία μόνος. Στο σπηλαιόδες αυτό κελί, μετά από αρκετά έτη, κατοίκησε ο Παπαστέφανος ο Σέρβος και δημιούργησε υποτυπώδυνα οίσκο του Αγίου Σάββα των Σέρβων. Εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος άρχισε τη σύνθεση της βιογραφίας του Οσίου Σιλουανού. Η άσκηση, η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή κάλυπταν και τον εδώ βίο του. Επί νύχτες ολόκληρες ύψωνε τα χέρια του στον ουρανό και έλεγε συνεχώς το Πάτερ ημών. Κατά την εδώ παραμονή του, για ένα διάστημα έμεινε μαζί του ο ιερομόναχος Παύλος Ματζουράνης, που εκοιμήθη το 2000 από τη Μυτιλίνη, που ήταν εντελώς μόνος και όλοι οι δικοί του είχαν χαθεί στη μικρασιατική καταστροφή. Όλη τη νύχτα ο γέροντας Σοφρόνιος έκλαιγε και το πρωί έβρισκε ο πατήρ Παύλος το δάπεδο μουσκεμα σαν να είχε βρέξει. Στα Καρούλια παρέμεινε περίπου μία τετραετία. Κατόπιν μετέβη στην περιοχή της Μονής Αγίου Παύλου. Στις 2 Φεβρουαρίου του 1941 χειροτονήθηκε ιερεύς από τον εφησυχάζοντα στο Άγιον Όρος Μητροπολίτη Μιλητού Πόλεως Ιερόθεο. Μετά ένα έτος άρχισε να ασκεί τα καθήκοντα του πνευματικού. Πρώτης μακαρίας τελευταίης του Όσιος Σιλουανός του είχε πει: «Όταν θα είστε πνευματικός, μη αρνείστε να δέχεστε τους ερωτήσεις προς εμάς». Ο γέροντας όμως δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτή την υποθήκη. Αναφέρει: «Εμνήστην αυτής 4 ή 5 έτη αργότερον, ότε και πάλιν απροσδοκήτως προσεκλήθην υπό του ηγουμένου αρχιμανδρίτου Σεραφείμ, να είμαι πνευματικός εν τη μονή αυτού του Αγίου Παύλου, βεβαίως εξ υπακοής προς τον γέροντα Σιλουανών, ουδε μία αντίρρησιν προέβαλον και είπαν ότι θα έλθω προς αυτούς την καθορισμένην ημέραν». Ο λαχώνης σε μέ ασκητικός αγών της πνευματικής πατρότητος ήλεξε την ζωή μου κατά ριζικών τρόπων. Παρέμεινε λιγότερο από πενταετία στα όρια της Μονής Αγίου Παύλου, στο προστινέ ασκή της σπηλαιώδης κελί της Αγίας Τριάδος. Εκτός της Μονής Αγίου Παύλου, διετέλεσε πνευματικός, όπως ακούσαμε, των μονών Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρας, Ξενοφόντος, Σκητών και Κελιών. Ήταν η εποχή τότε που ο ηγούμενος δεν ήταν πνευματικός για όλους τους πατέρες του κοινοβίου. Ως πνευματικός ο γέροντας γνώρισε μεγάλους βιαστές, κρυφούς αγωνιστές, άγνωστους και ανώνυμους, θεατές του ακτίστου φωτός. Συνήρπαζεν εμέ η θέα των εκλεκτών του Θεού, των κεκριμένων υπό την ταπεινήν αυτών εμφάνισιν. Ενίοτε οι ίδιοι, φυλασσόμενοι υπό του Θεού, δεν κατενόουν οπόσον πλουσία ευλογία επανεπάβετο εν αυτής. Εις αυτούς κατεξοχήν εδόθη να διασταθούν την ανεπάρκεια αυτών, κατά καιρούς δε εις τιούτων βαθμών, ώστε τρόπον την αν να μην τολμούν και να σκεφθούν ότι ο Θεός επαναπάβεται εν αυτής και ούτι εν αυτό. Την έσεξ αυτών οδηγήθησαν εις την θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά δεν εγνώριζον περί αυτού του γεγονότος. Ταπεινά αγαπητοί μου, φρονούμε πως αυτό είναι πολύ υπέροχο και σπουδαίο. Ο γέροντας Παΐσιος κάποτε μας έλεγε πως οι άγνωστοι ασκητές είναι περισσότεροι και σπουδαιότεροι. Οι Άγιοι Μοναχοί του Άθο έμειναν άγνωστοι ζώντας τη σκιά της ίδιας της αγιότητας, η οποία με τη δύναμή της γέμιζε τον αέρα του Αγίου Όρους και τον διατηρούσε έως τα άκρα του με τρόπο αόρατο. Έτσι, ταπεινά φρονούμε, δεν μπορούμε να λέμε πως το Άγιον Όρος είχε ποτέ παρακμή, παρά μόνο κάποιες κρίσεις περιοδικές και μικρές. Πάσχοντας για όλο τον ανθρώπινο πόνο, στο βάθος της σπηλιάς του ο

0: Αποκαλύψεις. Το επόμενο έτος δημοσιεύει τις γραφές του Οσίου Σουλανού και τα σχόλιά του, τα καταπληκτικά σε αυτές. Κάνει πιο γνωστό έτσι το Άγιον Όρος στη Δύση. Παραμένει έως της μακαρίας τελευταίς του ένας σεμνός αγιορείτης. Η ευχή του ας μας συνοδεύει.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου με θέμα «Ο γέροντας Σοφρόνιος ως Αγιορείτης». Και θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η Θεοεγκατάληψη κατά τον γέροντα Σοφρόνιο».
2: Το θέμα που θα διαπραγματευτούμε στην εισήγησή μας δεν είναι εύκολα αποδεκτόν από τους μη μοιημένους στη ζωή της Θείας Χάριτος. Θα λέγαμε ότι είναι αρκετά βαρύ, όπως φαίνεται και από τον τίτλο του «Θεοεγκατάληψη». Όμως είναι άκρως σημαντικό τον εκ των όνου κάνεθ για την πνευματική ζωή. Πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, θα πούν για όσα θα ακουστούν στη συνέχεια «σκληρός ο λόγος, της δύνατη αυτού ακούει». Αλλά ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος τόνιζε ότι ο Θεός θέλει να μας δει τελείους, όπως και αυτός είναι τέλειος. Και η οδός για την τελειότητα περνά υποχρεωτικά από τον Γολγοθά της Θεοεγκαταλήψεως. Ο άνθρωπος κατά τη σημαντική εκείνη στιγμή της ζωής του, που θα ευδοκίσει ο Θεός να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του, τη χάνει της υπερφυσικής αποκαλύψεως του Θεού. Έχοντας προσφέρει όλη την ελευθερία του συντήρηση των εντολών του Θεού, περιπατεί εγγενώτη της ζωής. Εισέρχεται σε έναν ιδιαίτερο πνευματικό χώρο που συναντάται με τον Θεό, κοινωνεί εμπειρικά με τη χάρη του Θεού, ζει καταστάσεις υπερλόγων και έννοιαν που ούτε καν τις φανταζόταν πριν. Τότε ουσιαστικά αρχίζει ο χριστιανός να βιώνει την πνευματική καινή ζωή, δηλαδή την εχριστό ζωή. Ο γέροντας Σοφρόνιος, ακολουθώντας τους προγενεστέρους πατέρες της Εκκλησίας, χωρίζει σε τρεις περιόδους την πνευματική ζωή. Γράφει: «Η πλήρης αναγέννηση του πεπτοκότος ανθρώπου εις κενών άνθρωπων τελείται εις τρεις περιόδους. Η πρώτη, η αρχική, είναι η της κλήσεως και εμπνεύσεως προς τον προκείμενον αγώνα. Η δευτέρα, η της άρσεως εις αισθητής χάριτος και της βιώσθεως εις θεοεγκαταλήψεως. Η τρίτη, η της επαναλήψεως της αισθητής χάριτος και διαφυλάξεως αυτής». Η πρώτη περίοδος αυτή της ελεύσεως της Θείας Χάριτος στην ψυχή του πιστού είναι περίοδος πνευματικής ευφροσύνης, αισθήσεως της αγάπης και της εγκύτητος του Χριστού, βιώσεως της γλυκύτητος της χάριτος, υπέροχων καρδιακών αισθημάτων, ανεκφράστων με υγιεινούς κτιστούς λόγους. Όλα όσα λέω τα λέει ο γέροντας. Παρόλα αυτά, ο γέροντας θεωρεί ότι το δώρο αυτό της ευδοκίας του Θεού είναι εντός εισαγωγικών ο άδικος μαμονάς. Η Θεία Χάρις δεν μπορεί να αφομοιωθεί την περίοδο αυτή από τον χριστιανό, ώστε να γίνει ένα με τη φύση του για την αιωνιότητα. Πρέπει ο πιστός να εισέλθει στο δεύτερο στάδιο, που είναι η παρατεταμένη περίοδος της θεοεγκαταλήψεως. Στην πατερική γραμματεία και ειδικά στα κείμενα των Αγίων Μακαρίου του Αιγυπτίου, Διαδόκου Φωτικής, Ισαάκ του Σύρου, Μαξίμου του Ομολογητού, Ιωάννου του Καρπαθίου, Σημεών του Νέου Θεολόγου, συναντούμε τους περιφραστικούς όρους «άρση της χάριτος», «απώλεια της χάριτος», «συστολή ή υποστολή της χάριτος», «τροπή ή αλλίωση πνευματική» ως δηλωτικού της δευτέρας αυτής περίοδου. Σπανίως οι πατέρες χρησιμοποιούν τον μονολεκτικό και βαρύ όρο «θεοεγκατάληψη».

0: Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αυτό ήταν ο Αββά Κασσιανός στις αρχές του 5ου αιώνα στο έργο του «Συνομιλίες με τους πατέρες της Ερήμου». Και ο δεύτερος από ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μας είναι ο γέροντας Σοφρόνιος μετά από 1600 περίπου χρόνια και νομίζουμε ότι το έκανε για να τονίσει το επώδυνο αυτής της καταστάσεως. Βέβαια ο γέροντας χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στα κείμενά του και τους συνώνυμους όρους «άρση» ή «απώλεια της χάριτος». Συστηματική διδασκαλία για την περίοδο άρσεως της χάριτος δεν βρίσκουμε στα κείμενα των παλαιών πατέρων. Οι πρώτοι πατέρες που έγραψαν αναλυτικά για αυτήν στην σύγχρονη ιδιαίτερα περίοδο ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και στη συνέχεια ο γέροντας Σοφρόνιος. Πώς βιώνεται η περίοδος αυτή? Ο γέροντας γράφει ότι ο Θεός που αρχικά έχει πληγώσει την καρδία του χριστιανού με την αγάπη του, ύστερα αποχωρεί. Ενώπιον μας ανοίγεται στάδιο αγώνα που θα διαρκέσει για χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Η χάρη επανέρχεται για λίγο, ενισχύει την ελπίδα, ανακαινίζει την έμπνευση στον αγώνα, αλλά πάλι να απομακρύνεται. Οι στιγμές αυτές της απομακρύσεως της χάριτος είναι στιγμές κενώσεώς μας, πτωχίας πνευματικής και βιώσεως της οδύνης της στο εγκαταλείψιος που μας οδηγούν σε κάποια μορφή απογνώσεως. Αισθανόμαστε σαν να έχει επέρθει μια φοβερή κατάρα επάνω μας και είναι δυνατόν να πάσχει και να οδυνάται όλο το είναι μας, ο νους, η καρδία, η ψυχή, το σώμα μας. Ενώ αρχικά όλες οι προσευχές, τα αιτήματα του πιστού προς τον Θεό εισακούονταν άμεσα και με θαυμαστό τρόπο, τώρα κατά την περίοδο αυτή όλα έχουν αλλάξει, ο ουρανός φαίνεται σαν να έχει κλείσει και ο Θεός να έχει γίνει κουφός σε κάθε δέηση. Ο μακάριος γέροντας περιγράφει παραστατικά την περίοδο αυτήν των πνευματικών δοκιμασιών που είναι περίοδος άρσεως του Σταυρού σε όλα τα επίπεδα της ζωής του χριστιανού και εξωτερικά και εσωτερικά. Εις το θερμό χριστιανών τονίζει τα πάντα εν το βίο γίνονται δύσκολα. Η προς αυτό συμπεριφορά των ανθρώπων επιδεινούται. Πάβουν να εκτιμούν αυτόν. Ό,τι εις τους άλλους λογίζεται ανεκτόν, εις αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία αυτού αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω του κανονικού. Το σώμα ευκόλως προσβάλλεται από ασθενειών. Η φύση σε περιστάσεις, οι άνθρωποι, το παν στρέφεται κατά αυτού. Παρά τα φυσικά αυτού χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν ευρίσκει ευνοϊκούς όρους προς αξιοποίηση αυτών. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις των δαιμονικών δυνάμεων και το έσχατον η ανυπόφορος οδύνη της θείας εγκαταλείψεως. Τότε κορυφούται το πάθος αυτού διότι πλήττεται όλος άνθρωπος εφόλων των επιπέδων της υπάρξεως αυτού. Η ψυχή καταβιβάζεται εις τον άδειν. Ο γέροντας Σοφρόνιος ομολογεί ότι η θεοεγκατάληψη προξενεί παράδοξη εντύπωση. Όταν μας εγκαταλείπει ο Θεός, τότε αισθανόμαστε κάποιο κενό σε όλο το είναι μας. Η ψυχή θλίβεται, γιατί δεν γνωρίζει αν θα επιστρέψει και πότε θα επιστρέψει ο απελθόν, ο Χριστός. Η ψυχή ζει το φοβερόν αυτό κενό ως θάνατον. Ο Θεός δυνατόν να φανεί στην ψυχή ανήλαιος, μη επιτυχάνων του ελέους του Θεού, παρά την έσχατην δια τας δυνάμεις αυτού άσκηση και των κόπων, ο άνθρωπος πάσχει το σού τον δεινός, ώστε ανιδύνατο θα ερνεί το πάσαν μορφήν υπάρξεως. Το βίωμα είναι τόσο φρικτό και σε τόση ένταση μερικές φορές, ώστε ο μεγάλος και έμπειρος αυτός σύγχρονος ασκητής βρίσκεται στη θέση να αποκαλύψει ότι τότε επιπίμπτουν στην ψυχή διάφτες σκέψεις και αισθήματα περιών τηρείται σιωπή. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά? Εγκαταλείπει όντως ο Θεός των πιστών? Παίρνει ο Θεός την χάρη του από την ψυχή του ανθρώπου και τον αφήνει τελείως μόνο του? Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής μας πληροφορεί ότι αυτό ακριβώς είναι η επιθυμία και η εργασία των δαιμόνων. Το να κάνουν δηλαδή τον άνθρωπο να πιστέψει ότι η χάρις του Θεού δεν ενοικεί στην καρδία του, για να μην οπλιστεί εναντίον τους με τη μνήμη του Θεού. Οπότε τι συμβαίνει? Ο γέροντας ο Φρόνιος τονίζει ότι ο Θεός έρει την αισθητήν χάριν και όχι ότι οντολογικά αποκόπτεται η κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται για αντικειμενική πλήρη αφαίρεση της χάριτος, αλλά υποκειμενικά η ψυχή βιώνει την ύφεση και άρση της χάριτος ως θεοεγκατάληψη. Η ενέργεια της χάριτος παραμένει τώρα στον πιστό με ένα μυστικό τρόπο και όχι με αισθητό. Η θεοεγκατάληψη δηλαδή είναι φαινομενική. Η του Χριστού βιώνουν την θεοεγκατάληψη μέσω της νοεράς αισθήσεως και όχι της πίστεως. Η νοερά αίσθηση που αναπτύχθηκε με τις πρώτες επισκέψεις του Θεού, ώστε να προσφέρει στον πιστό βιώματα παρά της έννοιας χαράς, τώρα γίνεται φορέας κολαστικών καταστάσεων. Ο γέροντας τονίζει, όσον εντονότερον εγκέφτην ο άνθρωπος της χαράς, της μετά του Θεού ενώσεως, τόσου τον βαθύτερον πάσχει εκ του χωρισμού απ' αυτού. Η πίστη στην πρόνοια του Θεού, η πίστη η λεγόμενη της θεωρίας, δεν μπορεί όμως να εκλείψει, να απολεστεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το βίωμα της εγκαταλείψεως δεν είναι αληθινό, όμως εν υπάρχει στο χριστιανό η πίστη ότι ο Θεός είναι μαζί του και η ελπίδα ότι θα ξαναζήσει την επίσκεψη της αισθητής χάριτός του. Αυτό το νόημα να έχουν οι λόγοι του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό. Κράτη τον νου σου εις τον Άδην και μη απελπίζου. Ο πιστός βιώνει και υπομένει τον φρικτό Άδη της θεοεγκαταλείψεως δια της νοεράς αισθήσεώς του, αλλά δεν απελπίζεται, γιατί ενισχύεται από την πίστη της θεωρίας. Αυτήν την πίστη εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει: «Δια πίστεως περιπατούμεν, ου δια είδους», δηλαδή δια συναισθημάτων. Ο αγωνιζόμενος χριστιανός, βυθισμένος σε μεγάλη θλίψη, προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις και ικανότητες να βρει τα αίτια της άρσεως, της απολίας της χάριτος και την οδόν επιστροφής για την εκ νέου αποκτησή της. Πιθανά αίτια είναι η χαλάρωση στον πνευματικό αγώνα, η αμέλεια, ακόμη και η συγκατάθεση σε έναν κακό λογισμό, ανάλογα με την πνευματική γνώση που εδόθη στον καθένα. Ο γέροντας ο Φρόνιος δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτά, ούτε ομιλεί για τα ίδια της θεοεγκαταλείψεως, αλλά επικεντρώνει την προσοχή στην υπερηφάνεια, την ρίζαν όλων των παθών που την θεωρεί ως κυρία αιτία απολίας της χάριτος από την πλευρά του ανθρώπου. Τόνιζε ότι όταν αποβαίνουμε θύματα του πνεύματος της καινοδοξίας ή της αυταρεσκίας, υφιστάμεθα την υπό του Θεού εγκατάλειψη. Το λεπτό πάθος της καινοδοξίας ερημεί την ψυχή από της χάριτος, έλεγε ο πνευματικός του πατέρας, ο Άγιος Σιλουανός. Παρόλα αυτά, ο γέροντας ο Φρόνιος υπογραμμίζει ότι όταν πάσχουμε την ύφεση ή την απομάκρυση της πρώτης χάριτος κατά τη δεύτερη περίοδο της πνευματικής ζωής, αυτό συμβαίνει κατά πρόνοιαν Θεού. Είναι αναπόφευκτη αυτή η εγκατάλειψη του Θεού ακόμη και για τους πιο επιμελείς ασκητές. Η κυρίως αιτία δηλαδή της θεοεγκαταλείψεως δεν είναι από πλευράς ανθρώπου, αλλά συμβαίνει σύμφωνα με το πάνσοφο σχέδιο του Θεού, την παιδευτική πρόνοια του Θεού. Είναι αυτό που χαρακτήριζε ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ως νόμων Θεού. Η περίοδος της θεοεγκαταλείψεως παρομοιάζεται από τον γέροντα Σοφρόνιον με την βιβλική περίοδο παραμονής των Εβραίων στην έρημο πριν την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας. Η πορεία αυτή είναι επώδυνος, συνάμα δε και θαυμαστή. Το βαθύτερο νόημά της θα αποκαλυφθεί σε αυτόν που θα φτάσει στο τέρμα της οδού. Πάντως ο γέροντας τονίζει ότι το νόημα της υπό του Θεού εγκαταλείψεως είναι να καταδείξει ότι είμεθα εις αίτη ανώριμη, ότι η οδός δεν έχει εις αίτη διανυθεί ως τέλους, ότι οφείλομαι να πείομαι ως τέλους το ποτήριον όπερ εκείνος έπιεν. Ο Θεός εγκαταλείπει ημάς ή να εκδηλωθεί το αυτεξούσιον ημών. Κατά το στάδιον αυτό δίδεται εις τον άνθρωπον η δυνατότητα όπως επιδείξει την ελευθερίαν και την πιστότηταν αυτού προς τον Θεόν. Δια της κενώσεώς μας, της αυτός μικρήσεώς μας μέχρι του μηδενός, επιτελείται η κάθαρση ημών εκ της κατηραμένης κληρονομίας της υπερηφανίας. Ο Θεός με τις δοκιμασίες της περίοδου αυτής θέλει να καταστήσει τον ασκητήν κατ' εικόναν αυτού, του τέστην Κύριον και Βασιλέα, να μεταδώσει σε αυτόν την αγιότητα και το πλήρωμα της Θείας Υπάρξεως. Σκοπός της παρατεταμένης θεοεγκαταλείψεως είναι να λάβει ο πιστός μετά από τη σκληρήν και επιμακρών δοκιμασία του των αληθινών πλούτων της χάριτος ως αναφέρετο και αιώνιο χτήμα του, να συνυφανθεί χάρις με τη χτιστή φύση του ανθρώπου και να γίνουν ένα, να θεωθεί ο άνθρωπος, να μεταδοθεί σε αυτόν η θεία, η άναρχη μορφή υπάρξεως. Ο γέροντας Σοφρόνιος θεμελιώνει θεολογικά την θεοεγκατάληψη στο πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς έζησε την άκραν εγκατάληψη στην Γεσθημανή και κυρίως στο Σταυρό του όταν ανεβόησε φωνή μεγάλη «Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Αυτήν την εγκατάληψη, την γένωση, κατά κάποια αναλογία οφείλει να ζήσει και ο χριστιανός ως εικόνα του Χριστού για να προσλάβει τη σωτηρία. Μετά από έντονες στιγμές θεοεγκαταλείψεως έρχεται συνήθως μεγάλη παρηγοριά από τον Θεόν, όπως στην περίπτωση του Αγίου Σιλουανού, όταν βρισκόταν κυριευμένος από το σκοτεινό πνεύμα της απογνώσεως και ύστερα από τη σκέψη που έκανε ότι «Θεόν εκ της οποίης σε αδύνατον», είδε ζώντα τον Θεάνθρωπο Χριστόν. Γι' αυτόν και ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής τόνιζε ότι στο τέλος της εξαντλητικής υπομονής φαίνεται αισθητός η χάρις του Θεού. Τα παθήματα κατά την περίοδο της θεοεγκαταλείψεως δημιουργούν μια πληγή στην καρδιά, ένα πόνο μεταφυσικό, ο οποίος για τον γέροντα Σοφρόνιον ήταν η εποδός της εν Θεώ ζωής του. Μέσω της πείρας αυτών των προσωπικών παθημάτων ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τα παθήματα όλης της ανθρωπότητος και να συμπονέσει κάθε άνθρωπον. Δια των παθημάτων έλεγε «πλατείνεται το είναι του ανθρώπου» και προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα. Γεννάται η υπόσταση με την υπερφυσική προσευχή πρόσωπον προς πρόσωπον, αναδύεται η υποστατική αρχή. Το νόημα της ζωής του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι η απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η αφομοίωση της Θείας Χάριτος γίνεται μετά από παρέλευση πολλών χρόνων ασκήσεως και βιώσεως της επισκέψεως και άρσεως αυτής. Η αφομοίωση αυτή λαμβάνει μορφή πνευματικής γνώσεως, την οποία ο γέροντας την ορίζει ως λογματική συνείδηση. Συνεπώς οι αυθεντικοί γνώστες του Ορθοδόξου δόγματος δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά από το χώρο εκείνος τον οποίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται η εμπειρική θεολογία, όπως προτάσει η πατερική παράδοση, και ο κατεξοχήν αυτός χώρος είναι το μοναστήρι. Όποιος βιώνει τη θεοεγκατάλειψη πρέπει να έχει επίγνωση της οδού, της παιδείας του Θεού και να μην αποκάμνει, να μην δηλιάζει, να μην υποχωρεί. Ο γέροντας τονίζει ότι πολλοί γεύτηκαν την πρώτη επίσκεψη της Χάριτος, επειδή όμως αγνοούσαν την τάξη της πνευματικής αυξήσεως του χριστιανού, όταν στερήθηκαν τη χάρη κατά τη φάση της άρσεως αυτής, σταμάτησαν να αγωνίζονται και εκπέσανε από του Θεού. Μάλιστα θεωρήσανε την πρώτη επίσκεψη της Χάριτος ως παροδική ψυχική έξαρση και όχι ως έναν οντολογικό βίωμα. Ο πιστός για να διεξέλθει νικητή στο στάδιο της θεοεγκαταλείψεως πρέπει να ασκεί την αυτομεμψία, να εξητεί το έλεος του Θεού με πραγματική συντριβή και ταπείνωση καρδίας, να συνειδητοποιήσει με όλο του το είναι τους λόγους του Κυρίου ότι «Θεωρήσε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν». Η αυτομεμψία οδηγεί σε αυτογνωσία, σε επίγνωση της εσωτερικής μας εμπαθούς καταστάσεως, της κατοικίας που εμείς ήδη ετοιμάσαμε για την αιωνιότητα, της προσωπικής μας κολάσεως που βλέπουμε να διαδραματίζεται μέσα στο χώρο της βαθίας καρδίας μας. Έτσι τελικά αποκτούμε ένα άγιο μίσος προς τον εαυτό μας, το αυτομίσος όπως συνήθιζε να το λέει ο γέροντας που φωνεύει όλα τα πάθη. Αυτός που δοκιμάζεται κατά την περίοδο της θεοεγκαταλείψεως πρέπει να μην παρεκκλίνει από την τήρηση των εντολών και της υπακοής, να ζει με την πίστη της θεωρίας, να μην παραβιάζει τη συνείδησή του, να έχει απέραντη υπομονή. Όποιος ζει με τέλεια υπακοή στον πνευματικό του πατέρα, βαδίζει με λιγότερη οδύνη και με περισσότερη ασφάλεια την οδόν της θεοεγκαταλείψεως. Ο γέροντας τονίζει ότι δεν επικρατεί τελικά η απόγνωση στον ασκητή. Παρόλο που η ψυχή κρέμεται και τρέμει αιωρουμένη πάνω από την άβυσσο του Άδου, εν τούτης εν το βάθι αυτής εφολεύει ελπής. Παρέρχεται τον έφος της θεοεγκαταλείψεως και ανατέλει εκ νέου ο ήλιος. Ο γέροντας συστήνει στον καιρό της παρατεταμένης του εγκαταλείψεως ο χριστιανός να ζει σαν να παραμένει η ίδια η χάρις μαζί του πάντοτε, έστω και αν αισθάνεται κενός. Εστερνίζεται δηλαδή ο γέροντας στην δασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου που προτρέπει όποιος ζει τέτοιες καταστάσεις «Βιάζεσθε αυτόν εις αγαθόν και μη θελούσεις εις καρδίας, προσδοκώντα διαπαντός εν πίστη αδιστάκτο το έλεος του Θεού». Να αγαπά ο άνθρωπος των Θεών όταν η χάρις ενεργίας ή τα μέσα του είναι ευχάριστο και φυσικό, να είναι όμως εμπιστευμένος και παραδομένος την ίδια αγάπη όταν υποφέρει τη σταύρωση της δευτέρας περιόδου της θεοκαταλήψεως, σημαίνει ότι η αγάπη του προσεγγίζει το πλήρωμα της τελειότητος και γίνεται ισχυρότερη από τον θάνατον που βιώνει με την άρση της χάριτος και την γένωση. Την θεοεγκατάληψη δεν βιώνουν όσοι ζουν τον χριστιανισμό ως ένα ηθικιστικό ή νοσιαρχικό ή φιλοσοφικό θρησκευτικό σύστημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εμπειρική κοινωνία με τον Θεό, αγνοούν την ύπαρξη, τη μέθεξη της Θείας Χάριτος, την έλευσή της και την άρση της. Μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει ο Θεός, όμως δεν έχουν τη ζώσαν πίστη, την πίστη της θεωρίας. Αυτή η πίστη εκλείπει από τους ηθικιστές και τους νοσιαρχικούς. Αυτή είναι εννοεί ο γέροντος όταν γράφει ότι όσοι δεν πιστεύουν εις τον Θεόν δεν γνωρίζουν την θεοεγκατάληψη. Εύχομαι ταπεινά όλοι να κρατήσουμε καλή και ασάλευτη την ομολογία μας προς τον Χριστό στην έρημο της θεοεγκαταλείψεως, ώστε να φτάσουμε αισίως στην γη της Επαγγελίας, την τελειωτική κατάσταση, όπου όπως λέει ο μακάριος γέροντας Σοφρόνιος, δεν θα συμβαίνει κατά θλιπτική εναλλαγή των καταστάσεων και η χάρις θα μας αγαπήσει πλέον και δεν θα μας εγκαταλείπει. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, με θέμα «Η θεοεγκατάληψη κατά τον γέροντα Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε κατά το Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, με θέμα «Γέροντας Σοφρόνιος, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός, που διοργάνωσε η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός στις 20 Οκτωβρίου 2007.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμον ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και της τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki.yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα. Το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας. Την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξ ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, όπως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, από όλες που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

Και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμμο μου, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεργιανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φίλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουε σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκήτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε. Ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά. Και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά της πρώτης αντανακλάσης της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κοφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποιήματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρες στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε. Τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός. Πες το ψέματα. Βλέπεις, μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά. Πήγαινε τώρα μπροστά, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει.

σεβαστός να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας. Δόξα το Θεό παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου. Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη, ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά. Και έγινε η γνωριμιά μας. Δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου. Κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου. Στύψε τη μνήμη σου. Να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζει την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου.

τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς τα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής, ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίμητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με

προξενιό. Την παντρέψανε Άρον-Άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να τις δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών. Αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κύρα Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ. Αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κύρα Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών, την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σχίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της. Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης, όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ, εκείνη, πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, που σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν. Έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης. Έτσι τη συστήθηκαν ξανά.
Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι», και άλλα τέτοια. «Πω, πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες, το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί, εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ?», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σαν ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας της έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει. Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιος ζεστός, πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς στην Ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο, πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική, της λέει μια μέρα: «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα.
έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δε θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν? Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι, θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το Θεαγένιο, το νοσοκομείο, το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους 2 τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους, όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς, που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. «Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας.
Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μουσκεμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γερόντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα, πνιγόμουν στα δάκρυα, πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και έκανα ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τη συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της. Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχω, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιους, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και δίδακτοι του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας. Να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
2: Το σημερινό ανάγνωσμα είναι από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου, εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα. Η Ιδονή και η Οδύνη κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, στα κεφάλαια περί της θεολογίας του, αναφέρεται και στο πλέγμα της διαδικότητος μεταξύ Ιδονής και Οδύνης, το οποίο είναι σημαντικό θέμα από πάσης πλευράς. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ομιλούμε για ορθόδοξη θεολογία αν δεν αντιμετωπίζουμε το σοβαρό αυτό σημείο, γιατί ακριβώς η υπέρβαση της Ιδονής και της Οδύνης είναι προϋπόθεση για τη σωστή ορθόδοξη θεολογία. Άλλωστε, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, η υπέρβαση της Ιδονής και της Οδύνης αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος καθάρισε την καρδιά από τα πάθη. Όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, όλη η σύγχρονη ζωή κυριαρχείται από την Ιδονή και την Οδύνη, αφού στην εποχή μας επικρατεί η ευχαρίστηση και η απόλαυση των αισθήσεων, καθώς επίσης κυριαρχεί και μια βαθιά θλίψη, ένας εσωτερικός πόνος. Στην πραγματικότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει από τον πόνο με την ικανοποίηση της Ιδονής. Μέσα σε αυτό το πλέγμα βρίσκονται όλα τα σύγχρονα προβλήματα όπως το AIDS, τα ναρκωτικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτόν τον δεσμό μεταξύ Ιδονής και Οδύνης όπως το αναπτύσσει διεξοδικά ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Η προέλευση της Ιδονής και της Οδύνης. Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Και βέβαια το τελειότερο δημιούργημα είναι ο άνθρωπος, αφού αυτός είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο. Αναλύοντας ο Άγιος Μάξιμος το πρόβλημα της δημιουργίας του ανθρώπου σε σχέση με τη γέννηση και προέλευση της Ιδονής και της Οδύνης, λέγει ότι ο Θεός Λόγος που δημιούργησε την φύση του ανθρώπου δεν την έκανε να έχει Ιδονή και Οδύνη. Ου συνέκτησεν αυτή κατέστησιν ούτε Ιδονήν ούτε Οδύνην. Είναι χαρακτηριστικός και επιμένει στο σημείο αυτό όταν λέγει «Ιδονή και Οδύνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν». Ενώ δεν υπήρχε στον προπτωτικό άνθρωπο Ιδονή και Οδύνη, εν τούτης υπήρχε κάποια νοερά δύναμη προς Ιδονήν, δια της οποίας ο άνθρωπος θα μπορούσε να απολαύσει αρήτως τον Θεό. Όμως έκανε παράχρηση αυτής της φυσικής δυνάμεως. Την καταφύσιν του νου προς Θεόν έφεσιν, ο άνθρωπος την έστρεψε στα αισθητά και έτσι ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά κατά αυτήν την πρώτην κίνησιν διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένην την Ιδονήν. Οι λέξεις καταφύσιν και παραφύσιν δείχνουν την όλη οντολογική αλλαγή που έγινε στον άνθρωπο και παρουσιάζουν εμφανώς την πτωτική κατάστασή του. Βεβαίως αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των δυνάμεων της ψυχής δεν τον εφεύρε ο άνθρωπος από μόνος του, αλλά με τη συμβουλή του διαβόλου, ο οποίος κινήθηκε από φθόνο προς τον άνθρωπο, στον οποίο ο Θεός έδειξε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάβολος δεν εφθόνησε μόνο τον άνθρωπο, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον Θεό, φθονών το Θεό και ημίν ο διάβολος, δόλο των άνθρωπων υπό Θεού φθονίστε παραπίσας, παραβίνε την εντολήν παρισκεύαση. Μετά την παραφύση κίνηση της νοεράς δυνάμεως της ψυχής προς τα αισθητά και τη γέννηση της ειδονής, ο Θεός ενδιαφερόμενος για τη σωτηρία του ανθρώπου παρέπηξεν ως περτινά τιμωρών δύναμην την οδύνην. Η οδύνη που ο Θεός με τη φιλανθρωπία του συνέδεσε με την ειδονή είναι όλο το πλέγμα του θνητού και παθητού σώματος. Δηλαδή είναι ο νόμος του θανάτου που συνδέθηκε έκτοτε πολύ στενά με την ανθρώπινη φύση. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η του νου μανία, η οποία παρακινεί την έφεση της ψυχής παραφύσης στα αισθητά. Η όλη ανάπτυξη αυτή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού δεν υπενθυμίζει καθόλου την πλατωνική διδασκαλία για την κίνηση της αθανάτου ψυχής από τον αγέννητο κόσμο των ιδεών και τον εγκλεισμό της μέσα στο θνητό σώμα, το οποίο είναι η φυλακή της ψυχής. Απλούστατα, γιατί ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, εντεταγμένος οργανικά σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση, δεν κάνει διάκριση μεταξύ φύση αθανάτου ψυχής και φύση θνητού σώματος. Δεν πιστεύει σε κάποιον αθάνατο και αγέννητο κόσμο των ιδεών και ούτε φυσικά υιοθετεί μια διαλυστική αντίληψη του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία η σωτηρία του είναι η απαλλαγή από το δεσμοτήριο της ψυχής που είναι το σώμα. Στη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού γίνεται σαφής λόγος για παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής και για του νου μανία που παρασύρει και το σώμα σε παραφύση καταστάσεις και ενέργειες. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το προπατορικό αμάρτημα συνίσταται στην πρώτη κίνηση της ψυχής προς τα αισθητά και των νόμων του θανάτου από φιλανθρωπία του Θεού. Οπότε η ειδονή και η οδύνη συνιστούν το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Η ειδονή είναι η πρώτη κίνηση της ψυχής προς τα αισθητά, η δε οδύνη είναι όλος ο νόμος του θανάτου που ριζώθηκε μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και αποτελεί τον νόμο της θνητής σαρκός. Υπέροχες είναι οι παρατηρήσεις του Αγίου Μαξίμου. Ισχυρίζεται ότι η παράβαση επενόησε την ειδονή εις φθοράν της προαιρέσεως, για να διαφθείρει δηλαδή την προαίρεση, την ελευθερία του ανθρώπου. Επέβαλε δε και την οδύνη των θάνατων εις λύσιν της φύσεως, δηλαδή για τη διάλυση της φύσεως του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η μένη ειδονή προκαλεί την αμαρτία, που είναι ο εκούσιος θάνατος της ψυχής, η δε οδύνη με τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα προκαλεί την αποσύνθεση της σάρκας. Αυτό βέβαια ήταν το έργο και ο σκοπός του διαβόλου. Όμως ο Θεός επέτρεψε τον σύνδεσμο της ειδονής με την οδύνη, παραχώρησε δηλαδή την είσοδο του θανάτου στην ύπαρξη του ανθρώπου από αγάπη και φιλανθρωπία, αφού η οδύνη είναι αναίρεση της ειδονής. Έτσι, κατά πρόνοιαν γάρ προσκόλασιν της κατά προαίρεσιν ειδονής, δέδωκεν ο Θεός τη φύση την παραπροαίρεσιν οδύνην και τον επαυτή θάνατον. Πολλές φορές ο Άγιος Μάξιμος κάνει λόγο για την κατά προαίρεσιν ειδονήν και παράλογον ειδονήν, καθώς επίσης και για την παραπροαίρεσιν και καταλόγων οδύνην. Η οδύνη ισορροπεί τα αποτελέσματα της ειδονής, δηλαδή δημιουργεί αφαίρεση της ειδονής, όχι όμως και τελεία ανέρεσή της. Επομένως, η ειδονή προηγείται της οδύνης, αφού κάθε πόνος έχει ως αιτία του την ειδονή. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται φυσικός πόνος. Στους πρωτοπλάστους η ειδονή ήταν ανέτεια, δηλαδή δεν προηγήθηκε αυτής πόνος. Ενώ ο πόνος, που είναι φυσικό επακόλουθο της ειδονής, αποτελεί χρέος, το οποίο πληρώνεται από όλους τους ανθρώπους που έχουν την ίδια ανθρώπινη φύση. Αυτό συνέβη με τους πρωτοπλάστους γιατί, όπως θα δούμε πιο κάτω, διαφορετική είναι η κατάσταση στους απογόνους του Αδάμ, αφού σε αυτούς η βίωση του πόνου οδηγεί στην απόλαυση της ειδονής. Ο άνθρωπος μετά την πτώση και την είσοδο στην ύπαρξή του του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, διότι και τι ο πόνος αφαιρεί την ειδονή και καταργεί την ενεργητική κίνησή της, εν τούτης δεν μπορεί να αναιρέσει και να εξαφανίσει το νόμο του θανάτου που βρίσκεται μέσα στην ύπαρξή του και ο οποίος νόμος δημιουργεί νέα βίωση της ειδονής. Η καταρετήν φιλοσοφία, δηλαδή όλη η ασκητική προσπάθεια του ανθρώπου, δημιουργεί απάθεια της γνώμης, όχι όμως και απάθεια της φύσεως, αφού η άσκηση δεν μπορεί να νικήσει τον θάνατο που βρίσκεται ως ισχυρός νόμος μέσα στην ύπαρξή μας. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η τραγωδία του ανθρώπου. Αφού μπορεί με εκουσίους πόνους, ασκητική ζωή και ακούσιες επιφορές, θλίψεις, εξωτερικές, θάνατος, να θεραπεύσει την ειδονή και να ισορροπήσει εσωτερικά, δεν μπορεί όμως να ελευθερωθεί από την οδύνη που προσδιορίζεται από τον νόμο και το κράτος του θανάτου.

Ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Περιγράψαμε μέχρι τώρα το πώς δημιουργήθηκε μετά την πτώση ο δεσμός μεταξύ της Ιδονής και της Οδύνης. Η Ιδονή ήταν αποτέλεσμα της παραλόγου κινήσεως της δυνάμεως της ψυχής και φυσικό επακόλουθό της ήλθε η Οδύνη με όλο το κράτος του θανάτου. Αυτός ο συνδυασμός μεταξύ Ιδονής και Οδύνης κατέστη νόμος της ανθρωπίνης φύσεως. Και βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να απαλλαγεί από αυτή τη φυσική πλέον κατάσταση στην παραφύση ζωή που ζούσε. Στην ελευθέρωση του ανθρώπου από αυτό το πλέγμα Ιδονής και Οδύνης συνετέλεσε η ενανθρώπιση του Χριστού. Και στο σημείο αυτό, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάνει υπέροχες παρατηρήσεις. Ήταν εντελώς αδύνατον στην ανθρώπινη φύση που έπεσε στην καταπροαίρεση Ιδονή και την παράπροαίρεση Οδύνη να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Ημί γέγονεν άνθρωπος ο Δημιουργός. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως έγκυται στο ότι ο Χριστός γεννήθηκε ως άνθρωπος, αλλά η αρχή και αιτία της γεννήσεώς του δεν ήταν η Ιδονή, αφού γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας, έξω από τον τρόπο γεννήσεως των ανθρώπων, και αφού στη συνέχεια δέχτηκε με την προαίρεσή του την Οδύνη, τον πόνο και τον θάνατο. Στον άνθρωπο ο πόνος Οδύνη ήλθε ως αποτέλεσμα της αμαρτίας, ήταν παρά την προαίρεσή του. Ενώ στον Χριστό, που γεννήθηκε χωρίς Ιδονή, η Οδύνη προσλήφθηκε με την προαίρεσή του. Όλοι οι άνθρωποι μετά την παράβαση γεννώνται με την Ιδονή, η οποία προηγείται της γεννήσεώς τους, αφού ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της Ιδονής των γονέων του. Και βέβαια, κανείς δεν ήταν ελεύθερος φυσικός από την εμπαθή γέννηση εξ Ιδονής. Έτσι ο άνθρωπος είχε την αρχή της γεννήσεώς του εκ φθοράς της καθιδονήν και τελείωνε τη ζωή του εις φθοράν την δια του θανάτου. Επομένως, ο άνθρωπος ήταν εντελώς δούλος της Ιδονής και της Οδύνης και είναι άπορος παντάπασιν ο της ελευθερίας τρόπος. Οι άνθρωποι τυραννούνται υπό αδίκου Ιδονής και δικαίων πόνων και βέβαια βασανίζονται υπό του θανάτου που είναι αποτέλεσμα αυτών. Για να επανέλθει ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και να θεωθεί, έπρεπε να επινοηθεί πόνος και θάνατος άδικος και ανέτιος. Ο θάνατος έπρεπε να είναι ανέτιος, να μην έχει καθόλου αιτία την Ιδονή, και άδικος, να μην διαδεχόταν καμία εμπαθή ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, ο αδικότατος θάνατος θα θεράπευε την αδικοτάτη Ιδονή, η οποία προκάλεσε τον δίκαιο θάνατο και τον δίκαιο πόνο Οδύνη. Με αυτόν τον τρόπο, το γένος των ανθρώπων θα απολάμβανε πάλι την ελευθερία, την απειλαγμένη από την Ιδονή και την Οδύνη. Ο Χριστός έγινε τέλειος άνθρωπος, έχοντας ψυχή νοερά και σώμα παθητό, παραπλήσιο με το δικό μας, δηλαδή χωρίς την αμαρτία. Γεννήθηκε ως άνθρωπος με άσπορη σύλληψη και επομένως δεν είχε καθόλου Ιδονή. Προσέλαβε όμως θεληματικά από φιλανθρωπία την Οδύνη και τον θάνατο και έπαθε άδικα. Για να αναιρέσει την αρχή της γεννήσεως του ανθρώπου από την άδικη Ιδονή που κυριαρχεί στην ανθρώπινη φύση, καθώς επίσης για να εξαφανίσει το δίκαιο τέλος της φύσεως μέσω του θανάτου. Έτσι η άσπορη σύλληψη του Χριστού ως ανθρώπου και η θεληματική ανάληψη του παθητού της ανθρωπίνης φύσεως
και βεβαίως ο άδικος θάνατος που υπέστη ελευθέρωσαν το ανθρώπινο γένος τόσο από την ειδονή όσο και από την οδύνη και τον θάνατο. Η γέννηση του Χριστού ως ανθρώπου έγινε κατά αντίθετο τρόπο με εκείνον που γεννώνται οι άνθρωποι. Μετά την παράβαση, η ανθρώπινη φύση έχει αρχή της γεννήσεώς της την καθιδονήν εξπορά σύλληψην και την καταρρεύσιν γέννησιν από πατέρα. Άμεσο επακόλουθο αυτής της ειδονικής γεννήσεως είναι το τέλος, δηλαδή ο κατοδύνην διαφθοράς θάνατος. Όμως, ο Χριστός επειδή δεν γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο εξειδονής, δεν ήταν δυνατόν να κυριευθεί και από τον θάνατο. Με την ενανθρώπιση του ο Χριστός προσέφερε άλλη αρχή γεννήσεως στον άνθρωπο που είναι η ειδονή της μελούσης ζωής μέσω του πόνου της οδύνης. Ο Αδάμ με την παράβαση εισήγαγε άλλον τρόπο γεννήσεως στον άνθρωπο, η οποία γέννηση προέρχεται από την ειδονή και κατάληξή της έχει το πόνο, την οδύνη και τον θάνατο. Έτσι, όσοι προέρχονται από τον Αδάμ κατά σάρκα, δικαίως υπομένουν το τέλος του θανάτου για του πόνου. Ο Χριστός προσέφερε ένα διαφορετικό τρόπο γεννήσεως, αφού με την άσπορη γέννησή του και το θεληματικό και άδικο θάνατό του, εξαφάνισε και την αρχή με την οποία γεννήθηκε ο Αδάμ, η Δονή, και το τέλος στο οποίο κατέληγε ο Αδάμ, ο Δίνη θάνατος. Με αυτόν τον τρόπο, πάντας πνευματικός εξ αυτού αναγεννωμένος, της επ' αυτής ενοχής ελευθέρους κατέστησε. Ο τρόπος με τον οποίο ενυθρώπησε ο Χριστός και θεράπευσε την ανθρώπινη φύση φανερώνει περίτρανα ότι είναι σοφός, δίκαιος και δυνατός. Είναι σοφός γιατί έγινε αληθινά άνθρωπος κατά φύση και δεν αγνώρισε τον τρόπο θεραπείας του ανθρώπου, αφού έγινε πραγματικός άνθρωπος χωρίς να μετατραπεί και να δεχτεί κάποια αλλαγή. Είναι δίκαιος, αφού προσέλαβε θεληματικά την παθητή ανθρώπινη σάρκα από μεγάλη συγκατάβαση και φιλανθρωπία και γι' αυτό δεν έκανε τυραννική τη σωτηρία του ανθρώπου. Και είναι δυνατός, γιατί δημιούργησε αιώνια ζωή και άτρεπτη απάθεια στη φύση μέσω των παθημάτων και του θανάτου και έτσι δεν φάνηκε καθόλου αδύνατος προς την εκπλήρωση της ιατρίας της ανθρωπίνης φύσεως.

Η προσωπική οικείωση της σωτηρίας. Το έργο και σκοπός της ενανθρωπίσεως του Χριστού πρέπει να βιωθεί από τους ανθρώπους προσωπικά. Η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο και την οδύνη πρέπει να γίνει αγαθό καθενός, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο άνθρωπος που συνδέεται με τον Χριστό πρέπει να ελευθερωθεί από το τραγικό πλέγμα ηδονής και οδύνης και ιδιαιτέρως να απαλλαγεί από το κράτος του θανάτου, που είναι ριζωμένος βαθιά μέσα στην ανθρώπινη φύση. Πρέπει να δούμε όμως αναλυτικότερα πώς ο Άγιος Μάξιμος αναλύει τη λειτουργία της ηδονής και της οδύνης στον πεπτοκότα άνθρωπο και πώς επιτυχάνεται η ελευθερία και η θεραπεία του. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει τόσο την κατάσταση των συγχρόνων ανθρώπων όσο και τον τρόπο της ελευθερώσεώς τους από την καταδυνάστευση του θανάτου. Ο Άγιος Μάξιμος αναλύει ότι στο παθητό της φύσεως υπάρχει το κράτος της ηδονής και της οδύνης. Εφόσον η γέννησή μας γίνεται κατά τον μεταπτωτικό τρόπο, σημαίνει ότι η ηδονή και η οδύνη είναι ριζωμένα μέσα στην ύπαρξή μας. Στο παθητό της φύσεως υπάρχει η δύναμη της αμαρτίας μέσω της ηδονής και το κράτος του θανάτου, της οδύνης. Δηλαδή, δια της ηδονής προκαλείται η αμαρτία και αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι η οδύνη και βέβαια ο θάνατος. Η βίωση όμως της οδύνης οδηγεί τον άνθρωπο στην απόλαυση της ηδονής ως παραμυθητικό φάρμακο. Έτσι, η εκ νέου απόλαυση της ηδονής επαυξάνει την οδύνη των πόνων. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό πρέπει να παρατεθεί ολόκληρο το κείμενο του Αγίου Μαξίμου, γιατί είναι καταπληκτικό. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Εν γάρ το παθητό προδήλωση υπάρχει της φύσεως το της ηδονής κράτος και το της οδύνης. Και γάρ πως της οδύνης πλέον το καταφύσιν επιτινόμενων πρόστιμων, δια της ηδονής αυτήν παραμυθίστη σπουδάζομεν. Θέλοντες γάρ εκφυγήν την κατά την οδύνη αίσθησιν, προς την ηδονήν καταφεύγομεν, το της οδύνης εκισμό πιεζομένην την φύσιν, επιχειρούντες παραμυθίστε, σπουδάζοντες δε δια της ηδονής τα της οδύνης αμβλήνε κινήματα, πλέον αυτής το καθεαυτόν επικυρούμεν χειρόγραφον. Οδύνης και πόνον έχειν την ηδονήν απολελειμμένην ου δυνάμενη.

επίπεδο. Ο άνθρωπος αμαρτάνοντας αισθάνεται την ειδονή και στη συνέχεια βιώνει την τρομερή οδύνη, όχι μόνο με τις τύψεις, αλλά και με όλο το φάσμα του θανάτου και το έρευος της κολάσεως. Πολλοί ψαλμοί του Δαβίδ αναλύουν διεξοδικά αυτήν την κατάσταση. «Επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε». Δεύτερον, η βίωση της οδύνης και του θανάτου οδηγούν τον άνθρωπο στην αναζήτηση της παρηγοριάς, της παραμυθίας. Μην γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έρεται η νοσογόνος αιτία της οδύνης που είναι η ειδονή, καταλήγει πάλι στην ειδονή, την ευχαρίστηση, για να παρηγορήσει την πικραμένη φύση του. Έτσι, η βίωση του πόνου τον οθεί στις ποικίλες ευχαριστήσεις της ζωής που ξεκινούν από την ερωτική απόλαυση μέχρι τα ναρκωτικά, γιατί έτσι νομίζει ψευδός ότι θα απαλλαγεί από το φάσμα του θανάτου. Τρίτον, η νέα βίωση της ειδονής επιφέρει αναγκαστικά και νέα οδύνη, αφού πάντοτε το αποτέλεσμα της ειδονής είναι η οδύνη. Οπότε γίνεται ένας φαύλος κύκλος και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να απαλλαγεί από το τρομερό πλέγμα της ειδονής και της οδύνης. Η ελευθέρωση από αυτή τη τραγικότητα γίνεται εν Χριστώ Ιησού. Ο Χριστός, όπως είπαμε προηγουμένως, με τον τρόπο της γεννήσεώς του και με τον τρόπο του θανάτου του, έδωσε άλλο τρόπο πνευματικής γεννήσεως στον άνθρωπο. Με τη σάρκωσή του έδωσε στους ανθρώπους την υπερφύση χάρη, δηλαδή την θέωση, καθώς επίσης με το πάθος του έδωσε την απάθεια, με τους πόνους προσέφερε την άνεση και με το θάνατο χάρισε στην φύση του ανθρώπου την αίδια ζωή. Αυτό φαίνεται στους Αγίους. Όσοι ενώνονται με τον Χριστό και γεννώνται πνευματικά, ελευθερώνονται από την ειδονή, η οποία προέρχεται από τον νόμο της αμαρτίας. Όμως, επιτρέπει ο Χριστός να δέχονται οι Άγιοι το θάνατο, όχι επειδή ο θάνατος σε αυτούς είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά για να καταδικαστεί η αμαρτία. Οι Άγιοι που ενώνονται με τον Χριστό δεν έχουν την ειδονή της γεννήσεως που προήλθε από τον Αδάμ, αλλά έχουν την οδύνη που προήλθε από τον Αδάμ και αυτήν βεβαίως ως αναιρετική της αμαρτίας. Ο θάνατος των Αγίων, αφού δεν έχει μητέρα του την ειδονή, γίνεται πατέρας της αιωνίου ζωής. Όπως η ειδονική ζωή του Αδάμ έγινε μητέρα του θανάτου και της φθοράς, έτσι και ο θάνατος του Χριστού υπέρ του Αδάμ γίνεται γεννήτωρ της αιωνίου ζωής, αφού είναι ελεύθερος από την ειδονή του Αδάμ. Οι Άγιοι όμως που φτάνουν στο σημείο να απαλλαγούν από τη βασανιστικότητα του πλέγματος μεταξύ ειδονής και οδύνης, το επιτυχάνουν γιατί ενώνονται με τον Χριστό. Η ένωση με τον Χριστό γίνεται με το συνδυασμό μυστηριακής και ασκητικής ζωής. Ο Άγιος Μάξιμος επιμένει στη βίωση της ασκητικής ζωής, γιατί η Θεία Κοινωνία και η μετάληψη της Θείας Χάριτος δια των μυστηρίων δεν γίνεται απροϋπόθετα. Θα δούμε τι λέγει ο Άγιος Μάξιμος για τον ειδικό αυτόν τρόπο, δια του οποίου βιώνουν οι Άγιοι την ασκητική μέθοδο και ζωή, και πως ενούμενοι με τον Χριστό υπερβαίνουν την ειδονή και την οδύνη. Καταρχάς τονίζει ότι η επινόηση των εκουσίων και η επιφορά των ακουσίων πόνων αφαιρούν την ειδονή και καταργούν την ενεργητική της κίνηση. Εκούσιοι πόνοι είναι όλες οι πνευματικές ασκήσεις, όπως η νηστεία, η αγρυπνία, η στέρηση, γενικά όλη η εκούσια ασκητική προσπάθεια, η εκούσια ανάληψη του οδυνηρού σταυρού της προσπάθειας για τη μεταμόρφωση των παθών

ενώ ακούσεις επιφορές, είναι όλα εκείνα που έρχονται χωρίς να θέλουμε και να αναμένουμε, όπως οι ασθένειες, ο θάνατος, οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες της ζωής. Τους μεν εκούσιους πειρασμούς τους αναλαμβάνει ο άνθρωπος με ελεύθερη διάθεση, τους δε ακούσιους υπομένει με πίστη και καρτερία στον Θεό. Βέβαια, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής διδάσκει ότι η ειδονή και η οδύνη δεν αναιρούνται ολοκληρωτικά με την ανθρώπινη ασκητική προσπάθεια, γιατί μια τέτοια προσπάθεια έκαναν και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορούσαν όμως να ελευθερωθούν από το πλέγμα ειδονής και οδύνης και κυρίως δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν οντολογικά από το κράτος του θανάτου. Αυτή η ελευθέρωση της ανθρωπίνης φύσεως έγινε εν Χριστώ Ιησού και βιώνεται με την μέθεξη της Θείας Χάριτος στα μυστήρια της Εκκλησίας. Πρέπει όμως και ο άνθρωπος να αγωνίζεται εν Χριστώ Ιησού για να υπερβαίνει την ειδονή και την οδύνη. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής κάνει μια λεπτομερέστερη ανάπτυξη αυτών των θεμάτων και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ανέρεση της ειδονής και της οδύνης στην προσωπική ζωή. Θα δούμε μερικά χαρακτηριστικά σημεία από τη διδασκαλία του. Καταρχάς χωρίζει την ειδονή και τον πόνο, λύπη, σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή, είναι η ψυχική και η σωματική ειδονή, καθώς και η ψυχική και η σωματική οδύνη, πόνος, λύπη. Η ειδονή των αισθήσεων δημιουργεί πόνο στην ψυχή και η ειδονή της ψυχής δημιουργεί πόνο στις αισθήσεις. Η βίωση της αρετής δημιουργεί ειδονή και πόνο, δηλαδή η αρετή συνοδεύεται από τον πόνο της σάρκας, αφού ο άνθρωπος, ζώντας κατά Θεό, στερείται την μαλακή και φιλική αίσθηση, καθώς επίσης συνοδεύεται και με την ειδονή της ψυχής, αφού απολαμβάνει τους καθαρούς λόγους, απειλαγμένους από κάθε αισθητό. Γι' αυτό και όποιος επιθυμεί τη ζωή του Χριστού, η οποία τηρείται στους ουρανούς και θα δοθεί ως κληρονομία μέσω της Αναστάσεως των νεκρών, αισθάνεται χαρά και αγαλίαση στην ψυχή, ενώ στη σάρκα αισθάνεται λύπη, δηλαδή αισθάνεται τους πόνους και τις οδύνες που του προκαλούν οι πειρασμοί. Ο άνθρωπος που ζει εν Χριστώ και έτσι δια των πειρασμών εκουσίων και ακουσίων αισθάνεται πόνο στη σάρκα, εν τούτης χαίρεται αδιάλειπτα, γιατί γνωρίζει ότι δια του τρόπου αυτού ελευθερώνεται από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι απαραίτητος ο σωτήριος πόνος για τη θεραπεία του ανθρώπου, όμως αυτός ο πόνος δεν πρέπει να είναι παράλογος, αλλά λελογισμένος. Όλος ο σύγχρονος ανθρώπινος βίος κυριαρχείται από την ειδονή και την οδύνη, αφού επικρατεί ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έχει μεν ριζωθεί στην ανθρώπινη φύση από την πτώση του Αδάμ, αλλά καλλιεργείται και από τον κάθε άνθρωπο. Μόνο ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αφενός μεν υπερεύει την ειδονή με την εκπνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας άσπορη γέννηση, αφετέρου δε νίκησε τον θάνατο και την οδύνη με την ανάληψη του οδυνηρού σταυρού. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και το πρότυπο κάθε πιστού. Ο Χριστός είναι και το αρχέτυπο της δημιουργίας μας, αλλά και ο θεραπευτής που μας ελευθερώνει από τη τραγικότητα της ειδονής και της οδύνης. Μέσα στα πλαίσια αυτά ευρίσκεται η κατά Χριστόν άσκηση, η οποία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη άσκηση ανατολικού τύπου, ακριβώς επειδή δεν κυριαρχείται από την ανθρώπινη προσπάθεια, αλλά από την ενέργεια του Θεού και τη συνέργεια του ανθρώπου.

η μεγάλη προσφορά και αξία του ορθοδόξου ησυχασμού. Η ειδονή δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ανθρώπινη ύπαρξη, αφού μέσα στην κατάσταση της ειδονής κρύπτονται όλα τα τραγικά σπέρματα της οδύνης και του θανάτου. Όταν κανείς εν Χριστώ Ιησού έρει τον σταυρό της ασκήσεως, ελευθερώνεται από τη τυραννία της ειδονής. Οπότε είναι ευεργετική η παρουσία του πόνου στη ζωή μας, όταν τον αντιμετωπίζουμε με πίστη, υπομονή και ελπίδα στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια εντατική προσπάθεια και ένας διαρκής αγώνας εναντίον της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεώς μας. Μέσα στην ύπαρξή μας φέρουμε τα σπέρματα της τραγωδίας. Το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι το κοινωνικό κακό, αλλά η φθορά της ανθρωπίνης φύσεως. Έτσι διαρκώς αγωνιζόμαστε να μεταμορφώσουμε τη θνητή φύση. Αυτή η μεταμόρφωση γίνεται δια του ορθοδόξου ησυχασμού, ο οποίος αποβλέπει στην υπέρβαση της ειδονής και της οδύνης. Δεν πρόκειται για μια μέθοδο που είναι απειρχιωμένη και ανεδαφική, αλλά για την πιο εφαρμόσιμη και μοντέρνα πράξη. Ο ορθόδοξος ησυχασμός συνδέεται στενότατα με τη λεγόμενη θεραπεία του ανθρώπου. Επειδή οι άνθρωποι σήμερα διακατέχονται από τη τραγωδία της ειδονής και της οδύνης, γι' αυτό αναζητούν θεραπεία. Στο σημείο αυτό βλέπω τη μεγάλη αξία της ορθοδόξου πνευματικότητος, η οποία διαφέρει σαφώς από κάθε άλλη πνευματικότητα δυτικού και ανατολικού τύπου. Το ότι η κατάσταση του συγχρόνου κόσμου διακρίνεται από τη βίωση της τραγωδίας που συνδέεται με την απόλαυση της ειδονής και τη βίωση της οδύνης και το ότι ο σημερινός άνθρωπος αναζητά λύτρωση και θεραπεία και τη βρίσκει στον ορθόδοξο ησυχασμό φαίνεται καθαρά από τη στροφή των ανθρώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Δύση προς την ορθόδοξη θεολογία με την αυθεντική της έκφραση. Τα έργα των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας, η ανάγνωση της φιλοκαλίας, το τελικό στάδιο της οποίας κατήρτισε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με τον Άγιο Μακάριο Νοταρά, επίσκοπο Κορίνθου, η διάδοση των έργων του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τόσων άλλων Αγίων, η μελέτη των έργων των πατέρων του 4ου αιώνα μέσα από την νηπτική ησυχαστική διδασκαλία της Εκκλησίας δείχνουν αυτή την αναζήτηση του συγχρόνου ανθρώπου. Επομένως, δεν πρέπει μόνο να βλέπουμε τις αρνητικές καταστάσεις όπως τη τραγωδία της ειδονής και της οδύνης, αλλά και την αναζήτηση της θεραπείας και την προσφορά της ορθοδόξου θεολογίας. Στο λαό μας υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο παραδοσιακό στρώμα ορθοδόξου ζωής. Αλλά δυστυχώς αυτό το στρώμα γίνεται εκμεταλλεύσιμο υλικό από μερικούς επιπόλαιους και συμφεροντολόγους ανθρώπους. Παρατηρώντας κανείς τη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή, αισθάνεται ότι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι χωρίς να έχουν σοβαρά θεολογικά επιχειρήματα αντιδρούν στον σχολαστικισμό που εισήλθε και στον ορθόδοξο χώρο μας, στη βατικανοποίηση που παρατηρείται στην εκκλησιαστική διοίκηση, στον εθικισμό που φαίνεται στον χώρο της πνευματικής ζωής, στην οικουμενιστική αντίληψη που παρατηρείται σε θέματα εκκλησιαστικής ζωής. Δεν μπορούν να συμβιβάσουν όλα αυτά με την αληθινή εκκλησιαστική ορθόδοξη ζωή όπως τη βίωναν οι πρόγονοί τους στο παρελθόν και όπως τη διαβάζουν στα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ανήκουν στο λεγόμενο κόσμο των παλαιοημερολογητών. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσφέρουμε την ορθόδοξη ζωή στην αυθεντική της έκφραση, ώστε να μην εκτρέπονται σε λεπτομεριακά ζητήματα. Επίσης αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται σχετικά με τη μεγάλη κίνηση που παρατηρείται στον δυτικό κόσμο προς την ορθόδοξη θεολογία και την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή.
Πιστεύω ότι αυτό είναι το έργο των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, αφού έδιναν τη θεολογική ερμηνεία όλων των εκκλησιαστικών ρευμάτων. Αν τον 11ο αιώνα δεν υπήρχε ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, τότε ενδεχομένως θα επικρατούσαν οι απόψεις του Μητροπολίτου Νικομιδίας Στεφάνου, που ήταν καθαρά εγκεφαλικές και θα μπορούσα να ισχυριστώ σχολαστικές. Όμως ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, έδειξε στα έργα του ότι η βάση και ο σκοπός της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής ζωής είναι η θέωση του ανθρώπου, η οποία επιτυχάνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την όραση του ακτίστου φωτός. Αν τον 14ο αιώνα δεν υπήρχε η ευεργετική παρουσία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τότε ο ησυχασμός πιθανόν να εθεωρείτο ως μια αιρετική απόκληση από τη γνήσια ευαγγελική και εκκλησιαστική ζωή. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρουσίασε αυθεντικά και καθαρά όλη την θεολογία του ησυχασμού. Τι είναι ο άνθρωπος? Πώς επιτυχάνεται η ένωσή του με το Θεό? Τι είναι η θέωση και ποια σχέση έχει η νοερά προσευχή με την οντολογία του ανθρώπου και τη σωτηριολογία του? Αν ακόμη τον 18ο αιώνα δεν κυριαρχούσε η μεγάλη μορφή του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, τότε το μεγάλο ρεύμα των μοναχών του Αγίου Όρους, που αντιδρούσε στις μεταρρυθμίσεις και την εκοσμίκευση της Ορθοδόξου ζωής, και αυτό εκφράστηκε με την αντίδρασή τους στο να τελούνται μνημόσυνα κατά την Κυριακή, θα εθεωρείτο το ρεύμα αυτών των μοναχών ως αίρεση. Όμως ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έδειξε καθαρά με όλα τα κείμενά του ότι το ρεύμα των λεγόμενων κολυβάδων ήταν το γνήσιο φιλοκαλικό πνεύμα που αποτελεί την πεμπτουσία της Ορθοδόξου εκκλησιαστικής ζωής. Πιστεύω ότι αν στις αρχές του αιώνος μας, όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα του ημερολογίου, υπήρχε κάποιος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τότε θα καταδείκνυε ότι η αντίδραση του λαού εναντίον της θεσπίσεως του νέου ημερολογίου στη πραγματικότητα ήταν αντίδραση εναντίον της εισαγωγής από τη Δύση οθνίων αντιλήψεων. Επρόκειτο για αντίδραση εναντίον της εκοσμικεύσεως της Ορθοδόξου θεολογίας. Δυστυχώς όμως δεν ήταν το θέμα μέσα από αυτήν την προοπτική και έγινε το λάθος να περιορίσουν την προσοχή των ανθρώπων στην αλλαγή του ημερολογίου, όπως το ίδιο λάθος θα γινόταν στην εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αν περιοριζόταν η διαμάχη μόνο στο τρόπο με τον οποίο γινόταν η προσευχή και δεν έβλεπαν τη θεολογία της. Καθώς επίσης και στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αν το όλο θέμα περιοριζόταν στα μνημόσυνα των Κυριακών και δεν έβλεπαν την όλη σημασία της αντιδράσεως εναντίον του Πνεύματος της εκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Όλα αυτά λέγονται από την άποψη ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα βαθύ στρώμα Ορθοδόξου ζωής και πολιτείας, το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε και να του δίνουμε τη θεολογική έννοια και σημασία, γιατί μόνον έτσι θα παραμείνουν ζωντανές οι ορθόδοξες ρίζες ζωής στον λαό μας. Και αυτό το ίδιο πρέπει να κάνουμε για όλους τους προσήλυτους προς την Ορθοδοξία που παρατηρείται έντονα στο δυτικό κόσμο. Σήμερα οι δυτικοί αγαπούν, ενθουσιάζονται από την Ορθοδοξία γιατί διαβάζουν κείμενα νηπτικών πατέρων και επιζητούν αυτήν την εσωτερική ειρήνη και την αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Επιδιώκουν να βρουν αυτήν τη θεολογία η οποία μπορεί να τους μιλήσει για το πώς μπορούν να απαλλαγούν από την ειδονή και την οδύνη.

0: Συμπέρασμα. Η κατάσταση του κόσμου σήμερα εκφράζεται παραστατικά και αναλυτικά από τον Απόστολο Παύλο, όπως διασώζεται στη δεύτερη προς Τιμόθεο επιστολή του. Υπάρχουν δύο ρεύματα και δύο καταστάσεις ανθρώπων. Στη πρώτη ανήκουν οι εκτός του Θεού ζώντες. Γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Τούτο δε γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέρες ενστήσονται και ρίχα λεπή, έσονται γάροι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άστοργοι, άσπονδοι, διάβολοι, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον ή φιλόθεοι, έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας, τη δε δύναμιν αυτής ειρνημένοι, και τούτους αποτρέπου, εκ τούτων γάρισιν οι ενδύνοντες εις τας οικίας, και χμαλωτίζοντες γυναικάριας συσσωρευμένα αμαρτίες, αγόμενα επιθυμίες ποικίλες, πάντοτε μαθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα, ον τρόπον δε οι ανοίς και οι αμβρείς αντέστησαν Μωυσή, ούτω και ούτη ανθίστανται τη αληθεία, άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν, αδόκιμοι περί τη πίστην, αλλού προκόψουσουν επιπλέον, η γαράνια αυτών έκδηλος έστε πάσιν, ως και η εκείνων εγένετο». Στην δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται οι ενωμένοι με τον Χριστό, οι μαθητές του Χριστού που αναζητούν την αλήθεια και ζουν εν Χριστώ, όπως εκφράζεται από τον ίδιο τον Απόστολο: «Σύ δε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή της διωγμής, της παθήμασιν, ή αμοιεγένοντο εν Αντιοχία, εν Ικονίο, εν Λύστρης, ή ους διωγμούς υπήνεγκα, και εκ πάντων με ερίσατο Κύριος, και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται». Οι άνθρωποι της πρώτης κατηγορίας είναι πονηροί και γόητες, πλανώντες και πλανόμενοι, ενώ οι άνθρωποι της δεύτερης κατηγορίας είναι οι άρτιοι και ολοκληρωμένοι, κατά τον λόγο του Αποστόλου: «Είναι άρτιος ή ο του Θεού άνθρωπος, προς πάν έργων αγαθών εξερτισμένος». Θέλω να πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό ρεύμα ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στο πνεύμα της αμοιάντου εκκλησιαστικής παραδόσεως, καθώς επίσης και άλλοι οι οποίοι, απογοητευμένοι από τη τραγωδία του ειδονισμού και της Οδύνης, αναζητούν διέξοδο από τη τραγική κόλαση. Χωρίς να στεκόμαστε σε αρνητικές καταστάσεις και να ολοφυρόμαστε για τη τραγικότητα του συγχρόνου κόσμου, πρέπει να βλέπουμε αυτά τα θετικά σημεία και να δίνουμε τροφή σε αυτούς που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί έτσι θα συντελέσουμε στην αναζωογόνηση της Ορθοδόξου Εκκλησιαστικής Ζωής. Αύγουστος του 1997. Το σημερινό ανάγνωσμα ήταν από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου, «Εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα». Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Ανθολόγιο Θεολογίας. Επιλογή κειμένων από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου. Επιμελούνται και παρουσιάζουν κληρική της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ζούσαν στη Βιθανία δύο αδελφές, η Μάρθα και η Μαρία. Ο Χριστός αγαπούσε και τις δύο, και αυτές αγαπούσαν τον Χριστό και πίστευαν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Όταν όμως ο Χριστός ήρθε στο σπίτι τους, η Μάρθα μεριμνούσε για πολλά πράγματα, προσφέροντας φιλοξενία και προετοιμάζοντας το φαγητό, ενώ η Μαρία, όταν την πλησίασε ο φορέας ενός τέτοιου πνεύματος, όπως ήταν ο Χριστός, κάθισε στα πόδια του με δίψα να ακούσει κάθε λόγο του. Και τι έγινε? Η Μάρθα, φορτωμένη με τις καθημερινές εργασίες, τις μέριμνες και με όλα τα ανούσια πράγματα του νοικοκυριού, στράφηκε προς τον Χριστό και είπε «Πες τη Μαρία να με βοηθήσει». Τότε ο Κύριος απάντησε με πραότητα «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία». Μαρία δε, την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Βλέπετε ποια διαφορά. Το επίπεδο της ηθικής ή ορατής αγάπης των συνηθισμένων ανθρωπίνων σχέσεών μας είναι επενετό, αλλά δεν μας μεταδίδει ακόμη τη Θεία αιωνιότητα. Ο Κύριος είπε «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση». Διαβάζοντας τα λόγια αυτά του Χριστού, αυθόρμητα σκεφτόμαστε «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Βλέπετε πόσο κοντά μεταξύ τους ζούσαν οι δύο αδελφές, αλλά ταυτόχρονα τι τεράστια απόσταση υπήρχε στη δίψα της καθεμιάς. Η Μαρία ήταν έτοιμη να δεχτεί το Χριστό στις συνθήκες της ακαταστασίας και της καθημερινής προχειρότητας, ενώ η άλλη ήθελε να δείξει όλη την αγάπη της με κάθε εξωτερική εκδήλωση. Είδατε τη διαφορά των επιπέδων? Από τη μια μεριά, εν αρχή είναι ο Λόγος, και από την άλλη αγάπη εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας, που δεν βγαίνει όμως ακόμη από τα όρια της πνευματικής αναπτύξεως που ονομάσαμε ηθική. Έτσι και σε μερικά άλλα ευαγγελικά παραδείγματα βρίσκουμε βαθύτατα νοήματα, ιδέες και εκδηλώσεις της ζωής, για τις οποίες, χρησιμοποιώντας άλλη ορολογία, θα πούμε ότι αποτελούν μια δεύτερη βαθμίδα που δεν είναι πλέον ηθική, αλλά οντολογία. Τον τελευταίο καιρό συναντούμε στη γη αντιφατικά φαινόμενα. Από τη μια μεριά την καταπίεση όλης της ανθρωπότητος με την πιο απίστευτη αγριότητα και από την άλλη την τάση να κατανοήσουμε το ανθρώπινο πρόσωπο, τι είναι δηλαδή ο άνθρωπος ως πρόσωπο, που κατευθύνεται ο νους του προσώπου. Όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μέσα μας η υποστατική αρχή, τότε, ακόμη και αν είμαστε κλεισμένοι σε φυλακή, εξερχόμαστε με το πνεύμα μας στις απέραντες εκτάσεις του κτιστού κόσμου. Τότε ο άνθρωπος δεν βλέπει το εξωτερικό, αλλά ζει με το εσωτερικό. Η θεωρία του όμως, που απλώνεται στην αβυσσαλαία απεραντοσύνη, είναι αδύνατο να οριστεί με ανθρώπινο λόγο. Τι να πούμε για τις αβύσσους εκείνες που ανοίγονται σε όποιον βυθίζεται στην αγάπη του Χριστού? Τι χαρακτήρα έχουν τα αβυσσαλαία αυτά χάσματα και από πού προέρχονται? Είναι άραγε εξωτερικά ή εσωτερικά? Δεν μπορούμε ούτε να τα κατανοήσουμε, ούτε να τα προσδιορίσουμε, αλλά μόνο με μετάνοια οντολογικής τάξεως μπορούμε να εισέλθουμε στον κόσμο αυτό. Αλλά και τότε παραμένει άγνωστο για τον άνθρωπο αν το άπειρο που ανοίγεται μπροστά του υπάρχει τάχα αντικειμενικά ή αποτελεί την κατάσταση του νου μας που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του νου του Δημιουργού, του ίδιου του Θεού. Ο Κύριος ονόμασε αυτό το νου, αυτό το πνεύμα, Πατέρα, Πνεύμα ο Θεός. Και εμείς λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατό να μας αγγίξει το πνεύμα αυτό χωρίς να μας θανατώσει.
Στην αρχή της ζωής μου στον Άθο, ο πνευματικός μου πατέρας μου είπε τα εξής λόγια. «Πρόσεξε να μην απευθυνέσαι προς το Θεό με μικρά αιτήματα, αλλά από το μεγάλο Θεό να ζητάς και εσύ μόνο μεγάλα πράγματα». Τότε συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ο άνθρωπος, πάμπτωχος και μην έχοντας τίποτε, αισθάνεται ξαφνικά τον εαυτό του κάτοχο του απέραντου πλούτου του Θεού σε όλη τη δημιουργία του. Η προσέγγιση στο παράδοξο αυτό γίνεται εντελώς ήσυχα μέσα στις συνηθισμένες μορφές της ζωής και αν υπάρχει δυνατότητα, τότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται με φυσικό τρόπο από όλα και ζει μόνο με αυτόν το Θεό. Πραγματικά μπορούμε να αισθανθούμε ότι ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε από το νου και τη θέληση εκείνου του πνεύματος που εμείς ονομάζουμε Θεό και Θεό Πατέρα. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωσιν. Μας είναι όμως δύσκολο να διακρίνουμε το αφετηριακό σημείο για να μιλήσουμε για τη μεγάλη αυτή τραγωδία που μας συνέτριψε όλους. Τα παθήματα όλου του κόσμου επί χιλιετίες είναι ακατανόητα. Πώς μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέτοιο κόσμο του οποίου τα παθήματα φθάνουν στο απροχώρητο? Τι συμβαίνει? Τι διέπραξε ο Αδάμ? Θα ήθελα να μιλήσω για τη μεγάλη εκείνη τραγωδία που και εμένα τον ίδιο με συνέτριψε χιλιάδες φορές. Πώς είναι δυνατόν να υπομένονται τέτοια παθήματα κατά τη διάρκεια όλων των χιλιετιών που πέρασαν από τη στιγμή κατά την οποία λέχθηκε γεννηθεί το φως? Στη χριστιανική ηθική μας καταπλήσει η εικόνα του ανθρώπου, του ενός ανθρώπου που ανεβαίνει στο Γολγοθά για να σηκώσει στους ώμους του όλο το βάρος της κατάρας της γης και το φορτίο όλων των παθών. Συνεπώς, από ηθική άποψη δεν βλέπουμε τίποτε μεγαλειουδέστερο, τίποτε αγιότερο από τον Χριστό. Ομιλώ γι' αυτό επειδή ο νους μας μπορεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα του είναι του Θεού, έστω και αν δεν γνωρίζει ακόμη το χαρακτήρα του μεγάλου αυτού πνεύματος. Στα νεανικά μου χρόνια συνέβη να διαβάσω τα λόγια του Πούσκιν. «Ποιος με εχθρική εξουσία με κάλεσε από το μηδέν?» Ο ποιητής σκεφτόταν ότι ο κόσμος πάσχει. Και αν πάσχει ο κόσμος, τότε ποιου πνεύματος μπορεί να είναι ο δημιουργός του κόσμου αυτού? Ιδού όμως έρχεται ο Υιός του για να μιλήσει με τον άνθρωπο εκείνον που έπλασε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Στο πρόσωπό του θεωρούμε την προαιώνια σκέψη του δημιουργού μας Θεού για τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του εν Χριστώ εξ αρχής τόσο αγαθό, όπως ο ίδιος ο Θεός που φανερώθηκε στη γη, τότε βεβαίως, όταν μας αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος, εμείς δεν μπορούμε πλέον καθόλου να απομακρυνθούμε από τη μεγάλη αυτή ενέργεια του Θείου είναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένοχος ο Δημιουργός για τα παθήματα αυτά, αλλά ένα «ον», δυνάμει όμοιο με εκείνον, ο άνθρωπος, η εικόνα του απολύτου Θεού.

Να όμως επικαλούμαστε το όνομά Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς. Ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών. Ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, σι ή αληθώς μόνος Άγιος. Και δεν υπάρχει τέλος το θαυμασμό μας ενώπιον του πρωτοτύπου εκείνου, κατ' εικόνα του οποίου δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος ανυψώνεται με το νου και την καρδιά του στη Θεία Σφαίρα, ο νους του θα φέρεται διαρκώς προς αυτήν ακριβώς τη σφαίρα. Και πώς θα ήταν δυνατόν να απομακρυνθεί από εκεί? Όλα αυτά υπερβαίνουν τη διάνοιά μας, τις δυνατότητές μας, και καμιά προσπάθεια του νου διασυντελεί στο να αποκτήσει αποκάλυψη σχετικά με τα βάθη της ίδιας της θεότητος. Συγχωρήστε με, αγαπητοί μου. Λίγος χρόνος πλέον μου απέμεινε να συνομιλώ μαζί σας και γι' αυτό βιάζομαι. Μιλώντας, δεν αποβλέπω σε τίποτε άλλο παρά στο να σας μεταδώσω τον παλμό της καρδιάς μου. Μας είναι δηλαδή φοβερό να ομιλούμε περαιτέρω, γιατί ο Κύριος μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε. Αλλά πού πορεύεται αυτός? Στον κήπο της Γεστημανή, μέσα στη νύχτα, και ακολούθως το Γολγοθά. Έτσι λοιπόν, όταν γινόμαστε χριστιανοί και βλέπουμε τα παθήματα όλου του κόσμου, αρχίζουμε κάπως να κατανοούμε τη γλώσσα του Χριστού. Οι Απόστολοι Ιωάννης και Ιάκωβος ζήτησαν να τους δοθεί να καθίσουν στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού. Ο Χριστός απάντησε: «Δίνεστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήνε». Ιδέ είπον αυτό, δυνάμεθα. Ως Πατέρας όλων μας, ο Χριστός απάντησε με αγάπη: «Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε». Και εμείς ως πνεύματα θα πιούμε το ποτήριο και θα βαπτιστούμε, όπως ο Κύριος βαπτίστηκε. Πόσο σοφά οι πατέρες της Εκκλησίας δίδαξαν ότι σταδιακά, από τα μικρά πράγματα, οδηγούμαστε ξαφνικά στην όραση του μεγαλείου, ακόμη και στις λεπτομέρειες. Και αυτό είναι ο πραγματικός άνθρωπος, η εικόνα του Θεού. Ο αγώνας μας, η ασκητική πάλη των μοναχών, διεξάγεται με το σκοπό να αποκαταστήσουμε μέσα μας την εικόνα αυτή που αμαυρώθηκε από την αμαρτία και τα ταπεινά πάθη. Τότε ο νους μας ανακαινίζεται και βλέπει τα πράγματα σε άλλη προοπτική και σε άλλο φως. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι ελευθερώνεται κανείς από τα πάθη. Στον παρόντα καιρό, ο έξω κόσμος απομακρύνεται από τον Χριστό και αυτή είναι η πιο ικτρή, τραγική, φοβερή άποψη των γεγονότων της εποχής μας. Να χάσουμε για δεύτερη φορά τον Χριστό, όπως τον έχασε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Υπομένοντας τις μικρές προστριβές στην καθημερινή μας ζωή, δεν θα βλέπουμε κατά κάποιον τρόπο τα δικά μας ολισθήματα προς το θυμό, προς τη δυσαρέσκεια, προς οτιδήποτε άλλο, γιατί οφείλουμε να βλέπουμε τα παθήματα του ανθρώπου και όχι τις αρνητικές του πλευρές. Στην πραγματικότητα αυτό αποτελεί υλικό για μεγάλο «είναι», για το οποίο δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε. Και αρχίζει η οδός μας από εκεί όπου τελειώνω σχεδόν κάθε φορά το λόγο μου. Ακόμη και στα μικρότερα πράγματα να παραμένετε με το νου εκεί όπου βρίσκεται ο Κύριος, μετά το καταπέτασμα της 8ης ημέρας, να παραμένετε με το νου εκεί, ενώ με το σώμα να ζείτε και να συμμετέχετε στις συνθήκες αυτές. Το πνεύμα του ανθρώπου τοποθετείται σε αυτές για να αρχίσει να αισθάνεται την ύπαρξη. Ο Κύριος λοιπόν συμπεριφέρεται συχνά μαζί μας σαν να μην αντιλαμβάνεται ακόμη την αδυναμία μας. Και δεν θα ήταν δυνατό να υπομένουμε τέτοιο κόσμο αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Αλλά εφόσον είναι Θεός, τότε τα πάντα δύναται. Εμείς όμως, παρόλες τις λήψεις, λέμε στον Πατέρα μας Αυτόν: «Δόξαση ύψιστε Θεέ, δόξαση εις τους αιώνας των αιώνων».

Πριν τελειώσω, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για την ερώτηση που είχε υποβάλει γραπτός κάποιος από εσάς και δεν θυμάμαι αν απάντησα. Πότε ο Ισραήλ έλαβε η υιοθεσία? Όταν προσευχόμαστε στο Θεό, σύμφωνα με τη συμβουλή του Αγιορείτη Πνευματικού, δεν θα ζητούμε μικρά πράγματα, αλλά από το Μεγάλο Θεό θα ζητούμε μόνο τα μεγάλα. Ωστόσο, πρέπει να διακρίνουμε τις δύο αυτές στιγμές. Πού τελειώνει η ήθικη και πού αρχίζει η θεία οντολογία. Σε ένα ψαλμό υπάρχει η ακόλουθη φράση «Σώσιμοι εγώ σώσον με». Όταν προφέρουμε τα λόγια αυτά, μπορεί να φανούμε υπερβολικά τολμηροί. Πώς εσύ άνθρωπε λες «Σώσιμοι εγώ σώσον με»? Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη από εσένα? Μήπως αυτό που κάνεις είναι τόσο μεγάλο, ώστε και ο ίδιος ο Θεός οφείλει να έρθει να σε συναντήσει? Έρχεται όμως στιγμή κατά την οποία ο Θεός λέει ξαφνικά στον άνθρωπο «Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε». Όταν προσευχόμαστε λέγοντας «Σώσιμοι εγώ σώσον με», οφείλουμε να υπερβούμε το ηθικό επίπεδο. Μπορούμε πραγματικά να ζητήσουμε η υιοθεσία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουμε αποδεκτοί. Αυτό είναι δυνατόν μόνο από τον ίδιο το Θεό. Έτσι, στον Παράδεισο, ο προπάτορας μας έκανε το ανόητο βήμα. Θέλησε να επιτύχει τη θέωση χωρίς τον ίδιο το Θεό. Βήμα αφελές και πεδαριώδες. Όταν ο ίδιος ο Θεός διορθώσει τη φράση αυτή λέγοντας «Ναι, Υιός μου είσαι», τότε η υιοθεσία παίρνει οριστικό και αιώνιο χαρακτήρα. Αν όμως εγώ λέω «Σώσιμοι εγώ», το λέω αυτό μόνο στα όρια της ηθικής φύσεως. «Δεν βλέπω καλύτερον από εσένα, αλλά εσύ σώσον με». Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι Υιός σου, πριν εσύ ο ίδιος μαρτυρήσεις για μένα ότι είμαι. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια ότι ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται». Χρειάστηκε λοιπόν η μαρτυρία του ίδιου του Πατέρα για να επιβεβαιώσει την έσχατη δύναμη της πραγματικότητας αυτής της θεώσεως, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Πατρός.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη χείλε εσύ μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθιν ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε η

0: Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σημή λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λικαία το λαριγγί μου τα λόγια σου.

0: που υπερμέλει το στοματί μου. Από των εντολών συνήκα, δια τούτο εμείς σαπάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύντα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμας εις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς, και το νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίες Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Αμήν, σώσουν, Κύριε, το λαό σου και ευλόγης κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει κατά βαρβάρον δωρούμενος και το σφαμφυλάτων για τους αυρούς σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν τους αυροεκουσίως και πονήμους σου καινή πολιτεία, συγκριμού σου δώσε, Χριστέ ο Θεός, έχουν τη δυνάμη σου, τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατ' πολεμίων, τη συμμαχία νέχεια της συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νύν και αίγιος αιώνας του νέων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχεται μην παρήνης αγαθή, δασί και εσύ ημών πανήμητε Θεωτό και στήριξον δόξο πολιτεία, σώζε ούσε και έλεος βασιλεύει και χορηγή αυτής ουρανώθη την νίκη, διότι έδικη στον Θεόν μόνοι απεγημένοι.
3: Και ελέησον.
2: Κυριελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυριελέησον.
3: Επιδέωμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
2: Κυριελέησον.
3: Επιλέμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Θεό και επειδή στρίνει ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν ψυχή Θεό και επειδή στρίνει ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν ψυχή Θεό και επειδή στρίνει ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλαρεσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κυλαρεσύνη σου. Κύριε, τι επειδή σα διαβοτέ με πολύ επανίσθητα πεμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου και στο τρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε τη λύτρου μου, η δόξα μου και η ψώδη κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε ύπνος τα εξηγέρ του Κύριου στη λειψατέ μου, ού φοβηθεί από μιλιάδων λαού των κύκλων στην επεθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου, ο Θεός μου, θυσία πάντα ξασπάς ο θερνοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθηκε ύπνουσα. Εξηγέ του Κύριου στο ψετέ μου, Κύριε, μην το θυμώσω λέξη με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ό,τι τα βέλη σου πάει σαν μου και επιστρίξε πε με την Κύριε σου, ού και στην ενσαρκή μου απροσώπου σου οργή σου, ού και στην ειρήνη, εν σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοίου μου υπηρήν κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ή βαρύστερα πε με, προσώζεσαν και εσάψαν μόνο πες μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπώς δε κατεκάμψουν οι ουστέρους όλη την ημέρα σκετροπάζουν πορευόμουν, όταν ψώνω την ίσια καγμάτω και ού και έστειν ή εσείς αδική μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμενα προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, αν δίνω σου πάσα επιθυμία μου και ως την αγμό μου, όπως ού καπεκρύβει, η καρδία μου ταράθηκε τα λοιπέ μη ισχύς μου και το φως των θαλμών και αυτό ού και έστει με τη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξαναδίες μου ήξαν και έστησαν και κιστάν που μετρώθεν έστησαν και ξεβιάζουν το ζητούδι σε ψυχή μου και οι ζητούδι σε κακά μελάρση ματαιότητας και δωλεύοντας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφώ σου και οίκον και οσύ άλλαλος ούκ ανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ούκ ακούν και ούκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επίσης Κύριε ήρπισα, εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπων. Μήποτε επικαρώσει με εχθρή μου και τους ελευθύνε πόδος με περνέ με καλαρμόνισαν. Ότι εγώ εις μάσχας έχουν και αρκετομινοποιών με στη ίδια παντός. Ότι νομία μου εγώ και λόγω και με λιμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, δε εχθρή μου ζώση και κρατέω πέρα με και έκριθεί σαν μισούδες με αδίκως. Είδα ποδός μου κακά διαγαθών διάβαλών με επί κατά δύο παραγαδοσύνη. Μη καταλήπεις μη Κύριε ο Θεός μη αποστείς επί μου, πρόσχεσε βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη καταλήπεις μη Κύριε ο Θεός μη αποστείς επί μου, πρόσχεσε βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω εδίψησέ σε ψυχή μου προς μου, εν γερή μου και αβάτω και ανίδρο, ούτως από το Αγίου όφθηση του ειδίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι Κρίστο το λέω σου περζωάς το κύλον πανέσος είσαι, ούτως ευλογίζω τη ζωή μου και το όνομα σου, αρώτας Κύριος μου, σε εξθέτως και πρόσπιστη η ψυχή σου, η ψυχή μου και χίλια καλιά σου νέα στο στόμα μου, εμνημονιβών σου ψωμνείς με τις όλες εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγκαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδεται λάβε το δεξιά σου. Αυτή δε η σημάτην, εζήτη την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραγθήσε από το Θεό, επενθήσε πάσον εν αυτό, ότι είναι φραγιστόμενο με τον άδικα. Της όλης αμελέτων είσαι, ότι γεννείς βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδεται λάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι έγκυος αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι έγκυος αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρας και έκραξα και νικτή εναντίον σου. Είσαι αυτό τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου, ότι πλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προς τη λογή μου καταπαινόταν εις λάκων, εγγενή την ουσία άνθρωπος αβοήθησαν ελπίς ελεύθερος, ως τι τραυματία εγκαθέρευσαν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτή της χειρός απόστησαν. Έθετο με λάκο κατ' οτάζω σκοτεινής και σκιά θανάτου, με επισερίθω θυμό σου και πάσουν τερισμού σε επίγαινες επ' εμέ, εν μάτρος σου στους μαπαιμού έθετο με ψέλημα η αυτής, παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο αρμή μου στέλνη αυτοκία. Εκέκραξα προ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέδεσε προ έντα χείρα μου. Μη τη εκρή πίστη στα μάσια ή ατρία να σε φυσιολογήσω δέση. Μη διηγήσετε στην οτάκο τα λεό σου, την ευθιά σου και απολία. Μη γνωρίζετε τα σκότα θερμασιά σου και η δικαιοσύνη είναι επιλεγισμένη. Καγό προ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προ εκείνη προφράσισε.
Δυνατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, από σας που σωπώ σωπαινού, το χώσιμο εγώ και υπόψη κρεωτητός μου ψωθείστε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέντε ήρθε ο νεοργέος και υποβρυμίσω ξεταραξάμε, εκεί προς έρμους ίδρ όλην την ημέρα περιέσκουν με άμα. Εμάξε που μου φίλων και πλησίων και στον σούμο από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός, ο Τρίας μου ημέρα σε κέντρα τσά και είναι και εναντίον σου. Είσαι δε τον οποίο σου προσευχή μου κλείνουν το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλανθάνω πάσα από δόση αυτού. Τον επιλατεύω πάσα από μία σου, τον ιό μου πάσα στην νόσο σου. Τον μικρό με φορά σε ζωή σου, σε φανούν σε λέει και εκτιμή. Τον πρώτον εγκαθείς επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα επούνι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριο, και μου πάσα δικουμένη. Εγνώσε του αυτό μου, εσύ τη ζήτησε, τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λεήμων ο Κύριο, μακρόδημο και πολυέλεο, ού και στέρο οργιστήσετε ουδέε και ώρα μηνύ. Ού κατά σαρμία σημών επίη ερημή, ο δέκατα αμαρτία σημών ανταπέδε και ερημή. Ότι κατρίψουν ενώ από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, ευσουμένου σε αυτόν, καθώ να πέσουν το λέω ποδισμό, εμάκα θυμών τα σαρμία σημών, καθώ ο κύριο πατηριού, ο κτίρι σε Κύριο ευσουμένου σε αυτόν. Ότι αυτό έχουν πλάσμα ημών, ερμηνεί του δικού σα μέλη. Άγνω σηκώρουσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι του αγρού του εξαντλήσει. Ότι πνεύμα γίνεται αυτό και ούτε πάξει και ούτε γνώσει τα έτη των τόπων αυτού. Το δέρο του κύριο από του αιώνου και έω του αιώνου του πνεύμα σε αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επιλύσει ιών, τη φυλάσσου δεν θέλει να φύγει το λόγο αυτού, το ποιήσει αυτά. Κύριο του ουρανού και μα το θρόνο αυτού, και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντη οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσα τη φωνή. Το λόγο να του ευλογήθω, Κύριον, πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπου σποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατή τόπου σποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τους ευχείς μου, νοστήρισε με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλης κρίσιν με τον δωροσοτήριο δικαιοσύνοποιών σου, πάζον. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός, η ψυχή μεταπίνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σικρούς αιώνος και εκκυδίσεπε με το πνεύμα μου εν μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστρη μερών αρχαίων μελέτης εν πάσα της έγκης σου, εν πείμασον κυρώσεων μελέτων. Διεπέδωσε προς εδεσκίες μου η ψυχή μου γέννη δρόση. Εχείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλεγε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψε προς απόσταπε μου και ομοιωθείς μου εις καταβαίνουσιν εις κλάκων. Ακουστών πίσω το πρωί το ελαιό σου. Ό,τι επισήλπισα, γνώρισον μου, Κύριε, δόνη, υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το πει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθό μου οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει τη θλίψη τη ψυχή μου και εντολέ σου εξωθρέψει τη εχθρού μου. Και πολλή πάντω τρίβοντα τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Σάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει. Εις κρίσιν μετά το δούλο σου, εις άκουσον μη Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νύν και αίκιος αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός.

Χριστού. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης συμβατός κόσμων, στα θείας των Αγίων Θεών Εκκλησιών, στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Πρωτού του Κατμετά πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, τετέμου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πρωτευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν κέραφλο Χρήστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλεόντων, ονειπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρηστίνη μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου, περευλεγμένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει, σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Δρόμε, ανεδείχθης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσε κατηξιώθης των κηρυττωμένων, όθε εν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της εν άδη Θεών, φανερωθέντα εν σαρκή, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου και παρέχοντα

0: Εσύ αρχομένων πέτοκας, Υιό καταχρέωσε πάντες, ευσεβώς μεγαλύνουμε.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον να σου Θεός η χάρη τη. Παναγία Σαχράντου, περιλεγμένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν εν ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ει και στους αιώνας.

0: καθήκεται ωσε πάθεση πολλής καταποντούμενων, πελάγι με του βίου καθεκά στην χάλεπος, ευπροσδέκτη σου ευχές ζωής προσλημένα χειραγώγησο.
1: Θαυμαστός ο Θεός της Αγίης αυτού, ο φεδρίνας τους Αγίους σου υπέκτησον και δοξάσας τους οσίους σου.

0: φως και την ευχήν κατεύθυνον ως τη μία μα, ο μόνος εν Αγίης αναπαυόμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί.

0: και το οποίο στην τιμό σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου, επιπλέον πλήνω με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθάρισε όλμε. Ό,τι ανομία μου εγωγινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό, σύμμονο ήμαρτον, και το πονήρο ενώπιόν σε πίσω, όπω άνθηκε του λόγου σου και νική σου πλήνε θέσε. Ιδού γάρ νομίε στην ελήφθη και αμαρτίε εκεί σε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι η γάψα στα άδρα και τα κρύβη σοφία σε δροσάσμη. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουν, πλυνίζ με και υπερχιών να λευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγκαλίαση και φροσύνη αγκαλιάσου του τα ταπεινωμένα. Απόστον προς το πόσο των αμαρτιών μου και πάσα νομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσεων τη εγκάτη μου. Μία απορρίψω προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησε επί μου. Απόδοση με την αγκαλία σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω τα σοδού και σε βίση επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγκαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα και την ευθύνη σου, ότι θέλει η θυσία να το κάνω. Ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθουν κύριε, τι ευδοκί σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τι Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκί θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε είναι σε θυσιαστηριό σου μόσχου.
1: Ειν Μωσέως ο δύναν αλαβούσα βόησον ψυχή, βοήθος και σκεπαστής, εγένετο

0: έξον και εις τέλος αφάνισον.
1: Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, βαπτιστά και πρόδρομε Χριστού, κατά βαπτιζόμενον δίνεκος τες ειδονές του σώματος, τον νουν μου κυβέρνησον και τα κύματα των παθών καταπράινον, όπως εν γαλήνη θεία γεγονός υμνολογήσωσε.
0: Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, απορρίτω λάμψας φωτισμό, άστρονος πολύ. Φωτών, της νοητής ανατολής προέδραμες, η φύς κατεύγαστε την καρδία μου, βαπτιστά καθηκέτευε, την εσκοτισμένη πάσης των δαιμόνων επιθέσεσαι.
1: Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ποταμό την άβυσον, ποτέ πάνσοφε κατέδυσας κατακλυσμών, εργαζομένη χάρητη, πάσης παραβάσεως αλλά δέω με τους χυμάρους μακάριε, των αιμών τεσμάτων ξήρανον εν Θεό με σιτία σου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς της αγνή παρθένου συγγενής, μακαρέ χρημάτισας της των Θεών σώματος άσης πρόδρομε, με θύσε γερέρωμεν και δέωμεθα, ή

0: Πρέσβευε υπέρ ημών το φέγγι της χάριτος της αστραψάσης η άνωθε, των ζώφων απέλασον της αγνωσίας μου και παράσχουμη ευχέ σου Αγρυπίνα, χάρη να ανυμνήσε σου μάρτης τα θαύματα.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίου φεδρότερον ως αληθώς εξανέτηλας εν το στερεώματι της Εκκλησίας Χριστού και κατήβγασας ακτήσει των αγώνων μάρτης και θαυμάτων σου κόσμου τα πέρατα.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, χειρί του Δεσπότου σου κυβερνωμένη διέπλευσας την άστα των θάλασσαν της ασεβίας εμνή και προσόρμησας λιμένη Αγρυπίνα, της άνω λαμπρότητος Θεό μακάριστε.
1: Και νύχτα και εις τους αιώνας.

0: Εγυρών με προς εγρήγορσιν Χριστέ, μετανοίας του ποιήν τα σα προστάγματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, μη με δείξεις Ιησού, εν ημέρα φοβερά κατεγνωσμένων, αλλά προτελευτής επιστρέψας χαλεπής,

0: Συντεκούσαν, τεχθείς Θεού προνοία σοφέ προφήτα, σειρεύουσαν ουν έργα σε καρποφόρον, νυν την καρδία μου Κυρίου πρόδρομε, αρετών εκφέρουσαν τα βλαστήματα.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, των πόθων συνδυμάμενων θείων οίκων, της άνω κληρουχίας τυχήν, της όπη τους πίστητων.

0: Κύριον, φερόμενος συνειδήθε ο χαρίτοτε, ον καθηκέτευε από πάσης λιθλίψεως, λυτρωθήνε με.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ράβδης τυπτωμένη εχέρε τούτης τα οστά της ασεβίας συντρίβουσα και βόσα, της Ιησού δεν με αγαπήσεως χωρίς η Χριστέ.
0: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, είναι των νυχθρών τη γύμνωση, μάρτης τη λυτεύσης, του χιτώνος γη γύμνωσε. Δια τούτο της αυθαρσίας, της τολή Χριστός ειδηθώσει.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την να σε πήγει στο σώμα σου, ότι σ' ασεβίας υπουργός με ματέωτε, τεταμένην προς τον Δεσπότην την διάνοια ανεχούσι σου.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μη ρίσεις ευσεβείς πεπλήρωτε, ή τους Αΐου Παρθένους γάρτετο και σαρκοθέντα τον ζωοδότην και σωτήρα των ψυχών ημών.

0: Ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου παρεμπλεγμένης εν δόξου τας ποινής ημών Θεοτόπ και Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σύ ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ταπεινή και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον, εφημείς πλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υπό πλήθους πεσμάτων, μία

0: Αντιλάβουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρητη. Παναγία σαν χράντου περευλεγμένης εν δόξου δες κινησί μόν Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έτσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σίγαρε βασιλεύση ειρήνη σωτήρη των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάρητος στην κάρα της ίνος ρόδων ιερότατων εκ της γης ευράμεν τα σιάς πάντοτε λαμβάνομεν και γαρπάλιν ως πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοια.
2: Εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοια.
1: 23ο αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης, πληστής αδεινών τραυμάτων, εκτιμάτων, πολλών μετέσχης θεμάτων Αγρυπίνα, η κάθε θυνωμένη τριτάτη θάνεν Αγρυπίνα, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αριστοκλέους Πρεσβυτέρου και Δημητρίου Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου, Αριστοκλής Άριστος Όδος ο Πλήθης, πάτος γαρίστευσε ετμηθείς κάραν, εις το Δημητρία Αθανάσιος έβρινα Αθανασία Δημητριανό, συνθάνω από ξύφους, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: δώσουν ελέησον και διαφύλαξουν μας ο Θεός η χάρη Δήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου περιπλεγμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σε ενώσει πάσα δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ.

0: Εν είτε τον Κύριο του ουρανών, είτε αυτόν εν υψίστης, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρυο το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κύριο ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίθησαν, έστεισαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, εν ήτον Κύριον εκ της γης δράκοντας και πάση άβυση, πήρη χάλα ζαχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούδα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα σε βουνή ξύλα καρποφόρο και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νεανίσκη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάτσον το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάσος εις αυτού της Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα του Κυρίου άσμα και νόν γέννησε αυτό είναι εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και εις ιών εγκαλιάθουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί κήρυσαν το λόγο αυτού και υψώσει πραήσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Εψώστε του Θεού το λάρικι αυτόν και ρομφέει δίστομη εν τη χερσίνη αυτών. Του ποιεί εκδίκησεν τι έθνε είναι ελεγμού εν τη λαή. Του δει βασιλεί αυτών πέδε και του ενδόξα αυτών χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιεί εν αφή κρίμα έγκραπτον δόξα αυτή έστε πάσο ει αυτού. Εν είτε ο Θεό τη Αγίη αυτού είναι αυτόν στερεώματο δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν είναι δυναστεία αυτού είναι αυτόν κατοπλίζου μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν ηχοσάλπικο. Εν είτε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν κορδές και οργάνο. Εν είτε αυτόν κυβάλλης ευήχης, εν είτε αυτόν κυβάλλης αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Σε δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι, νύν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Δόξεν ψης Θεό και πηγής την ανθρώπη σε ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ, δια τη μεγάλη σου δόξαν, Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός ο Θεός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω και ενέ στον ονομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθησε μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ήε στην ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράθυνο το ελαιό σου, της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτην, αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά προελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την δέηση ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάριδη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέρα εν βάσιν τη λίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συνών και άψον αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέρετες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο ζωής ημών ειρήνη και μετανοία. Η εκτελέσαι παρά του Κυρίου τη Σώμεθα.
2: Παράσχου, Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα ψυχέ ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου τη Σώμεθα.
2: Παράσχου, Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο ζωή ημών, ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου τη Σώμεθα.
2: Παράσχου, Κύριε.
1: Χριστιανά, τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα να πέσει ειρηνικά και καλή απολογία του φοβερού βήματο του Χριστού τη Σώμεθα.
2: Παράσχου, Κύριε.
1: Τη Παναγία Αχράντου, περιβλεγμένη εν δόξου, δεσπίνη ημών, Θεοτόπια, Παρθένου Μαρία. Με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος ετοιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Ειρήνη πάση και το Πνεύματι
1: τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου πλήνομε. Κύριε Άγιον, υψηλή κατοικών και ταπεινά έφορων και το πατεφόρο σώμα, τη βλέπω να υπάσα ανοιχτή στην Σύ, εκλείναμε τον αφιένα τη ψυχή και του σώματο και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων. Έκτινον τη χείρα στην αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημά. Και ήτι η μάρτωμεν εκουσίω ή ακουσίω, ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συμφόρησον, δωρούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόγγαρε στην το ελληνική και σώζει μα ο Θεό ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι. Νην και αή.

0: Μη την άφεση των αμαρτιών, ο Θεός και ελέησον με.
1: Πίστημεν το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και εγκαλιασάμεθε και εφράνθημεν, εν πάσης ημέρας ημών εφρανθήμεν, θεωνημέν.

0: ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του Αγίου σου Πνεύματος μη με ξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το έλεος.
1: Και στο λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατά

0: Αγαθώντα, εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε, που αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα η χώρα σου, τα σανομία σημεινάγει, επίσκεψη και ίεσε. Τα ασθενή σημονένη και το όνομα σου, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και ως αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιευθεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνει το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας.

0: Πνεύματος, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης συμβατός κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Άγιου εκοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις Υιόν τον εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τμήου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραυλο Χρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ πλέον των αδιπορούντων, οσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ρυσθύνη μας από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης.

0: Της Παναγίας Αχράντου περιπλεγμένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκ και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε, δώσε μόνο το κράτος ανήκαστον και δόξα ακατάληπτος, ο τέλος αμέτρητον και φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα για την εσπλαχνία τους επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και επίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους εκτριμούς σου. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Του αναγγέλην το πρωιτό ελαιός και νελυθιάν σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίμασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός

0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε, δώσε μόνο όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτός αντιδόξον θήκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε, ότι σών το κράτος σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
2: Και γάρεστερα στην οικουμένη της σου σαλευθήσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
2: Τα μαρτύρια σου επιστώθες φως.

0: Δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτού και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Όταν σκηνά ταύτα και συμφώνουσε, μην χαρισάμενο πω ευχάσω και τη σύ και τρισή συμφωνούσουν επί το όνομα τη σου τα αιτήσει παρέχειν επαγγελάμενο. Αυτό και είναι των δούλων σου τα αιτήματα προ το συμφέρον πλήρωσον. Οριγώνει είναι το παρόν διαιώνει την επίγνωση τη ει αληθεία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιων χαριζόμενο. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ

0: δόξαν την προστάτην, την ακτίν ως δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτεοι εν άρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά εν άουσι περιμόν, που παύει πρεσβεύουσαν, ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους

Ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, επί τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και επί τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υποπάσε πουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Ο εκ του μειόντος το είναι παραγούντα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων, κατοικώνα συν και ομοίωσιν και παντίσου χαρίσματι κατακοσμήσας. Ο διδούσε τούν τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενε σε ψωτηρία μετάνοιαν. Ο καταξιώσιμά σου ταπεινού και αναξίου δούλου σου και εν τη ώρα ταύτη, στην εκατενόπιον τη δόξη του Αγίου Θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγειν. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγειων ύμνων και επίσκεψε ημά εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκουσιώντε και ακούσιον. Αγίασον ημών τα ψυχά και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύενση η πάσα στα σημερέ ζωή ημών. Πρεσβείς της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, τον απεώνος ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: Πρόσχομεν.
1: Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κύριο και ελπί επ' αυτόν και επενεθήσονται πάντες η ευθύστη καρδία. Εις άκουσον ο Θεός της φωνής μεν το δέσθε με προσέ από φόβου εχθρού εξε...

Λέγει η Γραφή, πασοπιστεύων επί το Θεό ου κατεσχυνθήσετε, ου γαρεστή διαστολή Ιουδαίουτε και Έλληνος, ο γαραυτός Κύριος πάντων, πλουτώνης πάντας τους επικαλουμένους αυτών. Πας γάρ ως αν επικαλείσετε, το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Όσουν επικαλέσονται, ισόν ουκ επίστευσαν, πως δε πιστεύσουσιν ουκ ήκουσαν, πως δε ακούσουσι χωρίς κηρύσσοντος, πως δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει,

αλλού πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Ισαΐας γαρ λέγει, Κύριε, τι σε πίστευσε τι ακοήμουν. Άρα η πίστης εξ ακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού. Αλλά λέγω, μη ουκ οίκουσαν, μενούν γε, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλλά λέγω, μη ουκ έγνω Ισραήλ, πρώτος Μωυσής λέγει, εγώ παριζηλώσω ημάς, επούκ έθνη, επί έθνη ασυνέτω παροργιώ ημάς. Ισαΐας δε αποτολμά και λέγει, ευρέθην τι σε με μη ζητούσι, εμφανίσε γενόμη, τι σε με μη επερωτώσι. Προς δε τον Ισραήλ λέγει, όλην την ημέραν εξεπέτασα τα σχήρας μου, προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα. Λέγουν, μη αποσάτω ο Θεός των λαών αυτού, μη γεννητό και γάρεγο Ισραηλίτης ημί, εξπέτασα.

γενεάν ταύτην, ομοίες τυπεδαρείς εν αγορές καθημένης και προσφωνούσι της εταίρης αυτών και λέγουσιν, ιβλήσαμεν ημίν και ουχορχήσαστε, εθρυνήσαμεν ημίν και ουκεκόψαστε. Ήρθε γάρ Ιωάννης μητέ θείων μητέ πείνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήρθεν ο Υιός του ανθρώπου εστίων και πείων και πείνων και λέγουσιν, ιδού ο άνθρωπος φάγος και εινοπότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής, τότε ήρξα τον ειδίζην τας πόλης, ενέσε

0: Έξω στην κατεχόμενη το κύριο Υπουστή, υπέρ των κατεχομένων δεηθόμεν. Είναι ο κύριο αυτού ο λέει, κατοικήσει αυτού των λόγων τη αλευθεία. Αποκαλύψει αυτού του Ευαγγέλου τη δικαιοσύνη, ενώ σε αυτού τη Αγία, αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεό, η χάρη τη ελέησον. Η κατεχόμενη τα σκευαλάσιμων, το κύριο κλείνατε. Κύριε, δώσει μόνο υψηλή κατοικών για τα πνεύμα, σωτρία των γέννητων ανθρώπων, εξ αποστήλα των μονογενείου Ιών και Θεών των κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίλουσον επί του δούλου σου του κατοικουμένου, του υποκεκλικότασι των εαυτών αφιένα. Και καταξίωσον αυτού εν καιρό ευθέτω, του λουτρού τη παλιγενεσία, αφέ των αμαρτιών και τον δήμο τη αυθαρσία. Ένωσον αυτού τη Αγία σου, σου καθολική και αποστολική εκκλησία, και συγκαταρρύθμισον αυτού τη εκλεκτή σου πείμνη. Είναι και αυτή συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ως κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, ως κατοικούμενοι προέλθετε εμείς των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη σοφία. Ευχαριστούμε σε κύριο Θεό τον δυνάμεων που μα παραστεί στην ειρήνη του Αγίου στη θυσιαστηρίο και προσπεσίνη τη εκτριμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεό την δέηση νημών, ποιήσον ημά αξίου γενέστε του προσφέρει δέηση και οικεσία και θυσία ανεμάκτου, υπερπαντό του λαού σου. Και ικάνωσον ημά ου έθου ει την διακονία σου ταύτην δυνάμει του πνεύματο του Αγίου, ακαταγνώστο και απροσκόπτο εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεω ημών, επικαλείστε εν παντή καιρό και τόπο, είναι σακούν ημών ήλαιο ή μηνύ εν το πλήθη τη αγαθότητο. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και πρόσκυνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την

Ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός της η χάριτη. Σοφία, πάλι και πολλά εξή προσφύγουν του Θεού, θα έχετε δηλάσει ότι βλέπει επιμηδέσει είναι μόνο καθαρίσει μόνο τα ψυχά και τα σώματα από παντό μολυσμού, σαρκό και πνεύματο. Και δώσει μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεό και τι συνεχομένε ημίν προκοπήν βίου και πίστεω και συνέσεω πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύυνση, ανενόχο και ακατακρίτω μετέχνη των Αγίων Μυστηρίων και τη Επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνη. Όπως προ του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και

0: Αγίε κοντούτου και τον μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ του Χριστίν ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον.

0: Άγγελων ειρήνη πιστών, οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου τη Σώμεθο.
1: Πράσχο, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άξονα μαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου τη Σώμεθο.
1: Πράσχο, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέρε ψυχέ ημών και ειρήνη των κόσμων, παρά του Κυρίου τη Σώμεθο.
1: Πράσχο, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο ζωή ημών, ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου τη Σώμεθο.
1: Πράσχο, Κύριε.
0: Χριστιανά, τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά. Και καλήν απολογίαν του περουβήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πράσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου περιπλοημερής εν δόξω, τας ποινής ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε, το σωματοκράτορο, μόνος Άγιος, δεχόμενος της ενέσεις, παρθέν με καλουμένων εις εν όλη καρδία, πρόσδεξε και μόνο των αμαρτωλών την δέηση, μη προσάγει το Αγίος θυσιαστηρίο. Και κάνω σε εμά προ ενεγκίνηση δώρατη και θυσία πνευματικά, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσε εμά ευρυν χάριν ενώπιόν σου του γενέστε σε ευπρόσδεκτον την θυσία ημών, και επισκοινώσε το πνεύμα τη χαριτό σου το αγαθόν εφημά, και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου. Διά των ηθυρμών του μονογενού σου, ιού μεθου ευλογητώσει, την το Παναγίο και αγαθό, και ζωπίου σου πνεύμα.

ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετον, το δήμαν στου ανθρώπου και δε τη μετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών υπό Τίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανερθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσα διά το προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ

σε ευχαριστώ που τη μέλησαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γεννήσιο του πνεύματο του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουφίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημά και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, γεννή των χειρών ημών δέξεστε κατηξίω σα και τη υπαριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Έτσι, ότι τα κλείνεις και πάνω των υπερημών γεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριμέρου Αναστάσεως, ο Νούσον Αβάσου εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Τα σά εκ των σώων.

το σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέον το ποτήριο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώ το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη δίψη ψυχή, τη άψη αμαρτία, τη κοινωνία του Χριστού.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προστεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεωρών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψε με την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Άγιου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Άγιου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα της φωταφιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και κατάξιωσον ημάς δέσποτα με τα

0: Μά σου ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: και το πλήθη του ελαίου σου ξυπώντα το ίνι τα πάντα παρακαγών. Αυτό θε που τώρα νόθεν έπειδε επί του υποκεκλικότα ήταν σε αυτόν κεφαλά. Ούγα ρέκλαν σαρκή κέματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύν δέσοδα τα προκείμενα πάση νημίνη αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τη πλέου σύμπλεψον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίασε, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρητη και εκτιμήσει και φιλανθρωπία του μονογενού σου, Υιού Μεθού ευλογητώσει. Στην το Παναγίο και αγαθό, και στο οποίο σου πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι σκύρι σου Χριστέ, ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου και αποθρόνου δόξη βασιλεία σου, και ελθέει στο αγιάσιμά σου, άνω το πατρίσι καθήμερο και όδη μήνα ουρά του συνών. Και καταξίωσον την κρατεά σου, κύριε, μετά τον ημίν του αχράνου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντί το λαό. Ο Θεός η λάστη τιμή το ματωλό και λέγησόν με, ο Θεός η λάστη τιμή το ματωλό και λέγησόν με, ο Θεός η λάστη τιμή το ματωλό και λέγησόν με.

της Ιησούς Χριστούς πλήρης πνεύματος Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός του ζώντος, ο αληθώς στον κόσμο, να τον σώσω, πρώτος είμαι εγώ. Έτσι πιστεύω αυτός το άγνωστο όμως σώμα στο δίκτυο του δίμιο νέμα σου. Δίμενος σου αγάθε και φιλάνθρωπε, συγχωρησό μου τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα λόγω, τα ενέργο, τα ενώσει και αμία. Και εξίσων με κατακρίτω με τα σχήματα των αχράνων σου μυστηρίων, τη σάψα μα του ζωήνα να μην. Ιδού βαδίζω προ την κοινωνία μπροστά και μη φλέξει με τη μετουσία. Πύργαρη υπάρουσαν αξίου φλέγων, ο κάθαρμο πάσχη και λίδο. Του δίμενου του μυστικού, σήμερα μη έθεου και ονόμα παράλαβε. Ο μη γάρτη εχθρήσου το μυστηρίο νύπο. Ο φίλη μα είδο ο κάθαρμο Ιούδα. Αλλά σολιστή ομολογό, εμεί την κυρία τη βασιλεία σου. Περγόνε μα φρίξον άνθρωπο νέο. Άνθρωπο χαριστή του αξίου φλέγων. Θεού το σώμα.

έχει ότι ούκα έστει του γάμου και δεν σου σε κουάλλον με τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, τον ψυχισμό και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείνετε προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δίπλου σου του μυστικού, σημερών ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθρή σου το μυστήριο Νίκο, ου φίλοι μας εδώ

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμα του ανθρώπου. Σταυρό Χριστού και νόμο και την Αγία Σονάστα που ψάζω. Σιγάρι Θεό μου, εκτό του άλλου, κύριε μου, το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντα στην προσκυνή σου με τον Χριστό Αγία. Ιδού γαριδία του Σταυρού χαράνε τον κόσμο και πάνω του λογούντε τον κύριο νόμο την ανάσταση αυτού. Σταυρό γαριπομίνα δημάστα να το θάνατο νόμισε. Φωτίζω, φωτίζω η νέα Ρουσαλή με καρτόξα κύριο ψανέτηλε. Πόρε βενίν και αγάλου σιγών συνταγνή τέρπου θεωτό και ενδιαγέρι του τόπου σου. Απόμνιον κύριε τα μαρτήματα των ενθάδε, μνημονευθέντο τη ματή του Αγίου. Πρεσβείς Αγίες τε τόπου του πάνω στον Αγίο. Αμήν.

Hallelujah.

Πληρωθείτο το στόμα ημών ενέσεώς σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω με την δόξα σου, ότι ηξίωσα σημάς των Αγίων σου, με τα σχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγίασμο, όλη

0: Πάντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωβιών, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπα ευεργέτα των ψυχών ημών για την παρούση ημέρα καταξίωση μας των ουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν. Ασφάλισον ημών τα διαβήματα. Ευχές και εσείς εν δόξω Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντως των Αγίων. Ότι εσύ ο Ιεσμός ημών στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ως αιώνας των αιώνων. Προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Με ευλογών σου ευλογούντα σε Κύριε και γιάζουν του επίση πεπιθώντα όσων των λαών σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον Αγία σου, του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτού αντιδόξουν τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μα όσο ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρεσε, τι Εκκλησίε σου, τη ιερεύση, τη άρχουσε ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πανδόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνω στο πατό των φώτων. Και σε την δόξαν ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν.
0: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και

0: Ευλογία Κύριε Γιάννης, αυτού εν θυμάστε, αυτού θεία χάρη την ανθρωπία πάντοτε, νυν και αή και ους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ, ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε. Χριστός, ο αληθινός, ο σημών της πρεσβείας, Παναχράνης αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του τιμίου Ζωπίου Σταυρού, προστασίας τιμίου Πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, υπησίας τιμίου δόξου του Ραδρόμου Αψιστού Ιωάννου, τον Αγίων Δόξων Παρφύρων Αποστολών, Αγίων Δόξων Γαλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφορμάτων Ιμών, της Οσίας Μητρός Σιμών, Θεοδόρας, Βασιλής Σάρτης, ο Παθός Σιμών Μάξιμου του Γρέκου, τον Αγίων Δόξων Γαλλομάρτυρος, Γεωργίου Τροπεφόρου, τον Αγίων και Δικαίων, τον Πατρών Εκκίμ Κιάνης, της Αγίας εν

0: Σήμερα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, το λέει ξεκάθαρα, μας ονειδίζει. Ονειδίζει σημαίνει ότι μας επιπλήττει. Δηλαδή, όνειδος σημαίνει στα ελληνικά ντροπή. Έτσι, σαν να μας λέει δηλαδή ντροπή σας. Έτσι, αυτό. Ποιος είναι ο λόγος που το λέει αυτό ο Χριστός? Ο Χριστός παραπονιέται ότι εγώ έρχομαι, λέει, σε εσάς με κάθε τρόπο. Έρχομαι, λέει, με προσευχή, έρχομαι με νηστεία, έρχομαι με άσκηση, έρχομαι όμως και με πάρα πολύ ήπιο τρόπο, δηλαδή με χαρά, με τραγούδι, με φαγητό, με έναν παρακλητικό, ας το πούμε, τρόπο, ευχάριστο τρόπο. Έρχομαι, δηλαδή, και με τους δύο τρόπους στους ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσω να προσελκύσω όλους τους χαρακτήρες, όλες τις ψυχές, ανάλογα με το τι αναπαύει την κάθε ψυχή, να το πούμε έτσι. Και φέρνει και παράδειγμα, ας πούμε, τον εαυτό του, αλλά και τον πρόδρομο, τον Ιωάννη τον πρόδρομο, τον οποίον όλοι γνωρίζετε πόσο σκληρός ήταν, πόσο ασκητικός ήταν. Έτσι, και λέει, όταν λέει, ήταν, λέει, ο πρόδρομος, λέει, πηγαίνατε, λέει, όλοι και λέγατε, λέει, ότι είναι δαιμονισμένος, έτσι, με αυτά που κάνει, με την άσκηση, δηλαδή τη σκληρή, την προσευχή, την νηστεία. Όταν, λέει, έρχομαι εγώ, λέει, και τρώω μαζί σας και πίνω μαζί σας, έτσι, και χαίρομαι μαζί σας, πάλι, λέει, τα ίδια λέγατε, λέει, για μένα. Έτσι. Οπότε, λοιπόν, μας ονειδίζει ο Χριστός, γιατί αυτό το οποίο βλέπει και το βλέπουμε και εμείς, δεν είναι τελικά ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός θα μας προσεγγίσει, αλλά είναι το πώς η καρδιά μας τίθεται, έτσι, διάκειται, να το πούμε έτσι, απέναντί του. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος που δεν θέλει να σωθεί, πάντα βρίσκει δικαιολογίες, πάντα βρίσκει κάτι που δεν του αρέσει. Έτσι, αυτό είναι. Όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, λέει, όποιος δεν θέλει, λέει, να ζυμώσει, λέγανε στο χωριό μου, 5 μέρες κοσκινίζει. Έτσι. Αυτό, λοιπόν, μας λέει ο Χριστός, ότι είναι ντροπή σας. Μας επιτιμά, μας επιπλήττει ο Χριστός. Έτσι, γιατί λέει ότι εγώ ήρθα με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Και εσείς, λέει, πάντα βρίσκατε κάτι, λέει, για να με κατηγορήσετε. Έτσι, με οποιαδήποτε μέθοδο, δηλαδή η οικονομία του Θεού, έτσι, ήρθε σε εσάς για τη σωτηρία σας, εσείς πάντα βρίσκατε κάτι, έτσι, να με κατηγορήσετε. Αυτό, λοιπόν, συμβαίνει και σήμερα, εξακολουθεί να συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι προσευχής, είναι άνθρωποι νηστείας, είναι σεμνοί, είναι σοβαροί. Και τι τους λέμε, τους κατηγορούμε. Τι είναι αυτός εδώ πέρα, λέει, πώς είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει έτσι αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι αυτός, είναι τρελός, είναι δαιμονισμένος, είναι ανόητος, είναι. Έτσι λέμε. Αυτά τα ίδια λέμε και σήμερα. Έρχεται όμως ο Χριστός και μας λέει το εξής, προσέξτε. Η σοφία του Θεού, λέει, δικαιώνεται. Προσέξτε ένα στίχο, ένα στίχο μόνο. Είναι πάρα πολύ βαθύς αυτός ο στίχος σήμερα από το Ευαγγέλιο. Η σοφία του Θεού, λέει, δικαιώνεται από τα τέκνα αυτής. Ποια είναι η σοφία του Θεού? Η σοφία του Θεού είναι ο Χριστός, αδελφοί. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η σοφία του Θεού. Ποιος το λέει αυτό το πράγμα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Θεού δύναμης, Χριστός, λέει, Θεού δύναμης και σοφία. Θεού δύναμης και σοφία, ο Χριστός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι. Η σοφία, λοιπόν, του Θεού, όπου βλέπουμε η σοφία του Θεού, η σοφία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι. Πώς δικαιώνεται τελικά ο Χριστός? Τι μας λέει ο Χριστός? Πώς δικαιώνεται τελικά η σοφία του Θεού? Ο ίδιος, δηλαδή, πώς δικαιώνεται? Από τα τέκνα αυτής. Αυτός ο στίχος, προσέξτε αυτό το στίχο. Δεν πάει να λέμε εμείς ότι θέλουμε, δεν πάει να κατηγορούμε τους ανθρώπους που κάνουν μια προσπάθεια πνευματική, που κάνουν έναν αγώνα πνευματικό, έτσι, που κάνουν μια θυσία για τον Χριστό, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, έτσι, να τους κοροϊδεύουμε, να τους χλεβάζουμε, να τους υποτιμάμε. Δικαιώνεται η σοφία του Θεού. Πώς δικαιώνεται η σοφία του Θεού? Από τα τέκνα αυτής. Από τα τέκνα. Ποια είναι τα τέκνα της σοφίας? Για σκεφτείτε λίγο, ποια είναι τα τέκνα της σοφίας? Αυτοί όλοι εδώ είναι. Όλοι αυτοί εδώ. Όλοι αυτοί εδώ που βλέπετε, αυτά είναι τα τέκνα της σοφίας. Αυτοί είναι. Εντάξει, έτσι δικαιώνεται η σοφία. Από αυτούς εδώ. Από αυτούς εδώ δικαιώνεται. Εντάξει, τα τέκνα. Και προσέξτε τι ωραίο που είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Θεός. Τα τέκνα της σοφίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Χριστός μας γεννάει. Μας γεννάει ξανά, μας ξαναγεννάει από την αρχή. Ό,τι και αν είμαστε ο καθένας, έτσι, εσείς, εγώ, ό,τι και αν είμαστε, μας ξαναγεννάει ξανά από την αρχή. Αυτό σημαίνει τέκνα. Γινόμαστε ξανά από την αρχή, παιδιά του. Ξαναγεννιόμαστε. Δεν το βλέπουμε αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη? Δεν βλέπουμε τελώνες? δεν βλέπουμε πόρνες, δεν βλέπουμε ληστές. Να ξαναγεννιούνται από την αρχή, να ξαναζούν από την αρχή. Καινούργοι, ολοκένουργοι. Έτσι δικαιώνεται η σοφία. Από αυτό δικαιώνεται η σοφία. Ό,τι και να λένε για τον Χριστό, ό,τι και να λένε για την διδασκαλία του, ό,τι και να λένε για τον τρόπο με τον οποίο αυτά όλα τα πρόσφερε σε εμάς, η σοφία, ο Χριστός δηλαδή, έτσι, δικαιώνεται ο Χριστός. Δικαιώνεται. Δικαιώνεται από όλους αυτούς. Αλλά ακόμα και από εμάς πολλές φορές. Και εμείς οι ίδιοι ξαναγεννιόμαστε. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όσο ζούμε μαζί του, όσο ζούμε μαζί του και τον ακολουθούμε, βλέπουμε ότι ξαναγεννιόμαστε και γινόμαστε τέκνα δικά του. Και έτσι δικαιώνεται η σοφία. Εντάξει. Ό,τι και να λέει λοιπόν, ό,τι και να σας λέει οποιοδήποτε, ό,τι και να λέει η σύγχρονη, η μοντέρνα κοινωνία, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε, εσείς θα απαντάτε αυτό. Δικαιώνεται η σοφία. Η σοφία δικαιώνεται. Έτσι. Και από τους σύγχρονους ανθρώπους οι οποίοι ξαναγεννιούνται, από τους δικούς μας δηλαδή, και από εμάς τους ίδιους πολλές φορές, αλλά και από όλους αυτούς. Έχουμε αυτούς εδώ. Γι' αυτό τιμάμε, αδερφοί μου, τους Αγίους. Καταλάβατε γιατί τους τιμάμε τους Αγίους. Γι' αυτό τους τιμάμε τους Αγίους. Γιατί οι Άγιοι είναι η απόδειξη, όλοι αυτοί που βλέπετε, και γι' αυτό τους έχουμε στις εκκλησίες μας μέσα, είναι η απόδειξη της δικαίωσης, της νίκης του Χριστού, της σοφίας του Θεού. Έτσι. Αυτή είναι η απόδειξη. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ό,τι και να γίνει, έτσι, ο Χριστός έχει δικαιωθεί. Η σοφία του Θεού έχει δικαιωθεί από αυτούς τους ανθρώπους. Μακάρι να δικαιωθεί και από εμάς, βέβαια. Έτσι, μακάρι να είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της δικαίωσης. Έτσι, να χαρούμε κι εμείς μαζί του στη βασιλεία του. Μακάρι κι εμείς να γίνουμε τέκνα του, να ξαναγεννηθούμε. Έτσι, αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο ίδιος ο Χριστός. Τι ωραία φράση είναι αυτή, προσέξτε, είναι πολύ συγκινητική. Να σου λέει ο Χριστός ότι είσαι παιδί μου. Είσαι παιδί μου, σε ξαναγεννάω από την αρχή, σε ξανακάνω καινούριο από την αρχή. Τι ωραίο που είναι αυτό. Πόσο ωραία μιλάει ο Χριστός. Πόσο γλυκά, πόσο τρυφερά, πόσο αγαπητικά. Και εμείς ό,τι βλέπουμε του Χριστού σήμερα, να το χλεβάσουμε, να το υποτιμήσουμε, να το γελιοποιήσουμε, έτσι, να το αποβάλουμε. Προσπαθούμε να το αποβάλουμε. Γιατί μας ελέγχει αυτό. Γιατί δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Καταλάβατε τι γίνεται. Δεν θέλουμε να γίνουμε παιδιά του. Δεν θέλουμε να ξαναγεννηθούμε. Μας αρέσει έτσι όπως ζούμε. Έτσι. Μας βολεύει να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια. Μας βολεύει, δεν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι. Δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τίποτα για τον Χριστό. Δεν θέλουμε να δουλέψουμε για τον Χριστό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο Χριστός, αδελφοί. Το πρόβλημα δεν είναι ο Χριστός. Εντάξει. Ούτε ο Χριστός είναι δαιμονισμένος, όπως τον λένε. Έτσι. Ή ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έτσι. Εμείς είμαστε δαιμονισμένοι. Συγχωρέστε με για αυτό που λέω, αλλά εμείς έχουμε τα δαιμόνια. Εμείς που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή τη σοφία. Εμείς που αποβάλλουμε, προσπαθούμε να αποβάλλουμε, να απομακρύνουμε αυτή τη σοφία. Ποιος έχει το δαιμόνιο τελικά. Για καθίστε και σκεφτείτε. Βλέπεις έναν άνθρωπο σήμερα να κάνει έναν αγώνα, βλέπεις ένα παιδί να θέλει να γίνει ιερέας, βλέπεις ένα παιδί να θέλει να γίνει μοναχός ή μια κοπέλα. Τι γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Έχετε προσέξει τι γίνεται. Πέφτουν απάνω τους να τη φάνε όλοι, να τον φάνε. Έτσι. Τι είσαι, τι, θα καταστρέψεις τη ζωή σου, εσύ που έχεις τόσα προσόντα, εσύ που έχεις τέτοιες ικανότητες, εσύ που είσαι τόσο νέα ή τόσο νέος, εσύ που είσαι έτσι, που είσαι αλλιώς. Αυτό δεν γίνεται. Δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Δεν κλεβάζουμε λοιπόν. Δεν κλεβάζουμε, δεν κοροϊδεύουμε, δεν υποτιμάμε, δεν λέμε τρελό έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κάνει μια θυσία, να αφιερωθεί στο Θεό για να ξαναγεννηθεί και να δικαιώσει αυτή τη σοφία. Δεν τα βλέπουμε αυτά σήμερα. Δεν μας βολεύουν, αδελφοί. Δεν μας βολεύουν, δυστυχώς. Δυστυχώς, ο διάβολος μας έχει βολέψει αλλιώς. Εντάξει, και μας έχει πείσει ότι είναι τελείως διαφορετική η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε και είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό και δεν ξαναγεννιόμαστε. Γι' αυτό και είμαστε ίδιοι. Ακόμα και εμείς που ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία 10, 20, 30, 40 χρόνια. Έτσι, και βλέπετε ότι δεν αλλάζουμε. Γιατί δεν αλλάζουμε, δεν έχετε απορρίσει. Γιατί δεν αλλάζουμε. Και εσείς και εγώ. Μιλάω και για μένα. Δεν μιλάω μόνο για εσάς, και για μένα μιλάω. Γιατί δεν αλλάζουμε, δεν έχετε καταλάβει γιατί δεν αλλάζουμε. Φταίει ο Χριστός, φταίει ο Αγίος ο Πρόδρομος, ποιος φταίει. Φταίει ο Θεός, φταίει το Ευαγγέλιο, φταίει ο Λόγος του, φταίει η διδασκαλία του, φταίει ο τρόπος που μας δίδαξε να ζούμε. Όχι βέβαια. Η προαίρεσή μας φταίει, η ψυχή μας φταίει. Εμείς δεν θέλουμε. Έτσι. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναγεννηθούμε και να γίνουμε όπως αυτοί εδώ. Έτσι. Το παράδειγμα που μας έχει βάλει η Εκκλησία μας, μας το έχει βάλει να το βλέπουμε. Να το βλέπουμε, να λειτουργούμε μαζί με αυτούς. Έτσι, να είστε εδώ αυτή τη στιγμή μαζί με όλους αυτούς. Αλλά δεν μας βολεύει, αυτό είναι το θέμα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι απ' έξω. Το πρόβλημα είναι από μέσα. Καταλάβατε τι γίνεται. Από μέσα ξεκινάει το πρόβλημα. Έτσι. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Δεν είναι απ' έξω το πρόβλημα. ούτε ο Χριστός είναι το πρόβλημα. Έτσι, όπως είναι η σύγχρονη κοινωνία που προσπαθεί έτσι, να αποδείξει ότι ο Χριστός έχει λάθος. Εντάξει, δεν υπάρχει λάθος πουθενά. Αυτό θα τους απαντάτε. Με λίγα λόγια για να τελειώνουμε. Έτσι, θα τους απαντάτε ο Χριστός δεν έχει λάθος πουθενά. Εμείς είμαστε το λάθος. Δεν έχουμε λάθος, είμαστε το λάθος. Έτσι, είμαστε το λάθος, δυστυχώς. Αυτό θα τους απαντάτε. Και αν σου λένε γιατί, γιατί το λες αυτό, γιατί το λες αυτό. Ξέρετε τι θα τους λέτε, γι' αυτό εδώ. Να γιατί. Να. Αυτό θα τους δείχνετε. Αυτό θα δείχνετε στον κόσμο. Αυτό. Μπορεί εγώ θα τους λέτε να μην έγινα έτσι, ακόμα. Ακόμα έτσι θα τους λέτε. Ακόμα. Μπορεί να μην έχω γίνει εγώ έτσι, αλλά να η απόδειξη. Αυτή είναι η απόδειξη της δικαίωσης του Χριστού μας, της δικαίωσης της σοφίας του Θεού, της δικαίωσης του έργου του. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν αυτό και έχει δικαιωθεί και είναι αληθινό. Εμείς θέλουμε. Εμάς είναι το πρόβλημα, έτσι θα τους απαντάτε. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Δεν θέλουμε Χριστό. Δεν θέλουμε να δεχτούμε τη σοφία του Θεού. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά λοιπόν, αδελφοί μου. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ξαναδιαβάστε λίγο το Ευαγγέλιο το σημερινό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ βαθύ, είναι πάρα πολύ δυνατό. Έτσι. Είναι το παράπονο σήμερα. Σήμερα έχει παράπονο ο Χριστός. Στο σημερινό Ευαγγέλιο παραπονιέται ο Χριστός. Λυπάται ο Χριστός. Έτσι. Με το ότι εμείς όχι απλώς δεν τον δεχόμαστε, γιατί το να μην δέχεσαι κάποιον δεν τον δέχεσαι. Δεν θέλεις. Αλλά να τον χλεβάζεις κιόλας. Να τον κοροϊδεύεις. Να τον βρίζεις. Έτσι. Αυτά λοιπόν. Αυτά λέει ο Χριστός. Κρίμα. Κρίμα. Αλλά ο Χριστός όμως δικαιώνεται. Αυτό θα τους λέω. Δικαιώνεται. Όχι δικαιώθηκε. Όχι δικαιώθηκε. Δικαιώνεται. Συνέχεια. Αυτοί οι άγιοι που βλέπετε συνέχεια υπάρχουν. Καινούργιοι άγιοι. Το βλέπετε αυτό. Συνεχίζει να δικαιώνεται ο Χριστός. Έτσι. Τα χάλια τα δικά μας να δούμε τι θα γίνουν. Έτσι. Αυτά λοιπόν. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες και καλή μας μέρα. Έτσι και ξαναδιαβάστε και το Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολύ μικρό. Μικρό Ευαγγέλιο είναι σήμερα. Έτσι. Αλλά είναι πάρα πολύ βαθύ. Πάρα πολύ βαθύ. Αυτά να ζήσετε. Διευχόμενο των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 23 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγρυπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης. Η Αγία και ένδοξος Μάρτης Αγρυπίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητά της αφιερώθηκε στο Θεό και με την ευωδία των αρετών της προσέφερε στις χριστιανές μια πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της Αγνίας και της Παρθενίας. Έτσι πολλές ήταν οι νεαρές κόρες και οι όριμες γυναίκες που ζητούσαν να μοιραστούν την πολιτεία της προκειμένου να κληρονομήσουν την χάρη που ο Θεός της είχε χορηγήσει. Η ακτινοβολία των αρετών της όμως γέννησε το φθονερό μίσος των ειδωλολατρών, οι οποίοι την κατήγγυλαν στις αρχές κατά τον διωγμό του Βαλεριανού. Κατηγορούμενοι για επανάσταση κατά του θεσμού του γάμου και εξαπάτηση νεαρών κοριτσιών, η νύμφη του Χριστού απάντησε ότι αντί να τα ξεστρατίζει, αντιθέτως τα παρουσίαζε στο Θεό και ότι η Παρθενία την οποία εξεθίαζε δεν ήταν κατάλυση της κοινωνίας, αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής από Παρθένο. Παραδόθηκε με γενναιότητα στο μαρτύριο για την αγάπη του ουράνιου νυμφίου της. Όταν την κτυπούσαν στο στόμα, έμενε σιωπηλή, συντρίβοντας έτσι όλα τα οστά της ασεβίας. Γυμνοθήσα και μαστιγωθήσα σε σημείο ώστε το αίμα της να πλημμυρίζει το χώμα, απογύμνωνε τις δόλιες μηχανεύσεις του εχθρού και με τα μέλη δεμένα στα δεσμά διέλυε όλες τις πλάνες των ειδωλολατρών. Τέλος, αφού την επισκέφτηκε άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές της, παρουσιάστηκε εκ νέου με παρησία ενώπιον του δικαστηρίου, παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό εν μέσω βασανιστηρίων και έλαβε στον ουρανό τον Στέφανο της Νίκης. Οι φίλες και πνευματικές αδελφές της, Βάσα, Παύλα και Αγαθονίκη, που την είχαν ακολουθήσει με κίνδυνο της ζωής τους, μπόρεσαν να πάρουν το σκήνομά της που είχε ρηχθεί τροφή στα σκυλιά. Πηγαίνοντας από τόπο σε τόπο, οδηγούμενες από φωτεινή στήλη έφτασαν στη Σικελία και το κατέθεσαν σε έναν τόπο που ονομαζόταν Μένης, όπου ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν της Αγίας Μάρτυρος του Χριστού. Η παρουσία της εξεδίωξε σύντομα τους δαίμονες που λατρεύονταν ως θεοί από τους κατοίκους του νησιού, τους οποίους ελευθέρωσε από τα σκοτάδια της πλάνης. Όταν πειρατές αρακινοί τόλμησαν να επιτεθούν στο ιερό, αφανίστηκαν από την εμφάνιση χρυσής περιστεράς, οπλισμένης με σταυρό. Λεπροί και άρρωστοι κάθε είδους που έρχονταν να τιμήσουν το σώμα της Αγίας Αγρυπίνης έβρισκαν γιατριά στα πάθη τους. Η Βάσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη αξιώθηκαν και αυτές με τη σειρά τους τον Στέφανο του Μαρτυρίου.

Μνήμη των μαρτύρων Αριστοκλέους, Πρεσβυτέρου, Δημητριανού, Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Ο Άγιος Αριστοκλής καταγόταν από την Ταμασό της Κύπρου και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για τη χριστιανική κοινότητα που βρισκόταν εκεί. Στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 303, κρύφθηκε σε σπήλαιο ενός βουνού. Μία ημέρα, ενώ προσευχόταν, ανάβλησε φως λαμπρότερο και από τον ήλιο και μία φωνή του συνέστησε να μεταβεί στη Σαλαμίνα, τη Μητρόπολη της Κύπρου, για να λάβει εκεί το τρόπιο της νίκης. Φτάνοντας στη Λίδρα, στο ναό τον αφιερωμένο στον Άγιο Βαρνάβα, βρήκε τον Δημητριανό τον Διάκο και τον Αθανάσιο τον Αναγνώστη, που αφού άκουσαν τη διήγηση της Θείας Αποκάλυψης, έμειναν κοντά του, αποφασισμένοι να προσφερθούν και αυτοί στο μαρτύριο. Στη Σαλαμίνα στάθηκαν σε τόπο υπερυψωμένο και περίοπτο. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον διοικητή, ομολόγησαν όλοι με μία φωνή ότι ήταν χριστιανοί και ρίχθηκαν στη φυλακή όπου συνάντησαν τον Άγιο Φιλονίδη, επίσκοπο Κουρίου. Ο Άγιος Αριστοκλής ήταν ο πρώτος που βασανίστηκε και θανατώθηκε. Οι συναθλητές του, αντί να φοβηθούν, εμψυχώθηκαν τουναντίον με μεγαλύτερη ακόμη ζέση και αντιστάθηκαν σε όλα τα μαρτύρια που επινόησε ο δικαστής να τους επιβάλλει. Τους έριξαν στη φωτιά, αλλά καθώς εξήλθαν σώοι και αυλαβείς, αποκεφαλίστηκαν αμέσως.

Μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Επισκόπου Χιτρών της Κύπρου. Συγγενής του Αγίου Πάπου, Επισκόπου Χιτρών της Κύπρου, ο Άγιος Αθανάσιος συνδεόταν βαθύτερα μαζί του με πνευματικούς δεσμούς. Τον διαδέχθηκε στο αξίωμά του και κληρονόμησε τις θαυματουργικές δυνάμεις του. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευστοχίου και τον συναυτό Γαΐου Λολίας Πρόβης και Ουρβανού. Ο Άγιος Ευστόχιος ήταν ιερέας των ειδώλων στην πόλη Ούσαδα, διοικητής της οποίας ήταν ο Αγρίπας κατά τους χρόνους του Διοκλητιανού. Μπροστά στο θέαμα των μαρτύρων που προσφέρονταν προθήμως στο θάνατο χάριν του Σωτήρος και οι οποίοι επιτελούσαν πλήθος θαυμάτων, απέρριψε την χήμερα των ειδώλων και παρουσιαζόμενος τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας Ευδόξιο, βαπτίστηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Πηγαίνοντας ένα χωριό της Λικαωνίας, τα Λύστρα, ο Ευστόχιος βρήκε τα τρία παιδιά του, Λολία, Πρόβη και Ουρβανό, καθώς και τον ανιψιό του Γάιο ή Γαϊανό, και αφού δίδαξε σε αυτούς την πίστη, τους βάπτισε μαζί με όλους τους συγγενείς του. Συνεχίζοντας το δρόμο του, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή. Ομολόγησε άφοβα την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό, οπότε ο Άρχοντας διέταξε να του ξεσχίσουν τα πλευρά. Εν συνεχεία παραδόθηκε στον διοικητή της Άγκυρας Αγρυπίνο μαζί με τους μαθητές του, αλλά κανείς μεταξύ αυτών δεν δέχθηκε να αρνηθεί την πίστη του προκειμένου να σώσει τη ζωή του. Οι Δήμοι τότε πήραν την Αγία Λολία και τον αδελφό της Ουρβανό και αφού τους έδεσαν αντικριστά ξέσχισαν το πρόσωπό τους. Ο Γάιος έτρεξε να μαζέψει στα χέρια του το αίμα τους για να αληφθεί σαν να ήταν Άγιο Μύρο. Τον έπιασαν τότε και τον μαστίγωσαν άγρια στη ράχη και στην κοιλιά. Την ώρα που οι νεόφοιτοι βασανίζονταν με τον τρόπο αυτό, ο Άγιος Ευστόχιος αποκεφαλίστηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γάιος και τα τρία παιδιά του Ευστόχιου δέθηκαν σε έναν οριχάλκινο τροχό πάνω από φωτιά, την οποία όμως η Θεία Χάρης έσβησε. Τότε έμπηξαν καρφιά στα κεφάλια τους που τα είχαν προηγουμένως ξυρίσει, κατόπιν δε οι Δήμοι απέκοψαν τους μαστούς της Λολίας και της Πρόβης και κτύπησαν τον Ουρβανό με τα ξύλινα ξύφη που χρησιμοποιούνταν στην εκγύμναση των στρατιωτών. Τα γενναία παιδιά δεν έπαυσαν να διαδηλώνουν ότι η πίστη τους ήταν ισχυρότερη από το θάνατο και τέλος αποκεφαλίστηκαν και εισήλθαν νικηφόρα στις ουράνιες αυλές.

Μνήμη του Οσίου Νικήτα του Φιβαίου και των τριών μαθητών αυτού Θεοδόρου, Γρηγορίου και Δανιήλ. Μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων της Κρήτης. Αμέσως μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι προέβησαν σε τρομερά αντίπεινα, αρχικά κατά του Πατριάρχου Γρηγορίου V και επιφανών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Στην Κρήτη έλαβαν χώρα αιματηρές σφαγές λίγο αργότερα. Στις 23 και 24 Ιουνίου 1821, 900 περίπου χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν στο Ηράκλειο και άλλοι τόσοι στις επισκοπές Μαλεβιζίου, Τεμένους και Πελιάδος. Στην Επισκοπή Κνωσού θανατώθηκαν άλλοι 80, μεταξύ των οποίων ο ιερέας, καθώς τελούσε τη Θεία Λειτουργία στο Ναό του Αγίου Μινά, 17 άλλοι ιερείς και 5 μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι βρίσκονταν τότε στην Κρήτη με την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου εξαιτίας μιας επιδημίας πανόλης. Τις μαύρες αυτές ημέρες για την Εκκλησία της Κρήτης θανατώθηκε ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και τα φανατισμένα πλήθη των Τούρκων περιέφεραν από χωριό σε χωριό την τίμια κάρα του και ένα μέρος του σώματός του ως τρόπαια νίκης. Θανατώθηκαν επίσης στο Ηράκλειο ο Νεόφυτος επίσκοπος Κνωσού, ο Ιωακήμ επίσκοπος Χερσονήσου, ο Ιερόθεος επίσκοπος Λάμπης, ο Καλίνικος επίσκοπος Διοπόλεως και ο Σιτίας Ζαχαρίας. Στο χωριό Φούρνη του νομού Λασιθίου θανάτωσαν τον επίσκοπο Πέτρας Ιωακήμ και τις επόμενες ημέρες έγιναν κι άλλες σφαγές αλλού. Στις 26 Ιουνίου εσφάγησαν 23 μοναχοί και λαϊκοί στη Μονή της Θεοτόκου της Ακροτηριανής του Τόπλου. Την επόμενη χρονιά, τον Μάιο 1822, ο επίσκοπος Ρεθύμνης Γεράσιμος και οι ηγούμενοι των μονών της επισκοπής αυτής απαγχωνίστηκαν μπροστά στην πύλη της πόλης, ενώ περισσότεροι από 60 άλλοι χριστιανοί σφαγιάστηκαν στην περιοχή αυτή. Στην επισκοπή Χανίων, ο επίσκοπος Κιδωνίας Καλίνικος, όπως και άλλοι κληρικοί και λαϊκοί, πέθαναν στη φυλακή από την κακομεταχείριση που υπέστησαν, ενώ σφαγιάστηκαν επίσης όλοι οι μοναχοί και οι μοναχές της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στα Κοράκια. Ανήμερα της αναλήψεως απαγχώνησαν στην αγορά τον επίσκοπο Κισάμου Μελχισεδέκ, αφού τον διαπόμπευσαν περιφέροντάς τον γυμνό και χτυπώντας τον ανά τους δρόμους. Μέσα από τέτοιες τραγικές δοκιμασίες η Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης επερίσεψε τότε σε δόξα.

πέφτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αρτεμίου του Βέρκολα, μνήμη του Αγίου Διονυσίου Επισκόπου Πόλοτσκ, μνήμη των οσίων Ιωσήφ, Αντωνίου και Ιωαννικίου, ηγουμένων της μονής της εικόνας του Βλαδιμίρ εν Βολογκτά, ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου, Αρχιεπισκόπου Καζάν, ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Μιχαήλ του Κλόπς,

0: τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον

0: 23 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1822, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διαλύει την πολιορκία της Πάτρας, μέσα στην οποία υπήρχαν 12 με 15.000 Τούρκοι και αναχωρεί μέσω Γαστούνης για την Τριπολιτσά. Σαν σήμερα, το 1868, ο Αμερικανός τυπογράφος και εκδότης Christopher Latham Sholes λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την γραφομηχανή, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 5 χρόνια αργότερα θα πουλήσει την εφεύρεσή του λόγω οικονομικών προβλημάτων στην εταιρεία Remington αντί 12.000 δολαρίων. Σαν σήμερα το 1874, οι Έλληνες προσέρχονται στις κάλπες. Οι εκλογές θα διαρκέσουν έως τις 26 Ιουνίου και θα επικρατήσει ο Δημήτριος Βούλγαρης. Στις 23 Ιουνίου 1913, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη και την Καβάλα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1914, ο στρατός της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου απελευθερώνει την Κοριτσά. Στις 23 Ιουνίου 1941, αρχίζει στην Αίγυπτο η οργάνωση του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής για τη συνέχιση του αγώνα εναντίον του Άξονα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο τέταρτο, οι τρεις πειρασμοί. Ο Ιησούς δε γεμάτος από Πνεύμα Άγιο επέστρεψε από τον Ιορδάνη και οδηγεί το διεσωτερικής παρακινήσεως του Αγίου Πνεύματος εις την έρημο, όπου επί 40 ημέρας επειράζεται από τον διάβολο, ο οποίος ματέως εζήτη να τον αποσπάσει από τας εις το έργο του Θεού αφοσιωμένα σκέψεις του, και δεν έφαγε τίποτε κατά τας ημέρας εκείνας, και όταν ετελείωσαν οι ημέρες αυτές, ύστερον επείνασε. Και τότε του είπε ο διάβολος: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως σε μαρτύρησε η φωνή που οικούστη στον Ιορδάνη, απόδειξε το με θαύμα. Υπέ εις τον λίθον αυτόν να μεταβληθεί εις άρτον». Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε, του είπε: «Είναι γραμμένο εις το Δευτερονόμιον, ότι δεν θα διατηρηθεί στην ζωή ο άνθρωπος δια μόνο του άρτου, αλλά με κάθε προσταγή που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού. Όταν ο Θεός διατάξει, θα ζήσει ο άνθρωπος και χωρίς άρτον». Και αφού τον ανέβασε ο διάβολος εις υψηλό βουνό, του έδειξε σαν εις πανόραμα εν μια στιγμή χρόνου, το οποίο καθιστά τον πειρασμό ισχυρότερον, όλα τα βασίλεια της κατοικουμένης γης με τα πλούτη των και την απατηλή μεγαλοπρέπειά των. Και του είπε ο διάβολος: «Θα δώσω εις όλα αυτά τα κράτη που εξουσιάζονται από εμέ και όλη τη δόξα τους. Θα σου τα δώσω, διότι έχει παραδοθεί σε μέ από τους βασιλείς των και τους λαούς των, οι οποίοι δια της αμαρτίας υπετάγησαν εις εμέ. Είναι λοιπόν η δικά μου, και εισονδήποτε θέλω τα δίδω. Και αν υψώνω εγώ δια των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους που παραδίδονται εις εμέ. Εάν λοιπόν σύ προσκυνήσεις εμπρός μου και με αναγνωρίσεις ως Κύριό σου, όλη η εξουσία και η δόξα αυτή θα είναι δική σου». Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε, είπε: «Φύγε από εμπρός μου, Σατανά, δεν μπορώ να σε ακούω, διότι είναι γραμμένο: Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις». Και τότε ο διάβολος τον επήγε ανάρπαστον δια του αέρος εις την Ιερουσαλήμ και τον έστησε όρθιο υψηλά στην κορνίζα της στέγης του ναού και του είπε: «Εάν είσαι γιος του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου από εδώ κάτω, δια να δειχθεί φανερά εις όλους η προσέ αγάπη και προστασία του Πατρός σου. Διότι έχει γραφεί στους ψαλμούς ότι ο Θεός θα δώσει εντολή δια σε στους αγγέλους του να σε φυλάξουν, ώστε να μην πάθεις κανένα κακό. Και ακόμη έχει γραφεί ότι οι άγγελοι θα σε σηκώσουν εις τας χείρας, μήπως χτυπήσεις εις λίθον τον πόδα σου». Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, του είπε ότι έχει λεχθεί από τον Θεό. «Δεν θα εκθέσεις τον εαυτό σου εις κίνδυο, για να δοκιμάσεις Κύριον τον Θεό σου, και είδεις για των πραγμάτων αν θα σε προστατεύσει». Και αφού ετελείωσε ο διάβολος κάθε είδος πειρασμού, απεμακρύθη από τον Ιησού, μέχρι σου θα του εδίδετο άλλη κατάλληλος ευκαιρία να τον πειράσει και πάλι. Επίσκεψης της Ναζαρέτ. Και γύρισε ο πίσω εις την Γαλιλαία ο Ιησούς, γεμάτος με τη δύναμη του Πνεύματος, το οποίο με τη νίκη του κατά του διαβόλου τον ενίσχυεν αισθητότερον, και λόγω των θαυμάτων του διεδόθη σε όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας η φήμη ότι είναι προφήτης θαυματουργός απεσταλμένος από τον Θεό. Και αυτός εδίδασκε μέσα εις τα συναγωγάς των και δοξάζετο από όλους, θαυμαζόμενος και πενούμενος από αυτούς. Και ήλθε στη Ναζαρέτ, εκεί όπου είχε ανατραφεί και είχε μεγαλώσει, και όπως εσυνήθιζε και από πρωτήτερα, εμβήκε κατά την ημέρα του Σαββάτου στην συναγωγή και σηκώθη από τη θέση του δια να αναγνώσει προφητική περικοπή από την βίβλο, και παρεδόθη εις αυτόν το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, και αφού εξεδίπλωσε το βιβλίο που το τυλιγμένον εις σχήμα κυλίνδρου, έβρε το μέρος εκείνο όπου ήταν γραμμένο: «Πνεύμα Κυρίου μένει και επαναπάβεται εις εμέ τον Μεσσία, δια να συνεργάζεται μαζί μου εις το σωτηριώδες έργο μου. Και μένει το πνεύμα τούτο εις εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε ως άνθρωπο και με απέστειλε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εις εκείνους που στερούνται τη χάρη του Θεού και είναι πνευματικός πτωχή και εις αθλία κατάσταση. Με έστειλε να εινατρεύσω εκείνους τον οποίον η καρδία έχει συντριβεί από το βάρος της αμαρτίας. Με έστειλε να κηρύξω άφεση και ελευθερία εις τους δούλους και αιχμαλώτους της αμαρτίας, και να χαρίσω ανάβλεψη σε εκείνους που έχουν τυφλωμένο το νου από τον σκοτισμό των παθών. Με έστειλε να απολύσω και να στείλω ελευθέρους από κάθε ενοχή εκείνους που έχουν καταπληγωθεί και συντριβεί από την αμαρτία. Με έστειλε να κηρύξω και να αναγγείλω την έναρξη της νέας περιόδου, η οποία είναι αρεστή στον Θεό και επιθυμητή στους ανθρώπους, διότι κατά αυτήν πραγματοποιείτο υπό του Μεσσίου υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων βουλή του Θεού». Και αφού ετύλιξε το βιβλίο, το έδωσε πάλι στον υπηρέτη της συναγωγής και κάθισε για να εξηγήσει και να αναπτύξει την αναγνωστήσα περικοπή. Τα μάτια δε όλων όσοι ήσαν στην συναγωγή είχουν στραφεί με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή σε αυτόν. Ήδηχησε δε να λέγει σε αυτούς ότι σήμερον επραγματοποιήθη και παλήθευσεν η προφητεία αυτή δια του κηρύγματος που ακούεται τη στιγμή αυτή στα αυτιά σας. Και όλοι όσοι ήκουσαν την εξήγηση προφητείας που εν συνεχεία έκαμε ο Ιησούς, έδιδαν μαρτυρία περί αυτού ότι εκήρυξε λαμπρός και βρίσκοντο εις απορία για τα γεμάτα θεία χάρη και γλυκύτητα λόγια που έβγαιναν από το στόμα του, και έλεγαν: «Περίεργο, δεν είναι αυτός ο Υιός του Ιωσήφ που ως χθες εργάζεται σαν ένας από μας?» Και είπε προς αυτούς: «Ορισμένος θα μου είπετε την παροιμία αυτή: ιατρέ, θεράπευσον τον εαυτό σου. Υπόσχεσαι να μας ιατρεύσεις από τα αθλειότητάς μας. Θεράπευσε την ασημότητά σου και στήριξε τη θέση σου και το κύρος σου πρωτίστοση στην πατρίδα σου. Κάμε και εδώ όσα θαύματα ακούσαμεν ότι έγιναν από σέι στην Καπερναούμ». Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Αληθώς σας λέγω, ότι κανέναν προφήτη δεν υποδέχονται με την πρέπουσα τιμή στην πατρίδα του. Σας λέγω όμως, βασιζόμενος εις την αλήθεια, ότι πολλές χειρεήσαν κατά τα σημέρας του Ηλία εις το Ισραηλιτικό έθνος, όταν εκλείστη ο ουρανός και δεν έβρεξε επί έτη 3 και 6 μήνας, οπότε έγινε πείνα μεγάλη σε όλη την γη της Παλαιστίνης. Και εις καμία από τας γυναίκας των Ιουδαίων δεν εστάλει από τον Θεό Ηλίας, παρά εις τα Σάρεπτα της Ιδονίας, εις μια γυναίκα χείρα, ξένη και άγνωστο εις αυτόν. Και πολλοί λεπρίσαν εις τον Ισραηλιτικό έθνος κατά την εποχή του προφήτου Ελισαίου, και κανείς από αυτούς δεν εκαθαρίστη από τη λέπρα του, παρά ο Νεεμάνος Σύρος, που ήρθε από χώρα μακρινή για να έβρει τον Ελισαίον. Και κυριεύθησαν μέσα εις την συναγωγή όλοι από θυμό, όταν ήκουσαν αυτά που είπε ο Κύριος, και υπό το κράτος της παραφοράς των εσηκώθηκαν και τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον έφεραν έως την άκρα κάποιου υψώματος του βουνού, επί του οποίου είχε οικοδομηθεί η πόλη στον, με το σκοπό να τον κρυμνήσουν κάτω. Αυτός όμως επέρασε μέσα από αυτούς κατά τρόπο θαυμαστό και έφυγε. Θεραπεία του δαιμονιζομένου της Καπερναούμ, της πεθεράς του Πέτρου και άλλων. Και κατέβη στην Καπερναούμ, η οποία ήτο πόλης της Γαλιλαίας, και εν συνεχεία κατά τα Σάββατα εδίδασκε τους κατοίκους της. Και θαύμαζαν πολύ δια τη διδασκαλία του, διότι ο λόγος του είχε την δύναμη και πιστικότητα της αληθείας, η οποία του απεκαλύπτε το κατευθείαν από τη θεότητά του, και δι' αυτό την εδίδασκεν αυθεντικός. Και στη συναγωγή ήτο κάποιος άνθρωπος που είχε πνεύμα δαιμονίου ακαθάρτου και φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε: «Άφησε με ήσυχο, τι κοινό υπάρχει μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ? Ήλθες να μας διώξεις από αυτή την ευχάριστο κατοικία μας και να μας αποπέμψεις εις την Άβυσσο και με τον τρόπο αυτό να μας καταστρέψεις? Σε γνωρίζω ποιος είσαι, Ιησού εκατεξοχήν Άγιος, ο Μεσσίας, τον οποίο καθηγίασε και καθιέρωσε στο έργο αυτού ο Θεός». Και τον επέπληξε ο Ιησούς και είπε: «Κλείσε το στόμα σου και έβγα από τον άνθρωπο αυτόν». Και το δαιμόνιο τον έριψε κάτω εις το μέσο της συναγωγής και βγήκε από αυτόν χωρίς να τον βλάψει τίποτε. Και κατέλαβε όλους έκπληξης και συνομίλουν μεταξύ τους και έλεγουν: «Τι δύναμη έχει και πόσο φοβερός είναι ο λόγος του ανθρώπου αυτού, διότι με εξουσία και δύναμη διατάσσει τα κάθαρτα πνεύματα και βγαίνουν από τους δαιμονιζομένους». Και διδίδεται η περί αυτού φήμη εις κάθε μέρος των περιχώρων της Γαλιλαίας. Όταν δε ξεκίνησε από τη συναγωγή, εμβήκε εις το σπίτι του Σίμωνος. Η πεθεράδε του Σίμωνος υπέφερε από μεγάλο πυρετό και τον επαρεκάλεσαν δι' αυτή να την θεραπεύσει. Και αφού ήλθε και εστάθε πεπάνω της, έδωκε διαταγή εις τον πυρετό και την αφήκε. Αμέσως δε εκείνη, μη αισθανόμενη πλέον ούτε την παραμικρά εξάντληση, εσηκώθηκε τους υπηρέτη. Όταν δε ο ίδιος ευρίσκεται εις την δύση του και είχε πλέον περάσει η μέρα του Σαββάτου, όλοι όσοι είχαν αρρώστους που έπασχον από διαφόρους νόσους τους έφερον προς αυτόν. Αυτός δε αφού έθετε πάνω εις έναν έκαστο από αυτούς τα σχήρας του, τους εθεράπευσε όλους. Έβγαιναν δε και τα δαιμόνια από πολλούς, τα οποία φώναζαν δυνατά και έλεγαν ότι «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και ο Ιησούς τα επέπλητε και δεν άφηνε να ομιλούν, διότι εγνώριζαν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και εμαρτυρούν περί τούτου, είτε δια να φαίνονται σύμμαχοι και συνεργάτε του και ύπουλα να ελκύουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, είτε και δια να προκαλέσουν παράκαιρο συναγερμό του λαού υπέρ του Ιησού, προς βλάβη και ζημία του έργου του. Όταν δε έγινε η μέρα, ο Ιησούς ευγήγηκε και πήγε εις έρημον τόπο, και τα πλήθη του λαού έψαχναν να τον έβρουν και ήρθαν έως εκεί που ήτο, και προσεπάθουν με παρακλής να τον κρατήσουν ώστε να μην αναχωρήσει από την πόλη των. Αλλά αυτός τους είπε ότι σύμφωνα με τα προκαθορισμένο σχέδιο του πατρός μου πρέπει και εις άλλας πόλης να κηρύξει το χαρμόσυνο μήνυμα ότι με το λίγον ο Θεός θεμελιώνει και επί της γης την βασιλεία του. διότι δι' αυτό ακριβώς έχω αποσταλεί από τον πατέρα μου, για να κηρύξω όχι μόνο εις τους κατοίκους της Καπερναούμ, αλλά εις όλους τους Ισραηλίτας, και εξικολούθη να κηρύττει στα συναγωγάς της Γαλιλαίας.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρή.

τους ανθρώπους της μουσικής και μάλιστα της βυζαντινής μουσικής, διότι πάντοτε με ανέπαυε η βυζαντινή μουσική. Δεν ξέρω, σας το είπα, όταν ήμουν κοσμικός εμάθαινα βιολί. Και ο λόγος που εμάθαινα βιολί και μου άρεσε το βιολί και μου αρέσει μέχρι τώρα βέβαια, αλλά τώρα είμαι μοναχός, δεν χρησιμοποιώ. Πάντοτε έβλεπα ότι το βιολί ταυτίζεται πολύ με τη βυζαντινή μουσική. Και πάντοτε έτσι το αγαπούσα και από μαθητής επήγαινα στην βυζαντινή μουσική. Είχαμε τότε έναν διδάσκαλο, ο οποίος βέβαια ήξερε μουσικά, ήταν μαθητής του Θεοδόρου Καλλινίκου από την Κύπρο, που ο Θεόδωρος Καλλινίκος, ο μακαριστός, ήταν μαθητής του Χουρμουζίου, πάλι Κυπρίου, πρωτοψάλτου. Και θυμάμαι τότε πόσο μπόθον είχαμε, πήγαινα μόνος μου εγώ από το χωριό μου σε μια κομμόπολη στο Λευκόνικο, έτσι λεγόταν, διότι είχαμε μουσικά η ώρα 8 το βράδυ. Και πώς και εγώ τώρα το σκέφτομαι, πώς απεφάσιζα μόνος μου να πηγαίνω με το ποδήλατο τώρα βράδυ 5 χιλιόμετρα απόσταση, και μάλλον ήταν ο πόθος για να μάθω μουσικά. Έμαθα έτσι αρκετά, μετά πήγα στην ιερατική σχολή, στην ανωτέραν εκκλησιαστική σχολή, έκανα ένα χρόνο. Μετά ήρθα στην Αθήνα, στη θεολογική σχολή Αθηνών, τότε σταμάτησα βέβαια. Δεν μπορούσα να πάω εκεί, κάποιοι λόγοι που επειδή δούλευα κιόλας για μια χρονική περίοδο. Και όταν ήρθα μοναχός, τότε ο γέροντά μας, ο οποίος είμαστε τότε στη Νέα Σκήτη, αλλά από τη Μονή Κουτουλμουσίου, είχαμε διδάσκαλο τον γέρο Μελέτιον, ο οποίος ήταν διδάσκαλος βυζαντινής μουσικής στην Αθωνιάδα. Και τότε αρχίζαμε και μαθαίναμε και τους χαρακτήρες ποιότητος. Είναι ο πρώτος ο οποίος μας είπε, ας πούμε, πώς συμμετηρείται το ομαλό, πώς λειτουργείται, ας πούμε, τα άλλα εκεί. Και πραγματικά μου έκανε τότε εντύπωση. Ήταν η πρώτη φορά που είδα δάσκαλο να μου εξηγεί έτσι την ποιότητα της βυζαντινής μουσικής. Και όταν πήγαμε στη Νέα Σκήτη τότε, πηγαίναμε μαζί με τον πατέρα Γερμανών, τον παραδελφό μας εδώ, εις τον Παντελεήμονα Κάρτσονα, ο οποίος ήταν γι' αυτός εκλεκτός άνθρωπος, και μαθαίναμε για αρκετό καιρό, μέχρι που ήρθαμε στο Βατοπέδι, που τότε τα καθήκοντα μας έχουν αλλάξει και έτσι έμεινα καθοδόν. Αλλά δεν πάω έτσι να αγαπώ αυτούς που ψάλλουν ωραία και αυτούς που ψάλλουν με ευλάβεια, αυτούς που ψάλλουν έτσι με πόθο Θεού. Γι' αυτό και εύχομαι και σε εσάς να ψάλετε και να αγαπήσετε τη μουσική, αλλά όχι για να ψάλετε. Αλλά νομίζω ότι η βυζαντινή μουσική βοηθά πάρα πολύ στο να έρθει η καρδία μας και το πνεύμα μας προς τον Θεό. Γι' αυτό και κουβεντιάζαμε με κάποιους έτσι πριν την σύναξη και λέγαμε ότι ο ψάλτης, ο οποίος δέχεται και μια χειροθεσία, ο ψάλτης γίνεται, ας πούμε, στο βαθμό του αναγνώστου κλπ. Δηλαδή είναι στην ουσία στον κατώτερο κλήρο. Μπορεί να μην είναι κληρικός ο ψάλτης, αλλά είναι στον κατώτερο κλήρο. Δηλαδή μπαίνει σε μια ατμόσφαιρα πνευματική. Και αυτό δεν ξέρω, ποτέ να μην το ξεχνάτε, ότι όταν γίνω ψάλτης και πάρω το αναλόγιο, οπωσδήποτε συμβάλλω στην αναβάθμιση της ενορίας ή στην υποβάθμιση. Διότι οπωσδήποτε το θέμα της ψαλτικής πάντοτε συντείνει θετικά ή αρνητικά. Γι' αυτό και είναι μεγάλη ευλογία το να παίρνει κανείς, ας πούμε, έτσι των λόγων και των ρόλων αυτών να ψάλλει. Και πάλι μιλάω έτσι χωρίς, δεν θέλω να περιευτολογήσω. Θυμάμαι για πρώτη φορά που εκεί στο αναλόγιο στο χωριό μου είπα το πιστεύω για πρώτη φορά, και ήμουν τότε νομίζω 14-15 χρονών, και είπα το πιστεύω και νόμιζα ότι, ας πούμε, έκανα λειτουργία, δεν ξέρω πώς, τόσο πολύ αισθανόμουν, τόσο ωραία, τόσο ικανοποιήθηκα που είπα το πιστεύω. Ίσως ήταν και από καινοδοξία βέβαια, διότι όπως έλεγε μια φορά και ο Άγιος Παΐσιος, οι νέοι άνθρωποι έχουν καινοδοξία, αλλά μην τους εμποδίζετε, χρειάζεται και λίγη καινοδοξία όταν είναι νέοι. Σιγά σιγά όταν προχωρήσουν στην πνευματική ζωή, καταλαβαίνουν ότι η καινοδοξία εμποδίζει, και τότε αρχίζουν και ήδη την πετάνε την καινοδοξία. Αλλά στην αρχή χρειάζεται και λίγη καινοδοξία. Γι' αυτό και εμείς, ίσως εγώ δηλαδή,

0: Όταν είπα το πιστεύω για πρώτη φορά και με πείδεσαν και οι γριές εκεί που ήταν εκεί στην εκκλησία και καταλαβαίνετε ότι λειτουργήσε η κυροδοξία, αλλά ως επί το πλείστον έτσι ικανοποιείται κανείς, ικανοποιείται διότι συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία και μετέχει της χάριτος, διότι ο ψάλτης πρέπει να ξέρετε ότι εάν προσέχει τότε μετέχει μιας ιδιαίτερας χάριτος. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να, έτσι, να προσπαθήσουμε. Βέβαια πρέπει οπωσδήποτε κατά τους νόμους της ψαλτικής, είπα εγώ δεν είμαι τώρα, είμαι μαθητευόμενο ψάλτης. Μπορεί να ψάλω ένα κερουβικό, μπορεί να ψάλω μερικά αξιών εστίμπουμ, αλλά μέχρι εκεί για να ψάλω έτσι κανέναν έτσι αργό πρέπει οπωσδήποτε να με βοηθήσουν, διότι διαφορετικά θα μείνω στη μέση. Αλλά δεν έχει σχέση. Τώρα εγώ δεν έχω και χρόνο για να ψάλω, που πολλές φορές δεν πάω και στην ακολουθία, διότι συνέχεια εξομολογώ συνεχώς και έτσι δεν προλαβαίνω που λέει ο λόγος. Μόνο ευτυχώς μ' ανέγεται ο Θεός και πηγαίνω στη Θεία Λειτουργία. Ήθελα να πω ότι θέλει να προσπαθήσουμε, βέβαια να ετοιμαζόμεθα και στο μέλος, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάζουμε. Και νομίζω ότι μας έλεγε και ο πατήρ Παντελήμος ο Κάρσονς ο Μακαριστός την ευχή του να έχουμε τότε που πηγαίναμε να μας μάθει ψάλσιμο. Μας έλεγε ότι ποτέ μην νομίσετε ότι το ξέρετε. Ακόμα και έναν Κυριακή έκραξα του πρώτου ήχου, αργοσύντομο. Εάν θα το ψάλεις αύριο στην εκκλησία να το κάνεις οπωσδήποτε να κάνεις δοκιμή. Και αυτό θα σε βοηθήσει. Και εγώ βλέπω προχωρώ πιο μπροστά και λέγω το εξής. Εάν ο ψάλτης ξέρει τα της παραλλαγής, τότε ξέρετε τι ευχαίρεια έχει. Προχωρεί εις το νόημα των ψαλωμένων. Διότι δεν μου αρέσει ο ψάλτης να μένει καθαρά στο νόημα της παραλλαγής και του φθόγκου και της μουσικής, αλλά πρέπει να προχωρήσει πιο πολύ εις το νόημα των ψαλωμένων και εις το νόημα αυτών που, των λέξεων και των εννοιών τα οποία ψάλλει. Γιατί να ξέρετε ότι κατά ένα μυστικό τρόπο όταν ο ψάλτης ο οποίος ψάλλει συμμετέχει στα λόγια, στα νοήματα, τότε αυτόν εκπέμπεται με ένα μυστικό αλλά ουσιαστικό τρόπο εις τους ακρωμένους. Και τότε συμβάλλει όπως ο ευλαβής παπάς, όταν είναι ευλαβής οπωσδήποτε συμβάλλει ώστε η Θεία Λειτουργία του να έχει μια ποιότητα, παρόλο που η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο, το μυστηρίο το οποίο γίνεται από κάθε ένα από κοινόμιμο την ιεροσύ. Αλλά όμως μπορεί να εμπνεύσει τους παρισταμένους εάν έχει ευλάβει ο παπάς και αν είναι αφοσιωμένος. Και πάντοτε από λαϊκός που ερχόμουν από φοιτητή στο Άγιον Όρος μου άρεσε, γιατί στο Άγιον Όρος έβλεπα αφοσιωμένους λειτουργούς. Έβλεπα έτσι που λειτουργούσαν με όλο το είναι τους και αυτό έτσι πάντοτε με συγκλώνιζε και πάντοτε έτσι με ανέπαυε και με ικανοποιούσε. Γι' αυτόν όσο μπορείτε εσείς πρέπει να βοηθείτε τον ιερέα ώστε αυτός να είναι αφοσιωμένος. Και πώς? Και όταν ο ψάλτης είναι εντρυφά και στο νόημα των ψαλωμένων, τότε έχει μια κατανυχτικότητα. Και να ξέρετε ότι το μυστικό του ψάλτου δεν είναι να έχει μεγάλη φωνή, να έχει δυνατή φωνή, και καμιά φορά που πάω και εγώ με την Αγία Ζώνη και κάνω μεγάλη υπομονή στους ενορίες που πάνε εκεί μερικοί ψάλτες, και αν είναι δυνατόν να φάνε το μικρόφωνο, γιατί νομίζουν ότι όσο πιο κοντά είναι η φωνή τους στο μικρόφωνο τόσο πιο πολύ ακούονται. Αλλά πρέπει όμως εσείς οι ψάλτες να φέρνετε και τον εαυτό σας εις τους εκκλησιαζομένους και να βλέπετε ότι πώς ακούγεται αυτό. Και πολλές φορές και εσείς βρίσκεστε και εσείς ως οι ακρόμενοι, ως οι παριστάμενοι σε κάποιον που ψάλλει. Και όταν δεν ψάλλει έτσι με μια κατανυχτικότητα, με μια έτσι συντριβή να θέλετε, με μια καρδιακή συμμετοχή, αυτό δεν σας αναπαύει. Γι' αυτό θέλω να είστε έτσι αφοσιωμένοι και πάντοτε να εντρυφείτε, και όταν εντρυφείτε στα νόημα των ψαλωμένων, τότε έχετε και αίσθηση της χάριτος του Θεού. Εχθές μου έστειλε ένα βίντεο κάποιος από τον Άγιο Παπαεφρέμ τον Καντωνακιώτη και έλεγε κάπου εκεί και μου άρεσε πολύ, αλλά μου το έλεγε και εμένα πολλές φορές που το συναντούσα. Ο Θεός δεν οράται, αλλά ο Θεός αισθάνεται. Έχουμε αίσθηση, γι' αυτό και θυμούμαι τον Μακαριστό τον γέροντά μου που μιλούσε και έλεγε προσπαθήστε να έχετε εν Θεώ αίσθηση και να ξέρετε ότι ο ψάλτης, ο οποίος συμμετέχει πάρα πολύ και χωρίς αυτόν δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ουδέποτε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί ο παπάς να προσφέρει λειτουργία να είναι μόνος του. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιο λειτουργό ιερέα ο οποίος θα του ψάλει ή κάποιον λαϊκό ο οποίος να εκπροσωπεί τον λαό. Γι' αυτό έτσι είναι. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία δεν γίνεται ως ατομική προσευχή ποτέ. Γι' αυτό και πάντοτε εμείς είμεθα έτσι και εσείς ιδιαίτερα αλλά και εμείς όλοι είμεθα εσύ να μάθουμε ότι είμεθα η κοινότητα, είμεθα η συνηγμένη εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όπως είπε και ο Χριστός μας, όπου εσύ δύο ή τρεις συνεγμένοι εν το ονόματι μου, εγώ είμαι εν το μέσο αυτών. Και αυτόν, αδελφοί μου, να έχουμε αυτήν την αίσθηση και όταν πηγαίνουμε στην λειτουργία να προετοιμαζόμεθα. Είναι μεγάλο πράγμα να φύγει από το σπίτι ο ψάλτης, ο οποίος είναι κατώτερος, ας πούμε, κληρικός, ας το πούμε, και να έρχεται ειρηνικός, να έρχεται χαρούμενος, να έρχεται ήσυχος, να έρχεται με ένα θείο πόθο, να έρχεται με μια θεία αγάπη, ότι δεν πάει διότι πληρώνεται. Να μου πεις πληρώνεται ο ψάλτης. Και εγώ θέλω να σας πω ότι εσείς οι ψάλτες είστε οι πιο αδικημένοι, διότι και αυτά που παίρνετε είναι πολύ λίγα προς αυτά τα οποία προσφέρετε. Και οπωσδήποτε εγώ με προβληματίζει σαν ηγούμενο του βατοπεδίου, με προβληματίζει και σε αυτό το θέμα, πάντοτε έτσι το σκέφτομαι και δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω, αλλά βλέπω ότι αρκετοί ψάλτες πρέπει να παίρνουν πιο πολύ, αλλά τώρα όπως είναι τα πράγματα έτσι, όπως είναι ο κορονοϊός, όπως βλέπεις οι άνθρωποι φοβούνται, έχουν κατασπείρει των πανικών και λοιπά και δεν μπορούν να έρθουν στην εκκλησία και όλα αυτά. Όλα αυτά, ας πούμε, κατεβαίνει, ας πούμε, και η οικονομική κατάσταση μιας εκκλησίας για να μπορέσει έτσι να δίνει στους ψάρτες. Διότι ένας ψάρτης ο οποίος έρχεται συμβάλλει κατά πολύ, όπως είπα, και μάλιστα όταν είναι, ξέρει μουσικά, ξέρει τη βυζαντινή μουσική και έχει και ευλάβεια. Και πόσο θα χαιρόμουν ο ψάλτης, όχι απλώς να είναι ένας μισθωτός που έρχεται την Κυριακή το πρωί ή το Σάββατο το βράδυ. Εντάξει, να μου πεις έχει εργασίες, αλλά όταν μπορείτε να πηγαίνετε και τις καθημερινές, να πηγαίνετε αυτοβούλος, να πηγαίνετε σαν προσωπική σας κατάθεση. Το ότι καταθέτεται είναι μια προσωπική συμβολή το να πάτε να ψάλετε. Και πόσο θα ήθελα το ψάλτη, όχι μόνο να ψάλει και να προοδεύει στη ψαλτική και οπωσδήποτε να είναι άνθρωπος της παραδοσιακής ψαλτικής, αλλά έτσι να είναι, να συμμετέχει στο κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Πόσο χάρηκα όταν συνάντησα σε μια ενορία που πήγα ένα ψάλτη, ο οποίος μου έλεγε, με τον συνέστησε ο παπάς, ο προϊστάμενος εκεί, και μου λέει, ξέρεις γέροντα, αυτός είναι και ο υπεύθυνος των κατηχητικών. Και μάλιστα μου είπε ο ιερεύς και χάρηκα πάρα πολύ, ότι αυτός ο ψάλτης είναι κατηχητής και κάνει και βυζαντινή μουσική αμίστος. Και πόσο χάρηκα και πόσο πραγματικά έτσι αναπαύθηκα. Και μάλιστα θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, πώς θα συνδυάζω εσύ στο μυαλό μου τώρα, που πήγε κάποιος μοναχός ο οποίος έτσι έλεπε προς τη μελαγχολία και του είπε ο πατήρ Παΐσιος και μου το είπε μετά που επέστρεψε. Μου είπε γέραντο ο Άγιος Παΐσιος, παιδί μου να ψάλεις. Να ψάλεις, με το λέει, έστω και πρακτικά, να ψάλεις το κελί σου. Και αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και όντως μετά που άρχισε να ψάλει στο κελί του, άρχισε έτσι να παίρνει πάνω του, άρχισε να παίρνει ένα θάρρος, άρχισε να αλλάζει η διάθεσή του. Διότι ξέρετε ότι η βυζαντινή μουσική στα πρώτα χρόνια ήταν αναγνώσεις. Γι' αυτό δεν έχουμε ψαλμωδίες στα πρώτα χρόνια που ιδρύθηκε η Εκκλησία. Μετά άρχισαν οι ψαλμωδίες. Και μετά βλέπετε ήταν οι απλοί ψαλμοί, οι απλές ψαλμωδίες στην Θεία Λειτουργία, τα ξέρετε οι περισσότεροι ότι είστε καθηγητές. Και σιγά σιγά βλέπετε κάθε τοπική εκκλησία έβαλε τα δικά της, το δικό της χαρακτήρα, την δική της παράδοση και είναι σεβαστά αυτά σε όλη την εκκλησία. Παρόλο που, όπως είπα και την άλλη φορά, η βυζαντινή μουσική δεν είναι όπως θεωρείται από μερικές τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες, είναι η ελληνική μουσική. Δεν είναι ελληνική μουσική. Η βυζαντινή μουσική είναι η ορθόδοξη μουσική. Όπως και η βυζαντινή αγιογραφία δεν είναι η ελληνική αγιογραφία. Είναι ορθόδοξη βυζαντινή αγιογραφία. Και αυτή ακριβώς και η βυζαντινή μουσική και η Βυζαντινή Αγιογραφία αποδίδουν το ήθος και το δόγμα. Γι' αυτό και πόσο έτσι εμείς στην Ελλάδα, πόσο πρέπει να κρατήσουμε τη Βυζαντινή μουσική, και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ όταν οι ψάλτες, οι οποίοι ψάλλουν σε μερικές ενορίες, έχουν έτσι δημιουργήσει και γύρω τους μερικά παιδιά και έχουν μια χοροδία. Διότι να ξέρετε ότι η Βυζαντινή παράδοση και μάλιστα στην Αγία Σοφία, βλέπετε, ήταν ο χορός πάντοτε. Γι' αυτό λέμε, δεν λέμε ο πρώτο ψάλτης, ο δεξιό ψάλτης και ο αριστερό ψάλτης. Λέμε ο δεξιός χορός και ο αριστερός χορός. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε, και ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, και εμείς εδώ ευτυχώς ο μακαριστός γέροντας μου, όταν ήρθαμε στη Μονή Βατοπεδίου, μου λέει: παιδί μου, πρέπει να δημιουργήσουμε και να πείσουμε τους πατέρες να ψάλουν χροδιακά. Και τότε ακριβώς εφέραμε μερικούς ανθρώπους, όπως τον Κώσταντρο Αγγελίδη, ο οποίος ήρθε στην αρχή, μετά ήρθε ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου κλπ. Και πάντοτε, παρόλο που εμείς είμαστε μοναχοί και θέλουμε και δίνουμε σημασία στην αγιορείτικη παράδοση, εν τούτοι μας ενδιαφέρει και η γνώση της Βυζαντινής μουσικής. Και αυτό και φέρνουμε ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι να μας βοηθήσουν και στη θεωρία της Βυζαντινής μουσικής, αλλά να εντρυφήσουν και επιστημονικά στον κάθε φθόγκο και στην κάθε φράση και έκφραση της Βυζαντινής μουσικής. Διότι δεν μπορούμε να πολιτοποιούμε ότι εμείς οι μοναχοί τα ξέρουμε όλα, δεν τα ξέρουμε. Και πάντοτε υπάρχει μια σύζευση και μια συνεργασία. Και αυτό και πάρα πολλοί έτσι ψάλτες και πρωτοψάλτες έρχονται στο Άγιον Όρος, τους αρέσει. Πάρα πολλές χοροδίες μας παρακαλούν, μας ζητούν με τρόπον έτσι. Ξέρεις γέροντα, θα χαρούμε να μας καλέσετε να ψάλουμε σε μια πανήγυρη ή σε μια έτσι πανηγυρική μέρα, είναι το μοναστηριακή. Γιατί ακριβώς θέλουμε τη συνεργασία με τους ανθρώπους που αγάπησαν τη Βυζαντινή μουσική. Και εκείνους ο οποίος αγάπησε τη Βυζαντινή μουσική και είναι στη Βυζαντινή μουσική, συμμετέχει στο μυστήριο της Εκκλησίας. Και ακριβώς τι είναι το μυστήριο της Εκκλησίας? Να εμπνεύσει τους ανθρώπους να ποθήσουν τον Θεό και κατ' επέκταση να ποθήσουν τη θέωση. Γι' αυτό ξέρετε ότι πάρα πολύ ωφελείται, και δεν θα ξεχάσω έναν ιερέα ο οποίος ήταν ρωμακαθολικός και ήρθε στη Μονή Μεγής της Λαύρας και ήρθε εκεί πέρα και έμενε 17 ώρες όρθιος για πρώτη φορά. Και τότε ήταν κάποιος μοναχός δικό μας, δεν ήμουν εγώ παρόν, και τότε ήταν ενθουσιασμένος και λέει εκεί στην τράπεζα που πήγα μετά τη Θεία Λειτουργία, διότι όπως ξέρετε πάντοτε μετά τη Θεία Λειτουργία είναι η ηλική τράπεζα που είναι προέκταση της πνευματικής τραπέζης. Λέει: μπορώ να πω κάτι? Λέει: δεν γίνεται να μιλήσεις εσύ, λέει. Και είπε εκεί ο καημένος, δεν τον άφησα βέβαια να μιλήσει σε βίκον όλο, αλλά λέει: σήμερα αποφάσισα να γίνω ορθόδοξος. Και του είπα: γιατί αποφάσισες? Διότι έμεινα 17 ώρες στην αγρυπνία αυτή και τόσο πολύ ωραία αισθάνθηκα, που εμείς οι Λατίνοι δεν έχουμε τόσες ώρες ακολουθία και τόσες ώρες προσευχή. Γιατί? Διότι εμείς κρατούμε την παράδοση της Εκκλησίας, και μάλιστα εμείς αύριο το βράδυ έχουμε την πανήγυρη της Αγίας Ζώνης, που έχουμε εδώ ένα προεξάρχειο Μητροπολίτης Κορίνθου, και ο λόγος είναι γιατί την τελευταία φορά πήραμε την Αγία Ζώνη στην Κόρινθο, και μάλιστα την κουβέντα που είχαμε σήμερα είναι ότι όπου πήγαινε η Αγία Ζώνη και ευλόγησε τις επαρχίες αυτές, δεν επήραν κορονοϊό και δεν είχαν θέματα κορονοϊού. Και παρόλο που η Αθήνα έχει προβλήματα όπως ακούμε, η Κόρινθος, μου είπε ο Δεσπότης, δεν έχει. Και όπως και το Λοκαρνανία, διότι μετά από την Κόρινθο έγινε το Λοκαρνανία και δεν είχε και αυτή κρούσματα όπως οι άλλες περιοχές. Γιατί? Διότι όπου πήγαινε η Αεζόνη, πάντοτε καταπολεμούσαν αυτές τις ασθένειες, όπως την πανόλη, όπως τη χολέρα κλπ. Και λυπούμε που έτσι δεν εδόθηκε έτσι ένας τόνος και μια σημασία ότι αυτά τα ιερά μας και τα όσια που έχουμε. Και όπως είπα όταν υποδεχτήκαμε τον Μητροπολίτη Διονύσιο, λέγω: σεβασμιότατε, υπάρχει ο Ίασπης στο Βατοπέδι που είναι μεγάλο βυζαντινό κοιμήλιο. Για μας όμως δεν είναι το πρώτο βυζαντινό κοιμήλιο ούτε ο Ίασπης, ούτε τα χειρόγραφα Ευαγγέλια του Κανταποζινού που έχουμε, τα πολύ ωραία που σώζονται σε καλή κατάσταση, ούτε οι βυζαντινές πολλές, οι πολυάριθμες βυζαντινές εικόνες που έχουμε. Και είναι το Βατοπέδι, είναι το μόνο, το πρώτο μοναστήρι στο Άγιον Όρος μετά το Σινά που έχει περισσότερο Βυζάντιο. Γι' αυτό όμως για μας το πρώτο κοιμήλιό μας είναι η τιμία ζώνη της Παναγίας. Και ακριβώς η τιμία ζώνη της Παναγίας και αυτές τις αύριο το βράδυ θα έχουμε περίπου τόσες ώρες, περίπου 16-17 ώρες θα έχουμε μαζί με τη Θεία Λειτουργία την Πανήγυρη και την Αγρυπνία της Αγίας Ζώνης. Και σε αυτή την ώρα βέβαια δεν θα είναι με σιωπή, δεν θα κάνουμε κομποσκήνη μυστικά, θα ψάλλουμε. Και ακριβώς οι χοροί των ψαλτών, αυτοί θα δώσουν τον τόνο, αυτοί θα δώσουν το χρώμα, αυτοί θα δώσουν την ατμόσφαιρα, αυτοί θα μας εμπνέουν, αυτοί θα μας βοηθούν ώστε το πνεύμα μας να έρεται στον ουρανό και να έχουμε αυτήν την κοινωνία με τον Χριστό, ώστε να έχουμε αίσθηση Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πάρα πολύ συμβάλλετε οι ψάλτες και πρέπει αυτό να το χωνέψετε μέσα σας και να ζητάτε ιδιαίτερη δύναμη και ισχύ από τον Θεό, και αυτό το οποίο σας είπα και το τονίζω είναι η ειρηνική συνείδηση. Γι' αυτό και πρέπει να μάθει ο ψάλτης να ζει μυστηριακή ζωή. Δεν ξέρω, κάποιος ήρθε εδώ και μου είπε, λέει, έχουμε έναν πολύ καλό παιδί ψάλτη, αλλά δεν ξέρουμε ούτε το Πάσχα κοινωνά. Μου λέει κάποιος ο οποίος είναι τακτικός στην εκκλησία και βλέπετε οι άνθρωποι καμιά φορά τα βλέπουν αυτά και τα σχολιάζουν κατά ανάγκη. Και ήρθε να πούμε το λογισμό του ότι, ξέρετε, χτυπάει πολύ όταν ο ψάλτης ο οποίος είναι τακτικός στο αναλόγιο δεν συμμετέχει στα μυστήρια αλλά συμμετέχει μέσα στη ψαλτική, αλλά δεν έχει ουσιαστική συμμετοχή στο μυστήριο της θειοτάτης κοινωνίας. Αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό, αδελφοί μου, για να είναι ευπρόσδεκτη η ψαλτική σας, για να είναι ευπρόσδεκτα τα λόγια αυτά που εκφωνείτε με βλάβα και πηγαίνουν στον ουρανό, για να μην επιστρέφονται πίσω ως απαράδεκτα, πρέπει να ευτρεπίζουμε την καρδιά μας και πάντοτε με την Θεία εξομολόγηση να είμαστε έτοιμοι να κοινωνούμε και των θειωτάτων μυστηρίων. Είναι μεγάλο πράγμα ο ψάλτης να πηγαίνει με το ράσον του εκεί το ρασάκι του και να κοινωνεί, να παίρνει τη δύναμη την εξύψους. Και ξέρετε, δεν είμαι έναν τυχαίο πρόσωπο ο ψάλτης. Είναι το πρόσωπο. Και μπορώ να πω μετά τον ιερέα είναι ο ψάλτης. Δεν είναι ούτε ο κόρος ούτε ο επίτροπος. Αυτός είναι που φαίνεται, αυτός είναι που συμβάλλει στην εικόνα της ενορίας και αυτός είναι που συμβάλλει στο χρωματισμό να γίνει πνευματική ατμόσφαιρα. Γι' αυτόν έτσι σας παρακαλώ και χαίρομαι. Και δεν ξέρω, εμείς μιλούσαμε και τον κύριο Πολίτη, τον είδα και έξω όταν ήμουνα στην Μονή Ρουσάνο, αλλά και θέλω να σας πω ότι πολύ με απασχολεί το θέμα το δικό σας και θέλει η Μονή να δούμε, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα μετά από τον κορονοϊό κλπ. Θέλουμε να προβούμε και να αρχίσουμε να γίνονται διάφορα συνέδρια τα οποία να πρωτοστατεί η Μονή Βατοπεδί, ώστε και να ενωθείτε πιο πολύ μεταξύ σας και να συνεργαστείτε πιο πολύ μεταξύ σας. Αλλά θέλω να σας δώσουμε σημασία. Και νομίζω όταν δώσουμε εμείς ως δρασοφόροι σημασία σε εσάς, τότε θα πάρετε λίγο πάνω σας που λέμε. Τότε θα καταλάβετε ότι σας σέβονται και σας εκτιμούν και εκτιμάτε ο ρόλος σας, που ο ρόλος σας είναι πνευματικός. Γι' αυτό νομίζω θα σας πάρει το φιλότιμο και έλεγε πάρα πολύ ο Άγιος Παΐσιος πόσο συμβάλλει όταν αυξάνεται το φιλότιμο, συμβάλλει στον πνευματικό αγώνα για να μιμηθούμε και να αντιγράψουμε τον Χριστό. Το ότι πολλές φορές, ξέρετε, όταν ο ψάλτης πάει στο αναλόγιο και είναι απαγοητευμένος, είτε από τον προϊστάμενο, είτε από κάποιον άλλον παράγοντα, είτε ας πούμε δεν εκτιμάται ο κόπος του, η συνεισφορά του, ξέρετε, πάει έτσι με λύπη, πάει έτσι με δυστυμία και δεν συμμετέχει όπως πρέπει. Πρέπει ο ψάλτης είναι άνθρωπος της προσευχής. Και θυμάμαι τον Άγιο Εφραίμ τον Κατανοακιώτη που το συναντούσα και μου έλεγε, παιδί μου, να μάθει να προσεύχεσαι. Και όταν προσεύχεσαι, ο πρώτος καρπός της προσευχής είναι η χαρά. Και αυτό το βίωσα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε χαρούμενοι να ψάλλουμε. Διότι ακριβώς συμβάλλουμε στην ουράνιο μυσταγωγία και τότε αρχίζει η αίσθηση, η ενθεοαίσθηση. Και τότε καταλαβαίνουμε έστω και ενεσόπτρο. Εσείς είστε λαϊκοί, αλλά δεν έχει σχέση, όπως οι Άγιοι που πράγματι είχαν αίσθηση της παρουσίας των Αγίων, της παρουσίας των Αγγέλων. Και μάλιστα μου είπε ένας μαθητής του Αγίου Στίνου Πόποβης, ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αφιλόχιος, όταν εκήρυτεν ο γέροντας ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβης, ο γέροντάς του, ήταν στο Τσέλι που είχε μερικές μοναχές. Και κήρυτεν και αυτός ο Άγιος είχε μια βροντερή φωνή Και το έλεγαν οι μοναχές γέροντα, 5-6 άτομα είμαστε, γιατί κηρύττεται με βροντερή φωνή. Τι τους απαντούσε νομίζετε? Παρόντες είναι οι Άγιοι και οι Άγγελοι και χαίρονται που κηρύττουμε με ενθουσιασμό. Γιατί νομίζετε? Δεν τους τα λέγει Γκοντουρού ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβης, αυτός ο νεοφανής όσιος και ομολογητής, γιατί είχαν αίσθηση της παρουσίας των Αγγέλων και των Αγίων. Γι' αυτό, αν θέλετε αδελφοί μου, έτσι να αγωνίζεστε, να έχετε έτσι μια σωστή πορεία και πράγματι με πόθον και με πόνον να ζητάτε να σας διανοίξει ο νους, η χάρη στο νου σας, ώστε πραγματικά να έχετε την θεία αντίληψη, την αίσθηση θείας αντιλήψεως και πράγματι να έχετε αίσθηση της παρουσίας της θριαμβευούσης Εκκλησίας. Είναι μεγάλο πράγμα και τότε, όπως λένε στους βίους των Αγίων, οι Άγιοι και στα μοναστήρια και όπου ήταν, έμπαιναν πρώτοι στην ακολουθία και έφευγαν τελευταίοι. Γιατί? Δεν τους έκανε η καρδιά να φύγουν από την Εκκλησία. Γιατί αισθανόντουσαν τόση γλυκύτητα, αισθανόντουσαν τόση χάρη που δεν την έβρισκαν πουθενά αλλού. Γι' αυτό ακριβώς και ήθελαν και είχαν μια χαρμονή και μια αναγαλίαση όταν ήταν στην Εκκλησία. Γιατί αισθανόντουσαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο την παρουσία και τη σκέπη και το βίωμα της χάριτος. Το ότι να μην ξεχνούμε, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, ότι η χάρη έρχεται όχι με φαντασία, όχι με ψυχολογία, αλλά έρχεται με έναν οντολογικό τρόπο και κατοικεί στην καρδιά μας. Και τότε αυτή η χάρη, η παρουσία της χάρης μας δίνει τέτοια αναγαλίαση, μας δίνει τέτοια γλυκύτητα, μας δίνει τέτοιο πλήρωμα που με όλον το είναι μας εξολογούμε τον Θεό, όπως πραγματικά εξόλυσης ψυχής και εξόλυσης καρδίας και εξόλυσης διανοίας. Εγώ εύχομαι έτσι η χάρη να μας βοηθήσει να προχωρούμε και να συμβάλλουμε ώστε πραγματικά με τη δική μας συμμετοχή, με τη δική μας συμβολή να παρουσιάζεται με έναν τρόπο βιωματικό το μυστήριο της Εκκλησίας που είναι αυτός τούτος ο αγιασμός των μελών της. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τον Άθωνα σε Ιεροψάλτες την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσοι που δεν χωράτε. Είναι πολύ καλό αυτό. Και ξέρω ότι όλοι έρχεστε αφήνοντας κάποια πράγματα. Αφήνετε κάποια πράγματα τα οποία είναι και αναγκαία, είναι και η ξεκούρασή σας αναγκαία. Αλλά παρόλα αυτά τα θυσιάζετε όλα για να έρθετε και να ακούσετε κάτι σχετικό με την πίστη μας. Γιατί έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον. Ξέρετε, δεν είναι μόνο για σας καλό αυτό που γίνεται, είναι και για μένα. Είναι για κάθε κήρυκα του Θείου Λόγου, για κάθε κληρικό. Παίρνει ο ένας από τον άλλον, η σχέση είναι αμφίδρομη. Μπορεί να πείτε κάτι πολύ απλό και να ωφελήσετε και εμένα. Και εσείς μπορεί να ακούσετε απλά πράγματα, αλλά να ωφεληθείτε. Παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε. Ήθελα να σας πω σήμερα, συνεχίζοντας τις συναντήσεις μας, τα μαθήματά μας για τη Θεία Λειτουργία, ότι η πορεία στη Θεία Λειτουργία μετά τα αιτήματα που είχαμε μείνει, θυμάστε, είμαστε μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων και είχαμε μιλήσει για τα αιτήματα που κάνουμε, ζητάμε από το Θεό μέσα από τον ιερέα, τα οποία είχαν και ένα προσωπικό χαρακτήρα, δηλαδή ζητήσαμε και κάποια πράγματα για εμάς, για την οικογένειά μας, για γνωστούς. Τώρα πάμε πάλι σε μία πορεία που γινόμαστε πάλι μία συμπαγής ομάδα. Πάντοτε είμαστε στη Θεία Λειτουργία μία συμπαγής ομάδα, αλλά μία σύναξη. Αλλά κάποια στιγμή μιλάμε και για προσωπικά μας αιτήματα. Εδώ ξαναγινόμαστε μία ομάδα και κινούμαστε ως ένα σώμα. Και αυτό θα το πει ο ιερέας λίγο παρακάτω. Λέει πώς πρέπει να είμαστε: ενενή στόματι και μια καρδία. Δηλαδή πώς πρέπει να νιώθουμε όλο το εκκλησίασμα. Σαν να είμαστε ένα στόμα, με ένα στόμα, θα πούμε κάτι σε λίγο με ένα στόμα, έτσι, και μια καρδιά. Αυτό το έχω πει και άλλη φορά, δεν μπορούμε να το νιώσουμε σήμερα. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις που δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου. Έχει τύχει κάπου να πας να εκκλησιαστείς. Δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου. Αυτό σε κάνει να μην νιώθεις ότι είσαι οικογένεια. Δεν το ξέρεις. Όμως μας συνδέουν πράγματα και με αυτόν σε εισαγωγικά τον άγνωστο. Δεν είναι άγνωστος κανένας. Όλοι είμαστε, θα το πούμε μετά από λίγο, όλοι είμαστε μέλη μιας οικογένειας. Αφού τρώμε από το ίδιο φαγητό. Πίνουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην οικογένεια. Το ίδιο λέμε. Ανήκουμε σε μια ευρύτερη οικογένεια. Ανήκουμε σε μια οικογένεια που έχουμε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, συγγενείς μας, αλλά ανήκουμε σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία. Και στη μία περίπτωση βγήκαμε από μια κοιλιά, την κοιλιά της μητέρας, και στη δεύτερη περίπτωση βγήκαμε από μια κοιλιά που είναι η κολυμβήθρα. Δεν μοιάζει σαν κοιλιά η κολυμβήθρα. Εκεί μας βάζει η Εκκλησία και μας ξαναγεννά. Μας γέννησε μία φορά η μητέρα μας και μας παίρνει η Εκκλησία και μας ξαναγεννάει. Μας αναγεννάει η Εκκλησία. Ωραίο αυτό. Και μας βάζει σε μία άλλη οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού. Άρα λοιπόν, αισθανόμενοι αυτό το πράγμα ότι είμαστε ένα σώμα, αναφωνούμε όλοι μαζί, ο ιερέας και εμείς βεβαίως ενδόμηχα, ενενή στόματι και μια καρδία. Και μια καρδία. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό μέσα στο ναό. Θα ανυμνούμε το Θεό και έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μέχρι να ακούσουμε το διευχόν. Και ακριβώς τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε είναι μία προσευχή η οποία λέγεται Κυριακή προσευχή. Γιατί τη λέμε Κυριακή? Γιατί την είπε ο Κύριος. Μας την παρέδωσε ο Χριστός όταν ζούσε ανάμεσά μας στη γη. Το λέμε Πάτερ ημών, πιο απλά. Αλλά το λέμε και Κυριακή προσευχή. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Όλοι σχεδόν τη λέμε καθημερινά. Είναι πολύ γνωστή η προσευχή, αλλά θα δείτε ότι από την ερμηνευτική προσέγγιση που θα κάνουμε θα ακούσετε πράγματα τα οποία θα λέτε, ενώ τα λέω κάθε μέρα αυτή την προσευχή, δεν έχω δώσει βάση στα επιμέρους και στις λέξεις ακόμα και στις εκφράσεις που έχει η Κυριακή προσευχή, αλλά και σε μία λέξη, ότι έχει τέτοιο βάθος, θεολογικό βάθος. Όμως αυτή την προσευχή τη λέμε όλοι μαζί. Σε πολλές ενορίες, σε μητροπόλεις, σε μοναστήρια, το έχουν ωραία θεσπίσει. Όλο το εκκλησίασμα να το λέει. Μόνο αυτό να λέμε απ' έξω όλοι μαζί. Μπορούμε να λέμε και άλλα σημεία όλοι μαζί. Όπως το πιστεύω. Ωραία. Όπως το πιστεύω. Γιατί δεν το λέμε όλοι μαζί? Γιατί δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η αιτία που δεν το λέμε όλοι μαζί. Δεν το ξέρουμε. Και τώρα τι να πω γι' αυτό? Να το μάθουμε. Και άλλα σημεία της λειτουργίας μπορούμε να λέμε όλοι μαζί. Εκεί όταν ξεκινάει η λειτουργία η Θεία Λειτουργία με την Ευλογημένη Βασιλεία, μετά από λίγο ακούμε το «Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου», «Σώσον ημάς Ιε Θεού», «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού». Αυτά είναι πάρα πολύ απλά, σύντομα, και πρέπει να τα γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια στο Πάτερ ημών να μιλήσουμε για αυτή την προσευχή και να σταθούμε σε εκφράσεις και να σταθούμε και σε λέξεις οι οποίες θα μας δώσουν αυτό που σας είπα, μια γενικότερη, μια ειδικότερη προσέγγιση. Θα δείτε ότι θα είμαστε ωφελημένοι πρώτο Θεός όταν τελειώσουμε αυτή την ερμηνεία, την ερμηνευτική προσέγγιση. Θα έχουμε μαζί μας έναν καλό καθοδηγό για την προσπάθεια αυτή, ο οποίος είναι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας. Τι ήταν αυτός? Αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Τον Άγιο Βασίλειο τον ξέρετε όλοι, ο Μέγας Βασίλειος. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου είναι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Μητροπολίτης, επίσκοποι και οι δύο, και μεγάλοι θεολόγοι, που έζησαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Λοιπόν, όμως, προτού γίνει αυτό, ήθελα να σας πω δύο πράγματα στεκόμενο στη λέξη προσευχή. Είπαμε ότι λένε Κυριακή προσευχή, συμφωνεί? Λοιπόν, για να τη λένε αφού τη λένε προσευχή, μου δίνει αυτό τη δυνατότητα να μιλήσω λίγο για την προσευχή. Θα σας πω πρώτα ότι η προσευχή δεν έχει καλούπια. Η προσευχή μπορεί να γίνεται από τον καθένα μας, από τον καθένα σας, με ένα διαφορετικό τρόπο. Κάποιος προσεύχεται το πρωί πιο πολύ, κάποιος προσεύχεται το βράδυ, κάποιος προσεύχεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα, κάποιος άλλος προσεύχεται λιγότερο, έτσι. Ο καθένας όμως με κάποιο τρόπο προσεγγίζει το Θεό μέσω της προσευχής. Θα σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί που προσεύχονται πιο πολύ ώρα σίγουρα ακούγεται η προσευχή τους, ενώ άλλοι που μπορεί να προσεύχονται λιγότερο ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν είναι έτσι. Η προσευχή δεν μπαίνει σε αυτό το ζύγι που λέμε. Μπορεί να προσεύχεσαι για λίγη ώρα και να είσαι και να συντονίζεται η προσευχή σου με το Θεό, ενώ μπορεί να προσευχηθείς και πολλή ώρα και το μυαλό σου, η σκέψη σου, ο νου σου να μην είναι καθόλου συγκεντρωμένη στην προσευχή. Και να τελειώσεις την προσευχή και να λες, άραγε τώρα προσευχήθηκα. Κάποιοι το κάνουν αυτό και ξεκινούν πάλι την προσευχή από την αρχή. Έχει τελειώσει η προσευχή και έχουν ξεκινήσει πάλι από την προσευχή από την αρχή. Γιατί ενώ έκανα προσευχή δεν κατάλαβαν, δεν ένιωσαν τίποτα. Μπορεί να το έχετε πάθει και εσείς κάποια φορά αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ο χρόνος. Βέβαια ένας που προσεύχεται πολύ μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της πνευματικότητάς του. Να θέλει να προσεύχεται πολύ. Να το νιώθει περισσότερο. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ας πούμε ένας Άγιος μπορεί να προσεύχεται ολονύκτη, να κάνει ολονύκτια προσευχή και να μην κουραστεί καθόλου. Καθόλου να μην κουραστεί. Αντίθετα να το χαίρεται πολύ και να νιώθει κύματα χάριτος μέσα του. να περνάει η ώρα και αντί να κουράζεται να ξεκουράζεται. Για την προσευχή θέλω να πω ότι είναι και αυτή ένα μυστήριο. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Εμείς λένε κάποιοι θεολόγοι, 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν είναι 7 τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, προσπαθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω με το μυαλό, προσπαθώ να το νιώσω με την καρδιά. Αυτό είναι μυστήριο. Και έχει πάρα πολλά μυστήρια η Εκκλησία μας. Θα σας πω κάτι άλλο. Η προσευχή δεν πρέπει να γίνεται με πίεση. Η προσευχή πρέπει να γίνεται αβίαστα. Χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου. Θα γίνεται καρδιακά. Να το νιώθεις. Μπορεί να το νιώσεις 2 λεπτά, 5 λεπτά. Αλλά αυτά τα 2 λεπτά είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Άρα προσευχόμαστε και προσπαθούμε να προσευχόμαστε καρδιακά, να το νιώθουμε. Λες μια προσευχή, μην τη λες γρήγορα και δεν κατανοείς αυτό που λες. Λες την ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Λες το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Λες κάποια άλλη προσευχή, πες την αργά, να νιώθεις αυτό που λες. Να νιώθεις μία-μία τις λέξεις. Θα σας πω και ένα άλλο. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία ομιλία ενός Αγίου, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο. Τον λένε Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Τον έχετε ακούσει αυτόν τον Άγιο? Κλίμακα σημαίνει, αυτή εκεί είναι, κλίμακα σημαίνει σκάλα. Έγραψε ένα βιβλίο πώς ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με το Θεό. Συγκλονιστικό θέμα. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με το Θεό. Έγραψε αυτός ο ασκητής. Ένα βιβλίο μόνο έγραψε. Ναι, αυτό. Αλλά βιωματικό βιβλίο. Δηλαδή μέσα εκεί δεν έγραψε θεωρία, αλλά έγραψε πώς ο ίδιος ενώθηκε με το Θεό. Άρα έχει πολύ μεγάλη αξία το βιβλίο αυτό. Πρέπει να το έχουμε όλοι το βιβλίο αυτό. Βέβαια, μας περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία πώς... έχουμε πώς τις δυσκολίες που θα βρούμε στην ανάβαση. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος, είναι ανηφόρα. Είναι ανηφόρα, είναι σκαλιά, είναι βαθμίδες. Θα ανέβεις τη σκάλα, αλλά θα την ανέβεις με δυσκολία. Σου λέει και ποιες παγίδες υπάρχει, γιατί ο ίδιος τη συνάντησε μπροστά του. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Σου λέει όμως και τους τρόπους που θα διαφύγεις στις παγίδες. Και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Άρα λοιπόν είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Λέει λοιπόν αυτός ο Άγιος σε μία ομιλία του. Ακούστε τι λέει. Ότι η προσευχή, για την προσευχή μιλάμε σήμερα, με αφορμή την Κυριακή προσευχή, η προσευχή είναι συνουσία Θεού και ανθρώπου. Λέξη πολύ δυνατή. Συνουσία. Ένωση. Ένωση. Άρα η προσευχή δεν είναι αυτό το να κάνω κάτι επειδή πρέπει. Δηλώνει ερωτικό στοιχείο. Δηλώνει καρδιές που μιλάνε. Έτσι. Λοιπόν. Και εκεί κάνει μία αναφορά στο πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Μα πριν από λίγο σας έλεγα ότι η προσευχή δεν είναι καλούπι. Δεν έχει καλούπι. Εδώ τώρα σας λέω πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Ναι, σας λέω ότι μας έδωσε ένα πρότυπο ο Χριστός και μας έδωσε άλλο ένα πρότυπο, μας έδωσαν πρότυπο οι Άγιοι. Αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Πώς εκείνοι μπόρεσαν και ένωσαν τον πομπό με το δέκτη. Ο πομπός συνεχώς δίνει. Ποιος είναι ο πομπός? Ποιος? Ο Θεός. Και ο δέκτης, ο καθένας από εμάς. Πώς θα γίνει αυτή, συντονισμό δεν το λέμε. Ζεύξη. Πώς θα γίνει αυτή η ζεύξη, ωραία λέξη. Πώς θα γίνει αυτή η ζεύξη? Ο πομπός πάντα δίνει, δεν αλλάζει. Ο δέκτης πρέπει να κάνει κάτι. Να γίνει δεκτικός ο δέκτης. Γιατί πολλές φορές έχει πιάσει απάνω κάποια στοιχεία που δυσκολεύει την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει λοιπόν, και ακούστε λίγο, γιατί το λέω, ενώ δεν έχει, θέλω να πω, δεν είναι καλούπι προσευχή, ο καθένας μπορεί να την κάνει με τον τρόπο του, έτσι όπως νιώθει, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε πρότυπα. Ο Χριστός μας δίνει πρότυπο, έτσι να προσεύχεστε, και λέει το Πάτερ ημών και τα υπόλοιπα που θα πούμε, και από την άλλη μεριά έχουμε τους Αγίους, οι οποίοι μέσα από την εμπειρία τους μας λένε έτσι να το κάνετε. Γιατί εμείς το βρήκαμε ότι έτσι εφαρμόζει, εφαρμόζεται. Ακούστε λοιπόν τρία πράγματα που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος για το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Η προσευχή πρέπει να έχει τρία στοιχεία. Θα σας το πω με πολύ απλό τρόπο και θα τα θυμηθείτε. Και θα σας παρακαλέσω να τα εφαρμόσετε κι εσείς. Να τα εφαρμόσουμε όλοι μας. Το πρώτο είναι, τρεις λέξεις θα σας πω. Το πρώτο είναι συγγνώμη. Το δεύτερο είναι ευχαριστώ. Και το τρίτο είναι σε παρακαλώ. Αυτά τα τρία, θα τα αναλύσω τώρα, πρέπει να τα θυμάστε και σαν λέξεις, σαν έννοιες. Το πρώτο είναι συγγνώμη. Το δεύτερο ευχαριστώ. Και το τρίτο σε παρακαλώ. Το πρώτο που θέλω να πω για το συγγνώμη είναι αυτό που καταλαβαίνετε. Το πρώτο που πρέπει όταν ξεκινάω την επικοινωνία μου με το Θεό είναι να ζητήσω συγγνώμη. Θα πρέπει να καθαρίσω πρώτα για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Λογικό δεν είναι αυτό? Άρα λοιπόν ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί? Συγγνώμη για όλα. Συγγνώμη για ό,τι έκανα, όχι τώρα, από την παιδική μου ηλικία. Συγγνώμη για ό,τι σκέφτηκα. Συγγνώμη για ό,τι δεν έκανα. Και όλα αυτά. Μου λέει κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, λέει. Εγώ νομίζω δεν έχω κάνει, μου λέει, τίποτα. Ούτε έχω σκοτώσει, ούτε έχω χαλάσει οικογένεια κτλ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα? Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ότι δεν αγαπάς τον Χριστό. Αυτό είναι. Δεν αγαπώ τον Χριστό. Δεν αγαπάω τον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό. Αυτό είναι που τα χαλάει όλα. Και αυτό ενώ έκανες πόσα χρόνια έχεις περάσει, δεν το έχεις καταφέρει. Δεν το έχεις ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Ένα είναι αυτό. Ζητάω λοιπόν συγγνώμη για όλα. Ζητάω συγγνώμη για όλα. Πρώτον αυτό. Μετά από λίγο πάω στο δεύτερο σημείο της προσευχής μου, το οποίο είναι σε ευχαριστώ. Πάλι για όλα. Πάλι σε ευχαριστώ για όλα. Δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Το ότι κάθε μέρα ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε είναι ένα θαύμα. Είναι μια ευεργεσία του Θεού σε μας. Δεν είναι δεδομένο για όλους τους ανθρώπους. Το ότι υπάρχει μια οικία στην οποία μένουμε είναι μια ευεργεσία του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Το ότι υπάρχει και ο καθημερινός άρτος, λίγο φαγητό, το οποίο έχουμε, και αυτό πρέπει, γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Και μην σας απαριθμίσω κι άλλα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα ευχαριστώ που πρέπει να λέμε στο Θεό που δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό το ευχαριστώ σου δίνει και μία ωραία ψυχολογία, ξέρετε. Βλέπεις, ο ψυχολόγος θα το έλεγε «δες τα θετικά», λέει. Και εσύ του λες «τι να δω θετικό». Εμείς έχουμε απάντηση σε αυτό. Ότι αναστήθηκε ο Χριστός, ότι ο Χριστός έγινε σαν και εμάς και ότι αναστήθηκε και ότι η χαρά είναι δεδομένη παρά τα προβλήματά σου. Αυτό είναι μία βάση που μπορώ να πω να τα βλέπω θετικά τα πράγματα. Αλλά η θεωρία δεν είναι κάτι ανυπόστατο. Πώς να τα δω θετικά αφού όλα είναι μαύρα, σου λέει ο άλλος. Εγώ του λέω δεν είναι μαύρα. Έλα να ζήσεις μαζί τη Σταύρωση και την Ανάσταση και θα δεις ότι δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει κι άλλος δρόμος. Τον οποίο τον ψάχνουν πολλοί άνθρωποι, αλλά τον ψάχνουν σε λάθος δρόμο. Άρα το δεύτερο στοιχείο της προσευχής είναι το ευχαριστώ. Και τον ευχαριστώ για όλα. Τον ευχαριστώ και για τα δύσκολα που μου έστειλε, τα οποία δύσκολα με έκαναν να συνέλθω πνευματικά, γιατί ήμουνα σε έναν ύπνο, πνευματικό ύπνο. Ο χειρότερος ύπνος είναι ο πνευματικός ύπνος. Αυτό, η ύπνωση αυτή που περνάει η μέρα, περνάει η νύχτα, περνάνε 8 χρόνια και δεν φτιάχνεις κάτι στον εαυτό σου. Και βλέπεις έναν άνθρωπο μετά από 20 χρόνια και είναι ο ίδιος. Δεν έχει βελτιώσει καθόλου τον εαυτό του σε κανένα στο επίπεδο ως προς το χαρακτήρα του. Κατά τα άλλα μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι. Μπορεί να φτιάξει και δύο σπίτια. Μπορεί να έχει και χρήματα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Μέσα του δεν έχει πετύχει τίποτα. Αντιληπτό αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα τον ευχαριστούμε και για τα δύσκολα, τα οποία επέτρεψε να έρθουν στη ζωή μας. Προσέξτε, ο Θεός δεν μας στέλνει. Ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός, δεν μπορεί να κάνει κάτι κακό. Είναι φύση αδύνατο για το Θεό να κάνει κάτι κακό. Τότε το κακό το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Και λέγαμε πριν ότι το επιτρέπει για κάποιο λόγο. Και το τρίτο στοιχείο της προσευχής είναι το «σε παρακαλώ». Εκεί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα έλεγα όχι σχετικά με τον εαυτό μας. Μην περιορίσουμε την προσευχή μας στον εαυτό μας. Ας τον βγάλουμε από το κέντρο. Δεν είμαστε εμείς το κέντρο για την προσευχή. Αλλά ποιος είναι το κέντρο?
2: Οι άλλοι.
0: Οι άλλοι είναι το κέντρο. Και καλύτερα αυτοί που έχουν πρώτα ανάγκη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Είναι ωραίο αυτό που βλέπω μερικούς ανθρώπους, έρχεται ας πούμε να πει κάτι και ακούει κάποιον άλλον να λέει κάτι πολύ άσχημο, πολύ χειρότερο και λέει «εγώ δεν θα πω τίποτα», λέει. «Κατάλαβα ότι είμαι καλά. Άκουσα», λέει, τον άλλον και κατάλαβα πόσο καλά είμαι εγώ». Συμφωνείτε? Το έχουμε κάνει και αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Πήγε, λέει, κάποιος, νομίζω το έχω πει πάλι αυτό, πήγε κάποιος σε ένα γέροντα, αγιασμένον άνθρωπο, και όλοι ρωτούσανε το ένα, το άλλο, το τρίτο. Ήταν ένας, δεν ρώταγε τίποτα. Το λέει ο γέροντας, εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα? Λέει, όχι πάτερ, αρκεί που σε βλέπω. Είναι ωραίο κι αυτό. Στο τρίτο σημείο της προσευχής, το «σε παρακαλώ», έχουμε καταβάσει τους άλλους για τους οποίους νοιαζόμαστε. Και ακόμα και έναν άγνωστο, ξέρετε, ακούτε για έναν άνθρωπο ότι είναι ασθενής, μην το περνάτε αδιάφορα. Βλέπετε ένα ασθενοφόρο στο δρόμο. Δεν είπα να ανοίξεις μόνο το δρόμο, που ούτε αυτό το κάνουν κάποιοι. Μα περνάει το ασθενοφόρο και δεν κάνει πιο πέρα. Δεν είπα μόνο αυτό, που επιβάλλεται να ανοίξεις το δρόμο, αλλά εκείνη την ώρα κάνε μια προσευχή για αυτό τον άγνωστο άνθρωπο, που για να πηγαίνει έτσι υπάρχει μια ανάγκη. Έτσι. Και στο τέλος, αν θέλουμε και αν υπάρχει χρόνος, ας έρθουμε στον εαυτό μας και να παρακαλέσουμε κάτι που νιώθουμε, που το έχουμε ανάγκη. Στον Πατέρα λέμε ό,τι έχει η καρδιά μας. Αλλά και αν δεν πεις τίποτα, όπως το έκανε ο Όσιος Πορφύριος, όταν δεν πεις κάτι για τον εαυτό σου, τότε τι κάνει ο Θεός? Σε αναλαμβάνει προσωπικά. Όταν εσύ μεριμνήσεις για τους άλλους, ο Θεός μεριμνάει για σένα. Ωραίος τρόπος που κινείται η πνευματική ζωή. Ξέχασε, λέει, τον εαυτό του και τον θυμήθηκε ο Θεός. Ο Όσιος Πορφύριος. Ξέχασε τον εαυτό του. Δεν θέλω τίποτα για μένα. Θέλω μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που άκουσα ότι πάσχουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Έχει ιδιαίτερη μέρημνα για αυτόν ο Θεός. Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς να σας κουράσω. Θα σας πω σήμερα δύο ιδέες και θα τελειώσουμε με αυτό. Αν δεν προλάβουμε, θα έχουμε μία συνέχεια να ολοκληρώσουμε.

0: Θεό πατέρα. Το έχετε σταθεί σε αυτή τη λέξη. Πάτερ. Δηλαδή, νιώθεις ότι δεν είσαι ορφανός. Μα λέει κάποιος, εγώ δεν έχω και πατέρα. Όταν δεν έχεις ειδικά πατέρα, τότε ο Χριστός έρχεται και γίνεται πατέρας σου. Έτσι. Όταν ειδικά δεν έχεις πατέρα, έρχεται ο Χριστός και γίνεται πατέρας. Άρα ο ορφανός ας μην έχει την αίσθηση ότι είναι ορφανός. Δεν είσαι ορφανός. Έχεις πατέρα. Αλλά κι αν έχεις πατέρα, καταρχήν υπάρχουν και κάποιοι πατέρες που είναι σαν να μην υπάρχουν. Έτσι. Ας μην το πάρουμε αυτό.
1: Θέλω να καλύτερα να μην έχεις
0: Αυτό δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, και να έχεις πατέρα, αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας.

Όταν λοιπόν νιώθεις αυτό το πράγμα, καταρχήν δεν νιώθεις μοναξιά. Είναι μεγάλο ζήτημα το θέμα μοναξιάς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από μοναξιά. Νομίζουν ότι οι άλλοι, επειδή είναι μαζί με άλλους, ότι είναι ευτυχισμένοι. Βρίσκεις τους άλλους και λένε «Είσαι πολύ καλά που είσαι μόνος σου». Λένε τώρα. Δεν λέω αυτό. Το ωραίο είναι να υπάρχει κοινωνία με τους ανθρώπους και να νιώθεις και καλά. Αλλά λέω, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι λίγο περίεργες. Πάντως, η πρώτη λέξη μας υποδηλώνει ότι έχουμε πατέρα, ότι δεν είμαστε ορφανοί. Και μας το έχει πει και ο Χριστός αυτό. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Στην επήγεια ζωή του. Και όταν γίνει η ανάληψή του, η Ανάστασή μου και η ανάληψή μου, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Μετά από τη δεύτερη σκέψη που θέλω να σας πω, είναι η εξής. Αφού λέει έχουμε πατέρα, έχουμε και ό,τι έχει ο πατέρας. Τι έχει ο ουράνιος πατέρας? Τα πάντα. Οπότε τι λες ότι δεν έχεις? Λες δεν έχω. Πώς δεν έχεις? Δικά σου είναι. Ό,τι είναι του πατέρα είναι και δικά σου. Θυμάμαι λοιπόν κάποτε έναν πνευματικό άνθρωπο που είπε σε έναν ήθελε να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί στο Θεό και του λέει τώρα που θα γίνεις μοναχός θα είναι όλα δικά σου. Μα τι εννοείται πάτερ? Λοιπόν, ανέβα πάνω στο βουνό. Ανέβηκα. Κοίτα κάτω. Κοιτάω. Τι βλέπεις? Βουνά, βλέπω αυτά.

0: όλα αυτά είναι δικά σου. Αφού είναι του Θεού σου, αφού είναι του πατρός σου, του πατέρα σου, δικά σου είναι. Αυτό είναι αληθινό, αν θέλετε να το πάω λίγο παρακάτω. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε στο σπίτι του τον Γέροντα Παΐσιο? Έστω και για μία ώρα. Ενώ δεν έχει ποτέ σπίτι, όλα τα σπίτια ανοίγουν για να τον δεχτούν. Καταλάβατε τι είπα τώρα? Δεν έχει ποτέ σπίτι ο πατήρ Παΐσιος, δεν ήθελε να φτιάξει. Όλοι οι Άγιοι δεν αγαπούν την ύλη. Δεν θέλουν να λένε, να έχουν μία κτητικότητα και να λένε δικό μου. Τι δικό σου? Τι εννοείς δικό σου? Ήταν και από χθες δικό σου ή θα είναι και αύριο? Κι όμως αυτοί έχουν, είναι πιο πλούσιοι. Γιατί είναι πιο πλούσιοι? Γιατί έχουν καταφέρει να έχουν τις καρδιές των ανθρώπων. Φανταστείτε να πει μια μέρα ένας Άγιος να σου πει εσένα, μπορείς να με φιλοξενήσεις στο σπίτι σου μια μέρα? Μια μέρα? Μη φύγεις πάλι. Καταλάβατε τι λέω? Άρα αυτό που λέω δεν είναι θεωρητικό. Αυτό που του έλεγε, που του είπε ο πνευματικός αυτός ο άνθρωπος, ότι θα τα έχεις όλα δικά σου, το εννοεί. Αν εσύ είσαι τόσο ψηλά όπως σε θέλει ο Θεός, τότε οι άνθρωποι θα σε φροντίσουν ακόμα και στα καθημερινά σου. Δεν θα πεινάσεις ποτέ. Δεν θα διψάσεις ποτέ. Δεν θα μείνεις ποτέ στον δρόμο. Το λέει η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. 6,10, κεφάλαιο 6, στίχος 10. Ως πτωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Θυμηθείτε αυτή την έκφραση. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Σαν να μην έχετε τίποτα και να τα έχετε όλα. Σε ποιο χωρίο το λέει αυτό? Β' προς Κορινθίους 6,10. Από την άλλη όμως μεριά, ενώ τώρα τον περιέγραψε το Θεό με αυτόν τον τρόπο, από την άλλη μεριά υπάρχει και κάτι άλλο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, δεν είπαμε ότι αυτόν θα έχουμε οδηγό? Πώς τολμάς να λες το Θεό Πατέρα? Για δείτε την άλλη όψη. Είπαμε να το λέμε Πατέρα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πώς τολμάς και το λες Πατέρα? Ξέρεις τι υψηλό είναι αυτό? Είσαι εσύ παιδί, για να το, παιδί του για να το θεωρείς Πατέρα? Είναι η ζωή σου τέτοια που να μπορείς να το λες Πατέρα? Εδώ είναι άλλη διάσταση στο θέμα. Άνω, ναι, είμαι βαπτισμένος, λέει. Είμαι βαπτισμένος χριστιανός. Ναι, είσαι βαπτισμένος χριστιανός από τη μία μεριά, αλλά το βάπτισμά σου δεν το κράτησες όπως το έλαβες. Τι σου δώσαν, τι ρούχα σου δώσαν όταν βαπτίστηκες? Λευκά, καθαρά ρούχα. Τώρα που είσαι σε αυτή την ηλικία, διατήρησες αυτή τη φωτεινότητα, το λευκό των ενδυμάτων? Και το λευκό τι σημαίνει?
1: Η ψυχή.
0: Αγνό, αγνότητα σημαίνει. Το λευκό σημαίνει αγνότητα. Διατήρησες την αγνότητα όπως την είχες λάβει. Άρα λοιπόν λέει, πώς τολμούμε και το κάνουμε αυτό, να το λέμε Πατέρα? Λέει, όμως δεν φτάνει να είναι κάποιος βαπτισμένος για να απευθύνεται έτσι στο Θεό. Οφείλει σε όλη του τη ζωή και σε αυτή την καθημερινότητά του να ζει ως παιδί του Θεού. Άλλωστε, δεν είναι τέκνα Θεού όλοι όσοι φωνάζουν το Θεό Πατέρα. Όλοι λένε Πάτερ ημών, αλλά δεν είναι όλοι, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ακούστε αληθινό παράδειγμα. Φεύγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο νέος Άγιος κι αυτός, από το μοναστήρι του στην Εύβοια να πάει για την Αθήνα και κάνει μία στάση να προσκυνήσει τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στην Εύβοια, στο Προκόπη. Βλέπει κόσμο πάρα πολύ μαζεμένο έξω, πούλμαν είχε, και πάει κοντά στον Άγιο. Έχετε δει το λείψανο του Αγίου? Και του λέει, Άγιε Ιωάννη, πόσοι ήρθανε να σε προσκυνήσουνε σήμερα? και ακούει με πνευματικό τρόπο τον Άγιο να του λέει: «Γέροντα, από αυτούς που βλέπεις, πολύ λίγοι είναι τα παιδιά μου. Από όλο αυτό το πλήθος που βλέπεις, πολύ λίγοι είναι τα παιδιά μου». Δεν είναι να λες «Πάτερ ημών, Πάτερ ημών» και στην καθημερινή σου ζωή να ζεις σαν να μην είναι πατέρας σου ο Θεός. Ας αναφέρουμε όμως πως ο ιερός πατήρ προσεγγίζει τη λέξη πατέρα. Ακούστε τώρα πως το λέει μέσα από το κείμενο σε μετάφραση. «Ποιος θα μου δώσει εκείνα τα φτερά για να μπορέσω να πετάξω με το νου μου στο ύψος των μεγαλεπίβολων λόγων, ώστε να εγκαταλείψω ολόκληρη τη γη, να διασχίσω όλο τον ενδιάμεσο απλωμένο αέρα, να εννοήσω την ομορφιά του εθέρα, να φτάσω στα άστρα και να αντικρίσω όλη την τάξη που επικρατεί σε αυτά, να μην σταθώ όμως ούτε σε αυτά, αλλά να περάσω και ανάμεσά τους και να βγω έξω από όλα όσα κινούνται και μεταβάλλονται και να βρεθώ στην ακίνητη φύση, την αμετακίνητη δύναμη, την εγκατεστημένη από τον εαυτό της, και έτσι έπειτα να τον επικαλεστώ με το πολύ, πολύ οικείο όνομα και να του πω: Πατέρα». Στη σημερινή εποχή η λέξη πατέρας ακούγεται παράξενα αλλά και ανακουφιστικά, λέει. Γιατί ο σημερινός άνθρωπος, τώρα διαβάζω από μία εργασία που είχαμε κάνει, γιατί ο σημερινός άνθρωπος νιώθει ορφανός. Νιώθω, το είπα και πριν, νιώθω χαμένος μέσα σε ένα άπειρο, σε ένα κόσμο που τον βομβαρδίζουν ακόμα με διάφορα και εγώ αισθάνομαι μόνος. Λοιπόν, ας μην αισθάνομαι μόνος, αλλά να αισθάνομαι ότι έχω το Θεό Πατέρα. Λίγο παρακάτω λέει: «Πάτερ ημών». Ακούστε τι λέει για το Πάτερ ημών. Μια ακόμα ιδέα του Αγίου σχετική με τα προηγούμενα είναι ότι ο αμαρτωλός και μη μετανοημένος, ακούστε, σημαντική διαφορά, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι αμαρτωλός. Το ζήτημα είναι να είμαι μετανοημένος. Οπωσδήποτε θα αμαρτήσω. Έχω ανθρώπινη φύση. Αλλά να μην μείνω σε αυτό, να μετανοήσω. Λοιπόν, ο μη μετανοημένος άνθρωπος με την έκφραση «Πάτερ ημών» λέει κάτι πολύ βαρύ εδώ. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νήσις. Λέγοντας «Πάτερ ημών» τι κάνει? Μολύνει με τη ρυπαρή φωνή του το άχαρντο όνομά του. Μολύνει το άχαρντο όνομα του Θεού όταν δεν είναι όπως αμετανόητος και το κάνει αυτό. Το βλέπεις πολλές φορές σε ανθρώπους που πρέπει να το κάνουν κάτι. Τους βλέπεις ότι έχουν έρθει επειδή κάποιος τους έχει σαν να τους έχει αναγκάσει να πάνε. Το βλέπω καμιά φορά στη βάπτιση αυτό. Όταν γίνεται βάπτιση. Λένε το πιστεύω κάποιοι, πέρα το ότι κάνουν πάνω από 30 λάθη, ούτε καν το διαβάζουν, λες κάποιος και τους έχει αναγκάσει, επειδή πρέπει να γίνω ανάδοχος, πρέπει να πω και αυτό. Αλλά χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Συνεχίζει ο Άγιος. «Δεν μπορεί να υπάρχει καμία σχέση μεταξύ καθαρού και ακάθαρτου, ούτε φωτός και σκότους». Πράγματι λοιπόν, είναι τόλμημα να ονομάζεις το Θεό Πατέρα, Πατέρα σου, αν και αυτό ταυτόχρονα αποτελεί υψίστη τιμή για τον καθένα μας, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη τιμή να λες το Θεό Πατέρα, αλλά από την άλλη μεριά προσοχή να το λες Πατέρα με τον ίδιο σου το βίο. Μεγάλη σημασία δε έχει το ημών. Πάω στη δεύτερη λέξη. Τι μπορείτε να μου πείτε για αυτή τη λέξη? Πάτερ ημών, δηλαδή Πατέρα μας. Ο Θεός Πατέρας μας δηλώνει την ένωση που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Αφού όλοι έχουμε το Θεό Πατέρα, μεταξύ μας τι είμαστε? Αδέρφια. Αυτό είναι. Και όσο, για κοιτάξτε λίγο ένα σχήμα, θυμηθείτε τον κόνο, τον κόνο. Όλοι, όπου και να είμαστε βαπτισμένοι, χριστιανοί και πάμε από διαφορετικές μεριές να προσεγγίσουμε προς το Θεό. Όσο πηγαίνουμε στο Θεό, τόσο μεταξύ μας ενωνόμαστε. Ερχόμαστε κοντά. Και αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέρφια. Το έχουμε δει αυτό σε προσκυνήματα. Πας να προσκυνήσεις, ας πούμε, σε ένα μεγάλο προσκύνημα και δεν τους ξέρεις τους άλλους ανθρώπους και όμως αισθάνεσαι μια οικειότητα μαζί τους. Σαν να είστε χρόνια γνωστοί, χωρίς να τους ξέρεις. Γιατί? Γιατί έχετε κοινή πίστη. Υπάρχει κοινός σκοπός, κοινός παρανομαστής. Έτσι. Γιατί? Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω τον αδελφό μου. Γιατί μας ενώνει ο κοινός πατέρας. Και ποιος είναι ο αδελφός? Ο κάθε άνθρωπος. Είτε νιώθει, είτε όχι αυτή την μοναδική ιδιότητα, τον βλέπω ότι είναι εικόνα του Θεού. Πώς είναι ο άνθρωπος πλασμένος? Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν μεταξύ μας έχουμε αυτή τη δυνατή σχέση. Το ξέρω ότι τώρα λέτε, πώς να έχω, τι είναι αυτό που μου λες, αφού εγώ έχω προβλήματα με τους ανθρώπους γύρω μου, δεν έχω αγάπη και ακόμα και με την οικογένειά μου και τα αδέρφια δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε, ο ένας αισθανόμαστε ότι καρδιακά έχουμε αποχωριστεί με τον άλλον. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω και υπάρχουν και υφίστανται, αλλά εδώ μας λέει έναν τρόπο διαφορετικό να δεις τη ζωή. Δεν είναι απλό. Εδώ σου λέει έναν άλλον τρόπο να δεις τη ζωή. Και ότι αυτός τελικά που σου ζητάει βοήθεια σε ένα σημείο, που ζητάει ελεημοσύνη, δεν θα πρέπει να τον βλέπεις με ίκτο. Ούτε να τον λυπάσαι. Είναι αδελφός. Είναι αδελφός. Το περίσευμά σου είναι για εκείνον. Καμιά φορά και το υστέρημά σου. Να πάω και στη δεύτερη έκφραση και να τελειώσω με αυτήν. Ναι. Η δεύτερη έκφραση είναι «Πάτερ ημών». Ο εν της ουρανής. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Ο εν της ουρανής. Είδατε για μία λέξη πόση ώρα σας κουράζω. Για το Πάτερ ημών πόση ώρα σας κουράζω.
1: Δεν μας κουράζει.
0: Πάτερ ημών, δεύτερη τώρα με αυτήν την έκφραση, μετά την έκφραση αυτή, ο εν της ουρανής. Μετά το Πάτερ ημών ακολουθεί η έκφραση αυτή. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί η πρόταση αυτή με την έννοια ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό. Εσείς τι θα λέγατε? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αυτός που είναι στους ουρανούς. Έτσι απλά. Υπάρχει μια κατοικία του Θεού εκεί.
1: Παντού.
0: Τώρα θα το πω. Αφού ο ίδιος είναι πανταχού παρών. Δεν έχει κατοικία μόνιμη ο Θεός. Ο ουρανός εδώ δεν έχει την έννοια... Ο ουρανός εδώ έχει την έννοια της αιώνιας πατρίδας που είναι ο κύριος προορισμός μας. Ουρανός είναι η πατρίδα μας. Ο Θεός μας θυμίζει πάντοτε την πατρίδα αυτή, ώστε οι άνθρωποι να αγωνίζονται πνευματικά για να την απολαύσουν. Όταν λες λοιπόν «Πάτερ ημών εν της ουρανής», σου λέει «το νου στον ουρανό». «Το νου σου στον ουρανό». «Κοίτα ψηλά». Γίνε άνθρωπος, το λέει. Γιατί το λέει γίνε άνθρωπος? Ο άνθρωπος τι σημαίνει? Λέξη. Άνω θρόσκο, κοιτάω ψηλά. Γίνε άνθρωπος, λέει κάποιος άλλος. Το λέτε εσείς όταν μαλώνετε τους δικούς σας. Γίνε άνθρωπος. Λοιπόν, γίνε άνθρωπος σημαίνει κοίτα ψηλά. Κοίτα ψηλά. Και κοίτα ψηλά γιατί αυτή είναι η πατρίδα σου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και πώς θα την απολαύσω αυτή την πατρίδα? Ο δρόμος που θα ανεβάσει την ανθρώπινη φύση σε αυτή την πατρίδα είναι η απομάκρυνση από τα πάθη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ενωθείς με το Θεό και να απολαύσεις την πατρίδα παρά να διώξεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι είναι βάρος, ό,τι αποτελεί σκούρο χρώμα. Πρέπει να είναι λευκά τα χρώματα της καρδιάς. Ο δεύτερος λόγος του Αγίου Γρηγορίου τελειώνει με ένα καταπληκτικό τρόπο και σας το διαβάσω ως έχει. Όταν λοιπόν προσερχόμαστε στο Θεό, ας εξετάσουμε πρώτα τη ζωή μας. Αν έχουμε κάτι που να αξίζει τη Θεία Συγγένεια και έτσι ας τολμήσουμε έπειτα τον λόγο αυτό. Γιατί αυτός που μας όρισε να τον ονομάζουμε πατέρα μας, δεν μας παραχώρησε την άδεια να ψευδόμαστε, να λέμε ψέματα. Αυτός που έζησε λοιπόν αντάξια της θεϊκής ευγένειας Αυτός ατενίζει ορθά προς την ουράνια πύλη και ονομάζει πατέρα και βασιλιά των ουρανών, τον βασιλιά των ουρανών, και πατρίδα του θεωρεί την ουράνια πατρίδα. Λέει λοιπόν και μας προτρέπει να σκεφτόμαστε τα άνω, γιατί γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Αυτό σημαίνει η λέξη άνθρωπος. Εκεί ψηλά να βάλουμε το θεμέλιο λίθο του σπιτιού μας. Μην μπεδεύεσαι για θεμέλιο λίθο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έρχεται η πλημμύρα, έρχεται ο σεισμός και αυτό που κουράστηκες να κάνεις χρόνια, μέσα σε λίγα λεπτά δεν υπάρχει τίποτα. Προσπάθησε να χτίζεις εκεί ψηλά, στην καθημερινότητά σου. Γιατί? Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Εγώ θέλω να είναι ο θησαυρός μου, εγώ θέλω να είναι η καρδιά μου εκεί που είναι ο θησαυρός μου. Και θησαυρός μου δεν είναι αυτά τα καθημερινά και τα πολλά που ψάχνουμε πολλές φορές. Αλλά είναι αυτά τα αιώνια. Να ταινίζουμε παντοτινά την πατρική ομορφιά και σύμφωνα με αυτή να καλοποιήσουμε την ψυχή μας. Γιατί λέει η Γραφή, δεν υπάρχει ημεροληψία στο Θεό, διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Άγιος Γρηγόριος προτρέπει να λείψουν και από τη μορφή μας τα πάθη ο φθόνος και η έπαρση. Να, αυτά είναι τα βασικά. Αυτά πρέπει να λείψουν. Ο φθόνος και η έπαρση. Αυτά τα δύο είναι τα αγκονάρια των παθών. Ωστόσο, αν είσαι εμπαθής, συνεχίζει, λάβε το θάρρος να καλέσεις το Θεό με το όνομα που του πρέπει και να τον ονομάσεις πατέρα σου. Εδώ μας δίνει ένα θάρρος. Μας λέει, τέλος πάντων, όπως και να είσαι, εμπαθής, αμαρτωλός, μη σταματήσεις να τον φωνάξεις πατέρα, να τον φωνάζεις πατέρα. Θα σε κοιτάξει, τελειώνω με αυτό, τελειώνω με αυτή την πρόταση. Προσέξτε την. Πώς θα σε κοιτάξει ο Θεός Πατέρας? Θα σε κοιτάξει με μάτια πατρικά. Θα σε ντύσει με τη θεία φορεσιά. Θα σε στολίσει με το δαχτυλίδι. Θα εφοδιάσει τα πόδια σου με υποδήματα για την πορεία προς τα άνω. Και θα σε εγκαταστήσει στην ουράνια πατρίδα σου με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο πρέπει η δόξα και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ωραία απάντησε. Ωραία μας περιμένει. Ανοίγει αγκαλιά ο Θεός. Πώς σταυρώθηκε? Με ανοιχτή αγκαλιά. Είναι ανοιχτά τα χέρια του Χριστού. Και οι πληγές νοπές. Περιμένει μόνο εμάς να πάμε να μπούμε εκεί που πρέπει. Και το μόνο που μας εμποδίζει είναι τα πάθη. Αγώνας να φύγουν αυτά από μέσα μας, έτσι ώστε να μπορέσει μετά να γίνει αυτή, πώς την είπες αγαπητέ?
2: Ζεύξη.
0: Η ζεύξη. Να μπορέσει να γίνει αυτή η ζεύξη. Εύχομαι να ζήσουμε αυτή τη ζεύξη. Και να μην την περιμένουμε αυτά μετά το θάνατό μας, από αυτή τη ζωή. Μετά το θάνατο δεν υπάρχει αυτό. Μετά το θάνατο θα απολαύσουμε ό,τι χτίσαμε σε αυτή τη ζωή. Αν σε αυτή τη ζωή χαίρεσαι όταν πας να κοινωνήσεις, ας πούμε, χαίρεσαι να ακούσεις το Λόγο του Θεού, χαίρεσαι να διαβάζεις για το Θεό, χαίρεσαι να ψάλεις για το Θεό, χαίρεσαι να μιλάς για το Θεό, όλα αυτά τι είναι? Παράδεισος στη γη. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις με διαφορετικό τρόπο και όταν φύγει, όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα σου. Όταν τελικά φτάσει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εδώ είναι η προπαρασκευή, εδώ γίνεται ο αγώνας. Και σας παρακαλώ να μην το παίρνουμε αυτό στα αστεία. Δεν είναι καθόλου αστείος αγώνας αυτός. Δεν είναι καθόλου αστείο θέμα αυτό. Βλέπω τους ανθρώπους και τρομάζω πολλές φορές με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Τώρα που είσαι νέος, κάνω ό,τι θέλεις. Όταν γεράσεις, θα μετανιώσεις. Το λένε αυτό και το λένε και στα παιδιά τους μερικοί. Το λένε και στα παιδιά τους. Ειδικά όταν το δουν κανένα παιδί να είναι κοντά στην εκκλησία. Όταν Λούκα ένα παιδί να είναι κοντά στην εκκλησία, λέει πολύ στην εκκλησία πάει. Αρχίζει, ναι, αρχίζει μετά, κάντε κάτι να μπορέσουμε να τον αποτρέψουμε. Δεν το χαίρεται. Δεν το χαίρεται. Γιατί ακριβώς δεν έχει νιώσει αυτή την ένωση με τον Θεό, οπότε και στα δικά του παιδιά δεν έχει κάτι να πει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα πτυχία. Δεν είναι μόνο μία μόρφωση, κάποιες ξένες γλώσσες που όλα αυτά είναι πολύ ωραία για τα παιδιά. Κατά βάση η ευθύνη μας όσους έχουμε επικοινωνία με νέους ανθρώπους είναι να τους μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ότι η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι. Η ζωή μας έχει δοθεί για κάποιο λόγο και κατά βάση μας δόθηκε για να βρούμε αυτόν για τον οποίο έχουμε έρθει στη γη. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη γη? Ο σκοπός του είναι να βρει το Θεό του και να ενωθεί μαζί του. Αυτό είναι. Εύχομαι να βρούμε το σκοπό μας και εύχομαι να μην μας μπερδεύουν οι σιρήνες που ακούγονται. Να είμαστε σωστά, να έχουμε πηξίδα καλή, δυνατή, ορθή και να πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Μου θυμίζει αυτό το... έχω και ένα λογισμό, σας τον είπα και στον Απόστολο Βαρνάβα. Τα γράφετε σε κατσέρτες, αλλά τα ακούει ο κόσμος μετά αυτά τα πράγματα που γράφετε. Και γινόμαστε ρεζίλοι, διότι είναι όλο γέλια πάνω. Και λέω κι εγώ τώρα, τα γράφουν επειδή θέλουν να ωφελούνται ή για να ακούν ανέκδοτα να γελούν. Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή. Τέλος πάντων. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, σήμερα παιδιά, θα προχωρήσουμε στη μελέτη των εντολών του Θεού και θα μιλήσουμε για την πέμπτη εντολή του Θεού. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για την τετάρτη εντολή και σήμερα θα μιλήσουμε για την πέμπτη. Η πέμπτη εντολή του Θεού λέει τα εξής. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, καθώς προσέταξεν εις σε ο Κύριος ο Θεός σου, δια να γίνεις μακροχρόνιος και δια να ευημερείς επί της γης, την οποία δίδει εις σε Κύριος ο Θεός σου. Αυτό είναι δηλαδή σε μια μικρή παράφραση. Και είναι ένα θέμα πολύ έτσι επίκαιρο να το πούμε και παρεξηγημένο και από τις δύο πλευρές. Όμως είναι γεγονός και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ούτε κανείς μπορεί να το απορρίψει, ότι είναι πολύ βασικό πράγμα αυτό το οποίο λέει εδώ η εντολή του Θεού. Και όπως είπαμε κι άλλες φορές, τα λόγια του Θεού δεν είναι τυχαία, ούτε είναι πράγματα τα οποία περιορίζονται μέσα στον χρόνο, αλλά είναι λόγια αιώνια, είναι λόγια παντοδύναμα, διότι ο Λόγος του Θεού δημιούργησε τα πάντα. Άρα και οι εντολές του Θεού, ως Λόγος του Θεού, σαν Λόγος Θεού που είναι, έχουν δύναμη τεράστια και σημασία αιώνια και αποτελούν δηλαδή αξιώματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να τηρηθούν για να μπορέσει κανείς να βρει τον καρπό των πνευματικών, των αναμενόμενων από την τήρηση των εντολών του Θεού. Λέει λοιπόν εδώ η πέμπτη εντολή, να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, όπως μας προσέταξε ο Θεός, για να γίνουμε μακροχρόνιοι και να ευημερούμε στη γη. Βέβαια, στη γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως οι εντολές αναφέρονται σε ανταποδόσεις και σε ευημερίες, ας το πούμε έτσι, επίγειες. Δεν ομιλούν ξεκάθαρα για τη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, συνεσκιασμένα, ως εν μυστηρίο, σαν σε μυστήριο φαίνεται ότι δεν είναι για αυτήν τη γη που μιλούν, αλλά είναι και καλυμμένον αυτό, δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Ο Χριστός το ξεκαθάρισε αργότερα με τους μακαρισμούς όταν μας μίλησε κατευθείαν ότι όλα όσα κάνουμε είναι για την Βασιλεία του Θεού, την αιώνιον και την ουράνιον. Και έτσι πήραν διάσταση τα αποτελέσματα των εντολών μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αυτή την εντολή την απαλαμβάνει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, λέγοντας ότι τα τέκνα να επακούν στους γονείς τους, διότι αυτό είναι το δίκαιο και γιατί αυτό είναι η εντολή του Θεού, αλλά και ακόμα λέει και για τους γονείς, να μην παροργίζουν τα τέκνα τους, αλλά να τα εκτρέφουν αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και λέει και άλλα λόγια ο Χριστός, τα οποία αφορούν τους γονείς. Λέει κάπου παραδείγματος χάρη, εγώ ήρθα λέει στον κόσμο για να διχάσω τον κόσμο. Δεν ήρθα για να
φέρω ειρήνη, αλλά για να φέρω μάχαιρα. Και μάχαιρα η οποία θα διχάσει το παιδί από τους γονείς του, την ύφη από την πεθερά της, τον άντρα από την γυναίκα του κτλ. Και ακόμα λέει και αλλού ότι αν κάποιος θέλει να με ακολουθεί, δεν μπορεί μάλλον κάποιος να με ακολουθεί, εάν αγαπά περισσότερο από μένα ή την πατέρα του ή την μητέρα του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και τέτοια πράγματα. Πώς είναι λοιπόν τώρα, πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα από το ίδιο στόμα του Χριστού? Κάθε εντολή, παιδιά, κάθε εντολή και κάθε πράξη έχει αναφορά στο Θεό. Εάν φύγουμε την αναφορά στο Θεό και φύγουμε την αναφορά στην αιώνια βασιλεία του Θεού, τότε οι εντολές και όλα όσα λέει ο Χριστός να κάνουμε είναι μία σκέτη ηθικολογία. Είναι δηλαδή ένα σύνολο προσταγμάτων για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά. Και αυτή η εντολή εδώ έχει υποστεί πολλές κακοποιήσεις εκ μέρους, να πούμε, διαφόρων που προσπαθούν να αφαιρέσουν, ας πούμε, την προσωπικότητα του άλλου λόγω τάχα της εντολής. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι μία εντολή έχει κύρος και έχει αξία όταν πηγάζει και έχει ως κέντρο της τον Θεό. Το αγαπήσεις τον πλησίον σου, παραδείγματος χάρη, εάν δεν πηγάζει από τον Θεό και δεν έχει ως κέντρο τον Θεό, τότε θα μοιάσουμε σαν εκείνον τον παικρή που πήγε στο πνευματικό και του είπε ότι εγώ πίνω κρασί, του είπε να μην ξαναπείς κρασί διότι είναι ο χειρότερος σου εχθρός. Και πήγε την ερχόμενη εβδομάδα και το βρήκε πάλι τύφλα στο μεθύσι. Του λέει, δεν σου είπα να μην ξαναπείς κρασί? Λέει, μα ο Χριστός είπε αγαπά τους εχθρούς ημών. Οπότε, αφού είναι ο χειρότερος εχθρός, πρέπει να τον αγαπούμε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, ούτε μπορούμε από την αγάπη, δηλαδή, του πλησίου να κάνουμε πράγματα που βλάφτουν. Είτε βλάφτουν αυτό, είτε βλάφτουν εμάς. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή, συμβαίνει και σε όλες τις εντολές. Πρέπει να εξετάζουμε πότε μία εντολή έχει κύρος και πώς έχει κύρος. Και να σας θυμίσω ακόμα μια περίπτωση ότι βλέπετε, ο όρκος ήταν και είναι πάντοτε έναν ιερόν έργο. Και η Ηρωδιάδα και ο Ηρώδης ορκίστηκε τότε να δώσει οτιδήποτε θέλει στην Ηρωδιάδα, γιατί έκανε τα θέληματά του. Και αυτή ζήτησε το κεφάλι του Ιάννου του Προδρόμου. Και δεν ήθελε να θετήσει τον όρκο του. Και έτσι ετήρησε τον όρκο και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο. Αλλά όμως ήταν καλύτερα να γίνει επίορκος ο Ηρώδης και να ζήσει ο Πρόδρομος, τουλάχιστον να μην τον αποκεφαλίσει εκείνος, παρά δήθεν να φανεί ότι ετήρησε τον όρκο του και αποκεφάλισε τον Πρόδρομο. Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα σημείο, ένα δείγμα των εσχάτων χρόνων, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με τα άλλα που λέει ότι στις έσχατες ημέρες θα γίνουν οι άνθρωποι άρπαγες, άσπονδοι, φύλαυτοι κτλ. Λέει και γονεύσιν απειθείς. Θα γίνουν απειθείς στους γονείς τους. Δηλαδή θα χαρακτηρίζει τους ανθρώπους μία απήθεια, μία ανταρσία. Βέβαια δεν ξέρουμε, δεν ζούσαμε σε προηγούμενες εποχές να ξέρουμε αν πράγματι οι άνθρωποι ήσαν απειθείς πάντοτε στους γονείς τους. Όμως είναι γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε μία έτσι ανταρσία μέσα στον άνθρωπο και μέσα στον νέον άνθρωπο. Τώρα γιατί, το γιατί είναι πολύ συζητημένο. Το γιατί, πού να το βρει κανείς, είναι πολλές οι αιτίες. Το αποτέλεσμα όμως και το φαινόμενο είναι ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και αυτή η ανταρσία δεν είναι μόνο στους γονείς. Ούτε αυτή η εντολή, νομίζω, αφορά μόνο τους γονείς μας, δηλαδή τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Δηλαδή να τιμούμε τον πατέρα και τη μητέρα και να ετοιμάζουμε, ας πούμε, το θείο μας ή τη θεία μας ή ξέρω εγώ άλλους. Δεν είναι έτσι. Αλλά αυτή η τιμή προς τους γονείς μας είναι τιμή προς ιονδήποτε άνθρωπο
έχει κάποια σχέση με εμάς, είτε συγγενείας, είτε οποιαδήποτε άλλη σχέση, ακόμα και τιμή προς τις υπερέχουσες εξουσίες. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι κάθε άνθρωπος να υποτάσσεται εις εξουσίες. Και αυτό το είπε όταν η εξουσία ήταν ο Νέρονας, ήταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Και να προσεύχεται κανείς για τους ανθρώπους που είναι στην εξουσία. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε αναρχία. Δεν στέκει η αναρχία. Δεν μπορεί να σταθεί η αναρχία. Έχουμε μία υπακοή, μία αναγνώριση του άλλου. Και ο άλλος μπορεί να λέγεται πατέρας μας ή μητέρα μας, μπορεί να λέγεται δάσκαλος μας, μπορεί να λέγεται καθηγητής μας, ξέρω εγώ, υπουργός, βουλευτής, πρόεδρος της Δημοκρατίας, αστυνομικός, οτιδήποτε μπορεί να λέγεται, είμαστε υποχρεωμένοι να τον τιμούμε. Είναι αρετή, είναι, πώς να πούμε, είναι δείγμα αγωνιζομένου ανθρώπου το να τιμά τον άλλον άνθρωπο που κατέχει κάποια θέση, όμως υπάρχει μία προϋπόθεση. Φτάνει αυτός ο άνθρωπος, φτάνει αυτή η υπακοή να μην αντιβαίνει στον νόμο του Θεού. Εάν αντιβαίνει στον νόμο του Θεού, τότε αυτόματα απαλλασσόμαστε από κάθε είδους δέσμευση, είτε λέγεται αυτός γονιός μας, είτε λέγεται κράτος, είτε λέγεται στρατός, οτιδήποτε και αν λέγεται. Γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι η εντολή λαμβάνει διάσταση από την πρώτη πηγή της των Θεών. Πολλές φορές, συνήθως δηλαδή, το βλέπουμε και το ακούμε αυτό το φαινόμενο, να έχετε προβλήματα με τους γονείς σας. Να μην τους ακούτε. Να μην πείθεστε σε αυτά που σας λένε. Και κανείς, τουλάχιστον εγώ δεν αφιβάλλω, ότι πράγματι μπορεί οι γονείς σας να μην σας καταλαβαίνουν. Ή μπορεί εσείς να μην καταλαβαίνουν τους γονείς σας. Πάντως υπάρχει κάποια δυσκολία στη συνεννόηση. Και απαιτείται να σας καταλάβουν, απαιτείται να... Μα γιατί δεν με αφήνει να πάω έξω, γιατί ξέρω εγώ επιμένει, ας πούμε μου βάζει φραγμούς, γιατί δεν μου έχει εμπιστοσύνη, γιατί χίλια δύο πράγματα, χίλια δύο παράπονα. Όμως, ίσως δεν σας βοηθάει η ηλικία σας, αλλά όταν μεγαλώσετε λίγο, και τώρα βέβαια, εάν βάλετε το μυαλό σας λίγο να δουλέψει, θα καταλάβετε ότι ένας γονιός έχει άλλα αισθήματα για το παιδί του παρά το παιδί για το γονιό του. Το παιδί φυσιολογικά έρχεται ώρα που ξεκόβει από τους γονείς του. Έτσι καταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του και παντρεύεται, κάνει οικογένεια και αποδεσμεύεται. Είναι μια φυσιολογική κίνηση. Το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Ένα και εν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Λοιπόν, τους εγκαταλείπει. Γίνεται δηλαδή και βιολογικά και ψυχολογικά και πνευματικά ανεξάρτητος. Όμως, ο γονιός δεν γίνεται έτσι. Δεν λειτουργεί μέσα στο γονιό αυτή η διαδικασία. Ουδέποτε ο γονιός εγκαταλείπει το παιδί του. Ό,τι και αν γίνει δηλαδή, όσο και αν μεγαλώσει το παιδί, όσα χρόνια και αν περάσουν, για το γονιό παραμένει το παιδί του. Και το παιδί του τι είναι? Είναι ο εαυτός του. Είναι αδύνατο πράγμα να πείσει σε ένα γονιό να αποστραφεί το παιδί του. Είναι αδύνατο πράγμα. Εκτός αν είναι ψυχοπαθής. Αν, ας πούμε, διστράφησαν τα μυαλά του. Αλλά όσο και αν θέλει να πιέσει τον εαυτό του, όσο και αν θέλει να τον πείσει, πες του ό,τι θέλεις. Μπορεί να βλέπει το παιδί του να κάνει τα χειρότερα πράγματα. Τα χειρότερα εγκλήματα. Αν εγκληματεί κατά του ιδίου του γονιού του. Δεν μπορεί ο γονιός να το αρνηθεί. Είναι το είναι. Αρνείται τον εαυτό του ο γονιός, το παιδί του δεν μπορεί να το αρνηθεί. Ενώ το παιδί αρνείται το γονιό. Εάν πιστεί το παιδί ότι ο γονιός, ας πούμε, τον αδίκησε, ότι ο γονιός του δεν τον αγαπά, ότι ο γονιός του, ξέρω εγώ, τον μειώνει, δεν τον καταλαβαίνει, το αρνείται. Βλέπετε πόσα παιδιά σήμερα κάνουν χρόνια να δουν τους γονείς τους. Δεν τους μιλούν. Τους λένε βαριά, πικρά λόγια. Είναι πραγματικά ένα τραύμα αυτό σήμερα. Και μεγαλώνει το τραύμα αυτό όταν βλέπει κανείς παιδιά τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία να αγαπούν τον Θεό
και αγωνίζονται και θέλουν να ζήσουν με τον Θεό, να μην μπορούν να αναπαύσουν τους γονείς τους. Θυμάμαι που ήμουν μια φορά με τον κύριο Παΐσιο σε ένα γυναικείο μοναστήρι έξω και πήγε μια κοπέλα της φοιτήτρια, του λέει: «Δεν τα πάω καλά με τη μάνα μου και τη φωνάζω και τη βρίζω». Τη λέει: «Μη βρίζεις τη μάνα σου, διότι αύριο θα βρίζεις και τον άντρα σου και θα τρως και ξύλο». Λοιπόν, έτσι είναι, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει αυτή την αυθάδεια και την ανέδεια και χάσει τον έλεγχο, μετά πάει συνέχεια αυτό το πράγμα. Και όπως είπα και προηγουμένως, εάν δεν αναπαύσει κανείς τον πατέρα του και τη μητέρα του, πώς θα αναπαύσει τον Θεό? Έτσι, λέει ο Απόστολος Ιωάννης ότι μην πλανάσαι, λέει, αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, πώς θα μπορείς να αγαπήσεις τον Θεό? Τότε τι να πούμε και για τους γονείς μας? Εάν δεν αγαπήσεις και δεν αναπαύσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, πώς θα μπορέσεις να αναπαύσεις τον Θεό? Είναι ουτοπία. Μην ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, πώς είσαι πνευματικά. Εάν θέλεις να δεις, λέει και μια γαλλική παροιμία, εάν θέλεις να μάθεις αν είσαι άγιος, να ρωτήσεις τον υπηρέτη σου. Λοιπόν, έτσι κι εσείς και εμείς όλοι μας, βέβαια. Εάν θέλουμε να μάθουμε και να δούμε πώς είμαστε στη πνευματική ζωή, μην ψάχνετε να βρείτε, ξέρω εγώ, πόσες ώρες κάνετε προσευχή. Μπορεί να κάνετε 10 ώρες προσευχή την ημέρα και να είστε χολή και φαρμάκι, να μην μπορεί να σας μιλήσει άνθρωπος. Τι προσευχή είναι εκείνη? Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτού, λέει ο Χριστός. Από τους καρπούς θα καταλάβουμε το δέντρο. Εάν είστε άνθρωποι χριστιανοί, έχετε προσευχή, μετέχετε στα μυστήρια, αγαπάτε τον Θεό, τότε θα πιάσουμε να δούμε και τι γίνεται γύρω σας και από πού θα αρχίσουμε. Εσείς τώρα ακόμα δεν είστε παντρεμένοι, πιο πολύ. Θα αρχίσω όμως γονείς σας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι οι γονείς σας απέναντί σας. Δεν είναι τραγικό πράγμα να υπάρχουν παιδιά χριστιανά, παιδιά της Εκκλησίας, και οι γονείς να είναι σκανδαλισμένοι μαζί τους? Να είναι σκανδαλισμένοι οι γονείς με τα παιδιά τους? Να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους? Να είναι λυπημένοι οι γονείς? Και λέει κανείς, καλά, τι σου ζήτησε ο γονιός σου? Σου ζήτησε κάτι? Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Κάνε μια υποχώρηση. Εσύ θέλεις να σε καταλάβει. Εσύ γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Εσύ γιατί δεν σκέφτεσαι το πώς επέφερε να σε φέρει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την ηλικία? Όλα αυτά τα πράγματα, ότι είναι το είναι του. Εσύ είσαι από αυτόν. Ότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να κόψεις αυτή τη σχέση. Γι' αυτό, παιδιά, ξέρετε, και ο Θεός προτίμησε την σχέση της πατρότητος με εμάς. Δεν είπε τίποτε άλλο. Ονομάστηκε πατέρας μας. Και γι' αυτό όταν προσευχόμαστε, ο ίδιος ο Χριστός μας είπε να τον λέμε Πάτερ, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Και ονόμασε τον εαυτόν του, τον Θεό, ως Πατέρα. Γιατί? Για να μας δείξει ότι έστω και αν εμείς τον ξεχνάμε και τον αρνούμαστε, εκείνος δεν μπορεί να μας αρνηθεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του ο Θεός. Δεν μπορεί να αρνηθεί την πατρική του ιδιότητα. Γι' αυτό η πατρική του ιδιότητα νικάει την δικαιοσύνη, νικάει την λογική, νικάει τα πάντα. Και ό,τι και αν κάνουμε, ο Θεός μας δέχεται πίσω. Να σκεφτούμε για λίγο αυτή την παραβολή του ασώτου γιου που διαβάσαμε πριν δύο Κυριακές, τρεις, που ακριβώς έδειχνε εκεί τον ουράνιον πατέρα, ο οποίος εδέχθηκε πίσω το παιδί του, τον άσωτο, ότι από μακριά, έτη μακράν αυτό απέχοντος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, μόλις είδε το παιδί του έπεσε πάνω του. Και ούτε τον άφησε καν να πει να με κάνει ένα από τους δούλους. Δεν το επέτρεψε και τον έντυσε με την πρώτη στολή. Γι' αυτό να ξέρετε, παιδιά, να κάνετε όλοι σας, όλοι μας, έναν έλεγχο μέσα σας. Και εάν θέλετε να δείτε πόσους βαθμούς έχετε πνευματικότητα και σε ποιο σημείο είναι στάθμη της πνευματικής σας ζωής, αρχίστε από τους γονείς σας. Δέστε, οι γονείς μου είναι αναπαυμένοι με μένα? Τους ανέπαυσα ή μήπως είναι επικραμμένοι? Και εδώ λέει η Γραφή, όχι απλώς κάμε υπακοή στους γονείς σου ή άκουε τους γονείς σου, αλλά τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Να τους δώσεις τιμή. Και κάπου λέει ακόμα κάπου αλλού, κάνα πολύ πεντεφρόνησης. Και αν ακόμα τρελαθούν, βλέπετε, καμιά φορά τώρα τα γεροντά και τρελαίνονται κιόλας.
παθαίνουν αρτηριοσκλήρωση και λένε άλλα τον άλλον. Και τότε ακόμα είσαι υποχρεωμένος να τιμήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν μπορείς να τον ατιμάσεις. Στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, λέει ένα περιστατικό ότι ο Νόε είχε τρεις γιους, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφιδ. Κάποτε ο Νόε εμέθησε, ήπιε κρασί και μέθησε. Νομίζω ήταν αυτός που βρήκε πρώτος το κρασί. Τότε δεν ήξεραν το κρασί, ότι μεθούσε. Και αυτός το έστειψε το σταφύλι και το έκανε κρασί και το ήπιε. Τι μέθησε. Και γυμνώθηκε, έβγαλε τα ρούχα του, γυμνώθηκε. Ο Χαμ, ο γιος του Χαμ, όταν είδε τον πατέρα του γυμνό, εγέλασε και κορόιδεψε τον πατέρα και βγήκε έξω και το έλεγε και στα άλλα τα δύο παιδιά, ότι ο πατέρας μας έμεινε γυμνός. Μέθησε, κάτι έπαθε. Και ενώ τα άλλα τα παιδιά, ο Σιμ και ο Ιάφετ, λέει η Γραφή, πήραν ένα ρούχο και πήγαν, περπάτησαν βλέποντας πίσω-πίσω, δηλαδή μη βλέποντας τον πατέρα, και πήγαν και έριψαν το ρούχο πάνω στον πατέρα και κάλυψαν τη γύμνωση του πατέρα τους. Και δεν επρόσβαλαν τον πατέρα. Και μετά όταν συνήθε ο Νόε, ευλόγησε το Σιμ και τον Ιάφετ και ευλογήθηκε όλη η φυλή τους από αυτήν την πράξη, ενώ ο Χαμ εγκαταράστηκε από τον Θεό, και από τότε μέχρι σήμερα η φυλή αυτή είναι περιπλανόμενη. Και φαίνεται σαν παράδειγμα αυτό στη Γραφή, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ, παιδιά, ο Θεός να ευλογήσει την ατίμωση των γονιών μας. Επουδενή λόγο δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει κάποτε να μάθουμε να υποτάσσουμε αυτόν τον αυχένα, τον αδάμαστο που έχουμε, ο οποίος καλλιεργείται σήμερα. Και καλλιεργείται δήθεν εν ονόματι της ελευθερίας. Ότι έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα.

δικαίωμα να πέσει με το αλεξίπτωτο αν δεν είχες μάνα και πατέρα. Αλλά από τη στιγμή που έχεις μάνα και πατέρα, δεν μπορείς να πέσει με το αλεξίπτωτο, διότι τι σου χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι. Τι σου χρωστούν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αυτή την αγωνία όλοι. Για σκέφτε εσύ θέλεις το γιο σου να πέφτει με το αλεξίπτωτο κάθε μέρα. Λοιπόν, και να τραβάς αυτή την αγωνία όλοι. Περίμενε, άμα πεθάνει ο πατέρας σου, πέσε. Εάν σκεφτούμε, παιδιά, ότι η ζωή μας δεν είναι μόνη της, δεν ήρθαμε έτσι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται από εμάς και εξαρτώνται ζωτικά. Δεν μπορούμε να εμβάλλουμε τον άλλον, ας πούμε, μέσα σε ψυχικούς πειρασμούς, μέσα σε αγωνίες. Έτσι. Εγώ ακούω και εσάς που εξομολογήσετε, ακούω τους γονείς σας. Όταν αυτοί οι γονείς, ας πούμε, νυχτοξημερώνονται να σας περιμένουν, να έρθετε από τις δισκοθήκες εσείς, η ώρα 2, η ώρα 3, η ώρα 4, μετά από εκεί στις πολλή ώρες αγρυπνίες, πώς μπορούν να κοιμηθούν αυτοί οι γονείς. Δεν είναι αναισθησία, συγγνώμη δηλαδή, δεν είναι αναισθησία. Εσείς μπορείτε να διασκεδάσετε να ξέρετε ότι η μάνα σας αγρυπνά και δεν κοιμάται γιατί σας καρτερά πίσω. Ναι. Δηλαδή αναισθησία. Δηλαδή, μπορείτε εσείς. Περιμένετε λίγο. Θα πω και πες σας μετά. Τώρα είναι το πρώτο μέρος. Κάμετε υπομονή. Τη μισή κασέτα να τη χαρίσω στους γονείς σας. Ευλογία από μένα. Την άλλη μισή μην. Λοιπόν. Πώς μπορούμε όλοι μας να αισθανόμαστε ήσυχα, ειρηνικοί, ευτυχισμένοι όταν ξέρω, ας πούμε, ότι αυτή την ώρα σπίτι η μητέρα μου, ο πατέρας μου καίγονται πάνω στα καρβούνια και με περιμένουν. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πραγματικά πρέπει να υπερβεί κανείς πολύ τον εαυτό του και να φτάσει σε όρια πραγματικής αναισθησίας για να το... Δεν βρίσκω άλλη λέξη, ρε παιδιά. Τι λέξη να την πω, ας πούμε. Πώς να σας το πω να καταλάβει. Αναισθησία. Λοιπόν, έτσι, λέω ένα απλό παράδειγμα. Και κάτι άλλο ακόμα. Λέτε ότι δεν με αγαπάει ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να εκφράσει την αγάπη του. Ένας άνθρωπος, παιδιά, για να εκφράσει αγάπη, πρέπει να είναι ελεύθερος άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, εκείνοι που εκφράζουν απόλυτα σωστά την αγάπη τους είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, λοιπόν, είναι όπως τον Θεό, που εκφράζουν και αγκαλιάζουν τον κόσμο όλων, μην έχοντας καμία απέτηση για τον εαυτό τους. Δεν απαιτούν αγάπη. Αγκαλιάζουν και αγαπούν τους πάντες χωρίς να περιμένουν τίποτα. Γι' αυτό και δεν φοβούνται. Δεν φοβούνται να παρεξηγηθούν, δεν φοβούνται τίποτα. Δεν φοβούνται. Μπορούν να αγκαλιάσουν και να αγαπήσουν κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το τι είναι ο άλλος. Διότι αυτή η απάθεια δίνει δύναμη να εξέρθει του εαυτού του και να συναντήσει τον άλλο στον χώρο της αγάπης, πάντοτε η οποία εμπνέεται και κατευθύνεται από το Πνεύμα του Άγιο. Και οι γονείς μας είναι φυσικό ότι έχουν και αυτά τα προβλήματά τους. Έχουν τα συμπλέγματά τους, έχουν τα ψυχολογικά τους τραύματα. Έχουν, ας πούμε, τις αδυναμίες τους ακόμα και την αγνωσία τους, την αμορφωσία τους δηλαδή. Δεν ξέρει πώς να εκφράσει την αγάπη του. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματα με άγριους τρόπους. Δηλαδή, μη έχοντας να πούμε πώς να πει, ξέρω εγώ, να εκφράσει τη χαρά του, ας πούμε. Μπορεί να, δεν έχετε δει καμιά φορά που κλωτσάνω στον άλλο. Εγώ έχω ακούσει ανδρόγυνο, που στις καλές ώρες σκοτώνονται στο ξύλο από αγάπη. Ναι, διότι μάθαιναν και δυο καράτε πριν. Γνωρίστηκα σε μια σχολή καράτε. Και εδώ δίνουν τέτοιο ξύλο στο σπίτι, ναι, όταν, ας πούμε, θέλουν να εκφράσουν τη θερμή τους αγάπη. Και υπάρχουν και άνθρωποι, πράγματι, ξέρετε, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που ενώ θέλει να σου πει έναν καλό λόγο, ας πούμε, σου λέει κάτι βαρύ.
κάτι το σκληρό.

Ενώ δεν ήθελε να πει αυτό το πράγμα. Είναι ο χαρακτήρας τους έτσι. Λοιπόν, πρέπει εσείς σαν παιδιά να κάνετε το πρώτο βήμα. Κάνετε το πρώτο βήμα να αγκαλιάσετε εσείς τους γονείς σας. Λέει, άκουσα ας πούμε κάποιος μου είπε μια φορά, ο πατέρας μου ποτέ δεν με αγκάλιασε. Λέω, εσύ αγκάλιασες τον πατέρα σου, λέει όχι. Κάνε το πρώτο βήμα εσύ. Πήγαινε μια μέρα σπίτι, αγκάλιασε και φίλησε τον. Του είπε του γεια σου παπά, τι κάνεις, είσαι καλά. Να δείτε μετά που θα χαρεί και αυτός. Στην αρχή θα παραξενευτεί. Θα πει ας πούμε, τι έπαθε αυτός. Κάτι θέλει, κάπου θέλει να πάει. Θέλει αυτοκίνητο. Αλλά όμως μετά τη δεύτερη και την τρίτη φορά θα δείτε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό άμα το μάθετε έτσι, ξέρετε, άμα μάθετε να εξέρχεστε του εαυτού σας, είναι ταπείνωσης αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι ταπείνωσης. Να μάθεις να κενώσεις τον εαυτό σου και να γίνεις αυτό που θέλει ο άλλος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γέγονα τη σπάσει τα πάντα. Έτσι, μάθε να γίνεις όπως θέλει ο άλλος. Και αυτό θα σας χρησιμεύσει και στο γάμο σας. Έτσι, όταν στο γάμο σας μάθετε να χαμογελάτε του άλλου, του συντρόφου σας, συμπεριφέρεστε καλά, να του εκδηλώνετε την αγάπη σας, έτσι του δίνεις του άλλου το δικαίωμα και του ανοίγεις το δρόμο να σου ανταποδώσει τα ίδια και να μάθει και αυτός πώς θα σου μιλήσει έτσι. Για δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε θα έχεις ο άλλος σαν τον καθρέφτη. Ό,τι του δείξει, θα σου δείξει. Και βλέπετε που και εσείς καμιά φορά λέτε ότι μα τον αγαπώ, θέλω να του πω, ας πούμε, και δεν μπορώ. Γιατί αισθάνεστε δυσκολία, δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό σας να πάτε να τον αγκαλιάσετε. Θα πάτε να αγκαλιάσετε τη μητέρα σας, ας πούμε, τον πατέρα σας, τους χαϊδέψετε, να τους πάρετε κοντά σας, τους πείτε δύο λόγια αγγλικά, ένα λόγο επενετικό, κολακευτικό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Φτάνει να μην έχει στερεοβουλίες βέβαια και να αποδειχτείτε ας πούμε στερεόβουλοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτή η εντολή του Θεού, το τίμα των πατέρα σου είναι κατά κυριολεξία, είναι τιμή, είναι στοργή, είναι αγάπη, είναι τρυφερότητα. Είναι δηλαδή έπαινος να επενέσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και είναι όχι για να απλώς μόνο για να... πώς να πούμε, να περνάμε καλά με τους γονείς μας. Δεν είναι αυτό. Έχει αντίκτυπο στη πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά, παιδιά. Είναι αδύνατο να ζήσουμε με τον Θεό, εάν οι γονείς μας δεν πάνε καλά μαζί μας. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Πάμε στο δεύτερο. Άλλαξε κασέτα, Βασίλη. Το δεύτερο μέρος είναι δυστυχώς μία πραγματικότητα, ότι πολλές φορές ερχόμαστε σε ένα δίλημμα. Το δίλημμα είναι που κάπου και οι γονείς, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τα λέει πρώτα τα τέκνα να υπαγούνται στους γονείς σας, λέει μετά και οι γονείς να εκτρέφετε τα παιδιά σας με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όπως ο γονιός απαιτεί τιμή, και του ανήκει τιμή πράγματι του γονιού μας, γιατί είναι γονιός μας και είναι εντολή του Θεού, όμως και πρέπει να μάθει και ο γονιός ότι και το παιδί απαιτεί σεβασμό και του ανήκει ο σεβασμός, γιατί είναι εικόνα Θεού και είναι τέκνος Θεού και δεν είναι παιδί του με την άνοια ότι είναι χτήμα του, αλλά είναι παιδί του με την άνοια ότι τον έφερε στον κόσμο αυτόν βιολογικά. Αλλά το παιδί ανήκει στον Θεό και έχει προορισμό τη Βασιλεία του Θεού. Είναι τέκνον του Θεού. Και άρα λοιπόν το παιδί είναι αυτό, πρέπει να έχει μια ιεραρχία και στους σκοπούς του και στις επιδιώξεις του και στα γεγονότα της ζωής του. Και εάν η οσδήποτε, η αδήποτε ύπαρξης τολμήσει να καταλύσει την ιεραρχία αυτή, δηλαδή να φύγει τα πράγματα από τη θέση που πρέπει να είναι, τότε ακριβώς δυστυχώς έρχεται η δύσκολη θέση.
για το παιδί που πρέπει να υπερβεί το γονιόν του. Όχι να τον ατιμάσει, δεν δικαιούται να ατιμάσει το γονιόν του, που δεν είναι λόγο. Αλλά πρέπει να τον υπερβεί. Πρέπει να τον υπερβεί για ποιο λόγο, για να μπορέσει και ο γονιός ακριβώς να ξαναβρει το σωστό του δρόμο στη σωστή του θέση. Από πραγματική αγάπη και από πραγματική τιμή στο γονιό του πρέπει να τον υπερβεί. Όταν είπε ο Χριστός ότι εάν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει να το βγάλεις και αν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει να το κόψεις, δεν είπε να αρχίσουμε να κόβουμε τα μάτια μας και τα χέρια μας, αλλά εννοούσε αυτό ακριβώς. Εάν κάτι σε εμποδίζει, έστω και αν είναι τόσο στενό που είναι σώμα σου, πρέπει να το κόψεις. Εάν δηλαδή έρθει ο γονιός μας, που δυστυχώς γίνονται αυτά τα πράγματα, και απαιτήσει από μας να παραβούμε τον Λόγο του Θεού, τότε εκεί θα πούμε όχι. Αυτό πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να βάλουμε την τιμή και την αγάπη των γονιών πάνω από την αγάπη του Θεού. Όχι μόνο των γονιών, ούτε της γυναίκας μας, ούτε του παιδιού μας, ούτε του άνδρα μας, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μπει πάνω από τον Θεό. Διαφορετικά, τότε εκπίπτωμεν εμείς από τον Θεό και το κέντρο πλέον της ζωής μας δεν είναι ο αιώνιος Θεός, αλλά ο φθαρτός άνθρωπος. Και αν κέντρο της ζωής μας είναι ο φθαρτός άνθρωπος, τότε τα έργα μας, η ζωή μας, ο εαυτός μας, τα πάντα καταλήγουν εις θάνατον. Και δεν βοηθούμε ουσιαστικά κανέναν τότε. Και είναι πραγματικά τραγικότατον να βλέπει κανείς παιδιά να αγωνίζονται και γονείς να αντιστρατεύονται. Να βλέπει κανείς, ας πούμε, παιδιά να έχουν τέτοια φλόγα, τέτοιες καθαρές ιδέες, τέτοιον κρυστάλλινο κόσμο ψυχικών και γονείς που να μην ξέρεις από πού να πιάσεις. Την έχουν και απαιτήσει και παράπονα. Και λέει κανείς, μα τι γίνεται εδώ, ας πούμε, τώρα, ποιον να πιάσεις τώρα, το παιδί που είναι όριμο ή το γονιό που είναι ανώριμος. Ξέρετε ότι στην ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν γονείς δήμοι. Υπάρχουν γονείς που σκότωσαν τα παιδιά τους για τον Χριστό. Έχουμε πολλούς μάρτυρες. Σας είπα και άλλη φορά. Η Αγία Βαρβάρα, τη σκότωσε ο πατέρας της. Ο πατέρας της σκότωσε. Έχουμε πολλά παραδείγματα που οι ίδιοι γονείς σκότωσαν τα παιδιά τους. Γιατί ήταν χριστιανοί. Και έχουμε πολλά παραδείγματα που γονείς κακοποίησαν τα παιδιά τους γιατί ήταν πιστοί χριστιανοί. Αυτό είναι το άκρο άτομο πραγματικά της διαστροφής. Ένας τέτοιος άνθρωπος, μόνο δηλαδή, μόνο θρήνος, μόνο τραγωδία μπορεί να τον εκφράσει, τίποτα άλλο. Ένα τέτοιο γονιό. Και όλα από πού ξεκινούν. Όπως για το παιδί, ο εγωισμός τον κινεί σαν ταρσία κατά του γονιού του, έτσι και το γονιό, ο εγωισμός, τον κινεί να καταργήσει την ελευθερία του παιδιού του. Και είναι τραγικό της και σημείο, δείγμα δηλαδή και απαιδευσίας κοσμικής. Να έρχεται ένας γονιός και να καταργεί την ελευθερία του παιδιού του σε ηλικία όριμη. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα τουλάχιστον, οι ειδήσεις που τόσο που την κατηγορήσαμε και περασμένη φορά, παρόλο ότι τα χάλια της έχει μία ανισορροπία. Σου λέει είναι μεγάλο παιδί, εντάξει, μπορεί να αντιδρώ, μπορεί να μην συμφωνώ με αυτό που κάνει, αλλά το αποδέχομαι. Τι να κάνω άλλο. Και είναι δύσκολη θέση καμιά φορά και εμάς τους κληρικούς και τους πνευματικούς, όταν έρχεται ο γονιός και λέει ότι εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό το παιδί με αυτό το πράγμα. Και πρέπει εσύ να με βοηθήσεις να του πεις να μην το κάνει. Μα πώς μπορώ να του πω να μην το κάνει, ή τι συμβουλή να σου δώσω. Πες μου τι να κάνω. Μα τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Υπάρχει ένα χάπι να πάει να του ποντίσεις και να αλλάξει γνώμη. Τι θα κάνεις, τι μπορείς να κάνεις. Του είπες τη γνώμη σου, την είπα. Του την είπες και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και την είπα. Τι άλλο θα μπορείς να του κάνεις δηλαδή. Εδώ ο Θεός και δεν του κάνει τίποτα. Ο Θεός και τον ανέχεται, τον βαστάζει.
του επιτρέπει ο Θεός να τον αρνηθεί. Εσύ λοιπόν πώς υπερβαίνεις και τον Θεό? Είναι αρκετό, είναι πλήρες για μας να κάνουμε αυτόν τον λόγο που έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος. Οι γονείς, ο πατέρας, να μιμηθεί τον ουράνιον πατέρα. Να μοιάσουμε όπως ο Θεός. Πώς ο Θεός ανέχεται εμάς, πώς ο Θεός μας αγκαλιάζει εμάς και εμείς να αγκαλιάσουμε τον άλλον άνθρωπο. Είτε λέγεται παιδί μας, είτε λέγεται οτιδήποτε, εξαρτάται από εμάς. Και ξέρετε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ζυμωμένα μέσω ψυχικό μας κόσμο και προδίδουν αρρώσκες. Δεν είναι μόνο αμαρτία, δεν είναι μόνο κακία, είναι και αρρώσκια. Είναι αρρώσκια ψυχική, αρρώσκια διανοητική, είναι βλάβη νόος, πώς να το πούμε, είναι κάτι το οποίο επεκτείνεται καθολικά στον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Χριστός έδωσε αυτή την ισορροπία, τιμή προς τους γονείς, σεβασμόν, στοργή, τη δευτερότητα, τα πάντα. Αλλά έθεσε και από τον άλλο τον όρο ότι προκειμένου Θεού και γονέων, προτιμότερος ο Θεός. Καλόν λυπήσε γονείς και μη Θεόν, έλεγαν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Διότι ξέρετε, όταν λυπηθούν οι γονείς, αυτή η λύπη, η οποία καμιά φορά είναι ξέσπασμα του εγωισμού, διότι κάνουν όνειρα για το παιδί τους χωρίς να το ρωτούν, γιατί εγώ θέλω την κόρη μου να γίνει έτσι, και θέλω το γιο μου να κάνει έτσι, και θέλω το γιο μου να πάρει μια τέτοια, όπου ρεβίνει την άλλη, ας πούμε. Αυτά πράγματα, τι είναι τα πράγματα? Δηλαδή, τι είναι ο γιος σου, κανένα μηχάνημα που κατασκεύασες και θέλει να τρέχει, ας πούμε, τόσα μίλια και τρέχει λιγότερα? Λοιπόν, και εφητεύω και στα παιδιά αυτό το πράγμα, το εφητεύω και κάνω παιδιά άρρωστα. Περασμένη εβδομάδα ήμουν στον Άγιο Ηρακλείδιο και εξομολογούσα εκεί τις μοναχές. Πέτασε κάποια στιγμή, το απόγευμα κατά 2-3 βγήκα, περπατούσα λίγο στην αυλή, βλέπω ένα μικρό κοριτσάκι με μια γραβάτα, ήταν το γκράμπαρσπουρ που το λέτε κι εσείς, με μια βαλίτσα και πήγαινε τρικλίζοντας και ερχόταν εκεί. Λέω, φαίνεται είναι από το χωριό εδώ και ήρθε να προσκυνήσει. Δεν του μίλησα, αλλά φαίνεται πολύ ταλαιπωρημένο. Μετά πήγα εγώ, εξομολογούσα, έρχεται μια μοναχή, λέει, πάτερ, έχει ένα κοριτσάκι έξω, κάθεται και κλαίσει μια πέτρα, έχει 2 ώρες. Τι να, λέω, πάνε πρότατη, τι. Λέει, τι θέλεις να, τι ήρθες εδώ, θέλω να γίνω μοναχή. Και έρχεται η μοναχή μου, λέει, είναι ένα μικρό παιδί, τι θέλει να γίνει μοναχή. Λέω, κοίταξε, μην το παρεξηγήσεις, γιατί και εγώ κάποτε πήγα στο... Εγώ ξέρετε, η πρώτη φορά που θέλησα να γίνω μοναχός δεν ήξερα και πιάσα το ποδήλατο και πήγα στο Άγιο Γιώργιο του Αλαμάνου. Εκεί είναι μοναχές, ήμουν 14 χρονών, 15. Δεν ήξερα ότι εκεί είναι μοναχές, μόνο κοπέλες δηλαδή. Και εγώ, επειδή τώρα επειδή τις ακούει και τις κασέτες και η μάνα μου, δεν θέλω να σας λέω και πολλά πράγματα. Μετά μου κάνει παράπονα. Λοιπόν, και να τιμήσω και εγώ τους γονείς μου. Τέλος πάντων, δεν είχα και την καλή, ας πούμε, ευκαιρία να έχω τόσες καλές σχέσεις με την Εκκλησία όταν ήμουν μικρός, λόγω των γονιών μου. Έβλεπα την ταπέλα που γράφει η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, το Αλαμάν. Καλογριών έλεγε, αλλά δεν ήξερα τι είναι καλογριές, δεν είχα δει καμιά φορά. Οπότε, μια μέρα που με έπιασε αυτός ο πόθος να πάω να γίνω μοναχός, έπιασε το ποδήλατο από Τελεμεσό και πήγα με το ποδήλατο στον Άγιο Γεώργιο. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να με φορτώσει η γουμένη σαν ταξίδι για να με στείλει σπουδή μου. Λοιπόν, και λέω κι εγώ, να δούμε, λέω, φώναξε αυτό το κοριτσάκι εδώ, να δω τι συμβαίνει. Λέω, φώναξε, από πού είσαι παιδί μου, μου είπε από τη Λευκοσία. Τι είσαι εσύ, μαθήτρια, λέει, στον Grammar School. Τάξη Δευτέρα. Και τι ήρθες εδώ, λέει, αποφάσισα να γίνω μοναχή. Λέω, καλά, πώς έτσι? Γιατί, μου λέει, απέτυχα στο διαγώνισμα. Λέω, καλά. Και... γιατί δεν πας σπίτι σου? Όχι, λέει, δεν πας σπίτι μου, φοβούμαι. Δεν ήθελα να πάει σπίτι της, διότι η μάνα της τελικά,
της ενέπνευσε τέτοιο φόβο και τρόμο, ότι πρόσεξε, αν απετύχει στο διαγώνισμα αυτό που ήταν μια αποτροφία, ξέρω τι ήταν, δηλαδή δεν έχει ανόημα η ζωή σου. Και προτίμησε αντί να αυτοκτονήσει, ας πούμε, να έρθει στο μαστέγι και καλόγρια. Δηλαδή, τι ήρθε με τα πόδια από τον Κράμαρσκουρ, που είναι εκεί στη Δευτερά, νομίζω, με τα πόδια το παιδάκι αυτό, διότι οι γονείς του του ενέπνευσαν αυτήν τον λογισμό ότι πρέπει να πετύχει στο διαγώνισμα. Και αφού δεν πέτυχε στο διαγώνισμα, δεν είχε άλλη διέξοδο. Έτσι, δηλαδή όλες πλέον. Και ο μοναχισμός στα μάτια του μικρού παιδιού ήταν δηλαδή σαν μια αυτοκτονία. Έτσι. Λοιπόν, γιατί όταν ο γονιός πραγματικά έχει άρρωστα μυαλά και βάζει άρρωστες ιδέες στο παιδί του, δεν μαθαίνει το παιδί του να αντιμετωπίσει τη ζωή ως αξία, ότι η ζωή του και η ύπαρξή του και του η προσωπικότητα δεν έχει σημασία από το αν θα είναι καλός μαθητής ή όχι, ή αν πάει καλά στις εξετάσεις ή όχι. Αλλά έχει αξία το πρόσωπό του, ότι είναι άνθρωπος, είναι παιδί του. Ή αν πάει καλά στις εξετάσεις έχει καλός. Αν δεν πάει, πάλι καλά. Πάλι έχει καλός. Δεν καταργείται η αγάπη του γονιού από το βαθμό των εξετάσεων. Μετά βέβαια τηλεφωνήσαμε με την αστυνομία, ήρθε ο γονιός. Ήρθε ο πατέρας και η μητέρα και προσπάθησα και εγώ καημένος να τους εξηγήσω ότι τούτο πράγμα πρέπει να σας βάλει σε λογισμούς, σε πώς να το σε σκέψεις. Ότι αυτό είναι αποτυχία σας. Να φύγει το παιδί σου να περπατήσει 3 ώρες και να κάνει νιώτοστοπ, να πιάνει τον καθένα να έρθει στον Άγιο Ερακλείδιο. Αν έπιανε έναν άνθρωπο διεστραμμένο ή οδήποτε, τι θα έκανε αυτό το κοριτσάκι με στους δρόμους. Αν το πατήσουν το αυτοκίνητο, αν έπεφτε μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί γίνεται το παλιό διαγώνισμα. Διότι η κυρία μαμά ήθελε το παιδί να είναι πρώτη τάξη. Δεν μπορούσε να είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Και όλα αυτά, όλα ξεκινούν από τις αρρώσκες. Είναι αρρώσκες. Αρρώσκες που είναι και στα παιδιά, αρρώσκες που είναι και στους γονείς. Και εάν πιάσουμε το νήμα και πάμε στην άκρη, τι είναι. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τον Θεό, τότε γεμίζει την ζωή του με πράγματα, με άχυρα. Έτσι, δίδει αξία στα άχυρα, στις γνώσεις, στα λεφτά, στην ομορφιά, στην εμφάνιση, στο μυαλό, σε όλα αυτά τα πράγματα και χάνει τον άνθρωπο, χάνει τον άλλον. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγαπήσει. Ούτε το παιδί να αγαπά τον γονιό του, όταν αντιληφθεί ότι ο γονιός τον αδίκησε. Δεν έχει σχέση αν σε αδίκησε. Δεν έχει σχέση εάν σε παρέβλεψε. Σχέση έχει ο πατέρας σου και η μητέρα σου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Την περασμένη Τρίτη, αγαπητοί μου, είδαμε το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης, ότι είναι το α και το ω του γάμου, και ότι χωρίς την αγάπη είναι αδύνατον να θεμελιωθεί και να ξεκινήσει γάμος ευτυχισμένος και επιτυχημένος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά εις την ακολουθία του Αραβόνος, ακολουθούν τρεις ευχές. Όλη η δομή, το δέσιμο θα λέγαμε, της ακολουθίας των μνήστρων είναι οι τρεις ευχές. Ο σκοπός των ευχών είναι πολλαπλός. Καταρχάς με τις ευχές γίνεται μία ιστορική αναφορά σε γεγονότα της Αγίας Γραφής σχετικά με τον γάμο. Διότι βλέπουμε εκεί πως ο Θεός ευλογεί ζεύγη τα οποία επέτυχαν στην ζωή των. Πολύ συχνά γίνεται αναφορά εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, Αβραάμ και Σάρα, Ισαάκ και Ρεβέκα, Ιακώβ, Λία και Ραχήλ, Ιωακήμ και Άννα, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, όλα αυτά τα επιτυχημένα, ευτυχή ζεύγη τα οποία ευλόγησε ο Θεός. Και δια της αναφοράς αυτής ζητούμε και εμείς ως μίαν αιτία να αποσπάσουμε την ευλογία εκ μέρους του Θεού και εις των προκείμενων γάμων. Ακόμη υπάρχει και άλλη μία αιτία και άλλος ένας λόγος σημαντικός και σπουδαιότατος που πρέπει οι ευχές να ακούονται. Αυτό το να ακούονται φυσικά δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε, ενώ πρέπει να γίνεται πάντοτε. Οι ευχές πρέπει να είναι εις επίκον πάντων, να μην μείνει τίποτε απολύτως σκοτεινό ή μυστικό. Ο τρίτος λόγος είναι ότι με τις ευχές γίνεται μία δογματική τοποθέτηση του μυστηρίου. Βλέπει κανείς εκεί κατά έναν πολύ ωραίων άνετων αλλά και σημαντικών τρόπων την δογματική θεμελίωση του μυστηρίου του γάμου. Θα το δείτε αυτό κατά την ανάλυση των τριών ευχών του Αραβόνος, όπως και στην ανάλυση των ευχών του μυστηρίου του γάμου παρακάτω. Έτσι με τη βοήθεια του Θεού προχωρούμε στην πρώτη ευχή. Η πρώτη ευχή είναι μικρή, δεν έχει πολλά λόγια. Το κύριο της σημείο είναι αυτό που θα σας διαβάσω. Ο Θεός, ο αιώνιος, όταν διηρημένα συναγαγών εις ενότητα και σύνδεσμων διαθέσεως τυφής άρρηκτον, ευλόγησον και τους δούλους του τούτου. Δηλαδή, ο Θεός ο αιώνιος, συ ο οποίος συνήγαγες, εμάζευσες, ό,τι ήτο χωρισμένο και διηρημένο και το οδήγησες στην ενότητα και εις τον σύνδεσμον και με τον τρόπον αυτόν δημιούργησες ένα άρρηκτον σώμα, σε παρακαλούμε Κύριε, αιώνιε Θεέ, ευλόγησε και τους δούλους σου αυτούς να τύχουν αυτού του συνδέσμου και αυτής της ενότητος. Η ενότης, τόσο βασικό στοιχείο μέσα εις το μυστήριο του γάμου. Και η ενότης την αρχή της, την αφετηρία της την έχει εις τον Θεό. Ο Θεός είναι η συνεκτική δύναμης, συνεκτική αιτία των πάντων. Έξω από τον Θεό υπάρχει ο σκορπισμός. Ο Κύριος μας το είπε σαφώς αυτό. Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει. Εκείνος ο οποίος δεν μαζεύει μαζί μου, στην πραγματικότητα σκορπίζει. Οτιδήποτε, είτε πλούτος είναι αυτός, είτε υγεία είναι, είτε επιστήμη είναι, είτε τέχνη είναι, είτε ακόμη και αρετή, διότι πρέπει να το τονίσουμε και αυτό το σημείο, είναι ένα κάτι πολύ της μόδας, πολύ της εποχής μας, όπως ήταν και πολύ παλιά, τους τρεις πρώτους αιώνες, τότε που μεσουρανούσε έξω από την Εκκλησία ο γνωστικισμός, ο χωρισμός της αρετής από την πίστη. Και σήμερα μπορούμε να μιλάμε περί ναού αρετής, όπως επί παραδείγματι ελέγχτη δια την στοά εδώ των Μασόνων, ονομάστηκε ναός της αρετής. Έτσι ονόμασαν τον εγγενιαστέντα, όπως έμαθα, ναών των Μασόνων, των τεκτώνων. Αλλά ποιο αρετή χωρίς το Θεό? Είπε ο Χριστός, εάν ακόμη, το λέει και ένα πολύ πολύ ωραίο τροπαριάκι στον όρθρον της Κυριακής, πολλάκι το έχω ακούσει, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον της ψυχής των αρετών, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Ούτε και αυτή ακόμη αρετή δεν είναι δυνατόν ποτέ να θεμελιωθεί έξω του Ιησού Χριστού. Πόσο περισσότερο λοιπόν ο γάμος, που είναι ένα, να το πω έτσι, ένα επίζουλον φυτών, που έχει τόση ευαισθησία σε κάθε καιρική μεταβολή. Λίγο ο βοριάς, λίγο η ζέστη, λίγο η ξηρασία, όλα αυτά είναι ικανά να βλάψουν το φυτόν που λέγεται γάμος. Είναι δυνατόν λοιπόν έξω από τον Ιησού Χριστόν να μπορέσουμε να έχουμε έναν γάμον επιτυχημένο? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τον σύνδεσμον και την ενότητα. Αυτό συνεπώς μπορεί να ενώσει και το καινούργιο αυτό ζεύγος με τον δεσμόν της αγάπης. Η αμαρτία εχώρισε τους ανθρώπους, και μάλιστα η προπατορική αμαρτία τους εχώρισε, και από τότε η αμαρτία στέκεται ένα διαλυτικό στοιχείο. Βλέπετε, μέσα σε μία οικογένεια, όταν μπει ο διάβολος, μπει η αμαρτία, τότε ο καθένας τραβάει το δικό του δρόμο. Ένα δρόμο που ο καθένας απομακρύνεται από το κέντρο που λέγεται οικογένεια. Ζητούμε λοιπόν από τον Θεό να ξαναενώσει τους ανθρώπους. Τα διηρημένα, τα χωρισμένα, να τα επανασυναγάγει, να τα ξαναμαζέψει. Ωραία το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Λέγει, σπουδάζοντες ειρήνη, την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σπουδάζοντες, εκείνο το σπουδάζοντες δείχνει την σπουδή, δείχνει την φροντίδα, δείχνει την επιμέλεια της ψυχής, προκειμένου να τηρηθεί αυτή η ενότηση και ο σύνδεσμος της ειρήνης. Αλλά η ενότηση και ο σύνδεσμος, πρέπει να το πούμε, μας το λέγει εδώ πολύ καλά, είναι καρπός μόνον του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και συνεπώς θα επικαλεστούμε αυτόν τον Θεόν να δώσει τον σύνδεσμον και την ενότητα εις το καινούριο ζεύγος που πρόκειται να συμπήξουν οικογένεια. Λέγει ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν λέγει μέσα εις τον γάμο, υπάρχουν δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν με διαφορετικούς τρόπους αγωγής, μορφώσεως, οικονομικών συνθήκων, φίλου κλπ. Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπορέσουν τώρα να ταιριάσουν, να συνταχτιστούν? Δύσκολο πράγμα. Στο σπίτι της μεγάλωσε η κοπέλα, στο σπίτι του μεγάλωσε ο νέος. Κάτω από άλλες συνθήκες ο νέος, κάτω από άλλες συνθήκες η κοπέλα. Πώς τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι θα ταιριάξουν? Τι είναι εκείνο που θα τους κάνει να ταιριάξουν? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τούτο γάρ το πνεύμα εδόθη ή να τους γένει και τρόπης διαφόρης διαστικότας ενώσει. Γι' αυτό λέγει ζητούμε να δοθεί το πνεύμα το Άγιον, ώστε εις εκείνους που έχουν διαφορετικών γένων, διαφορετικούς τρόπους ζωής, να τους ενώσει αυτός ο ίδιος ο Θεός. Και προτρέπει παρακάτω ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: αλλήλεις προσδέδεστε, ούχ απλώς ειρηνεύειν, ουδέ απλώς φιλήν, αλλά εν πάση είναι μίαν ψυχήν. Τούτο το δεσμό και αλλήλεις και προς τον Θεόν συνδύσωσιν εαυτούς. Όχι λέγει ένας σύνδεσμος μιας κάποιας απλής φιλίας ή μιας κάποιας απλής ειρήνης μεταξύ τους. Όχι, αλλά ένας βαθύς σύνδεσμος. Σύνδεσμος εν Κυρίω. Ένας σύνδεσμος, όχι συνεταιρισμός. Όχι μία συμφωνία. Όχι απλώς, όπως το έχω ακούσει και αυτό. Κάποτε ήθελαν δύο άνθρωποι να πάρουν διαζύγιο και είπαν: ήρθαμε πολιτισμένα, λέγει, και πολύ φιλικά να πάρουμε το διαζύγιό μας. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Όχι τέτοιες φιλίες, αλλά κάτι πολύ βαθύ. Και αυτό το πολύ βαθύ, ξανατονίζομαι, είναι καρπός αυτού του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν, εκείνο ζητάμε το σπουδαίο στην πρώτη ευχή, τον σύνδεσμο και την ενότητα του ζεύγου. Πόσο υποφέρουν σήμερα τα ζεύγη μες των γάμων από την έλλειψη αυτής καταστάσεως είναι, αγαπητοί μου, πασίγνωστη. Όμως η ευχή θυμάται κάτι. Έρχεται σαν μία ηχό η ευχή, η πρώτη του Αραβόνος, από μία άλλη ευχαριστηριακή ευχή που ελέγεται τον πρώτον αιώνα κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί που ο ιερεύς λέγει, είναι στο βιβλίο της Διδαχής, τέλη πρώτου αιώνος, αρχές δευτέρου αιώνος: «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα διασκορπισμένων επάνω των ωραίων και συνταχθέν εγένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από των περάτων της γης». Κύριε, λέγει, όπως το ψωμί αυτό τώρα από το οποίο θα κόψουμε και θα βγάλουμε ένα κομμάτι για να γίνει το δικό σου το σώμα, και το ψωμί αυτό που ήταν στάχια πάνω στα χωράφια, στα βουνά, και μαζεύτηκε και έγινε ένας άρτος, έτσι να συναχθεί από το σκόρπισμα που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, να συναχθεί η εκκλησία σου και να αποτελέσει ένα. Αυτή η ευχή είναι ευχαριστηριακή, που δείχνει πόσο σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ του γάμου και του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως ετονίσαμε και σε προηγούμενο θέμα μας, ότι οι σύζυγοι, προκειμένου να έχουν πάντα τον σύνδεσμο αυτών της αγάπης και της ενότητος, θα πρέπει πάντοτε να είναι ηνωμένοι και να ξεκινούν από το ποτήρι της ζωής, το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η δευτέρα ευχή λέγεται λίγο πριν από την επίδοση των δακτυλιδιών, που είναι ένα κεντρικό σημείο η επίδοση και η ανταλλαγή των δακτυλιδιών. Αυτή η δευτέρα ευχή μας εισάγει αμέσως εις τον χώρο του μυστηρίου του γάμου. Βλέπει κανείς να τοποθετείται ο γάμος των δύο αυτών ανθρώπων μπροστά εις το θείον αρχέτυπον του γάμου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τους αραβώνας του Χριστού με την Εκκλησία. Σας το είχα πει αυτό στο εισαγωγικό μας θέμα, ότι ο γάμος είναι εικόνα μυστήριων και εικόνα ενός άλλου βαθυτέρου μυστηρίου, του γάμου του Θεού με την Εκκλησία, που θα το δούμε ακόμη βαθύτερα στην ερμηνεία της αποστολικής περικοπής μέσα εις των γάμων. Κύριε ο Θεός ημών, λέγει εκεί, ότι εξ εθνών προμνηστευσάμενος εκκλησίων παρθένων αγνήν, ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους δούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία. Εδώ έχουμε μία αναπήχηση από ένα άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολήν: «Ιρμοσάμιν γαρ ημάς Ενενή ανδρή παρθένων αγνήν παραστήσε το Χριστό. Ιρμοσάμιν εγώ. Αρμόζω θα πει αρβωνιάζω, αραβωνιάζω. Εγώ λοιπόν ιρμοσάμιν ποιον? Εσάς ως παρθένων αγνήν εις των νυμφίων που είναι ο Χριστός. Εγώ ποιος είμαι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι ο νυμφαγωγός. Είμαι ο κουμπάρος. Ο προξενητής τροποντινά. Εκείνος ο οποίος οδηγεί την νύμφη, αφού συνέστησε εις τον γαβρόν, οδηγεί τώρα στην νύμφη και ο γαβρός θέλει την νύμφη. Και η νύμφη των γαβρών. Αλλά παρθένων αγνήν. Σκεφτόμουν πολλές φορές πάνω στην ευχή ευθύν, πώς μπορεί να είναι παρθένος αγνή η εξεθνών εκκλησία, αφού ήτο ήσαν οι άνθρωποι δωλολάτροι, ήσαν ανήθικοι, ήσαν. Τους το λέει αυτός στους Κορινθίους, για να φροντίσουν με βάση των ηθικών νόμων του Ευαγγελίου να μπορέσουν να κατασταθούν αγνοί άνθρωποι και έτσι με την αγνότητά τους να ενωθούν αρρήκτως μετά του Ιησού Χριστού. Πω πω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνώντας το σημείο αυτό, πριν έρθει ο Χριστός παρθένος λεγόνταν μόνον εκείνος πριν το γάμο που είχε φυλάξει τον εαυτό του. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, κοίταξε, τα έκανε όλα καινούρια. Και αν ακόμη δεν ήσουν παρθένος πριν το γάμο σου, τώρα και μετά το γάμο σου ακόμη γίνεσαι παρθένος. Γιατί? Διότι καθαρίζει ολόκληρη η ζωή σου. Αυτό το μυστήριο, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Μου φαίνεται ότι οι μέλλοντες να νυμφευτούν και εκείνοι που πανδρεύτησαν, εάν ανά πάσα στιγμή το έχουν στα μάτια τους μπροστά αυτό το μυστήριο, ότι εγώ αποτελώ εικόνα του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία, θα τους εμπόδιζε να κάνουν οποιοδήποτε παραστράτημα οι σύζυγοι. Μην νομίσετε ότι δεν ενδιαφέρει εκείνους που έχουν ήδη πανδρευτεί. Όπως εμείς θα πρέπει μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω αν το κάνουμε, να ρίχνουμε μια ματιά να βλέπουμε την ακολουθία της χειροτονίας μας, για να μας υπενθυμίζει μερικά πράγματα. Εκείνο το φοβερό, την παρακαταθήκη φύλαξον έως τη συντελείας των αιώνων, λέει ο επίσκοπος εις τον ιερέα που χειροτονεί. Την παρακαταθήκη, την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Σου βάζει στα χέρια το σώμα του Χριστού και σου λέει την παρακαταθήκη, δηλαδή αυτήν τάφτην την εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Φύλαξέ την, ποίμανέ την, προστάτευσέ την δια της ιδίας σου ακόμη ζωής έως της συντελείας του αιώνος. Θα δώσεις λόγο στον Θεό για εκείνο που σου εμπιστεύεται τώρα, αυτός ο ίδιος ο Χριστός που είναι η νύμφη του. Φεύγει εκείνος μακριά και σου εμπιστεύεται εσένα την νύμφη του. Αλίμονό σου εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αλίμονό σου αν εσύ βρεθείς με αυτήν την εκκλησία μοιχώς, την εγκαταλείψεις. Έτσι μου φαίνεται. Και οι έγγαμοι άνθρωποι πρέπει, αν δεν έχουν την ευκαιρία στο σπίτι τους να μελετήσουν, γιατί δεν θα έχουν ευχολόγιο, την ακολουθία του γάμου, όταν πηγαίνουν όμως σε κάποιο γάμο και πηγαίνουμε τόσο τακτικά και παρακολουθούμε ως καλεσμένοι, να προσέχουμε πολύ εκείνα τα οποία λέγονται, για να μπορούμε να διορθώνουμε, αγαπητοί μου, εκείνα που δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να γνωρίζουμε και συνεπώς να διορθώσουμε. Και αμέσως μετά, αφού υποθεί αυτή η ευχή, ακολουθεί ο αραβών με τα δαχτυλίδια. Παίρνει ο ιερεύς τα δαχτυλίδια, τα δύο, και σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Η φυσική θέση του Ιερού Ευαγγελίου είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, αν ανοίξουμε την ωραία πύλη, θα δείτε επί της Αγίας Τραπέζης σκεπασμένο το Ιερό Ευαγγέλιο. Από εκεί ουδέποτε το Ευαγγέλιο φεύγει. Η φυσική θέση του Ευαγγελίου εκεί. Εάν λοιπόν επί του Ευαγγελίου σταυρώνουμε τα δαχτυλίδια, σημαίνει ότι τα σταυρώνομαι επί της Αγίας Τραπέζης. Αλλά επί της Αγίας Τραπέζης τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, τα δαχτυλίδια, δηλαδή ο αραβόν ξεκινάει από τον ευχαριστηριακόν χώρον. Ξεκινάει από το μυστήριο της ζωής, από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό ένα σημείο που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Αλλά επειδή τώρα δεν συνδέεται με τη θεολειτουργία ο γάμος, έτσι εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες, πώς να το κάνουμε, βγήκε η Αγία Τράπεζα με ένα τραπεζάκι. Δεν είναι όμως πια Αγία Τράπεζα. Βγήκε το Ευαγγέλιο έξω. Και απάνω εκεί τώρα γίνεται η σταύρωση των δαχτυλιδιών. Και λέγει ο ιερεύς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Όπως και αραβωνείς τον δούλο του Θεού, τάδε. Την δούλη του Θεού, τάδε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτός ο τριαδικός, αυτή η τριαδική τοποθέτηση φανερώνει ακόμη κάτι άλλο. Ότι ο γάμος ξεκινά από το Θεό. Ποιο Θεό? Των συγκεκριμένων Θεών. Των Άγιων Τριαδικών Θεών. Τον Πατέρα και τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, έξω του οποίου Αγίου Τριαδικού Θεού δεν είναι δυνατή καμία βάση, καμία τοποθέτηση. Αυτές οι τριαδικές τοποθετήσεις, όπως κάθε ευχή έτσι τελειώνει και στη Θεία Λειτουργία και σε οποιοδήποτε άλλο μυστήριο, να το προσέξουμε. Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να επανερχόμεθα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Μια μικρή παρένθεση, μια πολύ μικρή. Όταν προσευχόμεθα, πού προσευχόμεθα? Θυμόμαστε καμιά φορά τον Πατέρα? Έτσι ήρθαμε σε συνέστηση ότι όταν λέμε το Πάτερ ημών αποτείνεται προς το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ακόμη όταν λέμε το Βασιλεύ Ουράνιε, έχουμε τη συνέστηση ότι αποτεινόμεθα προς τον, προς το Πνεύμα του Άγιον. Όταν λέμε το Παναγία Τριάς, αποτεινόμεθα εις αυτόν τον Τριαδικών Θεών. Παρακαλώ να το κάνουμε αυτό στην προσευχή μας. Να διαφορίζουμε τα πράγματα και να τα ενώνουμε πάλι. Να κάνουμε ξεχωριστή προσευχή στο Πνεύμα του Άγιον. Ξεχωριστή στον Υιόν, ξεχωριστή στον Πατέρα. Βεβαίως η προσευχή στον Πατέρα αποτείνεται και στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον και αντιστοίχως. Για να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Το δαχτυλίδι λοιπόν, το δαχτυλίδι, πανάρχιο σύμβολο, χρησιμοποιήθηκε από όλους τους λαούς σε κάθε εποχή σαν ένα σημάδι εξουσίας, δυνάμεως και ευνίας. Μες στο γάμο το δαχτυλίδι είναι ένα σύμβολο της προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Ακούσατε αυτό? Σύμβολον προσφοράς του ενός προς τον άλλον. Λέγει κάποιος, «Η των δακτυλιδίων περίθεσης δειλεί, εκάτερον εκατέρω, εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτόν, αλέτερον του εταίρου». Με το δακτυλίδι λέγει, ο ένας δεν εξουσιάζει του εαυτού του, δεν εξουσιάζει του άλλου, του εαυτού του, αλλά του εταίρου και αντιστρόφως. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει τον εαυτό του, η γυναίκα δεν εξουσιάζει τον εαυτό της, ο καθένας έχει μία προσφορά και η προσφορά αυτή δεν είναι παθητική προσφορά, είναι ελευθέρα προσφορά, είναι συνειδητή προσφορά, είναι ενεργητική προσφορά, προσφορά αγάπης. Το αρμενικό τυπικό, το αρμενικό τυπικό, γιατί έχω κάνει μία επιλογή από πολλούς κώδικας, σας το είπα και την περασμένη φορά, συνέπεσε να έχω ένα βιβλίο με μια πολύ καλή εργασία γύρω από συλλογή κωδίκων και παίρνει κανείς από εκεί πλούτον, βλέπει κανείς τι λέει το τυπικό εκείνο, τι λέει το τυπικό εκείνο κλπ. Λέει λοιπόν το αρμενικό τυπικό και το συριακό το ίδιο, θα σας το μετάφρασω φυσικά ελληνικά. Πόσα μυστήρια είναι και καλυμμένα και περιεχόμενα εις την λαμπρότητα των δακτυλιδίων. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενυμφεύθη την Εκκλησία και ο οποίος δια του αίματός του τη συνέστησε μίαν πρίκα. Της έκανε πρίκα, λέει, της εκκλησίας, και την πρίκα την έκανε με το ίδιο του το αίμα. Και της εσφυριλάτησε ένα δακτυλίδι με τους ύλους της σταυρώσεως. Τι ωραία έκφραση αυτή. Της εσφυριλάτησε, της έφτιαξε με το σφυρί που του έβαλαν οι σταυρωτέ τα καρφιά, με το σφυρί αυτό λέγει. Και με τις πρόκες που του επέρασαν στα χέρια και στα πόδια, έφτιαξε το δαχτυλίδι προς την νύμφη εκκλησία. Τι ωραία έκφραση. Βλέπει κανείς την απέραντη αγάπη του Ιησού Χριστού προς την εκκλησία. Γι' αυτό και λέει και ο Απόστολος Παύλος, οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες των όπως. Αυτό το όπως. Το όπως. Το μέγεθος. Όπως ο Χριστός την εκκλησία. Πραγματικά. Το δεύτερο μέρος της τρίτης ευχής, επειδή συνδέεται με το δαχτυλίδι, κάνω μία πρόταξη. Αναφέρει 4 παραδείγματα ως προς την σημασία του δακτυλιδιού. Το πρώτο παράδειγμα είναι του Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ εξήγησε τα όνειρα εις τον Φαραώ και ο Φαραώ του έδειξε την εμπιστοσύνη του, αναθέτοντάς του την μεγάλη υπόθεση της οικονομικής διαχειρίσεως της χώρας του, με το μέγα εκείνο θέμα της συλλογής του Σίτου κλπ, και για να του δείξει την εμπιστοσύνη του, την πιστότητά του, του έδωσε το δαχτυλίδι και εσφράγισε την απόφασή του αυτή. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Δανιήλ. Όταν ο βασιλεύς είδε ότι οι λέοντες δεν έφαγαν τον Δανιήλ, που οι εχθροί του τον κατηγόρησαν, τον κατασυκοφάντησαν και τον έβγαλε μέσα από το λάκκο, το διάταγμα υπέρ της απελευθερώσεως των Εβραίων το εσφράγισε με το δαχτυλίδι του. Δείγμα λοιπόν εδώ απελευθερώσεως το δαχτυλίδι. Ακόμη ένα τρίτο σημείο μας θυμίζει η ευχή. Μας θυμίζει την Θάμαρ. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, η ιστορία της Θάμαρ. Αλλά δεν ξέρω αν κανείς αν πρέπει να την πει. Με δύο λόγια. Ο Ιούδας, ο γιος του Ιακώβ, είχε 3 γιους. Και παντρεύτηκε ο πρώτος ο γιος. Να με συγχωρέσετε. Βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. Θα παρακαλέσω, μην το ξεχνάτε όσο διηγούμε τη διήγηση αυτή, στο 1800 π.Χ. Δηλαδή, ούτε καν ο νόμος ο Μωσαϊκός υπάρχει. Είμεθα εις το ξεκίνημα της ιστορίας του Ισραήλ και οι νόμοι που κυρίως διοικούν τις σχέσεις, τις οικογενειακές και κοινωνικές των ανθρώπων, ιδίως της οικογενείας του Αβραάμ, είναι το βαβυλωνιακό δίκαιο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Ό,τι θα σας διηγηθώ παρακάτω. Αλλά ο πρώτος γιος πέθανε, δεν άφησε απογόνους και σύμφωνα με το οικογενειακό βαβυλωνιακό δίκαιο έπρεπε να πάρει την γυναίκα ο δεύτερος γιος. Ο δεύτερος γιος όμως φάνηκε πονηρός, λέει, απέναντι στον Θεό. Έκανε μια κακή πράξη και ο Θεός τον εθανάτωσε. Τι το ο Αβνάν τον εθανάτωσε, διότι, μια που ήρθε η κουβέντα, έκανε παρεμπόδιση της συλλήψεως και τον εθανάτωσε. Εφάνει, λέει, πονηρών ενώπιον του Θεού η πράξη του Αβνάν και τον θανάτωσε. Και τότε η Θάμαρ έμεινε για δεύτερη φορά χείρα. Έπρεπε και να πάρει τον τρίτο γιο. Ο Ιούδας, ο πατέρας, βλέποντας ότι τα δυο του παιδιά θανατώθηκαν, πέθαναν, φοβήθηκε μη χάσει και τον τρίτον. Και της υπεσχέθη μεν ότι θα της δώσει και τον τρίτον γιον, αλλά αθέτησε όμως το λόγο του. Τα χρόνια πέρασαν, ο τρίτος μεγάλωσε, αλλά δεν της τον έδινε όμως. Αυτή τι έκανε, λέτε? διότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει τον τρίτον για να αφήσει απογόνους. Το θέμα δε του να αφαιθούν απόγονοι ή το τόσο ισχυρόν την εποχή εκείνη. Ντύθηκε πόρνη γυναίκα η Θάμαρα. Σκέπασε το πρόσωπό της και προκλητικότατα εκάθισε έξω από την πόλη, αναμένοντας τον πεθερό της να επιστρέψει από τα ποιμνιά του. Μπαίνοντας εις την πόλη, ο Ιούδας, ο πεθερός της, τον προκαλεί. Και ο Ιούδας ή το χείρος, η γυναίκα του είχε πεθάνει. Και τότε έδειξε μία

Εκείνος της έδωσε αυτά τα δύο αντικείμενα με την υπόθεση, με την υπόσχεση ότι θα της δώσει το κατσίκι και θα πάρει πίσω τα ενδέχειρα. Όταν έστειλε ανθρώπους για να της πάνε το κατσίκι, δεν βρήκανε καμία εκεί στην πύλη. Ξεχάστηκε το πράγμα. Πέρασε λίγος καιρός και πάνε και λένε εις τον Ιούδα, η νύφη σου η Θάμαρ είναι έγκυος. Θα την βάλουμε από το σπίτι, θα την πετάξουμε. Και πράγματι έγινε δικαστήριο. Εκεί στο δικαστήριο, που δεν γλίτωνε δηλαδή οπωσδήποτε η Θάμαρ από την υπόθεση αυτή, παρουσιάζει το ραβδί και το δαχτυλίδι του πεθερού της και λέει, το παιδί που έχω είναι από τον άνδρα εκείνων που ανήκουν αυτά τα δύο, το ραβδί και το δαχτυλίδι. Όταν τα είδε ο Ιούδας, τότε δεν είχε τίποτε να πει, εσκέφτηκε ότι δεν είχε σταθεί εντάξει στην υπόσχεση της νύφης του να δώσει τον τρίτο του γιο. Και επειδή υπήρχε οπωσδήποτε η ανάγκη να αφαιθούν απόγονοι, γι' αυτό σας είπα βρισκόμαστε στο 1800 και μη παρεξηγήσετε απολύτως τίποτε, έκανε αυτό που έκανε η Θάμα. Συνεπώς, το δαχτυλίδι στην περίπτωση αυτή είναι το σύμβολο ότι οι υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται. Και θα ήθελα να πω εδώ κάτι. Όταν γίνεται το συνοικέσιο, όταν τέλος πάντων φτιάχνονται μεταξύ των δύο νέων, δηλαδή μεταξύ των σπιτικών των δύο νέων, και κοιτάζονται και υπόσχονται και τα λοιπά, τι γίνεται? Δηλαδή όταν τάξουν εις την ύφη, θα σου δώσουμε εκείνο το σπίτι, και όταν παντρευτεί η κοπέλα, κατόπιν δεν δίνουν τίποτα οι γονείς, γιατί το κάνουν αυτό και γιατί πολλές φορές με τον τρόπο αυτόν οδηγούν σε δυσκολία το ζεύγος, και πολλές φορές ακόμη και εις το διαζύγιο οδηγούνται όταν δεν είναι άνθρωποι θεμελιωμένοι, όταν δεν έχουν φόβο Θεού. Ο σύζυγος δεν έχει φόβο Θεού και μπορεί να αφήσει την γυναίκα του και να φύγει διότι εξυπατήθη από τα πεθερικά του, και τούτο διότι δεν αισθάθησαν ευθύς εις τας υποσχέσεις των. Τι γίνεται, παρακαλώ? Γι' αυτό ας προσέξουμε το σημείο αυτό. Το δαχτυλίδι είναι και δαχτυλίδι σύμβολων υποσχέσεων. Ό,τι υποσχεθεί κανείς, αυτό πρέπει και να δώσει. Διότι αλλιώς πώς δημιουργούνται ανομαλίες και ταράσουν την ειρήνη και την ευτυχία των συζύγων. Τέλος, ένα τέταρτο σημείο είναι το δαχτυλίδι που εδόθηκε εις τον άσο των ιών. Και είπε ο πατέρας, δώσατε του, λέει, δαχτυλίδι. Εκεί θυμάται η ευχή για ποιο σκοπό ο Θεός έδωσε, είπε να δοθεί το δαχτυλίδι στον άσο των ιών, που αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα. Αγαπητοί μου, το δαχτυλίδι στο τέταρτο κυρίο σημείο είναι η συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας. Δείχνει τον άνθρωπο, το παιδί του Θεού, που φεύγει από τον πατέρα με την αμαρτία, και όταν μετανιωμένος γυρίζει πίσω, ο Θεός συγχωρεί, και ακόμη κάτι άλλο, υπόσχεται να αποκαταστήσει. Υπεσχέθη ο Θεός εις τους πρωτοπλάσους όταν έπεσαν στην αμαρτία ότι θα στείλει κάποιον για να τους λυτρώσει, και της υποσχέσεώς του αυτής ο Θεός δεν εφάνηκε ψεύτης. Λοιπόν, το δαχτυλίδι όλα αυτά συμβολίζει. Ακόμη όταν δοθούν τα δαχτυλίδια, γίνεται η ανταλλαγή των δαχτυλιδιών. Παίρνει ο παράνυμφος και ανταλλάσσει τα δαχτυλίδια. Αυτή η ανταλλαγή δείχνει την αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων. Δείχνει ότι ο ένας αναπληρεί τις ελλείψεις του άλλου. Έχω βρει μια γνώμη του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι καταπληκτική.
Μου φαίνεται

ότι η βιολογία θα μπορούσε να τη θαυμάσει τη γνώμη αυτή, γιατί υπάρχει και βιολογικό έρισμα ακόμη και ψυχολογικό, και η ψυχολογία θα μπορούσε να θαυμάσει. Γυνήκη ανήρ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούκαι στην άνθρωποι δύο, ο άνδρας και η γυναίκα δεν είναι δύο άνθρωποι, αλλά άνθρωπος εις ένας άνθρωπος. Ως περ ημίτωμα δύο εν εισήν, όπως λέει δύο ημίτωμα. Δηλαδή ο άνδρας είναι ένα εν δεύτερον, η γυναίκα είναι εν δεύτερον, και συνεπώς εν δεύτερον και εν δεύτερον ίσον μονάς. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό που δείχνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει και βιολογική, η βιολογία το βεβαιώνει αυτό σήμερα, και ψυχολογική, και προπαντός το τελευταίο, ηθική αλληλοσυμπλήρωσης. Οι ικανότητες του ενός θα βοηθήσουν τις ελλείψεις του άλλου και αντιστρόφως. Οι Σύριοι και οι Αρμένοι, θα επανέλθω πάλι σε αυτούς, έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο που συμβολίζει πολύ παραστατικά αυτήν την αλήθεια. Στο γάμο τους ο καθένας φοράει τον βαφτιστικό του σταυρό, εκείνο που του βάλαν όταν νήπιο τον βάπτισαν, και τότε ο ανάδοχος παίρνει τους σταυρούς και τους ανταλλάσσει, βάζει της γυναικός των βαπτιστικών εις τον άνδρα και του ανδρός των βαπτιστικών εις την γυναίκα, για να δείξει, ακούστε τι ωραίο, ότι ο καθένας πρέπει να σηκώσει τον σταυρό του άλλου. Ακούσατε, τον σταυρό του άλλου. Ομοίως ο κώδικας 780 της Μονής Παντελεήμονος του Άθωνος αναφέρει ότι ο ιερεύς βάζει στα χέρια των αραβωνιασμένων μαζί με τα δαχτυλίδια και δύο άρτους, δύο ψωμιά, και μαζί με την ανταλλαγή των δακτυλιδιών γίνεται ανταλλαγή και των ψωμιών. Ένας άλλος κώδικς λέγει γίνεται και ανταλλαγή κεριών, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό το σημείο, μόνο εις τους άρτους να μείνουμε. Οι άρτοι τι συμβολίζουν? Συμβολίζουν τα αγαθά που έχει ο καθένας. Φυσικά ο άνδρας έχει το επάγγελμά του, άρα έχει πόρους να ζήσει. Η γυναίκα έχει και εκείνη την πρίκα της, ξέρω εγώ, ό,τι θα της δώσει ο πατέρας της, άρα και εκείνη έχει κάποιους πόρους. Συνεπώς εδώ τώρα έχουμε κοινή προσφορά. Αφού είναι ένας άνθρωπος, μία οικογένεια, θα πρέπει και τα αγαθά να σταθούν κοινά. Και όπως λοιπόν ο καθένας σε εκείνη τη στιγμή προσφέρει τα δικά του, αλλά ανταλλάσσονται, σημαίνει ότι μέσα εις τον γάμον θα πρέπει οπωσδήποτε τα υλικά αγαθά να είναι και για τους δυο τα ίδια. Να μην λέει με άλλα λόγια ο άνδρας τα λεφτά μου, η γυναίκα η πρίκα μου, το σπίτι μου, τα χωράφια μου. Και όταν τσακώνονται, ο ένας να πετάει στον άλλον τα περιουσιακά του στοιχεία, και ότι ο ένας τρέχει τον άλλον, και δεν ξέρω τι άλλες ανόητες εκφράσεις που δεν έχουν καμία θέση και βάση μέσα σε έναν χριστιανικό γάμο. Ωραία μας το λέγει αυτό το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ότι οι χριστιανοί τα είχαν όλα κοινά και είναι άπαντα αυτής κοινά. Εάν οι χριστιανοί μες στην εκκλησία τα είχαν όλα κοινά, πόσο περισσότερο οι δυο αυτοί άνθρωποι μέσα εις το μυστήριο του γάμου δεν θα πρέπει να τα έχουν κοινά? Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επιμείνω, χωρίς όμως και να χρονοτριβήσω, αγαπητοί μου, είναι δυστύχημα όταν δεν ξέρει η γυναίκα, επί παραδείγματι, την πορεία των οικονομικών του ανδρός της. Όχι ότι θα πρέπει να καθίσει να δώσει λεπτομερή λογαριασμό αν πλήρωσε ο τάδε πελάτης ή όχι. Όχι, αυτό όχι, είναι ανόητο, δεν στέκεται. Αλλά να ξέρει όμως που βρισκόμαστε. Μπορεί κάποτε η γυναίκα να ξοδεύει χωρίς να σκέπτεται, χωρίς να ξέρει όχι να σκέπτεται, ότι ο άνδρας της μπορεί να είναι σε μια οικονομική δυσκολία. Γιατί? Γιατί δεν το ανακοινώνει ο άνδρας. Και κάποτε βρισκόμεθα μπροστά σε απρόοπτες καταστάσεις. Σε απρόοπτες καταστάσεις. Όπως και η γυναίκα μπορεί να ξοδεύει
συγγνώμη, ο άνδρας μπορεί να ξοδεύει και να μην δίνει, γυναίκα να ξοδεύει και να μην δίνει λογαριασμό εις τον άνδρα, και εκείνος ομοίως να βρεθεί εκτεθειμένος. Μου φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό ταμείο και μία κοινή γνώση των οικονομικών. Είναι πολύ κακό πράγμα να κρατάει ο άνδρας τα χρήματα και να δίνει ένα δεκάρικο στη γυναίκα για να περάσει την ημέρα της, και όταν εκείνη διαμαρτύρεται και λέει «Μα δεν φτάνει αυτό για να μαγειρέψουμε», να λέγει «Τόσο είναι». Γιατί θα πίστευε ο άνδρας ότι η γυναίκα του θα έκανε σπατάλι, και ότι δίνοντάς το δεκάρικο εκείνη θα βγάλει το φαγητό της ημέρας. Άνθρωπέ μου, επειδή έχω άνδρας ακροατήριος επί των πλήστων, θα σε εκλέψει. Θα βάλει το χέρι στο παντελόνι, θα βάλει στο πορτοφόλι, θα σε κλέψει. Γιατί να μην υπάρχει εδώ μια συμφωνία, μια αγάπη πάνω στο ζήτημα? Να καταλαβαίνει η γυναίκα, πρέπει να είναι νοικοκυρά, δεν θα ξοδέψει κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει. Θα μου πει ίσως κάποιος, κυρίως, ότι μα εάν η γυναίκα είναι σπάταλη. Μου φαίνεται ότι όσοι έρχονται εδώ, και οι κυρίες και οι κύριοι, αυτό το θέμα δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει, τι σπατάει. Εκείνοι που σπαταλούν αλόγιστα δεν είναι εδώ μέσα. Και τουλάχιστον εκείνοι που με ακούνε, ας το καταλάβουν αυτό. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω να υπάρχει μια πιο πολύ ανθρωπιά, μια πιο πολύ κατανόηση. Πολλά ζεύγη υποφέρουν εξαιτίας μιας κακής τοποθετήσεως της οικονομικής διαχειρίσεως του σπιτιού. Τέλος, πηγαίνουμε στην τρίτη ευχή. Η τρίτη ευχή είναι πλουσιωτάτη. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ, συμπορευθείς εν τη Μεσοποταμία, στελωμένον ημφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα, και διαμεσητείας ιδρεύσεως αραβωνήσαστε την Ρεβέκαν αποκαλύψας, αυτός ευλόγησον τον Αραβώνα τον δούλο σου τούτον κλπ. Εδώ η ευχή θυμάται το πώς έγινε το προξενιό, το συνοικέσιον τροποντινά του Ιακώβ, συγγνώμη, του Ισαάκ, του παιδιού του Αβραάμ. Αξίζει να το διηγηθούμε λιγάκι. Είναι μία από τις πάρα πολύ ωραίες και χαριτωμένες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν ήθελε ο Αβραάμ να πάρει το παιδί του Χαναναία. Δεν ήθελε. Είδε ότι οι Χαναναίες δεν ήσαν καλές γυναίκες. Ήθελε να πάρει από την πατρίδα του, από τη γη Χαράν. Η απόσταση όμως που τους εχώριζε από την Βυρσαβέ ήταν 900 χιλιόμετρα από τον Εύρο στην Κρήτη πάνω κάτω. Και έπρεπε να πάει λοιπόν κάποιος εκεί με τα πόδια φυσικά για να βρει νύφη. Και πώς θα την έβρισκε, καταλαβαίνετε το θέμα, δύσκολο πολύ. Καλεί τον δούλο του, τον καλύτερο και πιο εμπιστό του, τον Ελιέζερ, και του λέει «Θα μου ορκιστείς», τον όρκισε, «ότι θα πας να μου βρεις καλή γυναίκα, όχι από τους Χαλανέους, πρόσεξέ το, αλλά θα πας εις την πατρίδα μου, τη γη Χαράν». Ο δούλος, πιστός άνθρωπος, και αυτός πίστευε στον αληθινό Θεό ο δούλος, φορτώνει 10 καμήλες δώρα, παίρνει και μερικούς δούλους και ξεκινάει για το μακρινό του ταξίδι. Έφτασε στην πόλη Ναχό. Όμως την ώρα που πλησίαζε, είδε κάποιες κοπέλες να έρχονται από την πόλη προς το πηγάδι. Και τότε έκανε μια σκέψη. Είπε, θα πρέπει να δω αυτές τις κοπέλες που έρχονται, αν καμιά από αυτές είναι καλή. Πώς όμως μπορώ να ξέρω? Εύκολα ένας άνθρωπος μπορεί να γίνεται γνωστός στον άλλον. Γι' αυτό θα προσευχηθώ. Εγονάτισε, αγαπητοί μου, ο Ελιέζερ,
και αποτείνεται εις των μεγάλων νυμφαγωγών των θεών. Και είπε μια υπέροχη προσευχή: Κύριε ο Θεός του Κυρίου μου Αβραάμ. Δεν λέει Κύριε απλώς, αλλά από ταπείνωση: Κύριε που είσαι ο Κύριος του Κυρίου μου Αβραάμ. Ωραία αρχίζει, με πολύ ταπείνωση. Ευόδωσον εναντίον εμού σήμερον και ποιήσον έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Ευόδωσον. Φέρ τα ευνοϊκά, φέρ τα βολικά, ώστε να βρεθεί μια κατάλληλη κοπέλα για το παιδί του Αβραάμ. Δώσ' του έλεος δηλαδή του Αβραάμ. Βοήθησέ τον, ευόδωσε την υπόθεσή του. Ιδού, εγώ έστηκα επί της πηγής του ύδατος. Να, είμαι κοντά στην πηγή, κοντά στο πηγάδι. Εδέ θυγατέρες των οικούντων την πόλη εκπορεύονται αντλήσε είδωρ. Να Κύριε, οι κοπέλες της πόλεως έρχονται να αντλήσουν νερό. Άραγε μήπως ανάμεσα σε αυτές θα μπορούσε να ήτο η μελλοντική γυναίκα του Ισαάκ. Ε λοιπόν Κύριε, αν είναι, δείξε μου ένα σημάδι. Σε σένα αναθέτω όλη την υπόθεση, λέει παρακάτω η ευχή. Θα της πω: κοπέλα μου, δώσ' μου νερό να πιω. Κι αν εκείνη μου δώσει νερό, τότε αρχεί καλού συνολίου. Σημαίνει έχει καλοσύνη. Θα της πω: κοπέλα μου, τώρα να ποτίσουμε και τις καμήλες. Κι αν δώσει και τις καμήλες νερό, σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Λοιπόν Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε να γίνει έτσι το πράγμα. Και εν τούτο γνώσαμε ότι επίησας έλεος μετά του Κυρίου μου Αβραάμ. Και με το σημάδι αυτό θα καταλάβω ότι θα δώσεις το έλεος. Δηλαδή τη χάρη αυτή εις τον Κυριόν μου τον Αβραάμ. Η προσευχή αυτή του Ελιέζερ εστάθηκε ακριβώς στο σταυροδρόμι της γνωριμίας των δύο μελώντων να παντρευτούν. Και είδω. Αφού επελείωσε την προσευχή του, πλησιάζει το πηγάδι. Έφτασαν και οι κοπέλες. Αποτείνεται στην πρώτη. Κοπέλα μου, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα που έβγαλες αυτό το την τσίγκλα με το νερό, δώσ' μου να πιω. Ευχαρίστως Κύριε, λέει η κοπέλα. Και εδώ ακούστε λεπτομέρειες. Και έγειρε, λέγει, την ιδρύαν της, τη στάμνα της, εις τον βραχίωνά της, για να πιει όσο νερό ήθελε. Ήπιε ο Ελιέζερ. Κατόπιν της λέγει: σε παρακαλώ κοπέλα μου, να ποτίσουμε και τις καμήλες. Ευχαρίστως Κύριε, του λέει. Είναι γνωστό ότι οι καμήλες κρατάνε πολύ στο νερό, μπορεί να περάσουν και 10 μέρες και να μην πιούν νερό. Γι' αυτό και είναι τα κατάλληλα ζώα που διασχίζουν τα σερήμους. Αλλά για να κρατήσει 10 μέρες η καμήλα χωρίς νερό, όταν θα πιει δίνει πολύ νερό. Έτσι λοιπόν λέγει εκεί λεπτομεριακός ότι υπήρχε ένα ποτιστήριο, μία γούρνα για τα ζώα. Πόσες κουβαδιές θα πρέπει να έβγαλε η κοπέλα αυτή για να ποτίσει 10 καμήλες? Πόσες κουβαδιές? Πολλές ασφαλώς. Και αφού ήπιανε και οι καμήλες, μετά λέγει στον Ελιέζερ: σας βλέπω ξένοι, δεν έρχεστε σπίτι μας, έχουμε και πολύ σανό για τα ζωντανά σας, και να σας φιλοξενήσουμε απόψε. Ο Ελιέζερ άρχισε μέσα του να δονείται. Τι καλοσύνη είναι αυτή, τι υπέροχη κοπέλα είναι αυτή. Βρισκόμαστε στο 1800 π.Χ. μην το ξεχνάτε αυτό. Τι καλοσύνη είναι αυτή. Δεν παίρνει ως κριτήριά του την ομορφιά της, γιατί η κοπέλα αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Δεν παίρνει ως κριτήριο αυτό, αλλά κριτήριο παίρνει τα εσωτερικά χαρίσματα, τα ψυχικά, την καλοσύνη της, την ευγενειά της, την προσφορά της. Και τρέχει η κοπέλα στο σπίτι της να αναγγείλει ότι υπάρχουν ξένοι και να τους φιλοξενήσουν. Ήρθε πράγματι ο αδελφός της κοπέλας, είδε τους ξένους. Εδώ ακόμη κάθεστε, ελάτε στο σπίτι μας,
να σας φιλοξενήσουμε. Και πράγματι επήγαν στο σπίτι. Αμέσως να πλύνουν τα, έδωσαν νερό να πλύνουν τα πόδια τους οι άνθρωποι, μένω στις λεπτομέρειες για να δει κανείς πόσο όμορφη εικόνα μας δίνει εδώ η Αγία Γραφή. Έδωσαν σανόστα ζωντανά και εκάθισαν να φάγουν άρτους, δηλαδή ετέθη γεύμα, δείπνο. Ο Ηλιέζερ όμως λέει, δεν θα βάλω μπουκιά στο στόμα μου εάν δεν συζητήσω με ένα θέμα, χάρη του οποίου ανέλαβα ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Τι θέμα, λέτε στο σπίτι? Έρχομαι από τη γη Χαναάν. Το αφεντικό μου λέγεται Αβραάμ. Αβραάμ, είπαν εκεί στο τραπέζι. Και ο κύριος μου Αβραάμ έχει ένα παιδί, τον Ισά, και θέλει να τον παντρέψει. Και ήρθα να βρω μια κοπέλα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή, εδώ η κόρη σας, στάθηκε η κοπέλα που μου απεκάλυψε ο Θεός. Μόλις την ευγένεια και μόλις την προσφορά. Θα ήθελε η κοπέλα αυτή να γίνει γυναίκα του Ισαάκ, του γιου του κυρίου μου? Τι ήταν να πει τα ονόματα αυτά? Συγγενείς ήσαν με τον Αβραάμ. Εχάρηκαν μέχρι τον ουρανό. Φωνάζουν την κοπέλα. Την έλεγαν Ρεβέκα. Ρεβέκα, θέλεις να πας εις τη γη Χαναάν με τον άνθρωπο αυτόν? Βεβαίως θέλω. Είναι εκείνο που σας είπα σε ένα προηγούμενο θέμα μας, ότι ελευθέρως ερωτήθηκε η Ρεβέκα. Βεβαίως θέλω. Και τότε έβγαλαν από τα σακιά που είχαν φορτωμένες καμήλες δώρα, ασημένια αντικείμενα, χρυσά αντικείμενα και ηματισμών, και τους καταγέμισαν με δώρα. Κάθισαν, έφαγαν. Ζήτησαν 10 μέρες να κρατήσουν ακόμη τη Ρεβέκα στο σπίτι. Βιάζομαι, λέγει ο Ελιέζερ, βιάζομαι. Και πήρε τη Ρεβέκα και έφυγε για το μακρινό του ταξίδι. Ο Ισαάκ ήταν ένας υπέροχος νέος ο Ισαάκ. Βεβαίως επερίμενε να έρθει η νύφη. Τι έκανε τον καιρό αυτόν? Μας το λέγει η Αγία Γραφή, ότι προσήθηκε το εκεί εκείνος. Και την ημέρα εκείνη που επλησίαζε το καραβάνι προς την Βυρσαβέ, είχε βγει απόμερα εκεί στην εξοχή ο Ισαάκ για να προσευχηθεί και αυτός. Αλλά όταν βγει κανείς έξω από την πόλη, έξω από τον συνοικισμό τους, και δεν υπήρχε πόλη, τι φαναρώνει αυτό? Μία ανάγκη περισυλλογή, μία ανάγκη στοχασμού, μία ανάγκη να ζητήσει κανείς τη βοήθεια του Θεού για ένα τόσο μεγάλο θέμα που στέκεται σταθμός στη ζωή του ανθρώπου. Και ήταν πίσω από ένα θάμνο η Ρεβέκα, το μάτι της πήρε τον Ισαάκ, και από ντροπή επίδειξε από την καμήλα. Δεν ήταν σωστό μια κοπέλα να είναι πάνω σε μια καμήλα όταν μπορούσε να συναντήσει κάποιον άνθρωπο στον δρόμο που θα ήταν λόγοι ντροπή να είναι πάνω εκεί. Δεν ήταν σωστό. Πήδηξε αμέσως από την καμήλα και λέει εις τον Ελιέζερ, ποιος είναι εκείνος ο νέος που είναι πίσω από εκείνα των θάμνων? Χαμογέλασε ο Ελιέζερ. Είναι ο Ισαάκ. Και τότε έγινε εκεί η γνωριμία. Κατέβασε, λέει, το θερεντζέτ, ένα κάλυμα στο πρόσωπό της. Εντράπηκε η Ρεβέκα. Και πήγαν στο σπίτι και λέγει εκεί θαυμάσια ότι ο Ηλιέζερ, συγγνώμη, ο Ισαάκ ηγάπησε την Ρεβέκα, η οποία το πολύ ωραία, και έγινε η γυναίκα. Εκείνο το ηγάπησε την Ρεβέκα δείχνει όλο το βάθος δύο στοχαστικών ανθρώπων που ξεκινούν για το γάμο τους. Ας δούμε μία παρατήρηση στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου
ποιο είναι εκείνο που το στοιχείο που κατά κάποιο τρόπο θα φέρει σε μία συνάντηση δύο ανθρώπους. Μήπως είναι το πάρτι, δηλαδή θα αφήσει η μητέρα την κόρη να πάει στο πάρτι, να πηγαίνει, όχι να πάει, να πηγαίνει στο πάρτι μόνο και μόνο για να αγρέψει κάποιον γαμπρόν από εκεί. Μήπως θα αγρευτεί ο γαμπρός από το πεζοδρόμιο ή από τους κινηματογράφους. Τέλος πάντων, είναι υπόθεση αγρέψεως, ψαρέματος. Εκεί θα ψαρευτεί ο γαμβρός. Ή ακόμη και η νύμφη, όταν ο γαμβρός ξεκινά να ψαρέψει, εκεί θα βρει την νύμφη. Μην απατώμεθα. Οι τόποι αυτοί δεν οδηγούν ποτέ σε ευτυχισμένους γάμους. Η περικοπή μας το έδωσε ανάγλυφα. Το βασικό εκείνο στοιχείο που θα βοηθήσει στην έβρεση του άλλου ανθρώπου είναι ο Θεός. Η προσευχή που δια της προσευχής ο Θεός θα δώσει τον ζητούμενον άνθρωπο. Λέγει σαφώς το βιβλίο των παροιμιών ότι παρά Κυρίου αρμόζεται ανδρυγινή. Ότι αρμόζεται, αρμονιάζεται. Από τον Θεό, λέγει, γίνεται ο αραβόν προς τον άνδρα. Συνεπώς, ο Θεός είναι ο νυμφαγωγός. Ο Ηλιέζερ το είπε χαρακτηριστικά. Αυτή η υγιεινή ηνυτίμασε Κύριος το εαυτού θεράποντη Ισαάκ. Αυτή είναι η γυναίκα που ετοίμασε ο Κύριος. Συνεπώς, ο Κύριος ετοιμάζει τον μελλοντικό γάμο. Μην απατώ. Δεν είναι λοιπόν στους τόπους που ανέφερα προηγουμένως ούτε ο γαμβρός εκεί, ούτε η νύφη. Ούτε θα το πω αυτό γιατί το έχω μέσα μου με καίει. Ούτε εάν θα βάλει η μητέρα στην κόρη μίνι ρούχα. Με τον τρόπο αυτόν θα βρει τον γαμβρόν. Μην απατώμεθα. Ή θα την παντρέψει μικρή για να αποφύγει την πρίκα. Είναι όλες αυτές οι λύσεις πολύ κακές. Είναι σατανικές λύσεις. Διότι στο τέλος θα τις γυρίσει πίσω η κόρη. Καταλαβαίνετε πως θα τις γυρίσει πίσω της μάνας. Λοιπόν, προς Θεού δεν είναι λύση αυτό. Αλλά η εντυμότης, η σεμνότης και η αγνότης και η προσευχή είναι εκείνα που θα οδηγήσουν εκεί που πρέπει.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Μάρτυρος Αγκριπίνης και των συναυτή Παύλης, Βάσης και Αγαθονίκης.

Η άσκηση της αγνότητας και η άθληση, το αίμα και το δάκρυ, είναι η μαρτυρία Ιησού Χριστού που γράφεται στην Αποκάλυψη, είναι το μαρτύριο της Αναστάσεως, είναι η δόξα του Θεού και η δύναμη της Εκκλησίας. Αυτά επαληθεύονται στη ζωή και στο μαρτύριο της Αγίας Αγρυπίνας, της θαυμαστής Παρθενομάρτυρος. Έζησε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Βαλεριανού, δηλαδή μετά τα μέσα του 3ου αιώνα, και γεννήθηκε στους κόλπους ευγενούς οικογενείας. Από τα μικρά της χρόνια πήρε χριστιανική ανατροφή. Μέσα στους κόλπους της διοκομένης εκκλησίας, σαν ένα πανέμορφο ρόδο, άνοιξε τα πεταλά της η Αγρυπίνα και ευωδίαζε με τις αρετές της. Η νεαρή αυτή κόρη, αφού στόλισε την ψυχή της με την Παρθενία και την καλόπισε με ουράνιες αρετές, με γενναιότητα αφοσιώθηκε ολόψυχα στο έργο της Εκκλησίας.

Με ζήλο και αγάπη αφοσιώθηκε στην τιμημένη φάλαγγα των Παρθένων που με προθυμία πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στους αρρώστους, στους φυλακισμένους, στους μάρτυρες για την πίστη τους στο Χριστό, στους φτωχούς και στο έργο της Ιεραποστολής. Με αγάπη αληθινή στράφηκε στους συνανθρώπους της που ζούσαν στο σκότος της ιδωλολατρίας να τους αποκαλύψει την αλήθεια του Ευαγγελίου και να τους φέρει στη σωτηρία. Κυρίως την προσοχή της ήλκησαν οι γυναίκες που ζούσαν σκλάβες στην αχαλήνοτη αυθαιρεσία των ανδρών. Δεν ήσαν μόνο τα λόγια της που προσήλκυαν τις γυναίκες, αλλά κυρίως η ενάρετη ζωή της, για την οποία την προσήλκυαν πολύ περισσότερο. Η ιεραποστολική της αυτή δράση είχε, όπως φαίνεται, μεγάλη επιτυχία, ώστε προκάλεσε την αντίδραση των ιδωλολατρών. Την παρακολούθησαν και τότε με τα ίδια τους τα μάτια είδαν πολλές γυναίκες να την ακολουθούν με αφοσίωση στα έργα της αγάπης. Τυφλωμένοι όμως από το φθόνο τους, ήρθαν στον αυτοκράτορα Βαλεριανό και κατήγγειλαν την νεαρή Αγρυπίνα ότι δήθεν καταργεί τον θεσμό του γάμου και εξαπατά τις νέες οδηγώντας τες να αρνούνται τον γάμο ως νύμφες του Χριστού. Ο αυτοκράτορας Βαλεριανός έδωσε εντολή να την συλλάβουν και να την οδηγήσουν στον Κρητή να απολογηθεί.

0: Πράγματι, η Αγία Αγρυπίνα, η θαυμαστή Παρθένος και νύμφη του Χριστού, πήγε και απάντησε ότι αντί να ξεστρατίζει τις νέες που την ακολουθούν, τις χειραγωγεί προς τον αληθινό Θεό και η παρθενία τους δεν είναι κατάλυση της κοινωνίας, αλλά ένωση με τον Σωτήρα που ήλθε στον κόσμο γεννηθής εκ Παρθένου. Ο Κρητής, θεωρώντας όλα αυτά φλιαρίες, την προτρέπει, αν θέλει να σωθεί από τα χέρια του, να αρνηθεί την χριστιανική πίστη. Η Αγία Αγρυπίνα, με φρόνημα γενναίου ανδρός, απέρριψε την πρόταση και δήλωσε απερίφραστα ότι για την πίστη της στο Χριστό είναι έτοιμη να υποστεί βασάνους και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Ο Ρωμαίος Κρητής τότε την παρέδωσε στους δήμιους να την βασανίσουν, ώστε να υποκύψει και να αρνηθεί τις χριστιανικές της πεποιθήσεις. Όλα αυτά τα υπέμεινε με θαυμαστή καρτερία, χωρίς να λυγίσει στην πίστη της. Βλέποντας την αμετάθετη γνώμη της, ο αυτοκράτορας Βαλεριανός πρόσταξε να την γυμνώσουν και με εσχρότητα να την διαποπέμψουν στους δρόμους της πόλης. Η Αγία Αγρυπίνα δεν ολιγοψύχησε από την αδιάντροπη αυτή εντολή του ηγεμόνα. Αντίθετα, θεώρησε τιμή και θρίαμβο την ατιμία αυτή, την οποία θα ελάμβανε για τον νυμφίον της Χριστό. Ένιωθε ότι υπομένοντας τούτο το μαρτύριο, απέφευγε την αιώνια κατεσχήνη.
1: Κατεξίωσε μετά το τον φυλάξεσα διάφορο.
0: Ο ηγεμόνας, αφού δεν κατάφερε με όλα αυτά να λυγίσει το φρόνημα της σεμνής Αγρυπίνας, που με την αλήγιστη πίστη της απογύμνωνε όλες τις δόλιες μηχανεύσεις του προαιώνιου εχθρού, έδωσε εντολή να την υποβάλουν σε άλλα οδυνηρά βασανιστήρια. Οι δήμοι, αφού την μαστίγωσαν άγρια, της έδεσαν τα χέρια με σιδερένια δεσμά και τα πόδια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σπάσουν τα οστά της και έτσι δεμένη την έριξαν στη φυλακή. Από τούτη την φοβερά οδυνηρή κατάσταση την έσωσε Άγγελος Κυρίου. Το πρωί, μόλις παρουσιάστηκε υγιής ενώπιον του ηγεμόνα, με παρησία ομολόγησε και πάλι την πίστη της στο Χριστό. Ο ηγεμόνας, βλέποντας την θεραπευμένη, χωρίς κανένα ίχνος από τις πληγές του σώματος, πρόσταξε να την υποβάλουν σε οδυνηρότερα βασανιστήρια, στα οποία η Αγία Αγρυπίνα δεν άντεξε και μέσα σε αυτά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου μετά τα όσα πέρασε. Και ο ιερός υμνογράφος την εγκομιάζει ως εξής. «Νυμφίων αθάνατον τον ζωοδότην ποθήσασα, ως μνήστρα την άθλησιν τούτο πρόβλημα».

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η Χάρης, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψην σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ «Τώρα εσύ θα με διδάξεις». Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αββάς Αντώνιος, «Είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας ύπον». Τι σάρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσισμη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη, μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστο των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό, αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλονε. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλονε. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί, να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ωσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίον θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε ένα τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσεων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τα άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τα άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Ο Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. «Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνι ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρώγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά

Παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω «Υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια». Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε, ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες? Εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες, διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή. Βήμα ενίσχυσης της κυβερνοάμυνας από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου απέκτησε το δικό της οχυρό εντός του στρατοπέδου Παπάγου. Υπογραφή της σύμβασης για αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ανεμογεννήτριες, αντιδράσεις για σχέδιο εγκατάστασης στην Άνδρο. Άνοιξε ο δρόμος και για πέμπτη νομική σχολή στην Ελλάδα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές του Ηρακλείου. Τετραμερή στο Κάιρο των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Η Λιβύη ψηλά στην ατζέντα. Δημιουργείται κλιμάκιο διαχείρισης συγκρούσεων για τον τερματισμό της έντασης Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Σε κλειοζέστηση η Ευρώπη, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να βιώσει θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς. Έθριος ο καιρός εδώ σε εμάς στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 33 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει λοιπόν νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 κάθετος του 2010, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη, καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η νομοθετική πρωτοβουλία επιλύει ένα κρίσιμο ζήτημα που ανέκυψε κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης και αποσαφηνίζει πέραν κάθε αμφιβολίας τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κύριας κατοικίας. Συγκεκριμένα ξεκαθαρίζεται πως ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεσα μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία παρέχει στους συνεπείς οφειλέτες μεγαλύτερη προστασία από αυτή που προέκυπτε από τη δικαστική απόφαση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια όσων συνέχισαν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες. Ως ένα πρώτο αναγκαίο βήμα στην εξελισσόμενη προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων να ενισχύσουν τις δυνατότητες κυβερνοάμυνας, αλλά και να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα της χώρας έναντι των απειλών από τον κυβερνοχώρο, νοείται η απόκτηση ενός ψηφιακού οχυρού εντός του στρατοπέδου Παπάγου που βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η νέα Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ θα προστατεύει από απειλές τον κυβερνοχώρο όχι μόνο τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και το κράτος γενικότερα και τις κρίσιμες υποδομές του. Το κτίριο της Διεύθυνσης αποτελεί αποκλειστική δωρεά του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ και εγγενιάστηκε χθες παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η διεύθυνση αυτή αποτελεί μετεξέλιξη παλαιότερων οντοτήτων εντός του ΓΕΕΘΑ και θα συμβάλλει στην καλύτερη επεξεργασία μεγάλων δεδομένων αλλά και στην αντιμετώπιση απειλών που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το νέο κτίριο είναι έτοιμο 1,5 χρόνο μετά τη θεμελίωσή του, το Δεκέμβριο του 2024, έχει συνολική έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και σε αυτό η Διεύθυνση και η Μονάδα 1864 για την κυβερνοασφάλεια θα λειτουργούν τόσο για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων όσο και για τις υπόλοιπες κρατικές δομές εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σημείο αιχμής για τις επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας, χαρακτήρισε τη νέα διεύθυνση ο κ. Μητσοτάκης. Σε μια πλήρως οργανωμένη δομή συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με βίντεο walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής διερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε στη νέα αυτή δομή των ενόπλων δυνάμεων ως μέρος της Ατζέντας 2030, μέρος της οποίας είναι η αλλαγή του συστήματος λήψης, μετάδοσης, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλή. Ο κύριος Δένδιας σημείωσε ότι δίπλα στις υπάρχουσες δυνατότητες η Ελλάδα αναπτύσσει και θα αναπτύξει περαιτέρω πεδία όπως το διάστημα με τους δορυφόρους, ο κυβερνοχώρος και οι ηλεκτρομαγνητικές δυνατότητες. Το εγκόμιο της κυβέρνησης αλλά και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων έπλεξε ο δωρητής Αθανάσιος Λασκαρίδης, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η χώρα μας μπορεί να υπερασπιστεί επάξια τον εαυτό της. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου της Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, η οποία υπεγράφει χθες μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας με επικεφαλής τη Fraport AG και τη συμμετοχή των ομίλων Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 40 ετών, ενώ το αρχικό τίμημα ανήλθε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπογραφές έπεσαν στο πλαίσιο του Investor Summit που διοργάνωσε το Υπερταμείο, το οποίο είχε και την ευθύνη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ανάληψη της διαχείρισης του αεροδρομίου από τη Fraport δεν θα γίνει άμεσα, καθώς θα μεσολαβήσει διάστημα περίπου 6 έως 7 εβδομάδων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες, με βασικότερη την κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή και τη μετατροπή της σε νόμο του κράτους. Πρόκειται για έργο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας συνδυάζει πολιτική και στρατιωτική χρήση, σημείωσε ο πρόεδρος του Υπερταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης και πρόσθεσε πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του. Για μια τεράστια ευκαιρία έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, Αλεξάνδερ Τσινέλ, επισημένοντας πως η Καλαμάτα θα αποτελέσει το 15ο αεροδρόμιο που θα βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας, ενώ αναφέρθηκε και στο πλάνο εξυγχρονισμού βάσει του οποίου αναμένεται να κατευθυνθεί ένα σημαντικό όγκος επενδύσεων, ενώ υπογράμμισε πως η υποδομή δεν εξυπηρετεί μόνο τη Μεσσηνία, αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας συνοδεύεται από έναν φιλόδοξο σχεδιασμό που επιχειρεί να μετατρέψει την αεροπορική πύλη της Μεσσηνίας σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους περιφερειακούς αερολιμένες της χώρας. Σήμερα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί περίπου 380.000 επιβάτες ετησίως, με την κοινοπραξία να θέτει ως στόχο ο αριθμός αυτός να έχει σχεδόν διπλασιαστεί έως το τέλος της δεκαετίας. Καθοριστική θεωρείται η προσέλκυση νέων αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό, καθώς η ενίσχυση της συνδεσιμότητας αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για τον τουρισμό της Μεσσηνίας και συνολικά της Πελοποννήσου. Παραλληλά, η κοινοπραξία έχει δεσμευθεί για επενδύσεις 28,3 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της παραχώρησης. Θα μετατραπεί η Άνδρος σε ενεργειακή προέκταση της υπερφορτωμένης από τις ανεμογεννήτριες Νότιας Εύβοιας. Το ενδεχόμενο αυτό απέφχονται οι τοπικές αρχές και η κοινωνία της Άνδρου και ετοιμάζουν δυναμική αντίδραση. Όπως υποστηρίζουν, ο μικρός βαθμός τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, αντί να λειτουργήσει ως θετικό επιχείρημα για την ανάδειξή του, ως ένας διαφορετικός εναλλακτικός φυσικός προορισμός, αντιμετωπίζεται από την νομοθεσία ως άδειος χώρος, τον οποίο σχεδόν τα πάντα μπορούν να εγκατασταθούν. Αφορμή για την κινητοποίηση της ανδριώτικης κοινωνίας αποτέλεσε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο προβλέπει κόφτη για τα αεολικά πάρκα στα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα μόνο η Άνδρος και η Νάξος από τις Κυκλάδες να μένουν εκτός. Περαιτέρω, σε άλλη διάταξη, τα αεολικά πάρκα απαγορεύονται σε περιοχές Natura για την προστασία της ορνιθοπανίδας, εκτός αν έχουν υψηλό αεολικό δυναμικό, κάτι το οποίο ισχύει όντως στην Άνδρο. Πριν από λίγες μέρες στο νησί πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο Δημοτικοί Σύμβουλοι και φορείς συμφώνησαν ομόφωνα σε ψήφισμα διαμαρτυρίας. Το χωροταξικό των ΑΠΕ μας προσβάλλει, αφήνει το νησί μας χωρίς σύγχνος προστασίας, ανέφερε ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης. Δεν μπορεί η έκταση του νησιού να αποτελεί το μόνο κριτήριο. Ο φυσικός μας πλούτος, το πράσινο, τα ρέματα και οι πηγές, οι ξερολιθιές, τα μονοπάτια, οι περιοχές Natura, όλα αυτά είναι ο λόγος που αντιδράμε απέναντι στην επερχόμενη καταστροφή. Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις μελλοντικές άδειες, αλλά και τις υφιστάμενες που δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Ο Δήμος έχει αναζητήσει και επιστημονική υποστήριξη από ειδικό νομικό, αλλά και πολεοδόμο. το ατεκμηρίωτο όριο των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η δυνατότητα εγκατάστασης ανεμογεννητριών εντός περιοχών Natura, λόγω αιωλικού δυναμικού άνω των 7,5 ανασεκόντ, συγκρούονται ευθέως με την ολοκληρωμένη και εγκεγριμένη από τον περασμένο Απρίλιο ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή Natura και το υποεκπώνηση τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, λέει ο Μιλτιάδης Λάζογλου, πολεοδόμος χωροτάκτης και επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Άνδρου για θέματα χωρικού σχεδιασμού. Η Άνδρος, παρά τη διασύνδεσή της με το υπηρετικό δίκτυο, δεν αποτελεί απλή ζώνη εξαγωγής ενέργειας. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο αιγαιοπελαγίτικο κυκλαδικό τοπίο με μοναδικό υδρολογικό, οικολογικό και πολιτιστικό σύστημα. Η κοινωνία και ο Δήμος Άνδρου υποστηρίζουν αποκλειστικά ήπιες, μικρής κλίμακας και τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις ΑΠΕ. Πέμπτη νομική σχολή αποκτά η Ελλάδα, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί. Δίπλα στις 3 των δημόσιων πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης και στο Δημοκρίτιο Θράκης και εκείνη του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, θα προσθεθεί από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η νομική του παραρτήματος του Πανεπιστημίου του Γιόρκ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, χθες το Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε πως το προπτυχιακό πρόγραμμα νομικής έλαβε την πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας. Το Ίδρυμα είχε καταθέσει και πέρυσι, κατά την πρώτη χρονιά διοδότησης των πρώτων μη κρατικών ΑΕΗ στη χώρα μας, αίτηση για λειτουργία προγράμματος νομικής. Ωστόσο, η Αρχή ζήτησε να γίνουν προσαρμογές στο πρόγραμμα. Έτσι, το αίτημα επανακατατέθηκε για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και τελικά έλαβε το πράσινο φως για να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα στην κεντρική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στις Βασιλιές του Ηρακλείου της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην κεραμοσκεπή του ναού, καθώς και σε λειτουργικά σκεύη. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας από τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου με 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον έλεγχο του χώρου. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο άφησε πίσω τις σημαντικές ζημιές στο ναό. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές φθορές στην κεραμοσκεπή και στο εσωτερικό του ναού, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς διενεργείται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα σημειωθούν σήμερα το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, λόγω της πραγματοποίησης αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τις 8.30 το βράδυ ώρα ως το πέρας της εκδήλωσης, ενώ θα απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση αυτών έως το πέρας της εκδήλωσης σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς. Για 2 ολόκληρες ημέρες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν παρέμεινε στο Κάιρο και συμμετείχε σε συνάντηση με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, όπου συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης. Αυτό που προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η συνάντηση του κ. Φιντάν με τον ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Μπούλος, ο οποίος είναι και συμπέθερος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λιβανοαμερικανός επιχειρηματίας είναι μαρονίτης χριστιανός και στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να εκλεγεί βουλευτής στον Λίβανο χωρίς επιτυχία. Σχετικά με τη συνάντηση δεν ανακοινώθηκαν επισήμως λεπτομέρειες, ωστόσο τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στόχος πιθανότατα ήταν τα πετρέλαια και οι έρευνες στη Λιβύη και οι προσπάθειες επανένωσης της χώρας, οι εξελίξεις σε Λίβανο, Γάζα, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς, στη Γάζα και στον Λίβανο, στην ημερήσια διάταξη, η Άγκυρα συνεχίζει να επιδιώκει ρόλο στην περιφερειακή διπλωματική δραστηριότητα. Η τετραμερή συνάντηση μεταξύ Τουρκίας, Αιγύπτου, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας είχε προηγουμένως πραγματοποιηθεί στο Ριάντ, στο Ισλαμαμπάντ και στην Ατάλεια. Η τέταρτη συνάντηση στο Καϊρό δείχνει πως αυτή η γραμμή επικοινωνίας έχει ως στόχο να ξεπεράσει μια προσωρινή επαφή και να γίνει μηχανισμός διαβούλευσης σε περιφερειακές κρίσεις. Όμως υπήρξε και άλλο σχήμα, αυτό της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αποκάλυψε ο κύριος Φιντάν, ο οποίος ανέφερε πως είχαμε μια σημαντική συζήτηση για το θέμα της Λιβύης. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου. Ο κύριος Φιντάν έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, με επίκεντρο τη δημιουργία ενός κλιμακίου διαχείρισης συγκρούσεων έπειτα από συντονισμένες επαφές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και περιφερειακών μεσολαβητών. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, δέχθηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance με βασικό αντικείμενο τη δημιουργία μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Σύμφωνα με την Προεδρία του Λιβάνου, στη συνομιλία συμμετείχαν επίσης ο ανώτερος σύμβουλος της Αμερικανικής Προεδρίας Τζάρετ Κούσνερ και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αλθάνι. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο και στον τερματισμό της Ισραηλινής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Παράλληλα, εξετάστηκαν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένη στη συγκρότηση ειδικού κλιμακίου για τη διαχείριση της κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, χαρακτήρισε το υποσύσταση κλιμάκιο ως την πρώτη αληθινή δοκιμασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τη σταθερότητα στην περιοχή. Από την πλευρά του, ο J.D. Vance τόνισε πως ο μηχανισμός αποσκοπεί στο να διασφαλίσει πως κάθε τι που γίνεται δεν θα εκτραχύνεται σε ευρύτερη κλιμάκωση, επισημένοντας την ανάγκη αποτροπής γενικευμένης σύραξης. Τώρα, για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής στο Λίβανο, αρκεί να δούμε τα στοιχεία που γίνανε γνωστά πριν από λίγο. Τα αποτελέσματα της ταχείας αξιολόγησης έδειξαν πως το συνολικό άμεσο κόστος ζημιών στα κτίρια στο Νότιο Λίβανο από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εκτιμάται σε περίπου 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα της ταχείας αποτίμησης ζημιών για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2025 ως τον Απρίλιο του 2026 έδειξαν επίσης πλήρη καταστροφή σε 11.095 κτίρια, επηρεάζοντας 17.891 κατοικίες. Νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είχε καλέσει σε καταστροφή του Λιβάνου. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε πως το θέμα επιβολής κυρώσεων εξετάστηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης χωρίς να επιτευχθεί σε ομοφωνία. Τόνισε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό του Λιβάνου και του λαού του, επισημένοντας πως η χώρα πληρώνει βαρύ τίμημα για έναν πόλεμο που δεν επέλεξε. Να πούμε επίσης πως δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πυρά στο Νότιο Λίβανο σήμερα Τρίτη, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι αρχές του Λιβάνου και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τα πρώτα καταγεγραμμένα θύματα από Ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα τις τελευταίες τρεις μέρες. Και από το Λίβανο σε μας στη Δυτική Ευρώπη περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί ενώ κολυμπούν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη στη Γαλλία από το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, καθώς οι κάτοικοι προσπαθούν να ανακουφιστούν από το νέο κύμα καύσωνα που σαρώνει μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης. Μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να βιώσει θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου Και σήμερα, ανέφερε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, έχουν σημειωθεί περίπου 20 θάνατοι από το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό. Το να κολυμπά σε μη επιτρεπόμενες περιοχές κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνεις αψήφιστα, συμπλήρωσε η Υπουργός. Τη Γαλλία έχει σοκάρει η είδηση του φρικτού θανάτου δύο παιδιών από θερμοπληξία που είχαν μείνει μέσα σε αυτοκίνητο κάτω από τον ήλιο στη νότιο-ανατολική Γαλλία. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 2 και 4 ετών. Το θερμόμετρο άγγιξε τους 42 βαθμούς στο Μπορντό της Δυτικής Γαλλίας, το υψηλότερο όλων των εποχών για την περιοχή. Εκεί έχασαν τη ζωή τους 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, οι ηλικίες τους μεταξύ 80 και 95 χρόνων. Στη Βρετανία, μετά τις χθεσινοβραδινές καταιγίδες στη Νότια Αγγλία και την Ουαλία, αναμένεται ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Ιούνιο, στη συνέχεια της εβδομάδας φτάνοντας και εκεί κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως σήμερα έχουμε στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα στις 8 έχουμε αγρυπνία στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονίμου Σιμωνοπετρίτου στο Βύρονα στις 8 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, κυρίως όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν κατά τόπους τα υπηρωτικά νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχή και όμβρη και στα δυτικά και τα βόρεια κυρίως ορεινά τμήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, ενώ οι άνεμοι στα δυτικά είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα έφτασε στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Αστυπάλαια και στη Σιτία στην Κρήτη και 26 βαθμούς στην Κύθνο, στην Κάλυμνο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, στην Πάρο, στη Μήλο, στη Μύκονο, στην Άξο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμοί εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας, στις Σέρες, στα Τυμπάκη της Κρήτης, στο Μεσολόγγι, στην Κάτω της Θωρέας, στη Φθιώτιδα. 34 βαθμοί στο Πολύκαστρο Κιλκής, στη Λάρισα, στην Άπακτο, 35 στο Άργος, στην Σπάρτη και στον Άραξο, 36 στο Αγρίνιο και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 37 βαθμούς στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη σχεδόν έθριο καιρό, στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ήβια και Ανατολική Πελοπόννησο έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχει η Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα. Τώρα, για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι ο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Βαθμία, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν οι νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση στη βόρεια χώρα. Θα φτάσει όμως στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη. Θράκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Στη Μακεδονία όμως λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα και ύφεση των φαινομένων το βράδυ. 18 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στην δυτική όμως Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά, κυρίως της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς, σποραδικές καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 και στα ηπειρωτικά, τοπικά 33 με 34 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου, η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 29 με 30. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο σχεδόν έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα όμως νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 33 με 34 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι στους 30 με 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό. Με 22 βαθμοί το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι, στη νότια όμως Κρήτη το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 33 βαθμούς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα έθριο καιρό, 21 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στα Δωδεκάνησα το τοπικά και 33. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι στο νησί θα είναι δυτικοί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, βορειοδυτικοί, 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική αύριο, λίγες νεφώσεις, γενικά έθριο καιρό αρχικά, νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά και 5. Με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί, 32 με 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες και ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ με 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο
1: καλή
0: αυτό.
1: Συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στα γεγονότα μετά την άλωση του 1204 και τα νέα κράτη που ιδρύθηκαν. Η άλωση αυτή της Κωνσταντινούπολεως το 1204 από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας και τους Βενετούς συμμάχους τους αποτελεί, θα λέγαμε, ένα από τα πιο καθοριστικά, δραματικά και τραυματικά ορόσημα στην παγκόσμια ιστορία. Είναι άλλωστε πολλοί οι επιστήμονες της ιστορίας που υποστηρίζουν ότι πραγματικά το Βυζάντιο δεν επανήλθε ποτέ μετά την πρώτη άλωση του 1204. Η άλλοτε κρατεά Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία για περισσότερους από 8 αιώνες αποτελούσε το προπύργιο του χριστιανικού πολιτισμού στην Ανατολή, διαμελίστηκε με βίαιο τρόπο. Η πτώση της βασιλεύουσας θα λέγαμε ότι δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας εποχής σταθερότητας για την Εγγύς Ανατολή, αλλά εγγενίασε και μία μακρά περίοδο κατακερματισμού, πολιτικής αστάθειας και πολιτισμικής σύγκρουσης ανάμεσα στον ορθόδοξο ελληνικό κόσμο και τη φεουδαρχική καθολική Δύση. Στα συντρίμια λοιπόν της αυτοκρατορίας γεννήθηκαν νέα πολιτικά μορφώματα, τόσο λατινικά όσο και ελληνικά, τα οποία ενεπλάκησαν σε έναν ανελαίητο αγώνα επιβίωσης, κυριαρχίας και ιστορικής νομιμοποίησης. Το υπόβαθρο και η συνθήκη διανομής, για να κατανοηθούν τα γεγονότα που ακολούθησαν την άλωση, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι νικητές αποφάσισαν να διαχειριστούν τη λία τους. Πριν ακόμα πέσει η πόλη, το Μάρτιο του 1204, οι Σταυροφόροι και οι Βενετοί είχαν υπογράψει μια επίσημη συμφωνία, γνωστή ως διανομή των εδαφών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι προέβλεπε λοιπόν η συμφωνία αυτή? Ουσιαστικά προέβλεπε τη δημιουργία μιας νέας λατινικής αυτοκρατορίας και τον ακριβή διαμερισμό των βυζαντινών εδαφών σε φέουδα. Σύμφωνα λοιπόν με τους όρους της συνθήκης, ο νέος Λατίνος αυτοκράτορας, ο οποίος θα εκλεγόταν από μια μικτή επιτροπή σταυροφόρων και βενετών, θα λάμβανε το 1/4 των εδαφών της αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των ανακτόρων του Βουκολέοντος και των Βλαχερνών. Τα υπόλοιπα 3/4 μοιράστηκαν εξίσου ανάμεσα στους Γάλλους φεουδάρχες, τους σταυροφόρους και τη Δημοκρατία της Βενετίας. Η Βενετία λοιπόν, υπό την ιδιοφυή καθοδήγηση του υπέργυρου δόγη Ενρίκο Ντάντολο, κινήθηκε με απόλυτα, θα λέγαμε, πραγματιστικά κριτήρια. Δεν ενδιαφερόταν για την κατάληψη μεγάλων υπηρετικών εκτάσεων που απαιτούσαν στρατιωτική συντήρηση, αλλά για τον έλεγχο των ναυτικών περασμάτων, των λιμανιών και των νησιών, εξασφαλίζοντας έτσι το απόλυτο εμπορικό μονοπόλιο στην Ανατολική Μεσόγειο, με ό,τι θα μπορούσε αυτό να σημάνει για τα οικονομικά αυτών των κρατηδίων. Η εγκαθίδρυση των λατινικών κρατών και η δυτική φεουδαρχία αμέσως μετά την πτώση της πόλης, η Επιτροπή των Νικητών εξέλεξε ως πρώτο ηγεμόνα της λατινικής

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, τον Βαλδουίνο, κόμη της Φλάνδρας, ο οποίος στέφθηκε με μεγαλοπρέπεια στην Αγία Σοφία ως Βαλδουίνος ο Πρώτος. Το κράτος αυτό περιλάμβανε την πρωτεύουσα, την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Λέσβο, Χίο και Σάμο, καθώς και ορισμένες ακτές της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Υποτίθεται, θα λέγαμε, ότι αποτελούσε την κορυφή της φεουδαρχικής πυραμίδας στην Ανατολική Ευρώπη. Όμως στην πραγματικότητα ήταν αδύναμο και οικονομικά εξαρτημένο κράτος. Εφαρμόστηκε το δυτικό φεουδαρχικό δίκαιο και εγκαταστάθηκε Βενετός Καθολικός Πατριάρχης ο Θωμάς Μοροζίνη. Ήδη από το 1205, στη μάχη της Ανδριανούπολης, ο Βαλδουίνος εχμαλωτίστηκε από τον Βούλγαρο Τσάρο Ιωαννίτζη και πέθανε στην εχμαλωσία. Δεν μακροημέρευσε δηλαδή. Οι διάδοχοί του, όπως ο Ερίκος της Φλάνδρας και ο Ροβέρτος του Κουρτενέ, αναλώθηκαν σε αμυντικούς πολέμους και το κράτος αυτό πτώχευσε γρήγορα. Ο τελευταίος αυτοκράτορας Βαλδουίνος Δεύτερος έφτασε στο σημείο να ξυλώσει τα χάλκινα σκεπάσματα των παλατιών για να τα πουλήσει και να υποθηκεύσει από εκεί και πέρα σε Βενετούς τραπεζίτες, πριν εκδιωχθεί οριστικά το έτος 1261. Ο κυριότερος αντίπαλος του Βαλδουίνου για τον θρόνο, ο ηγέτης των σταυροφόρων Βονιφάτιος ο Μομφερατικός, αποζημιώθηκε με τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του Βυζαντίου, ιδρύοντας το βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Η γεωγραφική του έκταση κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, χρησιμεύοντας ως ενδιάμεσο σταθμός μεταξύ Θράκης και Νότιας Ελλάδας. Ο Βονιφάτιος προσπάθησε να κερδίσει τη στήριξη του τοπικού ελληνικού πληθυσμού, καθώς παντρεύτηκε τη χείρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Ισακίου Δεύτερου Αγγέλου, Μαργαρίτα της Ουγγαρίας, και χώρισε το βασίλειο σε μικρότερα φέουδα που δόθηκαν σε Λομβαρδούς αλλά και Γάλλους υπότες. Αλλά και αυτό το κράτος αποδείχθηκε εξαιρετικά, θα λέγαμε, βραχίβιο. Το 1207 ο Βονιφάτιος σκοτώθηκε σε ενέδρα των Βουλγάρων και ακολούθησε περίοδος πολιτικής αστάθειας με την κηδεμονία του ανήλικου γιού του Δημητρίου. Οι εσωτερικές έρηδες των Λομβαρδών Ευγενών αποδυνάμωσαν από εκεί και πέρα το βασίλειο, το οποίο τελικά πολιορκήθηκε και καταλήφθηκε οριστικά το έτος 1224 από τις δυνάμεις του ελληνικού δεσποτάτου της Υπήρου. Κατά την προέλασή του προς τον Νότο, ο Βονιφάτιος ο Μομφερατικός παραχώρησε την Αττική και τη Βιωτία στον Βουργουνδό Ευγενή Όθωνα Ντελαρός, ο οποίος ίδρυσε το Δουκάτο των Αθηνών και έλαβε τον τίτλο του Μέγα Κύρη. Η γεωγραφική του έκταση κάλυπτε την Αττική, τη Βιωτία και αργότερα τμήματα της Φθιώτιδας και της Αργολίδας. Η πρωτεύουσα και το οικονομικό κέντρο ήταν η Θήβα, λόγω της αναπτυγμένης μεταξουργίας της, ενώ η Αθήνα παρέμενε το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο, με τον Παρθενώνα να μετατρέπεται στην Καθολική Εκκλησία Notre Dame d'Athènes, Παναγία των Αθηνών δηλαδή, και το Ερέχθειο να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Αυτό το δουκάτο άλλαξε ριζικά χαρακτήρα το έτος 1311, όταν η Καταλανική Εταιρεία, μια ομάδα μισθοφόρων, νίκησε τους Γάλλους φεουδάρχες στη μάχη του Κηφισού και ανέλαβε τη διοίκηση επιβάλλοντας τα έθιμα της Βαρκελόνης. Το 1388 πέρασε στην κυριαρχία της φλωρεντινής οικογένειας τραπεζιτών Ατσαγιόλη, οι οποίοι εξελίνησαν τη διοίκηση πριν την οριστική κατάληψη από τους Οθωμανούς το έτος 1458. Παράλληλα, το πλέον επιτυχημένο, ισχυρό και χαρακτηριστικό φεουδαρχικό κράτος των Λατίνων στον ελλαδικό χώρο
ιδρύθηκε στην Πελοπόννησο. Το 1205 ο Γουλιέλμος Αμπλίτης και ο Γοδεφρίδος πρώτος Βιλεαρδουίνος, επικεφαλής μιας μικρής αλλά βαριά οπλισμένης υποτικής δύναμης, ίδρυσαν το πριγκιπάτο της Αχαΐας ή του Μοραίος. Αυτό περιλάμβανε σχεδόν ολόκληρη την Πελοπόννησο, με εξαίρεση τις βενετικές ναυτικές βάσεις της Μεθόνης και της Κορώνης. Το πριγκιπάτο οργανώθηκε σε 12 μεγάλες βαρονίες και οι Βιλεαρδουίνοι επέβαλαν μια αυστηρή αλλά αποτελεσματική διοίκηση, η οποία αποτυπώνεται στο περίφημο «Χρονικόν του Μοραίος». Έχτισαν λοιπόν πανίσχυρα κάστρα, όπως το Χλεμούτσι στην Ηλία, το οποίο έγινε το οικονομικό κέντρο, όπου κοβόταν το τορνέζιο νόμισμα, και το πριγκιπάτο αυτό έφτασε στην ακμή του υπό τον Γουλιέλμο Β' Βιλεαρδουίνο, ο οποίος έκτισε το κάστρο του Μιστρά το έτος 1249. Ωστόσο, η ήττα του στη μάχη της Πελαγωνίας το 1259 και η αιχμαλουσία του σήμαναν την αρχή του τέλους, καθώς αναγκάστηκε να παραδώσει τα κάστρα της Λακωνίας στους Βυζαντινούς για να απελευθερωθεί. Την ίδια περίοδο, η Βενετία εφάρμοσε το δικό της σχέδιο, λειτουργώντας ως ναυτική αυτοκρατορία και αποφεύγοντας την υπηρωτική εμπλοκή. Κατέλαβε άμεσα τη Μεθόνη και την Κορώνη στη Μεσσηνία, την Εύβοια και την Κρήτη, η οποία οργανώθηκε ως βενετική αποικία με σκληρή φεουδαρχική δομή, προκαλώντας δεκάδες αιματηρές επαναστάσεις των ντόπιων αρχόντων. Παράλληλα, το έτος 1207, ο Βενετός ευγενής Μάρκος Σανούδος, ανιψιός του Δόγη Ντάντολο, ηγήθηκε μιας ιδιωτικής εκστρατείας, κατέλαβε τις Κυκλάδες και ίδρυσε το ημιαυτόνομο δουκάτο του Αρχιπελάγους ή της Νάξου. Επέβαλε το φεουδαρχικό σύστημα στα νησιά, όμως οι καθολικοί δούκες επέτρεψαν στους ντόπιους να διατηρήσουν τα θρησκευτικά τους έθιμα για να αποφύγουν τις εξεγέρσεις, φέρνοντας τα νησιά του Αιγαίου υπό τον έλεγχο δυτικών δυναστειών για αιώνες. Τα ελληνικά κράτη, η αντίσταση και η πολιτιστική άνθηση στην περιφέρεια είναι ο δεύτερος πυλώνας που αξίζει να αναφερθούμε σχετικά με όλα αυτά τα μικρά κράτη, τα κρατήδια θα λέγαμε, που λειτουργήσαν ως μια κατάσταση που συνόδευε την μεγάλη άλωση του 1204. Γι' αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής, αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά τα λατινικά κράτη, πάμε να δούμε τώρα και τα ελληνικά που διαμορφώθηκαν ουσιαστικά σαν αποτέλεσμα της άλωσης του 1204 σε διάφορες περιοχές. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η κατάρρευση της κεντρικής διοίκησης στην Κωνσταντινούπολη δεν σήμανε και την εξαφάνιση της βυζαντινής πολιτικής ελίτ, καθώς μέλη της βασιλικής οικογένειας ίδρυσαν ανεξάρτητα ελληνικά κράτη στην περιφέρεια. Στη βορειοδυτική Μικρά Ασία, ο Θεόδωρος I Λάσκαρης, γαμπρός του πρώην αυτοκράτορα Αλεξίου III Αγγέλου, ίδρυσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο Λάσκαρης οργάνωσε την κρατική μηχανή και τον στρατό στα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης. Μετέφερε εκεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και οι ηγεμόνες της έφεραν τον επίσημο τίτλο «Βασιλεύς και Αυτοκράτορ Ρωμαίων», δίνοντας το κράτος τη νομιμότητα της συνέχειας. Υπό τον διάδοχό του, Ιωάννη III Δούκα Βατάτζη, η Νίκαια γνώρισε πραγματικά ένα οικονομικό θαύμα μέσω μιας πολιτικής αυτάρκειας που ενίσχυσε την αγροτική παραγωγή και απαγόρευσε τα δυτικά είδη πολυτελείας. Αφού εξουδετέρωσε την απειλή των Σελτζούκων Τούρκων στα ανατολικά, η Νίκαια στράφηκε προς τη Δύση. Εκδίωξε τους Λατίνους από τη Μικρά Ασία μετά τη μάχη της Πιμανινού το 1224 και άρχισε να ανακτά εδάφη στη Θράκη, θέτοντας ως απόλυτο στόχο την απελευθέρωση της πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή, στη Δυτική Ελλάδα, ο Μιχαήλ I Κομνηνός Δούκας ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου, με έδρα την Άρτα, εκμεταλλευόμενος το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής για να δημιουργήσει ένα απρόσβλητο καταφύγιο για χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες. Οι ηγεμόνες, όπως ο Μιχαήλ I και ο αδελφός του Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας, αμφισβήτησαν ανοιχτά τα πρωτεία της Νίκαιας. Ο Θεόδωρος επέκτηνε επιθετικά τα σύνορα, κατέλυσε το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης το 1224 και στέφθηκε εκεί αυτοκράτορας, ανταγωνιζόμενος βεβαίως ευθέως στη Νίκαια για την ηγεσία του ελληνικού κόσμου. Ωστόσο, η ορμή της Ηπείρου ανακόπηκε απότομα το 1230 στη μάχη της Κλοκοτνίτσας, όπου ο Θεόδωρος ιτήθηκε και εχμαλωτίστηκε από τους Βούλγαρους. Το κράτος συρρυκνώθηκε, διασπάστηκε σε τοπικές ηγεμονίες και υποτάχθηκε σταδιακά στις δυνάμεις της Νίκαιας μετά τη μάχη της Πελαγωνίας το 1259. Στον αντίποδα, η γεωγραφική διάσπαση του ελληνισμού είχε και μια απροσδόκητα θετική παρενέργεια, καθώς οδήγησε στη δημιουργία λαμπρών πνευματικών κέντρων στην περιφέρεια. Στο μακρινό Πόντο, οι αδελφοί Αλέξιος και Δαβίδ Κομνηνή ίδρυσαν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας με τη στρατιωτική βοήθεια της Γεωργιανής Βασίλισσας Θάμαρ. Λόγω της θέσης της, η Τραπεζούντα εξελίχθηκε σε έναν πλούσιο εμπορικό κόμβο που συνέδεε τη Δύση με τους δρόμους του Μεταξιού και οι ηγεμόνες της, οι Μεγάλοι Κομνηνοί, χρηματοδότησαν μια εκπληκτική πολιτιστική άνθηση. Εκεί αναπτύχθηκε μια σπουδαία σχολή μαθηματικών και αστρονομίας με κορυφαία φυσιογνωμία τον Γρηγόριο Χιονιάδη, ο οποίος μετέφρασε περσικά επιστημονικά έργα στα ελληνικά. Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική έφτασαν σε μεγάλη ακμή με κορυφαίο μνημείο το ναό της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας με τα περίφημα φρέσκο του. Λόγω της απομόνωσής της, η Τραπεζούντα δεν συμμετείχε στην ανακατάληψη της πόλης, αλλά επιβίωσε ως ανεξάρτητο κράτος μέχρι το 1461. Παρόμοια πνευματική αναγέννηση σημειώθηκε και στο Νότο, όταν το 1262 ιδρύθηκε το Δεσποτάτο του Μιστρά ή του Μοραίος στην Πελοπόννησο ως άμεσο αποτέλεσμα των λύτρων που πλήρωσε ο Γουλιέλμος Β. Βιλεαρδουίνος για να απελευθερωθεί. Ο Μιστράς οργανώθηκε ως αυτόνομη ηγεμονία, διοικούμενη από μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας των Παλαιολόγων και εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πνευματικό κέντρο της Παλαιολόγιας Αναγέννησης.
Στην Καστροπολιτεία έζησε και δίδαξε ο κορυφαίος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός η Πλήθων, ο οποίος οραματίστηκε μια κοινωνική μεταρρύθμιση βασισμένη στην αρχαία ελληνική ταυτότητα και επηρέασε βαθύτατα τη Δυτική Ευρώπη. Παράλληλα, οι εκκλησίες του Μιστρά, όπως η Περίβλαπτος και η Παντάνασα, κοσμήθηκαν με τοιχογραφίες μοναδικής πλαστικότητας και χρωματικής ζωντάνιας, οι οποίες θεωρούνται από τους ιστορικούς τέχνης ως η αυγή της αναγεννησιακής τέχνης. Η πορεία προς την τελική αποκατάσταση της αυτοκρατορίας δεν ήταν ένα κοινό μέτωπο των Ελλήνων κατά των ξένων εισβολέων, αλλά σημαδεύτηκε από ένα σφοδρό και συχνά αιματηρό εμφύλιο ανταγωνισμό ανάμεσα στην αυτοκρατορία της Νίκαιας και το δεσποτάτο της Ηπείρου. Καθώς και τα δύο κράτη διεκδικούσαν τον τίτλο του μοναδικού νόμιμου συνεχιστή της Βυζαντινής εξουσίας, η σύγκρουση για την κυριαρχία στον ελλαδικό χώρο ήταν αναπόφευκτη. Μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης στα χέρια της Ηπείρου το 1224, η ένταση κορυφώθηκε. Η Νίκαια θεώρησε την Ήπειρο ως ένα αποσχιστικό, αντάρτικο μόρφωμα, ενώ η Ήπειρος έβλεπε την Νίκαια ως μια απόμακρη ανατολική δύναμη που δεν κατανοούσε τις ανάγκες των άλλων εδαφών. Η οριστική στρατιωτική λύση δόθηκε το 1259 στην περίφημη Μάχη της Πελαγωνίας. Το δεσποτάτο της Ηπείρου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την προέλαση της Νίκαιας, σχημάτισε μια ετερόκλητη συμμαχία με τους χειρότερους εχθρούς του ελληνισμού, τον Λατίνο πρίγκιπα της Αχαΐας Γουλιέλμο II Βιλεαρδουίνο και τον βασιλιά Μονφρέδο της Σικελίας. Η Νίκαια, υπό την ηγεσία του ικανού στρατηγού και μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου, πέτυχε μια συντριπτική νίκη. Η συμμαχία της Ηπείρου διαλύθηκε, ο Βιλεαρδουίνος εχμαλωτίστηκε και ο δρόμος για την επικράτηση της Νίκαιας ως της μοναδικής βυζαντινής δύναμης άνοιξε διάπλατα. Παράλληλα με τα όπλα, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος αντιλήφθηκε ότι η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης απαιτούσε και την εξουδετέρωση της ναυτικής ισχύως της Βενετίας, η οποία προστάτευε τους Λατίνους από τη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό στράφηκε στην κυριότερη εμπορική ανταγωνίστρια της Βενετίας, τη Δημοκρατία της Γένοβας. Το Μάρτιο του 1261 υπογράφηκε η καθοριστική συνθήκη του Νυμφαίου. Με τη συμφωνία αυτή, η Νίκαια εξασφάλισε την ναυτική υποστήριξη του Γενοβέζικου στόλου σε περίπτωση πολιορκίας της πόλης. Ως αντάλλαγμα, ο Μιχαήλ υποσχέθηκε στους Γενοβέζους τεράστια εμπορικά προνόμια, πλήρη φορολογική απαλλαγή σε όλα τα βυζαντινά λιμάνια και την αποκλειστική παραχώρηση δικών τους εμπορικών συνοικιών.

Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Ποιος θα το πει, το ουκ εξεστήσει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα. Ή να πας ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε συνοδεύουν τις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής που δεν προσπαθεί τίποτα παραπάνω να κάνει από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που ραγδαία γύρω μας απλώνονται.

Το φως του Σωτήρα Χριστού να φωτίσει το νου μας, αδελφοί μου. Ας ευχηθούμε όλοι όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, προς αντίληψη και πίστη, να ανατείλει το φως του Χριστού στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν αυτές καθρέφτες, κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Αυτό είναι το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και ό,τι σχετίζεται με αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συναλληλία μας. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές, τους συνεργάτες της εκπομπής, σε όσους διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και προσπαθούν να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή της ανώθευτης ορθόδοξης πίστης μας. Όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά, την αγάπη μας και στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους που, όπως έχουμε ξαναπεί, μας θέλουν με το βίωμά τους. Δεν φιλοδοξούν να κατακτούν αξιώματα, μα να υπηρετούν αξίες, όπως έλεγε και ένας γέροντας των ημερών μας. Δεν έχουν περισσότεροι, τουλάχιστον από τους μπροσταριδές μας, πτυχία, βιογραφικά περίλαμπρα, τετιμημένες περγαμινές, διπλώματα και πνευματικές διακρίσεις που τις περισσότερες φορές είναι δίψυχες. Έχουν ευθείες καρδιές και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν το Άγιο Πνεύμα. Έχουν βαθιά σοφία κατά Θεόν και το φως και το έργο του νόμου είναι γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και κάποιος δίνει συμμαρτυρία, βεβαιώνει γι' αυτό δηλαδή. Η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους.

Έχουμε, αδελφοί μου, πολλά όπλα. Όπλα του φωτός. Για να παλέψουμε, για να αντισταθούμε σε αυτόν τον διαρκή και ανηλαιή πνευματικό πόλεμο που αενάως διεξάγεται και πιο σκληρός από ποτέ γίνεται όσο περνάει ο καιρός και ιδίως στις μέρες μας. Κάθε σελίδα, κάθε λέξη του Θείου Λόγου δίνει απαντήσεις σε ό,τι μας προβληματίζει και σκοτεινιάζει το μέσα μας. Πόσο θα διαρκέσει η ανάγνωση ενός κεφαλαίου από την Αγία Γραφή μέσα στην καθημερινότητά μας. Στον εαυτό μας κυρίως απευθύνουμε αυτή την ερώτηση που συνεχώς αμελούμε να βρίσκουμε αυτές τις απαντήσεις. Πάμε στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα κεφάλαιο μόνο, το δεύτερο. Ας διαβάσουμε αυτούς τους λίγους στίχους. Και εδώ σήμερα κάποια αποσπάσματα, πολύ χαρακτηριστικά. Πώς ξεκινάει? «Εγένοντο δε και ψευδοπροφήτεν το λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι τινές, παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγονται σε αυτής ταχυνήν απώλειαν». Και παρακάτω. «Και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών τες ασελγίες, διούς η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται». Το εγένοντο με το οποίο ξεκίνησε ο Απόστολος Πέτρος είναι στα αλήθεια χρόνος παρελθοντικός και θα μπορούσε κανείς ελαφρά την καρδία να υποστηρίξει ότι αυτά έχουν γραφτεί για το τότε. Μα αμέσως παρακάτω έρχονται δύο ρήματα τα οποία βρίσκονται σε χρόνο μελλοντικό. «Και πολλοί εξακολουθήσουσιν αυτών τες ασελγίες, διούς η οδός της αληθείας βλασφημηθήσεται». «Και πολλοί θα ακολουθήσουν», ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας, «τις ποικίλες μορφές της ασελγίας, τις οποίες θα παρακινούν με τη διδασκαλία τους οι ψευδοδιδάσκαλοι, και για αυτούς η χριστιανική πίστη και ζωή, που είναι ο δρόμος της αληθείας, ο οποίος οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία, θα βλασφημηθεί και θα κακολογηθεί». Και παρακάτω. «Και η απώλεια αυτών ούν εις τάξη, αλλά αναβάλλεται υπό του μακροθύμου κριτού έως ότου εξπάσει τρομερά η απώλειά τους». «Δεν είναι δυσκίνητη», λέει, ερμηνεύει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, «σαν τον άνθρωπο που νιστάζει». Χρονικές αντικαταστάσεις ας κάνουμε, αδελφοί μου, σε όλους τους παρελθοντικούς χρόνους του Θείου Λόγου. Η χρονική αντικατάσταση της αυτομεμψίας και της μετανοίας. Όλα να τα μεταφέρουμε στον παρόντα χρόνο. Στον παρόντα χρόνο ανασταυρώνουμε τον Κύριο. Ας μην τον ξεχνάμε αυτό. Είναι καλό να το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο, είναι καλό να διαβάζουμε κάθε λέξη, όπως είπαμε, κάθε σελίδα, κάθε αιώνιο ρήμα μέσα από την Αγία Γραφή. Πάμε παρακάτω στον 14ο στίχο. Αυτό το κεφάλαιο επιγράφεται ως «η ψευδοδιδάσκαλη και η βεβαία τιμωρία τους». «Οφθαλμούς έχοντες μεστούς Μιχαλίδος και ακαταπαύστους αμαρτίας, δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους». Θυμόμαστε τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, τον μακαριστό Άγιο Γέροντα, πώς εστέναζε και έκανε πάντοτε μια παύση λαλίστατη
κάθε φορά που πρόφερε αυτό το χωρίο από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Οι αστήρικτες ψυχές. Πόσες δεν περνούν καθημερινά από δίπλα μας και εμείς, γράψτε το με κεφαλαία αυτό το εμείς, παρασύρουμε ή εξαπατούμε με τα λόγια, κυρίως με το βίωμά μας. Και το πιο σημαντικό, παραλείπουμε να μιλήσουμε σε αυτές τις αστήρικτες ψυχές για τον Χριστό μας εν αληθεία.

Και είναι αλήθεια πως περιστοιχιζόμαστε από ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν. Είναι και πολλοί από αυτούς που περνούν από δίπλα μας πρόσωπα πεφιλημένα, που οι ψυχές τους είναι αστήρικτες. Η οικογένειά μας, οι φίλοι μας και οι οικοί, οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες μας. Τους περιβάλλουμε με την αγάπη μας, το νιάξιμό μας, το ανίστακτο ενδιαφέρον μας. Όχι υπολογιστικά και με υστεροβουλία. Μα θυσιαστικά και, επομένως, αληθινά. Η αληθινή αγάπη εξάλλου έχει δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, είναι απροϋπόθετη. Και δεύτερον, έχει θυσία του εγώ μας. Αλλιώς είναι κάποια ψευτοαγάπη, ευκαιριακή, του μισθωτού συμφέροντος, χωρίς στερεές βάσεις. Μέσα στο εγώ κρύβεται πάντοτε το ανθρωπάρεσκο, επομένως και αυτό πρέπει να θυσιάζεται για την αγάπη. Εδώ είναι όμως που δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Γιατί όταν αγαπάς, πρέπει να γίνεσαι και ενίοτε δυσάρεστος. Λέει ο απλός λαός, θυμοσοφώντας, ότι όποιος σε αγαπάει, σε κάνει και κλαις. Αυτό το ακούγαμε από μικρή και είναι αλήθεια ότι θυμώναμε με το θυμόσοφο που το κυκλοφόρησε τότε. Αλλά πλέον το πιστεύουμε όσο λίγα σοφά λόγια των πεπειραμένων τούτης της ζήσης. Και πιο πολύ θαυμάζουμε όσους το βιώνουν τούτο το γνωμικό. Αδιαφορώντας για το αν θα προκαλέσουν την δυσαρέσκεια όσων περνούν από δίπλα τους. Και περισσότερο ζηλεύουμε όσους το τηρούν, δυσαρεστώντας εκείνους από τους οποίους εξαρτώνται, μη θυσιάζοντας την αλήθεια. Έλεγε ο Μέγας Πατήρ Αυγουστίνος Κανδιώτης ότι αγάπη χωρίς την αλήθεια είναι απάτη. Ναι. Αν το καλοσκεφτούμε, εξαπατάς όποια αστήρικτη ψυχή να νουρίζεις και φασκιώνεις, μη φανερώνοντάς της την ασχήμια της, το ότι δεν ευαρεστεί τον Θεό, το ότι αμαρτάνει, το ότι δεν της επιτρέπεται κάτι τέτοιο.

ουκ εξεστήσει. Με άλλα λόγια, ουκ εξεστήσει. Λόγια αληθινά, αιώνια, ευαγγελικά. Εκείνος που μνημειωδώς τα ξεστόμησε, αποκεφαλίστηκε δίχως δίκη, δίχως υπεράσπιση. Ανθρώπινη. Με συνοπτικές διαδικασίες, επειδή μόνο ήλεγξε τον μοιχό και ανήθικο άρχοντα. Όπως ακριβώς θα αποκεφαλιζόταν και στις μέρες μας. Αν ήλεγχε όσους με υπερηφάνεια θεοστηγή νομοθετούν και βιώνουν τα άθεσμα και τα μη καθήκοντα. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς, κακών, γονεύσει να πειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας.

Ναι, από την προς Ρωμαίους ήταν αυτό το μικρό απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο. Στοίχη 28-31. Ναι, θα αποκεφαλιζόταν και στις μέρες μας ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος αν ήλεγχε όσους νομοθετούν και βιώνουν τα αθέσμα και τα μη καθήκοντα. Ο Μέγας Δοστογεύσκη έλεγε πως χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Και ο Θείος Παύλος το λέει, το όλα επιτρέπονται, συμπληρώνοντας όμως πως την ψυχή δεν την συμφέρουν όλα. Ποιος όμως, αδελφοί μου, θα πει έστω και αυτό? Σπανίζουν θλιβερά οι ελεγκτικές φωνές, κυρίως των ποιμένων μα και των λαϊκών αδελφών, που σιωπούν συνένοχα, που σιωπούμε. Μη βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Ναι, χρειάζεται περισσή διάκριση και βίωμα των δικαιωμάτων του Αγίου Θεού για να ελέγξεις. Μα και σε όσους αντιτείνουν τα περί κατακρίσεως, τι θα πεις? Αυτό το επιχείρημα που πάντοτε το συναντάμε. Τι θα έλεγε στις μέρες μας ο Τίμιος Πρόδρομος αν θα τον κατηγορούσαν, φυσικά, για κατάκριση, όταν θα ήλεγχε όσους μετέβαλαν την φυσικήν χρήσην εις την παραφύσιν? Ρωμαίους 1:26. Δεν τα λέμε εμείς. Δεν υπάρχουν στον Θείο Λόγο αμετακίνητα και απαρασάλευτα. Ιώτα εν, η μία κεραία, δεν πρόκειται ποτέ να αποσιωπηθεί ή να σταματήσει να ισχύει. Χρυσοστομικά λοιπόν θα τους απαντούσε ο Τίμιος Πρόδρομος. Ας αφήσουμε την ιερή μας φαντασία να δουλέψει. Χρυσοστομικά θα τους απαντούσε ότι το μην κρίνεται περί βίου εστίν και ου περί πίστεως. Φαίνεται οξύμορο, μα αν σκεφτούμε πως στις μέρες μας αμνηστεύεται, νομιμοποιείται και επιβάλλεται με υπερηφάνεια. Αλίμον, με υπερηφάνεια, η διαστροφή του Θείου για παρασάλευτου εις τους αιώνας νόμου του Θεού, τότε θα κατανοήσουμε γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως, όντας ζωντανά μέλη της Εκκλησίας Του, οφείλουμε να λέμε όλο και συχνότερα γαλήνια και αγαπητικά, με σκοπό και μόνο το να θέσουμε νου αυτό το ουκ εξαισθήσει. Διαφορετικά εν εκείνη ημέρα θα ακούσουμε επαναλαμβανόμενα και αναπολόγητα ουέ από το άχραντο στόμα του δικαίου κριτή για όλες τις ψυχές που αφήσαμε αστήρικτες. Μη γέννη του, αδελφοί μου.

Το ομότιτλο κείμενό μας, το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Και ξεκινά να μιλά ο μακαριστός Άγιος Επίσκοπος Πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης. Όταν, αγαπητή μου, στην όχθη του Ιορδάνου ακούστηκε η φωνή του ασκητού, το κήρυγμα της μετανοίας. Στην εξουσία ήταν εγκληματίες. Διοικητής της Γαλιλαίας και Περαίας, τετράρχης βασιλιάς ήταν ο Ηρώδης ο Αντύπας. Αυτός είχε βαριά κληρονομικότητα. Το γενεαλογικό του δέντρο ήταν σάπια από τη ρίζα, ανήκε σε μια έκφυλη οικογένεια. Γιος του μεγάλου εκείνου Ηρώδη που έσφαξε τα νήπια της Βιθλεέμ, ήταν ένα κράμα Ρωμαίου, Ασιάτου και Έλληνος. Ένα μείγμα κακίας, αρχομανίας, πλεονεξίας και σαρκολατρίας. Θηρίο μάλλον παρά άνθρωπος. Θηρίο όμως με στέμα. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, εκινήτω με πανουργία προσποιούμενος φιλία με όλους. Εκάλυπτε τα καταχθόνια σχέδιά του με ένα ψεύτικο ενδιαφέρον για το λαό, έχτιζε κτίρια και πόλεις, έδινε μεγαλοπρέπεια στην αυλή του, θάμπωνε τους πολλούς. Ο καρδιογνώστης Κύριος όμως απεκάλυψε τα βάθη του. Για να μας δώσει παραστατική εικόνα της κακίας του, είπε γι' αυτόν: «Είπατε τι αλόπεκη ταύτη. Πέστε σε αυτήν την Αλεπού». Η Αλεπού ήταν το κατάλληλο οικόσημο της βασιλείας του Ηρώδου. Αλλά η βασιλική αυτή Αλεπού, παρόλη την πανουργία της, πιάστηκε σε φοβερή παγίδα. Και παγίδα για τον Ηρώδη έγινε μια γυναίκα, η περιβόητη Ηρωδιάδα. Αυτή ήταν η νόμιμη σύζυγος του Φιλίππου, του αδελφού του. Κατόρθωσε όμως να μπλέξει σε σχρό έρωτα αυτόν, τον κουνιάδο της και βασιλιά. Και αυτός, εξαιτίας της, έδιωξε από τον άκτορα την νόμιμη σύζυγό του, την κόρη του Αρέθα, ηγεμόνα της Αραβίας, και πήρε την Ηρωδιάδα. Έτσι μια Μιχαλίδα ανακηρύχθηκε βασίλισσα. Βασίλισσα Τίνος, ενός λαού θεοκρατικού. Δεν υπήρχε χειρότερο παράδειγμα για τις γυναίκες του Ισραήλ, μεγαλύτερη πρόκληση για το λαό που είχε λάβει στο Σινά ως αιώνιο κώδικα της ζωής του τις πλάκες του Δεκαλόγου. Και ερχόταν τώρα μια γυναίκα να ποδοπατήσει δημοσίως τον ηθικό νόμο, να θρηματίσει τις πλάκες. Και μόνο αυτό. Η Μιχαλίδα που κατά τον νόμο θα πρέπει να οδηγηθεί έξω από την πόλη και να λιθοβοληθεί, έφτασε να τιμάται τώρα και να δοξάζεται ως βασίλισσα. Ο Ηρώδης διατάζει. Λαέ, προσκύνησε τη Μιχαλίδα ως βασίλισσα. Το σκάνδαλο ήταν τεράστιο. Ο λαός το έβλεπε, το συζητούσε κρυφά, αλλά δημοσίως δεν είχε τη δύναμη να το αποδοκιμάσει. Παντού υπήρχαν κατάσκοποι των ανακτόρων. Να βρήσει κανείς την Ηρωδιάδα, θα έπρεπε να εξαφανιστεί αμέσως από το πρόσωπο της γης. Υπό την πολιτική δικαιοδοσία όμως του Ηρώδη ζούσαν και Λεβίτες, ιερείς, αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι, ερμηνευτές του νόμου και αυστηροί επιτιμητές των αμαρτημάτων του λαού. Αυτοί όλοι, αν μάθαιναν ότι κάπου μια φτωχή κόρη παρεξέκλεινε ηθικά, αμέσως θα διαμαρτύρονταν, θα μαδούσαν τις τρίχες τους, θα διερήγνυαν τα ημάτια τους, θα μάζευαν το λαό και με πύρινα λόγια θα τον προέτρεπαν να καταδικάσει αλίπητα την αποστάτηδα. Αλλόθρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ. Να τώρα. Όχι μια άσημη γυναίκα, μα η βασίλισσα. Τι κάνει μπροστά σας? Δεν θα φωνάξετε τώρα, δεν θα διαμαρτυρηθείτε? Να διαμαρτυρηθούν? Τι λέτε? Συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κυρός Αυγουστίνος. Να χάσουν οι άνθρωποι την εύνοια των ισχυρών, να πέσουν στην δυσμένεια των ανακτόρων? Αυτά δεν γίνονται. Έχουν άλλα σοβαρότερα θέματα οι Άγιοι Πατέρες του Ισραήλ. Για τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα θα έβρισκαν λόγους να συσκιάσουν το αμάρτημα. Μην κατηγορείτε τους βασιλιάδες μας, θα έλεγαν. Είναι καλοί. Να τα έργα τους. Τα κτίρια που κτίζουν. Και πόσα άλλα θα κάνουν ακόμη. Μην τους πικραίνουμε λοιπόν. Δυστυχώς σε εποχές κοινωνικής εκκλήσεως, εκείνοι που έχουν ταχθεί για την περιφρούρηση των αξιών μεταχειρίζονται η ποιότητα, ευγένεια, κολακία για να καλύψουν τη σκανδαλώδη ζωή των μεγάλων. Αυτή είναι η συνηθισμένη τακτική των θρησκευτικών ηγετών. Η ιστορία διηγείται ότι όταν ο βασιλιάς της Περσίας Καμβύσης, καταπατώντας τους νόμους, αποφάσισε να πάρει ως σύζυγο την αδελφή του και ζήτησε τη γνώμη των νομομαθών, αυτή μετά από σοβαρή μελέτη
ασπίντησαν ότι το θέλημα του βασιλιά επέχει θέση νόμου και άρα μπορεί ο βασιλιάς να συζευχθεί επισήμως την αδελφή του και όχι μόνο στην αρχαιότητα. Και σήμερα επαναλαμβάνονται τα ίδια. Πριν από χρόνια οι εφημερίδες, περιγράφοντας την ζωή του εκθρονισθέντος βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ, έγραψαν ότι αυτός θέλοντας να διώξει την όμιμη σύζυγό του, αξίωσε από το συμβούλιο των ουλεμάδων και έλαβε μέσα σε 3 ώρες το διαζύγιο του. Τέλεια υποχώρηση της θρησκευτικής αρχής στην παράνομη θέληση του βασιλιά. Αλλά γιατί να πάμε στην Αίγυπτο και την Περσία? Μήπως και στην ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν υπάρχουν μελανές σελίδες, περιπτώσεις που η διοικούσα Εκκλησία υπέκυψε σε παράνομες και αντικανονικές θελήσεις ισχυρών και παρά τον νόμο του Κυρίου εξέδωσε διαζύγια και ευλόγησε γάμους? Τι λοιπόν το παράδοξο, αν και οι τότε θρησκευτικοί αρχηγοί του Ισραήλ ακολουθούσαν τέτοια τακτική? Οι μισθωτοί ποιμένες σιωπούν. Ο προφήτης όμως τολμά. Όταν στην αυλή του Ηρώδη ξέσπασε το σκάνδαλο, ήταν στην ακμή της δράσεώς του ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έφτασε στα αυτιά του η είδηση και ταράχθηκε. Τι έπρεπε να κάνει? Να συγγύσει ή να ελέγξει? Αν ήθελε την ησυχία του, θα μπορούσε να σιωπήσει και δικαιολογούμενος να πει στον εαυτό του: Ιωάννη, τόσος κόσμος σειραίει. Γεμίζουν οι όχθες του Ιορδάνου. Ένας λαός ακούει τη διδασκαλία, εξομολογείται, μετανοεί. Αλλά και ένας κύκλος μαθητών έχει σχηματιστεί γύρω σου. Αν τώρα ελέγξεις τη βασιλική παρανομία, θα συλληφθείς. Το κήρυγμα θα διακοπεί, ο κύκλος των μαθητών θα διαλυθεί, το έργο σου θα κινδυνεύσει. Και αυτά για έναν έλεγχο. Δεν είναι λοιπόν προτιμότερο να παραβλέψεις το σκάνδαλο και να συγγύσεις? Αν ήταν άλλο στη θέση του ένας από τους σύγχρονους κήρυκες, θα μπορούσε όχι μόνο αυτά να σκεφτεί, αλλά και να προχωρήσει σε περισσότερο συνετές ενέργειες. Θα μπορούσε, ας πούμε, να πλησιάσει τα ανάκτορα και εκμεταλλευόμενος την εκτίμηση που έτρεφε για αυτόν ο Ηρώδης, να επιβληθεί στους κύκλους της αυλής, να επηρεάζει από τα παρασκήνια, να θεωρείται ένας από τους δυναμικούς άνδρες της εποχής, θρησκευτικός και πολιτικός παράγων. Και φίλος πλέον των ανακτόρων θα είχε στη διάθεσή του όλα τα μέσα, αρκεί να μην ήλεγχε τον βασιλέα. Αλλά ο βαπτιστής δεν νικήθηκε από τέτοιους πειρασμούς. Δεν έμοιαζε με κάποιους σημερινούς που χάριν του έργου τους... Ποιου έργου, αναρωτιέται ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος. Αντιπαρέρχονται βοώντα και κράζοντα σκάνδαλα αρχόντων, βάζουν στο στόμα φήμωτρο και δικαιολογούμενοι λένε αυτάρεσκα: «Εμείς είμαστε του επικοδομητικού κηρύγματος». Ο Τίμιος Πρόδρομος δεν προτίμησε τη σιγή και συγκάλυψη. Δεν ήταν άνθρωπος των ελιγμών και συμβιβασμών. Όχι. Βάδιζε με ευθύτητα. Μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο, ο γοργός αναετός ανέβηκε στα ανάκτορα και έριξε τον κεραυνό. Κεραυνός ήταν οι λίγες εκείνες λέξεις που είπε στον Ηρώδη: «Ουκ εξεστήσει, έχειν τη γυναίκα του αδελφού σου».

και το αποτέλεσμα του ελέγχου, θα ρωτήσουν οι ρεαλιστές θεολόγοι και ιεροκήρυκες. Εισακούστηκε η φωνή της διαμαρτυρίας, έπαυσε το σκάνδαλο, διώχθηκε η Μιχαλίδα. Η συνετή εντός εισαγωγικών, το συνετή, προφασίζονται. Αλλά κύριοι, ο Ιωάννης δεν εξήρτησε ποτέ την εκτέλεση του καθηκοντός του από το αποτέλεσμα όπως εσείς. Δεν ήταν έμπορος του θείου θελήματος. Έπρεπε να δώσει τη μαρτυρία της αληθείας. Τα από εκεί και πέρα ανήκουν στο Θεό. Και η ιστορία μαρτυρεί ότι το σύντομο εκείνο κήρυγμα που του στήχησε αυτή τη ζωή έγινε η πηγή απείρων ευλογιών για την Εκκλησία. Τα κηρύγματα των ραβίνων και των ποικιλονίμων σχολών τους με τις εξονυχιστικές και ανιαρές ερμηνείες του νόμου λησμονήθηκαν. Αλλά το ουκ εξεστήσει βασιλεύ και μετά από 20 αιώνες εξακολουθεί να συγκινεί. Πάλι από ζωή, μεταδίδει ζωή, φωτίζει με αντάβια την οδό των μαρτύρων της αληθείας. Από αυτό αντλούν παρηγοριά και δύναμη οι πιστοί στρατιώτες του Κύριου.

εκφωνήθηκε αυτός ο λόγος και αναδημοσιεύθηκε πριν από 40 χρόνια στο περιοδικό «Σταυρός», τον Ιανουάριο του 1983.

Πάντα μη έξε στην αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξε στην αλλού και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Ένα ομίλημα και εκτενή αποσπάσματα από αυτό, από τον μακαριστό Άγιο Γέροντα και Χριστοκήρυκα, πατέρα Θανάσιο Μυτιληναίου, που ξεκινά με αυτά τα θεία λόγια. Οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους, ξεκινά να μιλάει ο πατήρ Αθανάσιος, είναι βαρισίμαντοι. Πάντα μη έξεστην, όλα μου επιτρέπονται, αλλού πάντα συμφέρει. Δεν συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε. Εδώ βλέπει κανείς να καθορίζει την ελευθερία ο Απόστολος Παύλος σε σχέση με την ύπαρξη. Διότι όταν η ύπαρξή μου πρέπει να κινείται κατά τρόπον ασφαλή, μια ελευθερία στην ύπαρξή μου θα μπορούσε να είναι μοιραία, εάν είναι αδιάκριτη. Μου επιτρέπεται να πάρω και δηλητήριο, αλλά δεν με συμφέρει, γιατί αυτό θα καταστρέψει την ύπαρξή μου. Αυτό θέλει πρώτα-πρώτα να τονίσει εδώ, το μεγάλο αυτό θαύμα της ελευθερίας και της υπάρξεως, ο Απόστολος Παύλος. Αν δούμε το πράγμα εντελώς μονομερώς, δηλαδή δούμε την ελευθερία μόνο σαν κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει αυθύπαρκτο, αγνοώντας την ύπαρξη, τότε πραγματικά η ελευθερία μας θα μας οδηγήσει στην καταστροφή. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ κοινό παράδειγμα, πολύ συνηθισμένο, σύγχρονο. Έχω δικαίωμα να πάρω ναρκωτικά. Έχω δικαίωμα. Μπορώ να πάρω ναρκωτικά. Μπορεί κανείς να με εμποδίσει αν εγώ θέλω. Όχι. Είμαι ελεύθερος να το κάνω. Αυτό που θα χρησιμοποιήσω όμως θα ωφελήσει ή θα βλάψει την ύπαρξή μου. Μήπως ακριβώς αυτή η ελευθερία οδηγήσει την ύπαρξή μου στην καταστροφή. Αναμφισβήτητα, ναι. Έτσι στην εποχή μας βλέπουμε να θεάται η ελευθερία ερήμην της υπάρξεως. Σου λέει, εγώ θέλω να απολαύσω αυτό, δεν με ενδιαφέρει τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ίδια μου την ύπαρξη. Ο Λόγος του Θεού μας επαναφέρει σε κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, ότι έχει μια σχέση η ελευθερία με την ύπαρξη. Αν θα έπρεπε να δούμε το θέμα υπαρξιακά, δηλαδή μόνο από μια φιλοσοφική πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε, φιλοσοφική όχι χριστιανική, θα μπορούσαμε να πούμε ένας που θα είχε ένα σωστό μυαλό, ότι δεν μπορεί χάρη της ελευθερίας να καταστραφεί η ύπαρξης. Σήμερα στην εποχή που ζούμε, που λέμε ότι υπάρχει ελευθερία, λέμε ταυτοχρόνως ότι στηρίζουμε και την ύπαρξη. Γι' αυτό και στον αιώνα μας έχουμε αυτά τα υπαρξιστικά ρεύματα. Ακριβώς για να διατηρήσουμε την ύπαρξη. Αλλά ματαιοπονούμε. Έχουμε βάλει αυτές τις δύο δυνάμεις να στέκονται αντίθετα. Αυτά τα δύο αγαθά, την ελευθερία και την ύπαρξη, να στέκονται αντίθετα. Ενώ το πράγμα δεν είναι έτσι. Το ένα πρέπει να περιφρουρεί το άλλο. Η ελευθερία πρέπει να περιφρουρεί την ύπαρξη. Πάντα μη έξεστην. Αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Γιατί? Διότι εκείνα τα οποία θα μου επιτρέπονται και θα μπορούσαν να με καταστρέψουν, δεν με συμφέρουν. Είναι όμως και μια δεύτερη θέση. Το πάντα μη έξεστην, αλλού και εγώ εξουσιαστήσω με υπότινος. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν μπορώ να δουλωθώ. Εδώ ακριβώς υπάρχει, στην πράξη πάνω, ένα οξύμορο σχήμα. Είναι δυνατόν η ελευθερία να δουλώνει, δηλαδή να υποδουλώνει. Είναι δυνατόν. Δεν είναι οξύμορο. Σαν να λέμε άναψε το φως για να γίνει σκοτάδι. Αυτό είναι το οξύμορο σχήμα.

Είναι δυνατόν λοιπόν να έχω ελευθερία και η ελευθερία να με δουλώνει? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όλα μου επιτρέπονται. Αλλά εκείνα που μου επιτρέπονται ενδεχομένως θα φτάσουν να με υποδουλώσουν. Και αφού θα με υποδουλώσουν τελικά η ελευθερία, με οδηγεί σε μια υποδούλωση. Και αυτό συμβαίνει στην εποχή μας. Σήμερα εν ονόματι της ελευθερίας καλλιεργούμε τα πάθη. Και τα πάθη μας υποδουλώνουν. Είμαστε υποδουλωμένοι στα ίδια μας τα πάθη. Θα γυρίσω στο ίδιο μου παράδειγμα, το προηγούμενο. Εκείνον που χρησιμοποιεί τα ναρκωτικά γιατί είναι ελεύθερος να τα χρησιμοποιήσει. Όταν βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο ενδεχομένως, να σας λέγει «Ελεύθερα χρησιμοποίησα τα ναρκωτικά, αλλά υποδουλώθηκα. Σας παρακαλώ, σώστε με». Από τι να σε σώσουμε? Από έναν καταναγκασμό. Διότι ακριβώς αυτό σου το πάθος δημιουργεί. Σου δημιουργεί καταναγκασμό. Αυτός λοιπόν ο καταναγκασμός δεν είναι ελευθερία πια. Διότι είναι ακριβώς σαν το υποζύγιο που το ζεύξαμε στο μαγκανοπήγαδο, του κλείσαμε τα μάτια, το καμιτσούμε από πίσω και αυτό γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω. Εκείνη η παλιά εικόνα του μαγκανοπήγαδου που γνωρίζετε. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος τελικά από την ελευθερία του οδηγήθηκε στη δουλεία. Σήμερα, αγαπητοί μου, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, εν ονόματι της δουλείας έχουμε γίνει όλοι δούλοι του διαβόλου. Όταν γυρίσουμε και γίνουμε δούλοι του Θεού, τότε γινόμαστε ελεύθεροι. Το θέμα της ελευθερίας είναι πολύ λεπτό. Δεν κυβερνούν τα πάθη την ελευθερία, αλλά η ελευθερία κυβερνά και την ύπαρξη και τον ίδιο, ολόκληρον τον άνθρωπο και την πορεία του και τη ζωή του. Είναι λεπτό πράγμα η ελευθερία. Μια κακή της χρήση οδηγεί εκεί που δεν θα τον περίμενε κανείς. Και βλέπετε, αγαπητοί μου, τι τάση έχουν οι άνθρωποι να ερμηνεύουν κατά τις επιθυμίες τους τον λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν και εδώ. Απόστολος Παύλος είπε στην Κόρινθο πάντα μη έξιστην για το θέμα των φαγητών. Αλλά αυτό το θέμα των φαγητών είναι αδιάφορο. Διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να τρώγει. Μόνο φυσικά δεν πρέπει να υπερβεί τα όρια του. Γι' αυτό ευθύς αμέσως λέγει τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμαση. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία και η κοιλία για τα φαγητά. Όλα μου επιτρέπονται αυτά, αλλά προσέξτε. Αν επί παραδείγματι φάω και ξεκυλιαστώ, αυτό δεν με συμφέρει. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει θα έρθει κάποια στιγμή που και η κοιλία και τα φαγητά θα καταργηθούν, όχι όμως το σώμα, γιατί θα αναστηθεί. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα δοκιμάσεις. Διότι αν θες, το κάνεις, είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος όπως και οι πρωτόπλαστοι, σαν ελεύθεροι να δοκιμάσουν την αναποδιά τους και την αναχώρησή τους από τον παράδεισο, αλλά όμως δεν συμφέρει αυτό. Και εκείνα που δεν συμφέρουν είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Εκεί δεν μπορείς να πεις «θα δοκιμάσω». Εκεί είναι ο θάνατος. Και ο Παύλος όταν ομιλεί στους Κορινθίους, ομιλεί εκεί όπου ελατρεύεται η θεά Αφροδίτη. Και η αμαρτία των σαρκικών παθών ήταν διάχυτη. Και έρχεται και λέγει «δεν μπορείς να παραδώσεις το σώμα σου στην αμαρτία. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει». Και πάνω ακριβώς αυτό το θέμα επιχειρεί κάθε απόδειξη και κάθε επιχείρημα ο Απόστολος Παύλος για να πείσει τους Κορινθίους ότι επί των σαρκικών αμαρτημάτων δεν έχουν συμφέρον να κάνουν τίποτε απολύτως. Συμφέρον έχουν να φυλάξουν τον εαυτό τους αγνό και καθαρό. Τα επιχειρήματά του. Πρώτον, δεν μπορείς να παραδώσεις το σώμα σου στην αμαρτία γιατί θα αναστηθεί το σώμα σου αυτό. Το πεπτικό σου σύστημα που μπορείς σήμερα να φας θα καταργηθεί. Ο δε Θεός και ταύτην, την κοιλίαν δηλαδή, και ταύτα τα βρώματα, καταργήσει. Αυτά δεν θα αναστηθούν ως λειτουργία. Το σώμα όμως θα αναστηθεί και δεν μπορείς να το παραδώσεις στην αμαρτία, διότι αν το παραδώσεις στην αμαρτία θα είναι ακατάλληλο για να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Ο δε Θεός, λέγει, και τον Κύριον ήγηρε, τον Ιησούν Χριστόν, και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Συνεπώς, αφού θα αναστηθούμε, αφού το σώμα που θα πάρουμε θα είναι καινούριο, καινούριο, αλλά θα φέρει τα στίγματα της αμαρτίας, αν επιτελέσαμε αμαρτίες σαρκικές στον παρόντα κόσμο. Γιατί η αμαρτία έχει μεταφυσική και αιώνια διάσταση. Πρώτον λοιπόν επιχείρημα, θα αναστηθούμε, λέγει στους Κορινθίους. Δεύτερον επιχείρημα, το σώμα μας είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Πώς είναι μέλος του σώματος του Χριστού?
όταν κοινωνώ σώματος και αίματος Χριστού, γίνομαι μέλος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Το σκεφτήκατε ποτέ, αγαπητοί μου, ότι δεν ανοίγω το νοητό στόμα μου για να κοινωνήσει του σώματος και αίματος του Χριστού η νοητή ψυχή μου? Ανοίγω το πραγματικό μου, το σωματικό μου στόμα. Αυτό το στόμα με τη γλώσσα και τα δόντια μέσα. Πώς να το πω, πιο ρεαλιστικά πώς να το πω, για να πάρω αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού κατ' αισθητών τρόπων. Όταν λοιπόν εγώ παίρνω το σώμα, υπογραμμίζω και το αίμα, υπογραμμίζω του Χριστού, εγώ ψυχοσωματικά, αναμφισβήτητα, τον λαμβάνω, γίνομαι μέλος του, γίνομαι μέλος του δικού του σώματος. Και λέγει ο Απόστολος σε μια απορία, εάν υποτεθεί ότι πηγαίνω στην ανηθικότητα, λέει, άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Η Γραφή δε λέγει ότι ο κολλόμενος στη πόρνη εν σώμα εστίν. Ώστε λοιπόν θα καταστήσω τα μέλη του Χριστού μέλη ανηθίκου γυναικός, επειδή κοινωνώ και πηγαίνω και στην αμαρτία. Μη γέννητο, λέγει. Ακατανόητο πράγμα αυτό. Βάλτε τώρα με το μυαλό σας πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται σαρκικά αμαρτήματα και ανεξομολόγητοι πηγαίνουν και κοινωνούν. Βάλτε με το μυαλό σας τώρα. Βάλτε τι γίνεται τώρα. Και έτσι να φρικιά ο Απόστολος μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα.

αλλά και κάτι ακόμη, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Δοξάσατε δι' τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού». Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, που και τα δύο ανήκουν στο Θεό. Πώς μπορώ να δοξάσω τον Θεό με το σώμα μου? Με το πνεύμα μου το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εάν ο νους μου υψωθεί και δοξάσει τον Θεό, με το σώμα μου πώς μπορώ να δοξάσω τον Θεό? Δοξάζω δεν σημαίνει λέγω λόγια. Είναι και αυτό. Δοξάζω έχει μια ευρύτερη σημασία. Μόνη παρουσία μου ως Άγιος, αυτό ακριβώς είναι μια δοξολογία στον Θεό. Εάν δηλαδή εγώ ετήρησα το σώμα μου σε αγνότητα, δεν το άφησα να γίνει κατοικητήριο δαιμόνων, κατοικητήριο ανηθικότητος, τότε αυτό το ίδιο το σώμα μου είναι μια δοξολογία στο Θεό. Παίρνει μια δοξολογική διάσταση το σώμα μου. Αυτό το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό ο σωστός χριστιανός μόνο που υπάρχει στον κόσμο αυτόν είναι μια νότα δοξολογία στον Θεό. Μέσα στον κόσμο αυτό και το σώμα του όταν το διατηρεί μακριά από την αμαρτία και την ανηθικότητα, τότε και αυτό είναι μια δοξολογία στον Θεό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε πολλές φορές τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει. Είμαστε απληροφόρητοι. Αν κάποτε μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, αντιληφθούμε την οντολογία μας, δηλαδή αποκτήσουμε μια γνώση χριστιανικής ανθρωπολογίας, γνωρίσουμε ποιοι είμαστε, τότε αυτό θα μας οδηγήσει στο να μπορέσουμε να σταθούμε σωστά μπροστά στον Θεό. Τότε θα αξιοποιήσουμε την ύπαρξή μας. Τότε η ελευθερία μας, η οποία μας έχει δοθεί από τον Θεό σαν ένα πολύ ακριβό δώρο. Δύο είναι τα ακριβά δώρα του Θεού. Είναι πολλά, αλλά δύο είναι τα πιο ακριβά. Τα πιο τίμια, τα πιο πολύτιμα. Είναι η λογική και η ελευθερία. Ποτέ δεν μπορεί να νοηθεί η ελευθερία χωρίς τη λογική. Δεν αξιοποιείται. Ένα ζώο είναι ελεύθερο να κάνει κάτι, αλλά δεν έχει λογική. Και δεν έχει καμία αξία αυτό. Αλλά και ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει μια λογική χωρίς ελευθερία. Διότι μια λογική χωρίς ελευθερία είναι και αυτό αναξιοποίητο. Ελευθερία και λογική είναι ένα διάσπαστο ζευγάρι αγαθών, δωρεών του Θεού. Αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Η λογική και η ελευθερία. Η ελευθερία μας λοιπόν μέσα στον χώρο του Θεού πρέπει να είναι εκείνο το στοιχείο που θα μας οδηγήσει στη διατήρηση της υπάρξεώς μας. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Τι θα πει σωστή διατήρηση? Αν μαρτυρήσω για το Χριστό, δεν καταστρέφω την ύπαρξή μου? Όχι. Η ύπαρξη σωράται από τη γωνιά της αιωνιότητος. Όταν θα αναστηθώ, πού θα βρεθώ? Από εκεί οράται το πράγμα. Έτσι, αν καταστρέψω την ύπαρξή μου με τα πάθη, την κατέστρεψα για πάντα. Αν παραδώσω την ύπαρξή μου στο μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού, τότε διετήρησα αληθινά και σωστά την ύπαρξή μου. Έτσι θα παρακαλέσω να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ελευθερία και ύπαρξη είναι δύο πράγματα που πηγαίνουν πλάι-πλάι. Το ένα περιφρουρεί το άλλο. Η ελευθερία περιφρουρεί την ύπαρξη. Δεν πρέπει να την καταστρέφει. Και όταν μάθουμε τον νόμο του Θεού, όταν μάθουμε την οντολογία μας, τότε πραγματικά θα αξιοποιήσουμε ό,τι ο Θεός είχε στο νου του για μας. Να μας φέρει στην ύπαρξη και να μας πάρει μαζί του στην αιώνια μακαριότητά του.

χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα από τα αμέτρητα δόξα του Θεού, διαφωτιστικά και αποκαλυπτικά ομιλήματα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, ακόμα ένα απόσπασμα από ομίλημα του μακαριστού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας Κυρού Σεραφείμ, πάνω σε ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αρχές Αγίας Σαρακοστής τότε, πριν από 4 χρόνια, λίγο πριν κοιμηθεί δηλαδή, εξεφωνήθη, και καταθέτει στην αγαπόσα καρδία μας ο μακαριστός κύριος Σεραφείμ ένα πρόβλημα που απασχολεί την εποχή μας και μαστίζει ιδιαίτερα τον τόπο μας, την αδιαφορία που μας διακρίνει. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος αυτήν, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. «Ουκ εξεστήσει αδιαφόρος ζήν». Ιδίως η εποχή στην οποία ζούμε δεν αφήνει περιθώρια για αδιαφορία στην πνευματική ζωή. Όταν βρίσκεται κανείς στην έπαλξη του καθήκοντος και αντιμετωπίζει πολέμους και ακαταστασίες και μάχεται προς τα σαρχάς και τα εξουσίας του σκότους, δεν αδιαφορεί, πολύ δε περισσότερο δεν κοιμάται. Γιατί απλούστατα οι μάχες δεν κερδίζονται κατά τη διάρκεια του ύπνου, αλλά μόνο με προσωπικό αγώνα, μόχθο και θυσίες. Γι' αυτό και πάλι ο Ιερός Πατήρ, καταθέτοντας την προσωπική του εμπειρία, είναι αποκαλυπτικός. Όταν συμβαίνει κάτι το παράνομο, κανένας να μην παραμένει αδιάφορος, αλλά να γίνεται θερμότερος από τη φωτιά και να μην πονά λιγότερο από εκείνους που αδικούνται, και έτσι θα εμποδίσει τα περισσότερα από τα κακά. Και ο Μέγας Βασίλειος ερωτά στον λόγο του στο Άγιο Βάπτισμα, «Τις καθεύδων έστησεν τρόπεων? Άλλωστε η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν», κατά τον λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό η ραθυμία είναι ο δίμιος της πνευματικής μας ζωής. Παράδειγμα ραθυμίας αποτελεί το πρόσωπο του Ιούδα. Ο Παύλος βλάσφημος είναι και διώκτης και υβριστής, επειδή δεν εσπούδασε και ούκα παίγνου και ανέστηκε των αγγέλων γέγονεν ίσως. Ο δε Ιούδας Απόστολος είναι, αλλά ραθυμίσας γέγονε προδότης. Ο ληστής πάλιν μετά, το σάφτην κακίαν, επειδή μη απέγνω πρώτον άλλον απάντων εις τον παράδεισον εισήλθε. Ο Φαρισαίος Θαρίσας εξ αυτού της αρετής κατηνέχθη του ύψους. Ο τελώνης μη απογνούς ούτως ορθώθιος κακίνων παραδραμήν. Θα συμβουλεύσει ο Ιερός Πατήρ. Σήμερα, με την αποστασία που παρατηρείται και την αθεία που σαν λίβας καταπνίγει κυρίως τους νέους, παρατηρείται συγχρόνως και μια θρησκευτική αδιαφορία, μια στάση ζωής δηλαδή ανάμεσα στην αθεία και την θρησκευτικότητα. Δεν είναι άρνηση του Θεού, αλλά ούτε μια γνήσια θρησκευτικότητα. Είναι μια κατάσταση νόθα και νοσηρή, φαινόμενο της εκοσμίκευσης που δυστυχώς έχει κυριεύσει τις συνειδήσεις όλων μας. Έτσι στους ανθρώπους αυτούς παρατηρείται η χλιαρότητα ως προς την πίστη, τη ζωογόνο παράδοσή μας, την αγάπη προς τον Θεό και τον σεβασμό των ιερών και των οσίων της πίστεως μας, την αγάπη προς την Μητέρα Εκκλησία, το σταυρικό της πολίτευμα, το εκκλησιαστικό φρόνημα, τον τρόπο ζωής και την μέθοδο θεραπείας του ανθρώπου. Ακόμη, συνήθως αδιαφορούν για τον άνθρωπο στο πρόσωπο του οποίου εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συναντούμε το πρόσωπο του Χριστού. Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου. Τέλος, αδιαφορούν και για την πατρίδα τους, για εκείνους οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν, ώστε να κατακτηθεί το δώρο της ελευθερίας. Και ενώ οι χριστιανοί όλων των αιώνων είναι πάρικοι και παρεπίδημοι, εντούτοις έχουν και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, την οποία οφείλουν να τιμούν, να αγαπούν, να προστατεύουν και να θυσιάζονται για αυτή. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, απευθυνόμενος στον ύπαρχο της Κωνσταντινούπολης Σοφρόνιο, του συνιστά την πατρίδα τίμησον και τι αρετή βοήθησον. Δηλαδή να τιμήσεις την πατρίδα σου και την αρετή να βοηθήσεις. Με αυτές τις σκέψεις δανεισμένες από την σοφία των Αγίων μας, σας παρακαλώ θερμά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να δείξετε το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Για την ορθόδοξη πίστη μας, για την ορθόδοξη εκκλησία μας, για την λατρεία μας και την παράδοσή μας, για όσα μας παρέδωσαν οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας. Να δείξετε ακόμη ενδιαφέρον και για την πατρίδα μας και τις δύσκολες ώρες που διέρχεται, καθώς και για τα όσα μαστίζουν τον τόπο μας. Όπλο μας είναι η πίστη μας στον Θεό, η κοινωνία μαζί Του δια της προσευχής, οι πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας, ιδιαίτερα όλων εκείνων που με την παρουσία τους
αγίασαν τον αιματοβαμμένο τόπο μας. Ένα από τα τελευταία ομιλήματα λίγο πριν φύγει από αυτήν τη ζωή ο μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας κυρίου Σεραφείμ, μια πνευματική παρακαταθήκη θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει αυτό το μήλημα. Ποιος θα το πει αυτό το ουκ εξεστήσει? Και είδαμε τις πολλές πτυχές αυτού του πνευματικού κεφαλαίου, αδελφοί μου. Πόσο σημαντικό είναι στις μέρες μας να μην αφήνουμε να περνούν από δίπλα μας αστήρικτες ψυχές. Πόσο πρέπει να μας ελέγχει αυτός ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου εκεί στην δεύτερη επιστολή του. Δεν πρέπει να παραλείπουμε να τους μιλήσουμε για τον Χριστό μας εν αληθεία. Είπαμε ότι ζηλεύουμε όσους δυσαρεστώντας εκείνους από τους οποίους εξαρτώνται δεν θυσιάζουν την αλήθεια. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν αγαπάς πρέπει να γίνεσαι και ενίοτε δυσάρεστος. Ναι, γιατί εξαπατούμε όποια στήρικτη ψυχή στέλνει ο Κύριος δίπλα μας. Και εμείς δεν λέμε αυτό το ουκ εξεστήσει. Μη φανερώνοντάς της την ασχήμια της, το ότι δεν ευαρεστεί τον Θεό, το ότι αμαρτάνει, το ότι δεν της επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Με λόγια ευαγγελικά πρέπει να μιλάμε. Με λόγια αληθινά και αιώνια. Το ουκ εξεστήσει του τιμίου προδρόμου πάντοτε πρέπει να έρχεται και στα δικά μας χείλη και να ξεστομίζεται με διάκριση και με διάθεση πάντοτε να θέτουμε νου αγαπητικά στους αδελφούς μας. Οφείλουμε να το ξεστομίζουμε αυτό το ουκ εξεστήσει στις μέρες μας όλο και συχνότερα. Διαφορετικά είναι εκείνη τη ημέρα θα ακούσουμε επαναλαμβανόμενα και αναπολόγητα «Ουέ» από το άχραντο στόμα του δίκαιου κριτή για όλες τις ψυχές που εγκαταλείψαμε αστήρικτες.

0: Και το πιο σημαντικό είναι αυτό το ουκ εξαισθήσει το αιώνιο του τιμίου προδρόμου, του ουράνιου. Να το ακούμε όλοι μας αυτομεμφόμενοι, κάνοντας την αυτοκριτική μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, προσευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου, εισάγουσόμε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρεί απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

Διαφέσος των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης,

εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
0: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις Ιερές Ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου», του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματσοπούλου.
1: Κεφάλαιο 17. Ο παρθενικός βίος. Ο σκοπός του παρθενικού βίου. Μετά τη γνώση που πήραμε για τα ειδικά μέσα με τα οποία πολεμούνται τα πάθη και μάλιστα τα σαρκικά αμαρτήματα, κρίνουμε καλό να πούμε λίγα λόγια και για τον κατά Χριστόν άγαμο και παρθενικό βίο. Θεωρούμε τη γνώση αυτή πολύ χρήσιμη και αναγκαία, διότι όσοι εκλέγουν την αγαμία και παρθενία για να φανούν δόκιμοι και άξιοι, δεν αρκεί να γνωρίζουν μόνο τα πνευματικά όπλα με τα οποία πολεμείται το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων, αλλά είναι ανάγκη να γνωρίζουν και τον υψηλό και πνευματικό σκοπό προς τον οποίο αποβλέπει η αληθινή, άγαμη και παρθενική ζωή. Ο σκοπός της παρθενικής ζωής είναι η απερίσπαστη προσκόλληση προς τον Χριστό όλων όσων δέχονται αυτή τη ζωή. Επίσης, η εργασία με αυταπάρνηση όσων μπορούν για την απελευθέρωση των ανθρώπων που βρίσκονται στην αμαρτία, για την ανάπλαση και αναγέννησή τους. Η εργασία γενικά για κάθε δυνατή αγαθοεργία, φροντίδα και ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη. Από αυτόν τον υψηλό σκοπό, στον οποίο αποβλέπει η αληθινή κατά Χριστόν αγαμία, καταλαβαίνει καθένας ότι όσοι δέχονται την αγαμία ή παρθενία με τέτοιο σκοπό, ακολουθούν υψηλότερη πνευματική ζωή και μπορούν ολοκληρωτικά να δοθούν στο να ευαριστήσουν στον Θεό. Οι λόγοι του Κυρίου για τον παρθενικό βίο. Ο Κύριος μιλούσε για το γάμο και διακήρυσε το αδιάλυτό του. Τότε του είπαν, αφού δεν επιτρέπεται στον άντρα να χωρίσει τη γυναίκα του, είναι πιο συμφέρον να μένει άγαμος. Σ' αυτό απάντησε τα εξής. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Εισί γάρ ευνούχοι ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και εισί ευνούχοι ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και εισί ευνούχοι ήτινες ευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Με αυτά τα λόγια ο Κύριος λέει στους μαθητές του, δεν μπορούν όλοι να δεχτούν και να πραγματοποιήσουν αυτό που λέτε. Δεν μπορούν όλοι να μείνουν άγαμοι, ζώντας με εγκράτεια, αλλά μόνο εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό. Είναι άνθρωποι που δεν έρχονται σε γάμο, επειδή γεννήθηκαν από την κοιλία της μητέρας τους, σωματικά ανίκανοι γι' αυτό, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έμειναν άγαμοι γιατί τους ευνούχησαν οι άνθρωποι και έγιναν ανίκανοι για γάμο. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν έρχονται σε γάμο αλλά ζουν παρθενική ζωή γιατί οι ίδιοι με την ελεύθερη θέλησή τους κατανίκησαν τη φυσική κλίση προς το γάμο και νέκρωσαν κάθε σαρκική επιθυμία. Δεν θέλησαν το γάμο όχι για ανάπαυση ή για κάποιον άλλο κοσμικό λόγο, αλλά για πνευματικό σκοπό, τη βασιλεία των ουρανών, για να είναι ελεύθεροι από τις μέρημνες και φροντίδες του έγκαμου βίου, προκειμένου απερίσπαστοι και με μεγαλύτερη αφοσίωση προς τον Θεό να εργάζονται ευκολότερα και τελειότερα τα έργα για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτοί οι τελευταίοι είναι εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό να ζουν παρθενική ζωή. Όποιος λοιπόν μπορεί να καταλάβει την αξία του πνευματικού σκοπού της παρθενίας και να τον πραγματοποιήσει, ας δεχτεί και ας ακολουθήσει την άγαμη παρθενική ζωή, αγωνιζόμενος να φυλάει τον εαυτό του εγκρατεί και καθαρό από κάθε σαρκικό αμάρτημα και εργαζόμενος με όση δύναμη έχει για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον. Αυτή είναι η έννοια των λόγων του Κυρίου. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτή την έννοια έχουν τα λόγια του Κυρίου όταν λάβει υπόψη του και τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για τον άγαμο και τον έγκαμο. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί για τον έγκαμο και τον παρθενικό βίο. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος την ένωση του άνδρα με τη γυναίκα στο γάμο τη θεωρεί ότι εικονίζει την πνευματική ένωση του Χριστού με την Εκκλησία, μιλώντας και για τους δύο τρόπους ζωής, δηλαδή τον έγκαμο και τον άγαμο, τον παρθενικό, λέει για τον άντρα μεν τα εξής. Ο άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας, δηλαδή ο άνδρας που νυμφεύτηκε, μεριμνά τα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναική. Για τη γυναίκα δε λέει, με μέριστη και η γυνή και η παρθένος. Διαφέρει η έγκαμη γυναίκα και η παρθένος, δηλαδή άλλη αποστολή έχει η γυναίκα που παντρεύτηκε και άλλη αποστολή η άγαμος παρθένος. Η άγαμος μεριμνά τα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσασα, δηλαδή η γυναίκα που παντρεύτηκε, μεριμνά τα του κόσμου πώς αρέσει το ανδρή. Πώς θα καταλάβει κάποιος αν έχει και σε αυτόν δοθεί η χάρη να μείνει άγαμος? Είδαμε πιο πάνω να λέει ο Κύριος ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να μείνουν άγαμοι ζώντας με εγκράτεια παρά μόνον εκείνοι στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλείς δέδονται. Αλλά δημιουργείται η απορία. Σε ποιους άραγε είναι δοσμένο από το Θεό να ζουν παρθενική ζωή? Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει αν και σε αυτόν έχει δοθεί από τον Θεό να μείνει άγαμος? Για να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να γνωρίζει τι είναι εκείνο που διακρίνει εκείνους στους οποίους έχει ο Κύριος δώσει το χάρισμα της παρθενίας. Και αυτό είναι η ζωηρή επιθυμία, ο πόθος, ο ζήλος της ψυχής τους να ζήσουν ζωή παρθενική με σκοπό να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στην εργασία του Θείου Θελήματος. Η ζωηρή αυτή επιθυμία είναι το χάρισμα που δίνεται από τον Θεό να ζουν παρθενική ζωή. Επομένως, από αυτόν τον χαρακτηρισμό μπορεί καθένας να καταλάβει για τον εαυτό του αν έχει και σε αυτόν δοθεί το χάρισμα να μείνει άγαμος. Αν δηλαδή αισθάνεται στην ψυχή του ζωηρή την επιθυμία και τον πόθο να μείνει άγαμος, τότε ας γνωρίζει ότι και σε αυτόν έχει δοθεί. Πρέπει όμως επίσης να γνωρίζει ο χριστιανός ότι και σε εκείνους στους οποίους έχει δοθεί από τον Θεό να μείνουν άγαμοι δεν επιβάλλεται η παρθενική ζωή. Όταν λέει ο Χριστός «Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων αλείς δέδοτε», δεν εννοεί με το «εις δέδοτε» ότι αυτοί απόλυτα έχουν προοριστεί να μείνουν άγαμοι, ούτε ότι τους έχει επιβληθεί από τον Θεό να ζουν ζωή παρθενική θέλοντας και μη. Αλλά τι εννοεί? Εννοεί ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταρχήν το προσόν μόνο που είπαμε, την επιθυμία, τον πόθο, το ζήλο για την παρθενική ζωή με το οποίο μπορούν αν θέλουν να την ακολουθήσουν. Αφήνονται όμως εντελώς ελεύθεροι από τον Χριστό να διαλέξουν οποιαδήποτε ζωή θελήσουν, είτε την παρθενική είτε την έγκαμη. Και αυτό φαίνεται καθαρά και σαφώς από τα ίδια τα λόγια του Κυρίου. «Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο». Τα λόγια αυτά δεν σημαίνουν τίποτε άλλο παρά ακριβώς ότι η παρθενική ζωή αφήνεται εξ ολοκλήρου στην εκλογή του ανθρώπου, γιατί εκείνος που θα διαλέξει αυτή τη ζωή είναι ανάγκη να αναλάβει και τον διαρκή αγώνα να υποτάσσει και να νεκρώνει τη σαρκική επιθυμία με νηστεία, προσευχή και εγκράτεια για να φυλάξει με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό του μέχρι τέλους εγκρατή και καθαρό από κάθε σαρκικό αμάρτημα. Γιατί αν δεν αναλάβει οριστικά από την αρχή αυτόν τον αγώνα με τέλεια απόφαση, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη σαρκική αμαρτία. Επειδή λοιπόν εξαρτάται από τον άνθρωπο να αναλάβει ή όχι αυτόν τον αγώνα, επειδή πρέπει να αναμετρήσει τις δυνάμεις, την προθυμία, το ζήλο και την επιμονή του. Αν μπορεί δηλαδή να μείνει μέχρι τέλους αγωνιζόμενος και τηρώντας τη σοφροσύνη του, γι' αυτό το λόγο αφήνεται εντελώς ελεύθερος από τον Χριστό να ακολουθήσει ή όχι αυτή τη ζωή. Γι' αυτό, σε περίπτωση παρεκτροπής, θα φέρει μόνος του την ευθύνη της αμαρτίας, επειδή αφού μια για πάντα προτίμησε ελεύθερα την άγαμη και παρθενική ζωή, χωρίς ο Κύριος να του την επιβάλλει, δεν ανέλαβε όμως και τον αγώνα για να φυλάξει τον εαυτό του εγκρατή και καθαρό.

0: Η εκλογή του παρθενικού βίου. Επειδή λοιπόν εκείνος που θα εκλέξει την παρθενική ζωή έχει μεγάλη ευθύνη σε περίπτωση παρεκκλήσεως, γι' αυτό δεν πρέπει να αποφασίζει οριστικά ότι θα ακολουθήσει αυτή τη ζωή, δίνοντας υπόσχεση ενώπιον του Θεού ότι θα μείνει άγαμος προτού να έλθει σε νόμιμη ηλικία. Τότε και μόνο θα μπορεί να σκεφτεί ωριμότερα και να κρίνει με περισσότερη ασφάλεια για το χαρακτήρα και τις δυνάμεις του, αν μπορεί δηλαδή να ακολουθήσει αυτή τη ζωή. Αν πριν από την ενηλικίωσή του κάνει τέτοια υπόσχεση, είναι ενδεχόμενο κατόπιν να μετανιώσει. Οπότε είναι φόβος και να παρεκκλίνει σε κάτι άτοπο, με το οποίο και τον εαυτό του θα βλάψει πολύ και θα γίνει σκάνδαλο στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό διαπράττουν μεγάλη αμαρτία εκείνοι που αναγκάζουν ή και προτρέπουν μόνο, ασκώντας ηθική επιβολή σε νέους να ακολουθήσουν την παρθενική ζωή, γινόμενοι μοναχοί. Νέους που είναι ακόμη ανήλικοι και δεν γνωρίζουν τους εαυτούς τους και δεν μπορούν ακόμη να σκεφτούν και να κρίνουν όριμα. Επίσης, διαπράττουν μεγάλη αμαρτία και εκείνοι οι οποίοι αναγκάζουν αυτούς που έχουν μεν όριμη ηλικία, δεν έχουν όμως κλείσει να ασκήσουν την παρθενία και να ζήσουν ζωή ενάρετη και σε όλα ευάρεστη στον Θεό. Αμαρτάνουν δε και εκείνοι που προτρέπουν και εκείνοι που τους αναγκάζουν, γιατί αυτός που αναγκαστικά θα δεχθεί να ακολουθήσει την παρθενική ζωή χωρίς να έχει φλογερό και θερμό ζήλο γι' αυτό, είναι ζήτημα αν θα πετύχει. Πρέπει λοιπόν εκείνος που πρόκειται να εκλέξει την παρθενική ζωή όχι μόνο να είναι σε όριμη ηλικία, αλλά και μόνος του αβίαστα και ελεύθερα να αποφασίσει και να εκλέξει αυτή τη ζωή. Τι είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτός που διάλεξε τον παρθενικό βίο? Αφού μια για πάντα ο άνθρωπος σε όριμη ηλικία εκλέξει ελεύθερα με τη δική του βούληση και πάρει την ακλόνητη απόφαση να ζήσει ζωή παρθενική, είναι υποχρεωμένος πρώτον να αγωνίζεται να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυντο και καθαρό από κάθε σαρκική επιθυμία, να αποφεύγει κάθε τι που θα τον σκανδαλίζει, χωρίς ποτέ να εμπιστεύεται τον εαυτό του με τη σκέψη ότι τάχα μπορεί να διαφύγει το μολυσμό της αμαρτίας χωρίς την πρέπουσα προσοχή. Δεύτερον, είναι υποχρεωμένος να εργάζεται με όλη του τη δύναμη και με κάθε αυταπάρνηση για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίον, δίνοντας τον εαυτό του παράδειγμα αγνότητος και κάθε αρετής. Και τρίτον, έχοντας υπόψη του τα λόγια του Κυρίου, «Χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν», είναι υποχρεωμένος να ζητεί θερμά και με πίστη τη Θεία Βοήθεια, ελπίζοντας στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές του δυνάμεις. Μια τέτοια παρθενία και μια τέτοια παρθενική ζωή είναι δόκιμη και κατά πάντα ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Η παρθενική ζωή είναι μεν δύσκολη, αλλά είναι ζωή υψηλή. Η αληθινή αυτή και πραγματική παρθενική ζωή είναι μεν δύσκολη, αλλά είναι ζωή υψηλή από τον υψηλό πνευματικό σκοπό προς τον οποίο αποβλέπει. Αυτή τη ζωή ακολούθησαν και άσκησαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας που διέπρεψαν στην αρετή και αγιότητα, όπως ο Παύλος, ο Αθανάσιος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Χρυσόστομος και άλλοι. Ότι η ζωή αυτή είναι μεν δύσκολη, αλλά υψηλή, πνευματικότερη και τελειότερη από κάθε άλλη ζωή, το καταλαβαίνει καλά ο χριστιανός όταν λάβει υπόψη του τα λόγια του Κυρίου. Ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλείς δέδοτε και ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο, καθώς και τα λόγια του πνευματοφόρου Αποστόλου Παύλου, ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο, και η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Αμαρτάνουν λοιπόν εκείνοι που εν ονόματι του γάμου κατηγορούν την κατά Χριστόν αγαμία. Αμαρτάνουν γιατί έρχονται σε αντίθεση όχι μόνο με τα λόγια του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου, αλλά και με τα λόγια του ίδιου του Κυρίου, με τα οποία χαρακτηρίζεται σαν υψηλό και θείο έργο που το κατορθώνουν όχι όλοι, αλλά λίγοι. Επίσης, αμαρτάνουν και εκείνοι που εν ονόματι της Παρθενίας κατηγορούν το γάμο, ξεχνώντας ότι αντιτάσσονται στο θέλημα του Θεού. Το γάμο, ο ίδιος ο Θεός από την αρχή τον καθιέρωσε και τον ευλόγησε. Δεν αμαρτάνουν όμως, αλλά βρίσκονται μέσα στην αλήθεια εκείνοι μόνο που σκέφτονται και κρίνουν και για το γάμο και για την Παρθενία σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού και του Αποστόλου του, του Παύλου. Από όλα λοιπόν αυτά που είπαμε για την άγαμη ή παρθενική ζωή, καταλαβαίνει ο καθένας όχι μόνο τον υψηλό πνευματικό σκοπό προς τον οποίο αποβλέπει αυτή η ζωή, αλλά και πώς πρέπει να ζει και να εργάζεται εκείνος που την εκλέγει για να φανεί αντάξιός της. Όταν τα έχει υπόψη το αυτά, καθώς και όλα όσα είπαμε για τα μέσα με τα οποία πολεμείται το πάθος των σαρκικών αμαρτημάτων, όταν ζει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτά, θα αναδειχθεί με τη χάρη του Θεού αντάξιος της υψηλής αυτής ζωής, εκλεκτός ενώπιον του Θεού, άξιος των υπουρανίων βραβείων, της αιώνιας δόξας και μακαριότητας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Λουκά Θεοδώρα διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο προορισμός του ανθρώπου» του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Ματθοπούλου.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», ο αρχιμανδρίτης Στυλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του αρχιμανδρίτου ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.
1: Το θέμα των θεολογικών κατευθύνσεων είναι, πιστεύουμε, πρόδειλο από όσα είπαμε, γιατί στη σχηματοποίηση και διάκριση των ιδιαίτερων θεολογικών κατευθύνσεων της εποχής που εξετάζουμε υπήρξαν αρκετές δυσκολίες. Οι προσπάθειες για έναν ικανοποιητικό εντοπισμό των θεολογικών κατευθύνσεων έφεραν, όπως ήταν φυσικό, η κάθε μια από τη σφραγίδα της εκάστοτε θεώρησης του νεχαλκιοδινισμού. Και βέβαια, το μόνιμο πρόβλημα ήταν, για ευνόητους λόγους, ο χαρακτήρας και η θεώρηση του νεστιουρανισμού της εποχής. Η άποψη του Γκριλ Μέιερ ότι ο νεστιουρανισμός δεν ήταν επίφοβος μέσα στην εκκλησία της αυτοκρατορίας, η οποία βέβαια δεν γίνεται αποδεκτή στο στρατόπεδο των αντιχαλκιοδονίων της Ανατολής, δεν είναι γενική. Απλά συμπορεύεται με τον ειδικό και εύλογο φόβο των δημιουργιών και των υποστηρικτών της νεοχαλκιδόνιας θεωρίας. Στη θεωρία αυτή είναι εγκλωβισμένα ακόμη και ζητούν βέβαια επιστημονική ελευθερία για χάρη της σωστής ερμηνείας της μεταχαλκιδόνιας ορθοδοξίας τα πορίσματα της νεότερης έρευνας στη Δύση που βεβαιώνουν ότι ο όρος της Χαλκιδόνας δεν είναι ούτε ρωμαϊκή, ούτε μάλιστα αντιοχιανή, αλλά κατά κύριο λόγο μια κυρίλια ομολογία, όπως είχε γίνει πάντα αντιληπτό από την Ανατολική Ορθοδοξία το αργότερο από την 5η Οικουμενική Σύνοδο του 553. Αν όμως η έρευνα στη Δύση σήμερα σχεδόν άφοβα δέχεται τον κυρίλιο χαρακτήρα του όρου της Χαλκιδόνας, τότε δεν βλέπουμε το λόγο γιατί δεν πρέπει τέλος πάντων να δώσει η ίδια έστω ένα κατά προσέγγιση δίκιο στο γεγονός ότι ο Βιγίλιος τελικά ακολούθησε τον Πάπα Ιωάννη Β'. Διότι με το να κατηγορείται η θρησκευτική πολιτική της εποχής του Ιεστινιανού, δεν λύνεται επιστημονικά εξάπαντος και το πρόβλημα του αλάθη του. Ίσως όμως πράγματι τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί δείχνει επιφυλακτικότητα ορισμένων σύγχρονων ερευνητών. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι οι γνήσιοι νεστοριανοί δεν αριθμούνται σε πολλούς αυτή τη χρονική περίοδο και βέβαια προτιμά η εποχή εκείνη το αυστηρή διοφυσίτες σε αντίθεση με τον χαρακτηρισμό αυστηρή Χαλκιδόνη που χρησιμοποίησε ο Μολέρ για την παράταξη η οποία επικρατούσε και επικροτούσε τα πεπραγμένα του 433 δεχόμενη μόνο τον κύριλο των διαλλαγών. Η επιφυλακτικότητα εδώ σήμερα είναι, πιστεύουμε, καθόλου δικαιολογημένη. Μια και η άποψη ότι πρόδρομοι της θεολογικής κατεύθυνσης των λεγόμενων αυστηρών Χαλκιδονίων ήταν η αντιοχιανή των

Βόσες των διαλλαγών. Σύμφωνα με όσα είδαμε, το μόνο που μπορεί να ισχύσει είναι ότι η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν ανάμεσα στις πληγάδες των αντιχαλκιδονίων μονοφυσιτών της Ανατολής και της φιλονοστηριανικής κατανόησης της Χαλκιδόνας από τους θεολόγους της Δύσης. Εξάλλου, γίνεται εύκολο απάντητο το ερώτημα πώς είναι δυνατό να υιοθετηθεί και να χρησιμοποιηθεί δίχως παρανοήσεις όρος νεοχαλκιδονισμός στην Ορθόδοξη Ορολογία. Έχουμε λοιπόν τη γνώμη ότι μπορεί με αυτόν να δηλώσει κανείς μόνο τη γνήσια υποστήριξη της Χαλκιδόνας, την οποία επιβραβεύει τελικά η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος. Αν κάτι δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη θεολογική κατεύθυνση, αυτό είναι ο αντιχαλκιδονισμός των ακεφάλων ή των αυστηρών διοφυσιτών που κάλυπτε η νεοχαλκιδόνια θεωρία, για τον λόγο ότι υπάρχει κυρίως μία και σοβαρή αντιχαλκιδόνια συμφωνία μεταξύ τους. Ο περιορισμός και η άρνηση της συμβολής του κυρίου Αλεξανδρίας στη Χαλκιδόνια Χριστολογία, κάτι που συνάντησε την σφοδρή αντίδραση των Ορθοδόξων Χαλκιδονίων νεοχαλκιδονίων θεολόγων. Αν πρέπει όμως εξάποτος να διατηρηθεί διάκριση ενός αυστηρού χαλκιδονισμού από κάτι άλλο, τότε στο πλαίσιο των παραπάνω διευκρινήσεων μπορεί αυτή απλά να χαρακτηρίζει τον αυστηρό διοφυσιτισμό της Δύσης, ο οποίος συμπορεύθηκε με την ανίσχυρη πλέον στην έρευνα θεώρησης Χαλκιδόνας ως συνόδου που μονοκράτησε ο διοφυσιτισμός του Λέοντα Ρώμης. Και σε αυτό το σημείο μπορούν να συμφωνούν αντιχαλκιδόνιοι μονοφυσίτες και αυστηροί χαλκιδόνιοι όσοι θέλουν. Μόνο η Ορθόδοξη νεοχαλκιδόνια υποστήριξη Χαλκιδόνας δεν συμφώνησε ποτέ με τέτοιες ακρότητες και γι' αυτό καταπολέμησε τον αυστηρό χαλκιδονισμό σαν απόκληση που εμφανίστηκε με την ιδιότυπη ερμηνεία των διαλλαγών από τους Ήβα και Θεοδόρητον και που καταδικάστηκε με το έργο της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου. Πρόκειται δηλαδή στην περίπτωση αυτή για την καταπολέμηση ενός ασφαλμένου χαλκιδονισμού, που σημαίνει τελικά νεστοριανίζοντα αντιχαλκιδονισμό, στον οποίο βασίστηκε η υπεράσπιση των τριών κεφαλαίων από την πλευρά των ερευνητών της Δύσης, με το θεολογικό επιχείρημα της άρνησης της συνοδικής θεοπνευστίας και του κύρους της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Συνεπώς, μόνο καταχρηστικά μπορεί να γίνεται λόγος για μετριοπαιθή μονοφυσιτισμό ή αυστηρό χαλκιδονισμό. Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος δεν ήθελε να προσεγγίσει πλανόμενους, όπως επικράτησε να λέγεται, αλλά να ξεσκεπάσει την αποκυριλοποίηση της Χαλκιδόνας από κάθε αντιχαλκιδονισμό και να την κόψει στη ρίζα της. Αν κάποιος δηλαδή μπορεί τελικά, ουσιαστικά, να θεωρείται αυστηρός χαλκιδονισμός, τότε αυτός είναι μόνο ο νεοχαλκιδονισμός. Εμείς έτσι καταλαβαίνουμε την καινοφανή ορολογία και κάτω από αυτές τις απαραίτητες διευκρινήσεις, άφοβα θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη μελέτη την πρωτοεισαχθήσα από τον Λεμπόν, όρο νεοχαλκιδονισμός, στην εξέταση της ιστορικής συνάφειας που εύστοχα σημειώνει ο Ρωμανός ομιλωδός.

Οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο της χριστολογίας του ορμανού του μελωδού. Οι πηγές της χριστολογίας του ορμανού και η σημασία τους. Ο Ιουστινιανός. Γενικά περί σχέσης του ορμανού με τη θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού. Στην τεχνική γλώσσα των κοντακίων του ορμανού μπορούσαν πιο εύκολα να ανοιχτευτούν οι πηγές που χαρακτήρισαν τη χριστολογική του έκφραση. Η αναζήτηση λοιπόν τεχνικών θεολογικών όρων στο έργο του Ρωμανού συνέβαλε όχι μόνο στην χρονολόγησή του, αλλά και στη σημαντική διαπίστωση ότι ο μελωδός οικειοποιείται τη θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού. Γύρω από αυτή την διαπίστωση οικοδομήθηκε και μια σειρά υποθέσεων, ορισμένες από τις οποίες φαίνεται να επιβεβαιώνονται πράγματι, ενώ άλλες μένουν απλά υποθέσεις. Είναι λοιπόν γενικά αποδεκτό ότι στο κοντάκιο 54 ο ποιητής πλέκει το εγκόμιο του Ιουστινιανού. Σε αυτό υπερτονίζεται χαρακτηριστικά η φιλάνθρωπη μεταπόκριση του βασιλικού ζεύγου στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Ντε Μάτονς θεωρεί μάλιστα πως στο κοντάκιο 53 ή στους νεοφώτιστους ο Ρωμανός δικαιολογεί τους αναγκαστικούς βαπτισμούς που επέβαλε ο αυτοκράτορας. Εδώ όμως οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν φαίνεται πως πρόκειται για μια ειδική περίπτωση. Έχει δίκιο κύριος Μητσάκης που εκφράζει τις αμφιβολίες του, κάτι το οποίο δικαιώνεται, πιστεύουμε, από όλο το ύφος και τη θεολογία του κοντακίου. Είναι εξάλλου ίδιος ο Ιουστινιανός που στις θεολογικές του γραφές ζητά τον αναθεματισμό όσων δεν συντάσσονται με την πίστη της Εκκλησίας. Βάσει των όσων ενιχνεύονται στο λεξιλόγιο του Ρωμανού σχετικά με την γραφειοκρατική ορολογία, ο Χάγκερ σημειώνει ότι ο Ρωμανός είχε σχέση με την έγγραφη παραγωγή της αυτοκρατορικής γραμματείας. Πιθανολογήθηκε μάλιστα ότι ο ποιητής είχε ίσως να κάνει με ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι συναντιούνταν για θεολογικές συζητήσεις με τον αυτοκράτορα, δίχως όμως ωστόσο να κατέχει στην αυλή κάποιο επίσημο αξίωμα. Εκφράστηκε έτσι και η υπόθεση ότι ο Ρωμανός δεν ήταν άγνωστος στο βασιλικό ζεύγος και στο παλάτι. Ο Ντε Μάτονς, ο οποίος μάλιστα πιστεύει ότι ο Ρωμανός εξυμνεί μέχρι και τους Αγίους που προτιμά ο αυτοκράτορας, υπέθεσε ότι ο μελωδός διατηρούσε σχέσεις με την αυλή, κάτι που θα μπορούσε να δικαιολογήσει άλλωστε και τις εμφανείς επιρροές του από τις θεολογικές γραφές του Ιουστινιανού. Ο Γκριν Μέιερ υποθέτει ότι μέσω της διαμονής του στην Κωνσταντινούπολη και των υποτιθέμενων σχέσεών του με το παλάτι, δεν θα ήταν απίθανο να ήλθε ο Ρωμανός σε επαφή με τους Λατίνους, οι οποίοι πράγματι δεν ήταν λίγοι αυτή την εποχή στην Κωνσταντινούπολη. Ένα άλλο σημείο χαρακτηριστικό για τη σχέση του Ρωμανού με τη θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα ήταν η πεποίθηση ότι οι αναφορές στον Απόστολο Πέτρο είναι ενδείξεις τιμής προς τον Πάπα. Εκτιμήθηκε δηλαδή ότι αυτές απηχούν το κλίμα καλών σχέσεων Ρώμης-Κωνσταντινούπολης και παρέχουν μαρτυρία για τη σύμπλευση του Ρωμανού με τη θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού. Σημειώθηκε βέβαια σε αυτή τη συνάφεια ότι οι αναφορές του Ρωμανού στον Απόστολο Πέτρο δεν μπορούν να ειδωθούν αποκομμένες από την ελεύθερη εξύμνησή του μετά τη Χαλκιδόνα. Κανείς όμως δεν έδωσε σημασία στο γεγονός ότι ο ποιητής είναι πράγματι αυστηρός απέναντι στον Απόστολο. Κάτι βέβαια που όπως θα δείξουμε στον οικείο χώρο, τίποτα δεν αλλάζει, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνει τη δημιουργική συμπόρευσή του με την ορθόδοξη αντιαιρετική προβληματική της εποχής του και του αυτοκράτορα. Ενδιαφέρουσα βέβαια για τις συζητήσεις με τη θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού θα ήταν και η εξακρίβωσή του αν ο Ρωμανός έγραψε τον ύμνο με τίτλο «Των Αποστόλων του Κήρυγμα», ο οποίος είναι ποιοτικά αξιόλογος και ο ερημός του είναι από τους αγαπητούς στο μελωδό. Μάλιστα, ο ποιητής του παραπάνω κοντακίου στον οίκο 10 χρησιμοποιεί για τις 5 οικουμενικές συνόδους το συμβολισμό με τις 5 αισθήσεις του ανθρώπου, όπως οι 4 πρώτες οικουμενικές σύνοδοι συμβολίζονταν πρωτύτερα με τα 4 Ευαγγέλια. Τονίζοντας σοβαρές ενδείξεις, ο Μαάς και ο Πίτρα χρονολογούσαν το κοντάκιο στην εποχή του Ρωμανού και υπέθεταν τον ίδιο ως δημιουργό του. Γεγονός είναι ότι
Ο οίκος 10 που αναφέρεται στον Σεβίρο εκφράζει την αντιαιρετική πολεμική του Ιεστουνιανού, πράγμα που διέκρινε ο Μάς. Ο Τράιπανς, όπως όμως χρονολόγησε το αξιόλογο αυτό ποίημα τον 7ο αιώνα, υποθέτοντας ότι ο δημιουργός του εξαρτάται από την έκθεση του Ηρακλείου. Έτσι προτίμησε την περίοδο που το ενέταξε στην αιρετική λογοτεχνία. Έχουμε όμως τη γνώμη ότι ο Τράιπανς δεν ανέτρεψε τον προβληματισμό του Μάς και ανέπτυξε την άποψή του άσχετα από αυτόν. Ήταν άραγε ανάξια συζήτηση η παρατήρηση του Μάς ότι το βασιλεύσε του 16ου οίκου θα μπορούσε να συσχετιστεί και να σχετιστεί με τον Ιουστινιανό και τη Θεοδόρα και ότι τα θεολογικά στοιχεία και η αντιαιρετική πολεμική που ανιχνεύονται στο κοντάκιο έχουν σχέση με τον χριστολογικό προβληματισμό της εποχής τους. Χωρίς να εισέλθουμε εδώ σε εξονυχιστική εξέταση του ερωτήματος, οφείλουμε να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε κανείς να χρονολογήσει το ποίημα πριν το 548, δηλαδή πριν το θάνατο της Θεοδόρας, και με την υπόθεση πως το κοντάκιο γράφτηκε ίσως εξ αφορμής της συνόδου του 536. Το να γράφτηκε το κοντάκιο αυτή την εποχή θα ήταν ίσως δυνατόν να δικαιολογήσει το ότι έμεινε στην αφάνεια αφού ήταν γνωστή η επιθυμία του αυτοκράτορα να δοθεί στη σύνοδο αυτή η έγκλη μιας οικουμενικής και το ότι ήλθε ίσως ξανά στην επιφάνεια με τη λήξη των εργασιών της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, στις οποίες την υποστήριξη όφιλε τελικά να συμβάλλει. Αν όμως ήθελε κανείς να επιμείνει στην αυθεντικότητα του 10ου οίκου σε σχέση με το 536, τότε όπως καταλαβαίνουμε, βέβαια εμείς το νόημά του θα πρέπει να είχε προηγηθεί μια καταδίκη του Σεβίρου. Και πράγματι, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Η απέτηση του λαού για ενότητα και η καταδίκη του Σεβίρου στην ενδημούσα σύνοδο του 518 στην Κωνσταντινούπολη. Τίποτα άλλωστε δεν θα έκανε πίθανο να είχε εδώ ο ποιητής στο νου του την έκβαση των συνομιλιών του 532, όπου ουσιαστικά καταδικάστηκε η Σεβιριανή Χριστιολογία. Με μια πρώτη ματιά πάντως, το πιο πιθανό στο πλαίσιο πάντα της πρώτου 448 χρονολόγησης είναι να πρόκειται για κοντάκιο που ξαναδουλεύτηκε διευκρινιστικά αργότερα με τον οίκο 10, εν ώψη δηλαδή της περάτωσης των εργασιών της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, στην άθικτη βάση ενός παλαιότερου αρχείου που ευνούσε στον τονισμό της θεολογικής σημασίας της Συνόδου του 536 και στην επιβεβαίωση της συμφωνίας με τη Ρώμη 534 και 536.

0: Ξεφεύγει όμως από τα πλαίσια του σκοπού της μελέτης μας μια δική ενασχόληση με τις παραπάνω υποθέσεις μας. Όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, το έτη δε και άλλην ήθρισιν πάλιν, σύνοδον εντάφθα κατά σεβίρου του εχθρού της Ορθοδόξου πίστεως, δεν μοιάζει να αποδίδει γεγονότα που είναι μακριά από την επικαιρότητα της καταδίκης του σεβίρου, ενώ το ίδιο θα μπορούσε κάλλιστα να κατανοηθεί ως διευκρινιστική παρέμβαση ενός ποιητή που πρωτοέγραφε με αφορμή το γεγονός της Πέμπτης Οικουμενικής Συνόδου. Υπογραμμίζουμε λοιπόν με τις παραπάνω νήξεις στη γνώμη μας ότι το ερώτημα της πατρότητος του Κοντακίου μένει σε αυτή την κατεύθυνση ανοιχτό και βέβαια όχι απομακρυσμένο από τον δράσαντα στην εποχή του Ιστινινού Μελωδό. Εκείνο που σίγουρα οφείλουμε να καταλογίσουμε εδώ ως τελείως λανθασμένο είναι να κατατάσσεται ένα αντισεβηριανό ποίημα στη μονοθελητική γραμματεία, που πουθενά δεν υποστηρίζεται άμεσα ή έμεσα στο Κοντάκιο ο μονοθελητισμός. Είναι γεγονός ότι όλες οι παραπάνω υποθέσεις για τη σχέση του Ρωμανού με τον Ιουστινιανό, τολμηρές ή όχι, δεν θα μπορούσαν να διατυπωθούν αν δεν ανοιχνεύονταν σαφή δείγματα εξάρτησής του από τον αυτοκράτορα στο επίπεδο της θεολογικής έκφρασης. Για τη σχέση ειδικά της χριστολογίας του Ρωμανού με εκείνη του Ιουστινιανού έκανε αρχικά λόγο μας. Εδώ άλλωστε επικέντρωσε την προσοχή του, δηλαδή στην αναζήτηση παράλληλων για να κατοχυρώσει σε αυτό το επίπεδο τη χρονολόγηση του μεγάλου ημνογράφου. Η άποψή του ήταν ότι ο Μελωδός έγραφε κατόπιν υψηλής επιταγής και ότι υπήρξε θερμός υποστηρικτής της εκκλησιαστικής πολιτικής του αυτοκράτορα. Υποτίμησε έτσι άδικα στο πλαίσιο αυτών των αναζητήσεων του τη θεολογία του Μελωδού, κάτι που φαίνεται χαρακτηριστικά στο συμπέρασμά του ότι κάθε διάταγμα του Ιστινιανού προσφέρει περισσότερο από ότι όλος ο Ρωμανός. Σωστά πάντως διακρίνει ο Μας εξ αρχής την εξάρτηση από τα διατάγματα του Ιστινιανού κώδικα, παρατήρηση των χριστολογικών και το αντιρρητικό ενδιαφέρον του ποιητή, επισημένοντας ότι ο Μελωδός υπερασπίστηκε τις ορθόδοξες απόψεις και ότι καταφέρθηκε ενάντια στους μονοφυσίτες, στους Νεοστοριανούς και στους Μανιχαίους. Παρέμεψε γι' αυτό το λόγο ειδικότερα στο 28 Κοντάκιο και ειδικότερα στις πρώτες στροφές, όπου φαίνονται ξεκάθαρα οι επιρροές από την ομολογία πίστεως του 551, την οποία έγραψε ο Ιουστινιανός σε στενότερη σχέση με το θέμα της καταδίκης των τριών κεφαλαίων. Συνάφη της παραπάνω συγκεκριμένης εξάρτησης του Ρωμανού από τον Ιουστινιανό, ο γδότης του Ρωμανού Ντεμάτονς παρατηρούσε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι ο Μελωδός χρησιμοποίησε άμεσα μια γραφή που του ήταν επίσης σύγχρονη, αλλά δεν το έκανε αυθόρμητα. Πρόκειται για την ομολογία πίστεως που εκδόθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό του 551, η οποία από κοινού με το έργο του κατά του Οργένη στα 543 εφοδίασε το δογματικό μέρος του 4ου ύμνου στην Ανάσταση. Με αντιπροσωπευτικό, τον 28ο ύμνο των Ντεμάτων σε έκανε λόγο για την υιοθέτηση της κυρίλλιας θεοπασχητικής φόρμουλας του 12ου αθωματισμού του Κυρίλλου, καθώς και χρησιμοποίηση άλλων χαρακτηριστικών τεχνικών εκφράσεων που ανιχνεύονται και στο έργο του αυτοκράτορα. Σημειώθηκαν συγκεκριμένα οι αναφορές του Ρωμανού στο ακατάληπτο και άφραστο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, στην ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων του Χριστού και στην καταπολέμηση της δοξασίας περιτροπής του Θεού Λόγου κατά τη σάρκωσή του, όπως αποδίδεται αυτό συγκεκριμένα με την έκφραση παρακάτω. «Αιώνας μεν γάρ ο εις γέγονας ουχ υπήρχες». Επίσης σημειώθηκε στην διασυνάφεια ότι ο Ρωμανός καταδικάζει τον απολυναριστικό μονοφυσιστικό διοκετισμό και τονίζει την αληθήν σάρκωση του λόγου. Στους πυνιγμούς που προδίδουν την εξάρτηση του Ρωμανού από τον Ιουστινιανό, συναριθμήθηκε βέβαια και ο τέταρτος οίκος του 28ου ύμνου που απηχεί την υποστήριξη της θεοπασχητικής φόρμουλας των σχηθών μοναχών. «Ούτως πιστεύω, άνθρωπε, ουδέποτε αμαρτήσεις, σωματικό σταυρωθέντο τον εχθείου πατρός λόγων, ούτε γάρ διαρρείται ή των φύσεων ενώτης». Έγινε λοιπόν γενικά αποδεκτό στην αναζήτηση εξάρτησης από τον Ιστουνιανό ότι πρέπει τελικά να επηρέασαν γενικότερο το Μελωδό οι καταστάσεις του 553, η θεολογική πραγματεία κατά του Οριγένη και η θεολογική πραγματεία του 551. Πέρα επομένως από τις επισημανθήσεις, την φιλολογική ερευνητική πορεία, ρωμανικές πηγές για την ανίχνευση της καταγωγής του Κοντακίου, θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι οι παραπάνω αμφισβήτες εξαρτήσεις έχουν θεολογικά κίνητρα. Η εκτίμησή τους λοιπόν και η εμβάθυνση στη σημασία τους δεν οφείλει μόνο την απόδειξη της θεολογικής υπόστασης των ποιημάτων Ρωμανού, αλλά και την πορεία της ειδικότερης φιλολογικής έρευνας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής Αναγνώσματα, ο Αρχιμανδρίτης Τηλιανός Γερασίμου, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, διδάκτορ θεολογίας και καθηγητής βυζαντινής μουσικής, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Χριστολογία του Ρωμανού του Μελωδού και η Χριστολογική Σημασία της», του Αρχιμανδρίτου Ιεροκήρυκος Στυλιανού Γερασίμου, διδάκτορος θεολογίας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ίστιν Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη Ίστιν Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Τον πλούτο και την αυθεντικότητα του ελληνικού αγροτοδιατροφικού τομέα, τόνισε από τα Ιωάννινα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μία εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, τόνισε, αναφερόμενος στο κτηματολόγιο ο Πρωθυπουργός. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η λήξη της προθεσμίας δεν σημαίνει τέλος της πρόληψης. Οι καθαρισμοί των οικοπαίδων πρέπει να συνεχιστούν από πολίτες και δήμους, υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από κατοίκους της Άνδρου για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί. Υπεγράφει σύμβαση για τον εξυγχρονισμό του αερολιμένα Καλαμάτας. Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την υποβολή νέων ετοιμάτων από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας. Συνεχίζεται η κατάσβεση σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε μία κύρια σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από το κανάλι της Βόρειας Κρυμαίας. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Κτίση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός, ο σκύλος και η Αλεπού» στο μύθο και στη λογοτεχνία με τον Κώστα Παπά. Τον ηχορυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στο πώς περιγράφηκε στο μύθο και στη λογοτεχνία ο σκύλος και η Αλεπού από τα πολύ αρχαία ακόμη χρόνια μέχρι και τα νεότερα χρόνια και όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφέρουμε σε πολύ λίγο με την καλεσμένη μας, την διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας, την κυρία Μαρία Ψάχου. Οι συμβολισμοί που αποδόθηκαν στα ζώα αυτά είναι διαφορετικοί προφανώς μέσα στους αιώνες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επέδρασε η λογοτεχνική παραγωγή που εμπνεύστηκε από το σκύλο και την Αλεπού αποσκοπούσε, όπως είναι προφανές, διαφορετικά πράγματα σε άλλα πράγματα κατά τα αρχαία χρόνια ή το μεσαίωνα και σε άλλα πράγματα βεβαίως στις νεότερες κοινωνίες. Θα ξεκινήσουμε την αναφορά μας αυτή στο σκύλο που βασικό του χαρακτηριστικό, όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι η πίστη που δείχνει προς το λεγόμενο σε εισαγωγικά αφεντικό του, τον άνθρωπο. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως αυτή την αναφορά μας από τον Άρκο, τον σκύλο του Οδυσσέα. Είναι άλλωστε πρώτος στη λίστα και θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος από αυτόν που να δείχνει αυτό για το οποίο μιλήσαμε μόλις τώρα, την πίστη. Η Οδύσσεια, ένα έπος ειρηνικό σε αντίθεση με την Ιλιάδα, περιγράφει άλλωστε πολλές πλευρές της οικιακής ζωής. Επομένως, δεν θα μπορούσε να λείπει ο σκύλος του σπιτιού, σε αυτή την περίπτωση ένα θαυμάσιο κυνηγόσκυλο που μαράζωσε με την απουσία του αφεντικού του. Η στιγμή της συνάντησής τους είναι ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία του έργου. Διαβάζουμε από τη μετάφραση του Μαρονίτη. Κι όμως, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον κύριο του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του σκούπισε ένα δάκρυ από τον εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Μιλώντας πια προχώρησε στα ωραία δώματα και πέρασε στην αίθουσα με τους περήφανους μνηστήρες. Και αυτοστιγμή τον Άργο σκέπασε η μαύρη μοίρα του θανάτου αφού τα μάτια του είδαν ξανά 20 χρόνια περασμένα τον Οδυσσέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα την κυρία Μαρία Ψάχου, όπως σας είπαμε, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας η κυρία Ψάχου, για να συζητήσουμε αυτό το εκτενές υλικό που υπάρχει για το σκύλο και την Αλεπού στο μύθο και την λογοτεχνία. Κυρία Ψάχου, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο σταθμό. Να σας πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί επιβεβαιώνει την ευαισθησία του εκκλησιαστικού λόγου και την αγάπη για την ποίηση. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο εκκλησιαστικός λόγος επί της ουσίας είναι ποίηση. Βεβαίως με την ομορφιά την αντίστοιχη και στα αφηγηματικά κείμενα, τα πατερικά και τα γεροντικά. Και όπως λέει και ο Νικηφόρος Βρετάκος, αν δεν μου δίνεις την ποίηση, κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Άρα λοιπόν είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραίες αυτές οι εκπομπές και σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχω.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Ψάχου.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και θα σας παρακαλούσαμε εισαγωγικά να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για όσα θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως το θέμα μας εξειδικεύεται στον σκύλο και στην Αλεπού, στη λογοτεχνία γενικότερα. Πριν όμως θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά στο θέμα γενικότερα στα ζώα στη λογοτεχνία, να πω πως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που το συναντάμε σε διαφορετικές εθνικές λογοτεχνίες και πολιτισμούς, σε βάθος χρόνου βεβαίως, και έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε στα χαρακτηριστικά που βρίσκουμε στα ζώα κάθε φορά με κυρίαρχο αυτό του ανθρωπομορφισμού, τα ζώα που μιλάνε, που σκέφτονται, που πράττουν και λειτουργούν έτσι ως ένα μέσο αποκάλυψης μύχιων ανθρώπινων χαρακτηριστικών, ως σύμβολα του ψυχισμού του ανθρώπου. Με χαρακτηριστικά, όπως πολύ ωραία είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, τόσο στερεοτυπικά σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι όμως και απόλυτα. αλλά επαναπροσδιοριζόμενα μέσα από τα νέα δεδομένα της κάθε εποχής. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε γιατί οι συγγραφείς μας, γιατί οι πεζογράφοι και οι ποιητές ανά τους αιώνες στρέφονται για να αναζητήσουν μέσα από αυτά ένα σύμβολο από εμπροκειμένο ως σκύλος ή αλεπού. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως αποτελεί για αυτούς όλους ο κόσμος όλους αυτούς του ζωικού βασιλείου έναν την ευκαιρία για να σκεφτούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του στο σύμπαν, δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ο κόσμος είναι πολύ ευρύτερος, είναι ευρύτερος από όσο πιστεύουμε. Και άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τα όντα γύρω μας. Από την άλλη πλευρά, μας δίνεται η ευκαιρία να σταθούμε με την τρυφερότητα και τη σύνεση που απαιτεί ο πολιτισμός και η παιδεία μας απέναντι στα ζώα, και μάλιστα να πούμε ότι αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα νεότερα χρόνια της λογοτεχνίας για τα ζώα έχει συμβάλει και στην φιλοζωική αντίληψη που έχει καλλιεργηθεί. Ιδιαίτερα δεν θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι όλα αυτά στη λογοτεχνία μας, στην ποιήση και στην πεζογραφία, την επώνυμη αλλά και την ανώνυμη, αξιοποιούνται και προβάλλονται μέσω της χρήσης κυρίως των συμβόλων και της παραβολής. Και εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να σταθώ και στον εκκλησιαστικό λόγο. Η παραβολή είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, ένας πολύ σημαντικός τρόπος επικοινωνίας του εκκλησιαστικού λόγου. Ο Ιησούς μας έδωσε, ο Κύριος μας, τις θαυμάσιες παραβολές, εξαιρετικές, αξεπέραστες θα λέγαμε, με διαχρονική και συγχρονική ισχύ, αξιοποιώντας το παράδειγμα, το αριστοτελικό, εγώ θα πω τώρα, μέσω πειθούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και για να κλείσω αυτή τη μικρή εισαγωγή, όπως λέει και ο Σεφέρης, η παραβολή είναι για μας η παρηγοριά. Και αν σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Έτσι λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας, γιατί να μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα ζώα σήμερα και να συνεχίζουν να μας ενδιαφέρουν. Θα έλεγα πως η ποίηση μας δίνει μια απάντηση, η ελληνική ποίηση. Θα δείτε ότι θα σταθώ και σε κείμενα από την ελληνική λογοτεχνική παράδοση, αλλά και την ξένη. Θα σταθώ όμως στο κλασικό του Ιωάννη Πολέμη για τα ζώα. Ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα. Μην τα χάσαν και εμένα και εκείνα δεν πονούν. Θα τα χαϊδεύω πάντα, προστάτη τους θα γίνω. Ποτέ δεν θα τα αφήνω στους δρόμους να πεινών. Στο ποίημα του, δεν θα το διαβάσω όλο για να κερδίζουμε χρόνο, θα παρουσιάσει την αγάπη του ανθρώπου για τα ζώα γενικότερα και την φροντίδα. Τα βλέπει και αυτά ως όντα της κτήσεως με συναισθηματική νοημοσύνη και είναι πραγματικά επιβεβαίωση του επίπεδου του πολιτισμού μας η αγάπη μας για αυτά. Σήμερα όμως, κοιτάξτε πόσο άλλαξαν τα πράγματα από τότε που μας έδωσε ο Πολέμης στις αρχές του 20ου αιώνα αυτό το ποίημα. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Γιάννη Βαρβέρινος, πολύ σημαντικό, νεότερο ποιητή, δεν είναι πια μαζί μας στη ζωή, ο Γιάννης ο Βαρβέρης. Έγραψε όμως μια τελευταία συλλογή, η τελευταία αυτή που εκδόθηκε μετά το θάνατό του, έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ζώα στα σύννεφα». Μας κάνει εντύπωση, μας πηγαίνει σε ένα άλλο επίπεδο προσέγγισης και επικοινωνίας διαφορετικού αξιακού βάθους και καταγράφει με το παιγνιώδες, ευφυές, ενίοτε σκοπτικό αλλά βαθιά τρυφερό και ανθρώπινο ύφος του αυτό που ισχύει δυστυχώς σήμερα. Λέει λοιπόν στο ποίημα του, σας το διαβάζω. Εγώ ζώα δεν έχω, αλλά δεν είναι αγάπη για τα ζώα αυτή. Με τόση ασφάλεια, με αποφάγια εστιατορίων σε πακετάκια, για σκύλους φύλακες, για γάτες διακοσμητικές. Κάπου μακριά, λιμοκτονία ένας ιαγουάρος. Και να κλείσω εδώ λοιπόν, με αυτό το ποίημα του Γιάννη του Βαρβέρη, την εισαγωγή μου, για να πω ότι δυστυχώς φοβάμαι πως η αγάπη μας για τα ζώα δεν είναι πια τόσο ειλικρινής, τόσο γνήσια, τόσο πραγματική. Ίσως όπως έχει λεχθεί και έχει γραφτεί κάποιες φορές, είναι και αυτά ένα μικρό διακοσμητικό, ένα σύμβολο της καταναλωτικής κοινωνίας μέσα στο σπίτι μας και όχι κάτι πραγματικά ουσιαστικό. Ολοκληρώνω λοιπόν εδώ την εισαγωγή μας. Ίσως μακρηγόρησα και να με συγχωρείτε για να πω αμέσως. Να μπούμε λοιπόν, εγώ έλεγα να ξεκινήσουμε με την αλεπού. Εσείς μας δώσετε μια θαυμάσια εισαγωγή με το σκύλο, αλλά θέλω να τελειώσουμε. Απλώς να κρατήσω την αφορμή για να πω ότι αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα από την Οδύσσια που μας διαβάσατε το έχει αξιοποιήσει θαυμάσια ο Ρίτσος. Και μας έχει δώσει ένα ποίημα που λέγεται Άργος, ο σκύλος του Οδυσσέα. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο διάλογος που αναπτύσσεται ανάμεσα στο κείμενο του Ομήρου και στο ποίημα του Ρίτσου. Και αυτό που τονίζει ιδιαίτερα ο Ρίτσος, ξέρετε, και αναδεικνύει, είναι το γεγονός ότι ενώ ο Οδυσσέας και ο Άργος κοιτάχθηκαν για λίγο, αναγνώρισε ο Άργος τον αφέντη του, αλλά ο Οδυσσέας δεν κοντοστάθηκε όσο θα ήθελε το σκυλί του. Λοιπόν, και λέει ο Ρίτσος στους τελευταίους 4 στίχους, ο αφέντης πέρασε, τον κλώτσισε, μπήκε στα δώματα. Σε λίγο ακούστηκε το σφύριγμα από τα βέλη που καρφώνονταν στους τοίχους. και ο Άργος εκεί, με πετρωμένη ουρά, με πετρωμένα μάτια, να μην κλείνουν, νεκρός απάνω στην κοπριά, να βλέπει ακόμα, πρώτη του φορά, να βλέπει. Ξέρετε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο διάλογος που γίνεται στη λογοτεχνία ανάμεσα στα κείμενα διαφορετικών εποχών, γιατί κάθε εποχή και κάθε δημιουργός με τη δική του ευαισθησία στέκεται και τονίζει κάποια σημεία περισσότερο ή λιγότερο. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την άλλη που θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαμπορό. Να
2: παρακαλώ,
1: το κάνω, να συνεχίσω.
2: Παρακαλώ. Ναι.
1: Λοιπόν, θα έλεγα να σταθώ σε ένα μικρό απόσπασμα από το Καταλουκάν. Λέει εκεί ο Ιησούς, αλόπεκες φωλαίους έχουσι και τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Η Αλεπού προβάλλεται στο Ευαγγελικό κείμενο, βέβαια είναι άλλοι πιο αρμόδιοι από μένα να μιλήσουν γι' αυτό, ως ένα ταπεινό όν της κτήσεως. Και μέσα από τη σύγκριση που γίνεται, ο στόχος δεν είναι να μειωθεί αυτή, αλλά να φανεί η αδιαφορία του ανθρώπου για τον Κύριο και Θεό του που βρέθηκε στη γη και αντιμετωπίστηκε έτσι από τους ανθρώπους. Η Αλεπού λοιπόν θα τη δούμε στη λογοτεχνία να πρωταγωνιστεί με έναν εξαιρετικό τρόπο όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα, πολύ έντονο και πολύ χαρακτηριστικά. Θα ξεκινήσω με τον Έσωπο, τον μεγάλο παραμυθά. Μια εξαιρετική μορφή που μας έδωσε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες αφηγήσεις. Δεν θα πω σε θέματα του αν ήταν όντως υπαρκτό πρόσωπο ή όχι. Θα πω ότι και ο Ηρόδοτος αναφέρεται σε αυτόν και ο Πλούταρχος και ο Αριστοφάνης. Μας έχει δώσει έξοχα δείγματα αλληγορικού λόγου με τεράστια μαθησιακή αξία. Θα σταθώ λοιπόν στην Αλεπού όπως την είδαμε στον Έσωπο. Και θα σας θυμίσω μια μικρή ιστορία. Νομίζω πως μπορώ να διαβάσω κάτι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Δεν θα διαβάσω το κείμενο από το πρωτότυπο για να μην κουράσω, αλλά για να δούμε το προφίλ της σε αυτή τη μικρή ιστορία. Ένας κόρακας έκλειψε ένα κομμάτι κρέας και πήγε και κάθισε σε ένα δέντρο για να το φάει. Η Αλεπού λοιπόν, θα τρέξω λιγάκι, προκειμένου να κερδίσει την τροφή του, άρχισε να τον πενεύει. Τι μεγάλο που είναι το άνοιγμα των φτερών σου, τα φτερά σου, η παρουσία σου. Ο κόρακας, για να αποδείξει ότι έχει και δυνατή φωνή όταν του το είπε ότι αν είχες και δυνατή φωνή ήταν καλύτερα, άνοιξε το στόμα του και βέβαια, να το λοιπόν, έχασε την τροφή του, την οποία άρπαξε η Αλεπού. Είναι λοιπόν πια Αλεπού αυτή που μας δίνει εδώ ο Έσωπος, η πονηρή, η πολυμήχανη, η ύπουλη αν θέλετε, η οποία μπορεί να μην έχει την δύναμη του κορυφαίου αρπακτικού, καταφεύγει όμως το τέχνασμα και αθόρυβα και αστραπιαία τα καταφέρνει. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. Σε έναν άλλο πολύ ωραίο έτσι, εξίσου διασκεδαστικό, ακόμα και σήμερα μύθο, του Εσώπου, Κίων, Αλεκτριών και Αλόπιξ, θα δούμε ότι ο σκύλος, ο κόκορας και η Αλεπού θα δώσουν σε αυτή την ιστορία μια άλλη διάσταση της μορφής της Αλεπούς. Φαντάζομαι, ίσως να είναι λίγο γνωστός, αλλά θα πρέπει να το πω γρήγορα. Ο σκύλος και ο κόκορας γίνανε φίλοι και ταξιδεύανε, βρέθηκαν το βράδυ σε ένα δωσάκι, πέρασαν τη νύχτα στο δέντρο, ο κόκορας ψηλά, ο σκύλος στην κουφάλα του δέντρο. Όταν λοιπόν τους άκουσε, η Αλεπού πλησίαζε και άρχισε να λέει διάφορες κολακίες στον κόκορα για να κατεβεί να τον φάει. Σε καλοπτινό, χρήσιμο τους ανθρώπους κτλ. Ο κόκορας, καταλαβαίνοντας την πονηριά της, απάντησε: ναι, φίλε, θα κατέβω. Εκεί στη ρίζα του δέντρου όμως, μέσα στην κουφάλα είναι ο θυρωρός. Ξύπνησε τον να ανοίξει την πόρτα να βγω. Πάει η Αλεπού, βρίσκει τον σκύλο και κατασπάρεξε την Αλεπού. Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο μύθος τη θέλει να δώσει και την άλλη διάσταση. Δεν τα καταφέρνει πάντα με την πονηριά της. Δεν είναι εύκολο να γίνουν όπως τα θέλει και να θα την δούμε εδώ να ητάται και να μην τα καταφέρνει όπως πραγματικά θα ήθελε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στους μύθους του Εσώπου έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Αλεπού να συνυπάρχει με το σκύλο. Mm-hmm. Αρκετές φορές και να τους βλέπουμε σε μια ιδιαίτερη αναμέτρηση. Θα έλεγα ανάμεσά τους ως προς τη δύναμη και ως προς την εξυπνάδα. Είναι χαρακτηριστικός ο μύθος Κίων, λέοντα διώκων και αλόπιξ. Είναι στο πρωτότυπο. Ένα κυνηγόσκυλο λοιπόν πήρε κάποτε στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Κάποια στιγμή το λιοντάρι συνειδητοποίησε ότι το ίδιο είναι ισχυρότερο. Γυρίζει και βρυχάται προς το σκύλο. Και ο σκύλος, μόνο που άποψε τον βρυχισμό, τρόμαξε και έφυγε τρέχοντας. Τον βλέπει λοιπόν η Αλεπού και του λέει: είσαι με τα καλά σου που πήρε στο κυνήγι ένα λιοντάρι. Εσύ όχι το λιοντάρι, αλλά δεν τη φωνή του δεν αντέχεις να αντιμετωπίσεις. Όπως βλέπουμε, εδώ είναι μια άλλη εικόνα της Αλεπούς. Η Αλεπού, η σοφή, η ελεγκτική, που μπορεί να διακρίνει και να προλάβει. Δεν είναι όμως πάντα έτσι. θα τη δούμε πάλι και άλλες φορές να βρίσκεται σε δεινή θέση και να μην επιδεικνύει αυτή τη σοφία, ας πούμε, αλλότερα και εκείνων. Μια λοπούλα μπήκε κάποτε σε ένα κοπάδι προβάτων, έπιασε ένα αρνάκι του γάλακτος και εκείνη την ώρα έρθει κοντά της ένα τσοπανόσκυλο. Η αλλοπού λοιπόν με την γνωστή της έτσι μέστρια άρχισε να φυλά, να το χαϊδεύει. Τι κάνεις εκεί, της λέει το τσοπανόσκυλο. Το νταντεύω και το κανακεύω, του λέει. Αν δεν το αφήσει αμέσως, όμως θα σου δείξω πώς νταντεύουν τα σκυλιά. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πάντοτε τόσο εύγλωτη σε όλα όσα έχει να παρουσιάσει. Θα έλεγα λοιπόν πως μας δίνει την ευκαιρία ο Αίσοπος μέσα από τους μύθους και είναι πολύ ακόμα να δούμε και την πονηριά με τις οποίες κρύβει τις αποτυχίες της όταν ας πούμε προσπάθησε να φτάσει και να τα περίφημα στα βίλια αλλά δεν τα κατάφερε και μας είπε μετά ότι δεν ήταν και άξια λόγου. Μας έδειξε ότι μπορεί και να ητάται, αλλά μπορεί να έχει και να είναι και ελκυστική μέσα από αυτή την ευφυΐα που την διακρίνει. Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε και στο κείμενο στη δημοσκή της Αλλοπούς όπως τη βλέπουμε στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Λέω λοιπόν, έτσι γιατί είναι και η ώρα κατάλληλη, να πούμε ένα παραμύθι. Η Αλλοπού 10 χρονών και το Αλλοπουδάκι 11 στη συλλογή του Γεώργιου Μέγα σώζεται εκεί. Μια μέρα η Αλλοπού βγήκε από τη φωλιά της και καθόταν στον ήλιο. Η φωλιά της ήταν κάτω από το βουνό. Φυσούσε και ένας αέρας κρύος χιόνι. Ύστερα από λίγη ώρα ήρθαν και τα Αλλοπουδάκια, έκατσαν και εκείνα κοντά. Δεν κουνιόντουσαν κανείς. Τι κάνουμε εδώ, μάνα? Ζεσθενόμαστε, να σε χαρώ, λέει. Και πού είναι η φωτιά, μάνα? Μα δεν τη βλέπεις, απέναντι στο βουνό, είπε. Μετά από λίγο ακούμε τα Αλλοπουδάκια. Μάνα, μάνα, νερό. Τι έφερες, παιδάκι μου? Κάηκα. Πώς δεν κάηκες, παιδάκι μου? Από μια σπίδα που πετάχτηκε από τη φωτιά εκεί απέναντι. Όπως καταλαβαίνετε, η Αλλοπού διαναφώνησε. Μπράβο, παιδί μου, τώρα κατάλαβα πως είσαι έξυπνο και μπορείς να ζήσεις μοναχός σου πια. Να λοιπόν, η εικόνα της πανέξυπνης πονηρής Αλλοπούς που θα ξανασυναντήσουμε και σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το συναξάριον του τιμημένου Γαδάρου και η φυλάδα του Γαδάρου, αλλιώς πραγματοποιούμε ένα κείμενο του 15ου αιώνα, όπου και εδώ η Αλλοπού εμφανίζεται με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν θα διαβάσω απόσπασμα από εδώ και θα προχωρήσω αρκετά. Θα σας πω ότι στην νεοελληνική λογοτεχνία θα την δούμε. Ας πούμε, ο Δρασίνης θα της αφιερώσει το ποίημα «Η Αλλοπού Καλόγρια» και θα μας δείξει και εδώ με κοινωνικές πια προεκτάσεις και λειτουργώντας ως σύμβολο που μπορεί να ανταποκριθεί και στον κοινωνικό χώρο τα τερτύπια αυτά της Αλλοπούς που μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Ο Καρκαβίτσας επίσης, ο οποίος να πούμε παρεμπιπτόντως ότι έχει αξιοποιήσει αρκετούς από τους μύθους του Εσώπου, τους έχει αναπλάσει και τους έχει δώσει και το έχουμε δει κειμενά του σε σχολικά αναγνωστικά παλαιότερα. Θα σταθώ σε μια άλλη Αλλοπού, ξέρετε. Πολύ, πολύ σοφή και πολύ διαφορετική από αυτές που ξέρουμε. Την Σοφία Αλλοπού του μικρού πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπέρι. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Είναι λίγο πολύ γνωστή η ιστορία του μικρού πρίγκιπα. Ένα βιβλίο με πτήσεις από έναν συγγραφέα πιλότο, όχι μόνο στον εξωτερικό κόσμο που συνέβαινε, αλλά κυρίως στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Όταν ο μικρός πρίγκιπας βρέθηκε σε αυτόν τον άλλο πλανήτη, είχε φύγει από τον δικό του, συνάντησε κάποια μέρα την Αλλοπού. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως έχουμε το χρόνο. Μπορώ να το κάνω, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, ναι. Σας ακούμε. Λέει, επιβάλλεται, νομίζω, να δίνουμε και κάποια παραδείγματα.
1: Ναι, λοιπόν, όταν συνάντησε, λέει, ο μικρός πρίγκιπας στην Αλλοπού, ένας πολύ όμορφος διάλογος θα ακούσουμε έγινε μεταξύ τους. Καλημέρα, είπε η Αλλοπού. Καλημέρα, αποκρίθηκε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας. Εδώ είμαι. Ποια είσαι? Είμαι μια Αλλοπού. Έλα να παίξεις μαζί μου. Δεν μπορώ, είπε η Αλλοπού. Δεν με έχουν ημερώσει. Να σταθούμε σε αυτό. Δεν με έχουν ημερώσει. Τι πάει να πει ημερώσει? Εσύ δεν είσαι από εδώ, είπε η Αλλοπού. Τι γυρεύεις εδώ? Γυρεύω τους ανθρώπους, είπε ο πρίγκιπας. Τι πάει να πει η Μερώση? Οι άνθρωποι, είπε ο πρίγκιπας, έχουν, οι Αλλοπού, έχουν πουφέκια και κυνηγούν μεγάλους μπελάς. Ανατρέφουν όμως και κότες. Αυτό είναι το μόνο όφελος τους. Κότες γυρεύεις? Όχι, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Γυρεύω φίλους. Τι πάει να πει η Μερώση? Είναι κάτι που παραμελήθηκε πολύ, είπε η Αλλοπού. Σημαίνει να δημιουργείς δεσμούς. Να δημιουργείς δεσμούς? Βέβαια, είπε η Αλλοπού. Για μένα ακόμα δεν είσαι παρά ένα αγοράκι εντελώς όμοιο με άλλα 100.000. Και δεν σε έχω ανάγκη. Μήτε και εσύ με έχεις ανάγκη. Για σένα δεν είμαι παρά μια Αλλοπού όμοια με 100.000 Αλλοπούδες. Αν όμως με ημερώσεις, ο ένας θα έχει την ανάγκη του άλλου. Για μένα εσύ θα είσαι μοναδικός στον κόσμο. Για σένα εγώ θα είμαι μοναδική στον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, και κόπτω, σταματώ εδώ για να επισημάνω ότι αυτή η Αλλοπού είναι τελείως διαφορετική από αυτές που είδαμε λίγο πριν. Δεν είναι η πονηρή, η επιτίδια, η αυτή που θα προκαλέσει το κακό, αυτή που δεν θα το καταφέρει κιόλας στο στόχο της. Τα λόγια της είναι πολύ πολύ σοφά. Το να με ημερώσεις, οι δυσμοί που οι άνθρωποι δεν έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους για να μπορέσουν να νιώσουν όμορφα ο ένας δίπλα στον άλλον, αν με ημερώσεις, σου λέει παρακάτω, η ζωή μου θα είναι σαν ηλιόλουστη. Θα γνωρίσω έναν κρότο από πατήματα που θα είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Σε παρακαλώ, ημέρωσέ με. Δεν γνωρίζει κανείς παρά τα πράγματα που ημερώνει. Και οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Αν θες ένα φιλό, ημέρωσέ με. Και πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Θα καθίσεις πρώτα κάπως μακριά μου, έτσι στο χορτάρι. Εγώ θα σε κοιτάξω με την άκρη του ματιού μου και εσύ δεν θέλεις τίποτα. Τα λόγια είναι που κάνουν τις παρεξηγήσεις. Αλλά κάθε μέρα θα μπορείς να κάθεσαι λιγάκι πιο κοντά. Θα ήταν πιο καλά να έρχεσαι πάντα την ίδια ώρα. Αν έρχεσαι λόγω χάρη στις 4 το απόγευμα, εγώ θα αρχίζω από τις 3 να είμαι ευτυχισμένη. Όσο θα περνάει η ώρα, τόσο εγώ θα νιώθω και πιο ευτυχισμένη. Στις 4 πια δεν μπορώ να καθίσω και θα τρώγομαι. Θα ανακαλύψω την αξία της ευτυχίας. Αν έρχεσαι όμως όποτε και να είναι, δεν θα ξέρω πότε, ποτέ ποια ώρα να φορέσω στην καρδιά μου τα καλά της. Σε όλα χρειάζεται κάποια τελετή. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ με το μικρό αυτό απόσπασμα από το μικρό πρίγκιπα που μας έδωσε μια άλλη διάσταση της ζωής. Να πω ότι είναι ένα κείμενο με ενδιαφέρουσες θεολογικές προεκτάσεις. Ο μικρός πρίγκιπας που έφυγε από τον πλανήτη του, που ήρθε στη γη, που αναζήτησε τους ανθρώπους, που θέλει να δει πώς μπορούν να βρεθούν ο ένας κοντά στον άλλον. Όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά, ξέρετε, ποιο είναι το ανατρεπτικό? Μέσα από το σύμβολο της Αλεπούς, η οποία αλλάζει τελείως και εμφανίζει τώρα την θετική εκδοχή της εξυπνάδας, της ευφυΐας, της σοφίας, που είναι για το καλό και που δεν είναι για την πονηριά και για το τέχνασμα.
2: Και μας μιλάει και για την αξία των σχέσεων, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, βεβαίως, την αξία των σχέσεων. Και σε κάποιο άλλο σημείο, μάλιστα, είναι και μια πολύ ωραία συμβολή στο μικρό πρίγκιπα. Όταν αποχαιρετιούνται και αυτό θα στενοχωρηθεί και λέει ο μικρός πρίγκιπας, λοιπόν, και τώρα που σε ημέρωσα, δεν ήταν καλό αυτό που έκανα. Όχι, λέει, θα λυπηθώ, αλλά θα κρατάω μέσα μου την ομορφιά της ανάμνησης. Αυτής της όμορφης σχέσης. Και να ξέρεις, μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά την ουσία. Δεν την βλέπουν τα μάτια. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και μας την είπε μια Αλεπού και μπορούμε να τη δούμε στη ζωή μας. Μόνο με την καρδιά βλέπουμε καλά. Τα μάτια δεν βλέπουν πάντα την ουσία. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ και αν έρθω για λίγο στην νεότερη ποιήση που αγαπώ πολύ και με συγκινεί, θα τη δούμε την Αλεπού, ξέρετε, σε νεότερα ποιήματα. Να εμφανίζεται, να επιστρέφει με έναν τελείως διαφορετικό πια τρόπο. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα μιας νεαρής σχετικά ποιήτριας, λέγεται Κατερίνα Ηλιοπούλου και επιγράφεται η Αλεπού. Μια τελείως διαφορετική διάσταση από ό,τι είδαμε ως τώρα. Μέσα στη δέσμη του φωτός εμφανίστηκε. Διέσχισε τον δρόμο. Μια μικρή καφέ Αλεπού. Και ξανά το επόμενο βράδυ. Πίσω από έναν θάμνο, φευγαλέα. Και μια άλλη φορά η ώρα της μόνο. Σκούπισε το σκοτάδι και από τότε πάλι τις πατούσες της να βηματίζουν στο βλέμμα σου. Το ζεστό γούνινο σώμα της ανάμεσά μας να σκεφτά. Πάντα σε πέρασμα, ποτέ σε στάση. «Μα ποια είσαι?» τη ρωτήσαμε. «Είμαι», είπε, «αυτό που περισσεύει». Σαν ένα σύμβολο του άπιαστου, της λεπτομέρειας, μια ελκυστική γοητεία που μας εγκλωβίζει συχνά στη ζωή. Και θα κλείσω εδώ με την Αλεπού και το πρώτο μέρος μας για να περάσουμε στο όμορφο θέμα του σκύλου, στην αφοσίωση, στην φιλία, στην αγάπη, στην πίστη που αποτελεί ο σκύλος για μας. Βέβαια, στο ευαγγελικό κείμενο τον έχουμε δει και με άλλες διαστάσεις. «Μη δώσετε, μη δώτε το Άγιον τη σκησή», το διαβάζουμε στα κατά Ματθαίον. Στο κατά Λουκάν, όταν πλησιάζει, όταν ο πτωχός Λάζαρος με τα έλκη του τον βλέπουμε, ας πούμε, δίπλα στην τράπεζα του πλουσίου, τον παρηγορούν ποιοι? Οι Κίνες ερχόμενοι απέλυχον τα έλκη αυτού.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η αναφορά για το σκύλο. Να μας επιτρέψετε στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Ψάχου, η οποία είναι διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας. Μας συνεπήρει ο λόγος σας μέχρι τώρα και τα όσα αναφέρατε, κυρία Ψάχου, για την Αλεπού και τις αναφορές που έχουμε για αυτή στο μύθο και στη λογοτεχνία. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το ζωικό βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός, ο σκύλος και η Αλεπού», στο μύθο και στη λογοτεχνία. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τη συνομιλία που έχουμε με την διδάκτορα ελληνικής φιλολογίας, την κυρία Μαρία Ψάχου, και τις αναφορές που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές εκπομπές στο σκύλο και στην Αλεπού. Μιλήσαμε για τη ζωολογία και τα βιολογικά στοιχεία και ιστορικά στοιχεία αυτών των ζώων. Αναφερθήκαμε επίσης στο πώς εντοπίζουμε και πού εντοπίζουμε στην Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη συγκεκριμένες αναφορές για τα δύο αυτά ζώα. Μιλήσαμε επίσης και για το πώς αποτυπώνονται, πώς αναπαριστώνται καλύτερα στην τέχνη ο σκύλος και η Αλεπού, και σήμερα κλείνουμε με το μύθο και την λογοτεχνία. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα χρειαστεί να κάνουμε μια ελάχιστη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με την κυρία Ψάχου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Περνάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222, ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Ψάχου, ο λόγος σε εσάς, είχατε ξεκινήσει ήδη να αναφέρετε κάποια πρώτα στοιχεία σχετικά με το σκύλο και την εμπλοκή του στο μύθο και τη λογοτεχνία.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Έκανα μια πολύ μικρή αναφορά στην παρουσία του στον Ευαγγελικό Λόγο, και θα ήθελα να θυμίσω και από το Κατωματιών το απόσπασμα που αναφέρεται στη Χαναναία, η οποία πλησιάζει και ζητά το έλεος του Κυρίου, και ο Κύριος της απαντά: «Οκέστη καλών λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης?» Είπε: «Ναι, Κύριε, και γάρτα κινάρια εσύ από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες των κυρίων αυτών». Θέλω να δούμε πως ο σκύλος εδώ παρουσιάζεται με τόση ευστοχία και επιτυχημένες αυτές τις ευρηματικές ρίσεις του Κυρίου, της πάνσοφες, με την υπόσταση του ταπεινού, αλλά όχι του ασήμαντου. Να μπω λοιπόν εγώ στο θέμα μου και να πω ότι πολύ ωραία εσείς παρουσιάσατε τον κορυφαίο σύμβολο, τον Άργο. Ωστόσο, να πω ότι ο Όμηρος που μας μίλησε για τον Άργο στην Οδυσσία θα χρησιμοποιήσει την αναφορά στο σκύλο στην Ιλιάδα με έναν διαφορετικό τρόπο. Όταν θυμωμένος ο Αχιλλέας θα απευθυνθεί στον Αγαμέμνονα, θα τον πει: «Ο Μέθησε, σκυλώματε, και με καρδιάν ελάφου». Εδώ το σκυλώματε, ο έχων μάτια σκύλου δηλαδή, υποδηλώνει την ανέδεια η αναφορά αυτή στο σκύλο. Και να πούμε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό

σύμβολο του δυνατού, αλλά κυρίως το σύμβολο του αφοσιωμένου, του πιστού, του γεμάτου αγάπη για το αφεντικό του, για τον κύριό του. Θα σταθώ σε κάποια σημεία από την νεότερη λογοτεχνική μας ελληνική παράδοση. Παρακάμπτω βέβαια έναν ξένο δημιουργό, τον Τζακ Λόντον. Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του, Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης, είναι καταπληκτικό για την παρουσία του σκύλου, για την νόηση, για την δυνατότητά του να καταλάβει, να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις και κυρίως τη σκληρότητα των ανθρώπων. Και θα σταθώ στα ελληνικά δεδομένα. Θα μας θυμίσω ένα μικρό απόσπασμα από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Να σας πω ότι είναι ένα ολόκληρο θέμα αυτό, βέβαια, διατριβής και μελέτης, και έχουν γίνει τέτοιες δουλειές τα ζώα στους νεότερους συγγραφείς και ειδικά στον Παπαδιαμάντη. Αλλά εγώ θα σταθώ από το όνειρο στο κύμα, σε ένα μικρό κομμάτι. Ο αφηγητής μας εδώ, ένας νεαρός που έχει βιώσει μια ιδιαίτερη εμπειρία στη ζωή του, φεύγοντας από την ομορφιά της ζωής στη φύση και βρισκόμενος πλέον μεγάλος ως όριμος αφηγητής και προλήτης δικηγόρος στο Άστι, αναθυμάται την εμπειρία της ζωής στη φύση αλλά και την ζωή του στην πόλη, και κάπου εκεί μας λέει ότι σήμερα που είναι μεγάλος, γράφει χαρακτηριστικά: μεγάλη προκοπή εννοείται δεν έκαμα, εξακολουθώ να εργάζομαι ως βοηθός ακόμη στο γραφείο επιφανούς τεινός δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήνες, τον οποίον μισώ, αγνώ εκ πία σκοτεινής αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω μπροστά την και ευεργέτην. Και είμαι περιορισμένος και ανεπιτίδιος, ουδέ δύναμαι ωφεληθώ από την θέση την οποία κατέχω πλησίον του δικηγόρου μου, θέση Ιωνία Βλυκού. Καθώς ο σκύλος οδεμένος με πολύ κοντών σχοινίων εις την αυλή του αφέντου του δεν μπορεί να γαυγίζει ούτε να δαγκάσει έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντών σχοινίων, παρομοίως και εγώ δεν δύναμαι ούτε να είπω ούτε να πράξω τίποτε περισσότερον παρόσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία την οποία έχω εις το γραφείο του προϊσταμένου μου. Ο αφηγητής βλέπει λοιπόν τον δεμένο με σκηνή σκύλο του αφεντικού του στο δικηγορικό γραφείο όπου εργάζεται, ως αντίστοιχο με τον εαυτό του. Παρομοιάζει τον εαυτό του με αυτό το σκυλί. Γιατί δεν νιώθει ελεύθερος να πράξει τίποτα παραπάνω από όσα πρέπει. Είναι γι' αυτόν το σύμβολο του ανελεύθερου. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια άλλη λογική και θεώρηση του σκύλου, με πολλαπλές πια σημάνσεις αντίστοιχες της εποχής και των καταστάσεων που βιώνουν οι άνθρωποι. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσω το πιο ελκυστικό φόξ τεριέ της ελληνικής λογοτεχνίας, τον Μάγκα της Πινελόπης Δέλτα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο όχι μόνο για παιδιά αλλά και για μεγάλους, και να θυμίσω εδώ την κορυφαία άποψη του μεγάλου μας παραμυθιστού Hans Christian Andersen στη ζωή μας. Είναι και για μας τους μεγάλους, γιατί αν τα παιδιά μπορεί να αποκοιμιούνται, εμείς με αυτά θα πρέπει να ξυπνάμε. Άρα λοιπόν πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και ο Μάγκας. Δεν θα σταθώ όμως αυτό, για να προχωρήσω στην ποίηση και να θυμίσω τον στίχο του Μινά Δημάκη από το ποίημα «Έρχεσαι σαν πολύ πληγωμένο», που λέει πως οι άνθρωποι ερημωμένοι λατρεύουν τα σκυλιά. Με πάει αυτόματα αυτός ο στίχος του Μινά Δημάκη σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αγαπώ πολύ και εκτιμώ βαθύτατα. Είναι το βιβλίο του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου, «Αυτά που μένουν», από ένα σπουδαίος μεταπολεμικός πεζογράφος, ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, ζυμωμένος στην εμπειρία του και στη γραφή του από όλα τα δύσκολα που έζησε η πατρίδα μας στα μεταπολεμικά μετεμφυλιακά χρόνια. Ξεκινάει αυτό το βιβλίο με μια εικόνα, και θα σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα, αυτό το πεζό του, που δείχνει πώς ακριβώς τα σκυλιά στη ζωή του επέχουν μια πολύ σημαντική θέση, σύμβολα μιας αδικαίωτης προσδοκίας της ζωής. Βλέπω τον Γιάννη πίσω από υγρό τζάμι. Από πάνω τρέχουν νερά και πλένουν τις παλιές κόνες. Τον βλέπω αρκετά καλά. Πάει τρέχοντας τον μακρύ κατηφορικό δρόμο και τραβάει και την αλυσίδα με το σκυλί. Από πίσω σε μια απόσταση πάω κι εγώ. Θυμάμαι αυτή τη σκηνή. Ήταν μεσημέρι, με την πόλη να βράζει φλογισμένη από έναν ήλιο που είχε όλος λιώσει από πάνω μας, και εμείς τρέχαμε στον έρημο δρόμο, πηγαίνοντας να σκοτώσει ο Γιάννης αυτό το σκυλί. Είχαμε τότε δύο σκυλιά. Αυτό που σκότωσε ο Γιάννης ήταν δικό μου, το είχα μεγαλώσει εγώ, το λέγαμε Σελέμη, και το άλλο Σμύρνη. Τα φρόντιζα και τα δυο και με ξεχώριζαν. Δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ πώς τα κατάφεραν και μέψαν και εμένα ότι έτσι έπρεπε να γίνει με το Σελέμη. Υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Είχα συμφωνήσει και πήγαινα βουρκωμένος. Μια άλλη χρονιά ένας τσοπάνης σκότωσε τη Σμύρνη μας, τη μάνα του.

0: και έπειτα πάνω στα χτήματα σκότωσαν και το τρίτο σκυλί, τον Ιμπραήμ. Το αίσθημα που συνόδευσε το θάνατό τους, που τα συνόδευσε, με πήρε από κοντά και κράτησε την τριπλή τους ανάμνηση στην προσωπική μου μυθολογία για πάντα. Για πάντα πια και τα τρία σκυλιά έγιναν δικά μου και μόνο δικά μου. Χωρίς υπερβολή, όσες φορές γύρισα να κοιτάξω πίσω, θα έβλεπα απαραίτητα στο βάθος, εκεί όπου όλα σταματούν ή ακόμα δεν έχουν αρχίσει, τα τρία σκυλιά. Τόσα άλλα γεγονότα, τόσα πρόσωπα πέρασαν και έφυγαν. Και αυτά, πάντα εκεί, σαν να φυλάνε από εκείνη την πόρτα τη μνήμη μου. Παρουσιάζονται και τα τρία μαζί, λες, και έπεσαν από την ίδια μου βροντία. Και η σκυλοφωνιά της και οι τρεις θυγισμένοι αντίκριμοι τις κάνει των μπουφεκιών τους να βγάζουν ακόμα καπνό. Οι αναμνήσεις έχουν δικούς τους τρόπους να ζουν και να πολλαπλασιάζονται. Αυτές τις σκηνές με τα σκοτωμένα σκυλιά, κάθε φορά που πήγαινα να τις ξεχάσω, κάποιος πάλι ερχόταν και μου τις ξαναζωγράφιζε. Ζήσαμε μια ζωή με πολλούς σκοτωμούς και θανάτους. Σύμβολα λοιπόν μιας λαβωμένης ζωής από πολιτικά πάθη, αδικαίωτα όνειρα, υψηλές προσδοκίες για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και μια ιδιαίτερη τρυφερότητα για αυτά. Μια τρυφερότητα και μια θέση στη μνήμη, όχι μόνο για τη δική τους παρουσία, μια θέση στη μνήμη για τη ζωή που δεν ζήσαμε. Πολύ τρυφερή, θέλω να πω, ότι είναι η παρουσία τους, η αντιμετώπιση τους στη νεότερη λογοτεχνία. Γίνονται τα σκυλιά τα σύμβολα των κατατρεγμένων ανθρώπων. Είναι ένα πολύ όμορφο ποίημα του Κρήτωνα Αθανασούλη με τον τίτλο «Παράπονο σκύλου». Το διδάσκουμε μάλιστα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα παιδιά. Λέει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Έχω την όψη ανθρώπου και την καρδιά ενός σκύλου. Φαίνεται σαν με εγκατελελειμμένο σκυλί, πεινασμένο, που η γειτονιά το ξέρει και το αποδιώχνει με βία. Γι' αυτό τους ανθρώπους κοιτάζω στα χέρια. Μέρα και νύχτα ο καιρός μέσα μου αλλάζει. Η ψυχή μου ντύνεται, γδύνεται, βρέχεται, υποφέρει. Αν προσέξεις το βλέμμα μου, είναι σκυλίσιο. Κατεβαίνει ένα υγρό παράπονο από τα μάτια μου, γιατί έλειψεν ο Κύριος μου». Και έχει σημασία εδώ να κάνω παρένθεση και να πω ότι το Κύριος είναι με κάπα κεφαλαίο. Έλειψεν ο Κύριος μου. Έξω από την εκκλησιά περιμένω να βγει. Ο Κύριος μου ας ήταν. Κόσμος πολλής, ευλογημένος, με τα καλά του ντυμένος με απομακρύνει. Μα ο Κύριος μου δεν βγαίνει. Έτσι κυλάει η ζωή μου, περιμένοντας από γωνιά σε γωνιά, από όνειρο σε όνειρο. Δεν έχω δύναμη άλλη από την δύναμη να περιμένω. Όμως μια μέρα της συνοικίας τα παιδιά στην ουρά μου τον τενεκέδεσαν των σκουπιδιών. Έτρεχα αγκομαχώντας. Τέλος αποσύρθηκα κάτω από τον τσίγκο της γειτονιάς που η βροχή τον κεντούσε. Άκουγα πάνω τα βήματά της. Σαν να κοιμόμουν, σαν να ονειρευόμουν εγώ το εγκαταλελειμμένο σκυλί, μου ήρθε να κλάψω. Όχι βέβαια για μένα, που από εκεί θα με έδιωχαν πάλι. Αλλά γιατί δεν άκουγα τα βήματα της βροχής που με έκαναν να ελπίζω πως έρχεται ο Κύριος μου. Ένα ποίημα που κατά πρώτον φαίνεται πως αναφέρεται στη μαρτυρική ζωή ενός αδέσποτου σκυλιού. Είναι επί της ουσίας όμως μια αλληγορία της ζωής ενός περιθωριοποιημένου, εγκαταλελειμμένου ανθρώπου. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορούμε να το διαβάσουμε μέσα στις πολιτικοκοινωνικές συνιστώσεις της εποχής μας. Αλλά μπορούμε να το δούμε, μιας και είμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας και αυτό είναι πολύ ωραίο, και με τις διαστάσεις που μπορεί να αποκτήσει σε ένα πνευματικό πλέον επίπεδο. Ο άνθρωπος, ο μοναχικός άνθρωπος σήμερα, που προσμένει τον Κύριό του, που προσμένει το δικό του πνευματικό καταφύγιο, το αναζητά περισσότερο ή λιγότερο, ο καθένας δεν ξέρω, πάντως που νιώθει μόνος στο περιθώριο, κατατρεγμένος και έχει την ανάγκη του. Και αυτό, και το πρόσωπο που κυριαρχεί σε αυτό το ποίημα, ένας άνθρωπος που νιώθει, που έχει την καρδιά σκύλου, να σταθούμε σε αυτό, την καρδιά, γιατί ο ποιητής σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται ότι ένας σκύλος μπορεί να αισθάνεται, έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Ένας λοιπόν τέτοιος άνθρωπος έχει τόσο πολύ ανάγκη τον Κύριό του. Τον Κύριό του, ας ελπίσουμε και με την πνευματική έννοια να τον αντιλαμβάνεται, αλλά το ιδανικό, αυτό που προσδοκά, αυτό που περιμένει στη ζωή και που δεν έρχεται κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες.
1: Θα κρατήσουμε αυτή την εικόνα, κυρία Ψάχου. Ήταν εξαιρετικό και το ποίημα που μας περιγράψατε μόλις τώρα. Ακούμε πάλι μουσική και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τις επισημάνσεις μας στον σκύλο και στη λογοτεχνία.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού στην κτήση και το ζωικό βασίλειο ακούτε την εκπομπή «Οκίων όλων αγαθός, ο σκύλος και η αλεπού στο μύθο και στη λογοτεχνία». Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή, κυρία Μαρία Ψάχου, διδάκτων ελληνικής φιλολογίας, η οποία μέσα από τα πολύ ζωντανά παραδείγματα, τα γεμάτα εικόνες παραδείγματα που οι λογοτέχνες μας έχουν καταφέρει να αποτυπώσουν στο χαρτί και με πρωταγωνιστές άλλοτε την Αλεπού, άλλοτε το σκύλο, παραπέμπουν σε διαφορετικά μηνύματα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, πολύ διαφορετικά από όσα μπορούμε να συναντήσουμε, και αυτό είναι φυσικό από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, καθώς οι ανάγκες του ανθρώπου αλλάζουν, οι εποχές φέρνουν νέα προτάγματα μπροστά, νέα θέματα. Έτσι λοιπόν και στην νεοελληνική φιλολογία, είτε μέσα στην πεζογραφία είτε στην ποίηση, μπορούμε να αλλιεύσουμε καινούργια σύμβολα, θα λέγαμε, κυρία Ψάχου, με άρμα τα δύο αυτά ζώα.
1: Μάλιστα, όπως το λέτε, είναι πραγματικά πλουτίζονται οι σημάνσεις από τα δεδομένα της κάθε εποχής. Θέλω να πω ότι η σύγχρονη ποίηση συνεχίζει αυτή την ανατροπή που θέλει την τρυφερή πλευρά του σκύλου να αναδείξει, ως σύστοιχο, θα έλεγα εγώ, μια σύγχρονη πονεμένη ευαισθησία. Μια ιδιαίτερη θλίψη στα μάτια τους επανέρχεται συχνά. Να διαβάσω το ποίημα του Γιώργου Χρονά, «Η πλατεία των σκύλων», που το επιβεβαιώνει. Κανείς δεν ξέρει που βρέθηκαν τόσα σκυλιά χαμένα, τόσοι πιστοί φίλοι χωρίς φίλους. Ψάχνουν τα αφεντικά τους κάτω από τις φιλουσιές, δίπλα στα σκαλιά του ναού. Τα ονόματά τους ποτέ δεν θα ακούσουν, ξανά να τα φωνάζουν οι αγαπημένοι. Γι' αυτό σωπαίνουν με τη μουσούδα τους υγρή στο χώμα. Πραγματικά, η θλίψη της μοναξιάς και της μοναχικότητας. Ο Γιώργος Βέης, στο Ιδιόμελο για ένα οικόσιτο, θα επιμείνει στο ίδιο θέμα. Δεν θα μάθω ποτέ τη βλέπει τώρα στον ύπνο του. Αυτή είναι ακριβώς τη στιγμή που γράφω και τρέμει ολόκληρος, κλάμα σιγανό, πνίγεται στα βαθιά του ύπνου. Πρώτη φορά δείχνει ανυπεράσπιστος, μια περίληψη τρόμου, χωρίς φυλακτό η πατρίδα. Ο Μπρούνο, ο 10χρονος Golden Retriever μας. Να πω λοιπόν πως αυτή την διάσταση το σκύλο σύμβολο θα προσεγγίσει με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο στην ποιητική πεζογραφία του Κώστας Μαυρουδής. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επιγράφεται «Η Αθανασία των σκύλων». Μας κάνει εντύπωση ο τίτλος. Ιστορίες σκύλων πολλές μέσα σε αυτό το βιβλίο τριγυρίζουν με σιωπηλή σοβαρότητα όλοι αυτοί οι σκύλοι και εμβολίζουν γεγονότα, σημαντικά, ιστορικά, επίσημες πομπές. Το ενδιαφέρον είναι η έννοια της αθανασίας τους. Της αθανασίας τους, της άγνοιας δηλαδή, όπως μας εξηγεί, του θανάτου και του χρόνου δίπλα στο εφήμερο των ανθρώπων. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από την Αθανασία. Ένιωθα μια ανέτεια εφορία και έκανα ό,τι μπορούσα για να μην περάσω σιωπηλός από το μικρό πάρκο. Χωρίς να καθίσω στο παγκάκι, άρχισα προσχηματικά μια συζήτηση με τους δύο ηλικιωμένους που κάθονταν εκεί. Ο ένας κρατούσε τον Ερμή, υπέργυρο Σέντρ Λάμπερα, και ο άλλος ένα λευκό κανείς. Μάλλον δεν θα βρέξει, είπα δείχνοντας τα πυκνά σύννεφα. Εκείνος που κρατούσε τον Ερμή με κοίταξε επιφυλακτικός και μου απάντησε ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Τη δεκαετία του 50 στην Πάτρα, παρενέβη ο κύριος με το κανείς, ξέραμε πως ο γκρίζος ουρανός που άρχιζε από το βόρειο Ιόνιο και έφτανε μέχρι την Κυλλήνη σήμαινε τουλάχιστον τριήμερη βροχόπτωση. Μετατόπισα τη συζήτηση. Φαίνεται καταπονημένος, είπα. Είναι 15, διευκρίνησε ο κτήτορας. Βαδίζει δύσκολα. Έχει πρόβλημα καρδιάς και νεφρών. Μένουμε όμως δίπλα. Είναι η μοναδική του μετακίνηση, πρόσθεσε, και αμέσως περιλόγιο ύφος. Ο σκύλος, κύριε, είναι αθάνατος. Δεν είναι δική μου η σκέψη. Το έχει γράψει ένας Γάλλος συγγραφέας του περασμένου αιώνος. Πεθαίνουν μόνο εκείνοι που το γνωρίζουν. Ο κύριος με το κανείς παρακολούθησε με θαυμασμό το φίλο του που συνέχισε. Ο Ερμής δεν έχει συνείδηση. Αγνοεί το τέλος, όπως το δάσος δεν γνωρίζει τίποτα για το προϊονιστήριο. Μακαριότητα. Έζησε και πεθαίνει χωρίς να υποψιάζεται την απουσία του. Χωρίς να ξέρει τίποτα για το χρόνο. Σκέπτομαι ότι όποτε χρειαστεί θα υποβάλω σε ευθανασία μια ανύποπτη, δηλαδή μια αθάνατη ύπαρξη. Μια άλλη εκδοχή λοιπόν του σκύλου συμβόλου που περνάει σε μια ιδιαίτερη μακαριότητα, μοναδικός μες στη μοναχικότητά του. Επειδή όμως νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, θα μου επιτρέψετε να προχωρήσω και να κλείσουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από τον Νίκο Καρούζο, ο οποίος σε κάποιο ποίημά του δηλώνει «Είμαι τον άστρον ο σκύλος. Με τα μάτια κοιτάζω ψηλά Τα ταχέρια γιορτάζει ότι λείπει. Ο σύγχρονος άνθρωπος ο σκύλος, ο φύλακας των αστεριών, εξόριστος από τον δικό του παράδεισο που τον διεκδικεί, που τον ονειρεύεται πάντα. Σε ένα άλλο πολύ όμορφο ποίημα του Καρούζου, το ρομαντικό επίλογο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα. Όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Αν δεν αγαπάτε τα ζώα και μάλιστα τις νηφίτσες. Μη με διαβάζετε όταν έχετε δίκιο. Μη με διαβάζετε όταν δεν ήρθατε σε ρήξη με το σώμα. Νομίζω αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι σημαίνει για τον Καρούζο και ο σκύλος και τα ζώα γενικότερα. Ο Τάσος Λιβαδίτης με την δική του ομποιητική ομορφιά στο λόγο του θα μας τα δώσει σαν σύμβολα μιας απολεσθήσας αθωότητας. Γράφει λοιπόν στο παραμύθι του. Οι βασιλιάδες χωράνε σε ένα κουτί από σπίρτα όταν κοιμάσαι. Και τα σκυλιά το βράδυ κοιτάζουν τα κρυσμένα προς τα εκεί που είμαστε κάποτε παιδιά. Υπάρχει μια ενότητα του Τάσου Λιβαδίτη που αγαπώ πολύ, λέγεται ο αδελφός Ιησούς. Σε αυτή την ποιητική ενότητα έχουμε μια σειρά από ποίηματα, Ευαγγελισμός, Γέννηση, Ταφή, Ανάληψη. Ανάμεσα σε αυτά υπάρχει και το σύμβολο του σκύλιου. Θα διαβάζω από την ενότητα η Ταφή. Πέθανε, ύστερα από λίγες μέρες. Τον θάψαμε στην άκρη ενός παλιού κημητηρίου. Δύο άνθρωποι όλοι και όλοι και ένα περαστικό αδέσποτο σκυλί που είχε σταθεί και μας κοιτούσε. Έβρεχε. Έτσι, κάθε που βλέπω τώρα ένα σκυλί, ξέρω κάτω που πέφτει η παράδεισος. Είναι μια τολμηρή ανάδειξη του συμβόλου όπως αντιλαμβάνεστε. Άλλωστε, αν το δούμε σαν ένα σύμβολο του ταπεινού και του μικρού, τότε ο στίχος του Τάσου Λιβαδίτη, πιστεύω στα διστακτικά αδέξια βήματα των ταπεινών και στον Χριστό που διασχίζει την ιστορία, νομίζω πως τα λέει όλα για τη θέση που επεφύλαξε στην ποίησή του γι' αυτό το μικρό και ταπεινό ζώο. Είναι γεγονός ότι αποκτούν όλα μια άλλη διάσταση μέσα στον ποιητικό λόγο. Έτσι βαθαίνουν, αποκτούν μια πνευματική διάσταση διαφορετική και πολλαπλές σημάνσεις, το είπα από την αρχή. Έχω μια μικρή ενδεικτική αναφορά έκανα και ειλικρινά αισθάνομαι ότι είναι πάρα πολλά ακόμα που έχουμε να πούμε, που έχουμε να διαβάσουμε και να χαρούμε.
0: Ολοκληρώνοντας, κυρία Ψάχου, να σας παρακαλέσουμε επιλογικά να κάνουμε τις τελευταίες μας αναφορές στην Αλεπού και το σκύλο σε σχέση με όσα είπαμε μέχρι τώρα, στοιχειολογώντας κάποια βασικά σημεία.
1: Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι η σχέση των ζώων με τον άνθρωπο, με τον σκύλο και την Αλεπού, όπως τη βλέπουμε στη λογοτεχνία, μπορεί να δεν είναι πλέον χρηστική ή διακοσμητική, έχει περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Στη λογοτεχνία μας καταγράφεται ως μια ουσιώδης, ιδιότυπη, ψυχική και συναισθηματική σχέση. Είναι ισχυρή. Αν και η παρουσία τους ξεκίνησε με διδακτική αφόρμηση και έχοντας καθαρά ηθικοδιδακτική πρόθεση, σήμερα βλέπουμε να εξελίσσεται όλο και περισσότερο, τώρα πια ας μην πω σήμερα, σε μια στοχαστική αλληγορία του ανθρώπινου βίου, γεμάτη από τις ανατροπές, τις ομορφιές, τις χαρές, τις δυσκολίες της ζωής μας. Και υπό αυτήν την έννοια είναι πάντα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα σύμβολα που μπορούν να μας επιτρέψουν να δούμε τον κόσμο γύρω μας με άλλα μάτια, να δούμε τη ζωή που ανασταίνεται γύρω μας με όλες τις ομορφιές και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο και η παρουσία μας μέσα σε αυτήν θα πρέπει να είναι μια παρουσία προσφοράς και ευχαριστίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Είναι η κυρία Μαρία Ψάχου, διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας, που μας συντρόφεψε σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, νομίζουμε, σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι στο μύθο και στη λογοτεχνία, ακολουθώντας τα ίχνη που άφησαν μέσα στους αιώνες, εμπνέοντας τους δημιουργούς, ποιητές και πεζογράφους, ο σκύλος και η Αλεπού, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Να ευχαριστήσουμε εμείς θερμά από την πλευρά μας, κυρία Ψάχου, για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για τον κόπο σας, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Και θεότερα νημών, θεός Μάρτυρος Αγρυπίνης, την ημετελέσαν και φάντων Αγίων, έρεσε μας ως αγός άνθρωπος, διεύχω Παναγία Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώστον ημάς. Αμήν.
2: Λαγικός Θεός ημών, πάντοτε νυν και αιώ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αγαλόμενος φώσεως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θείς την έφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνας συγκεχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερε εν ελαίων και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έδνω τη δύση αυτού. Έθνου σκότωρους και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπός ειδούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επ' το Κυρίο. Εκλείπιον αμαρτωλή από τη ζήση, αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σύμφαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

Μακάριος ανήλος σου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επικαθέδρα λιμώνει και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καποριήσετε και πάντα όσα αν πει κατευοδοθήσετε. Ούχοτος η ασεβής ούχοτος, αλλά η ως ιχνούσον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ούκ αναστήσοντα ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινός και Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέζησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε ένα αφημό των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκπτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς μου, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερο η γέννικά σε. Έτσι πάρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβο σιδηρά ως σκεύη και ραμαίο συντρίψε αυτούς. Και νυν βασιλή σύνετε, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλεύσε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη υποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επιθύτησαν θλιβοντές μου, πολλοί επανίστανταν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτω μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και πήκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσε, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδο λαού των κύκλος εν επιθυμένο. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρέοντάς Ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

υγιεινή σου, που κληθήσετε το όνομα αυτή Σάρα, αλλά Σάρα έστε το όνομα αυτή. Ευλογήσω δε αυτήν και δώσω σε εξ αυτής τέκνον και ευλογήσω αυτό και έστε εις έθνη και βασιλείς εθνών εξ αυτού έσονται και

λαός του Αβραάμ, ναι, ιδού Σάρα η γηνή σου τέξε τέση ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ισαάκ και στήσω τη διαθήκη μου προς αυτόν εις διαθήκη αιώνιον. Αβραάμ δε και Σάρα πρεσβύτεροι προβεβικότες ημερών. Εγέλασε δε Σάρα εν εαυτή λέγουσα,

αίγουσα, άραγε αληθώστε έξομε, εγώ δε γεγύρακα. Μία δυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, και Κύριος επεσκέψατο τη Σάρα, καθά είπε, και επίησε Κύριος τη Σάρα, καθά ελάλησε, και συλλαβούσα, έτεκε το Αβραάμ Ιών εις το γύρας εις των καιρών, καθά ελάλησεν αυτό Κύριος. Περιέτε με δε Αβραάμ τον Ισαάκ τη ημέρα τη ογδόη, καθά ενετήλα του αυτό Κύριος ο Θεός, και Αβραάμ είναι των εκατών. Η νίκα εγένετο αυτό Ισαάκ ο Υιός αυτού. Είπε δε Σάρα, γέλοντα μη επίησε Κύριος, όζαρα να ακούσει συγχαρείτε μη, και είπε, τι αναγγελεί του Αβραάμ, ότι θυλάζει παιδίον Σάρα, ότι έτεκον ιών εν το γύρα μου, και υψήθη το παιδίον, και απεγαλακτίστη και επίησεν Αβραάμ δοχήν μεγάλην, η ημέρα απεγαλακτίστη Ισαάκ ο Υιός αυτού.

πήρε της φυλής του Δαν και όνομα αυτό Μανοέ και η γηνή αυτού στήρα και ούκ έτυκτε. Και όφθη άγγελος Κυρίου προς τη γυναίκα και είπε προς αυτή «Ιδού σύ στήρα και ούτ έτοκας και συλλήψη ιών και νυν φύλαξε δί και μη πει εισήνων και μέθυσμα και μη φάγεις πάνα κάθαρτον, ότι ιδού σύ εγκαστρή έχεις και τέξι ιών και σίδηρος επί την κεφαλήν αυτού ούκα να βήσετε, ότι να ζήρ Θεού έστε το παιδάριον από της κοιλίας». Και εισήλθεν η γηνή και είπε του Ανδρία αυτής λέγουσα, «Άνθρωπος Θεού ήλθε προς με, και είδος αυτού ως είδος αγγέλου Θεού, φοβερόν σφόδρα, και είπε μη, ιδού σύ εγκαστρή έχεις και τέξι ιών, και νυν μη πει εισήνων και μέθυσμα, και μη φάγεις παν ακάθαρτον, ότι Θεού Άγιον έστε το παιδάριον από γαστρός έως ημέρας θανάτου αυτού». Και προσήφξα το Μανοέ προς Κύριον και είπε, «Εν εμή Κύριε των άνθρωπων του Θεού, όν απέστειλας ελθέτω δι έτη προς ημάς και συμβιβασάτω ημάς

είπων προς τη γυναίκα φυλάξετε, από παντός ο εκπορεύεται εξ αμπέλου ου φάγεται, και ίνον και μέθυσμα μη πιέτω. Και είπε Μανωέ προς τον άγγελον Κυρίου, τι το όνομά σοι, ότι έλθει το ρήμα σου και δοξάσω μέν σε? Και είπεν αυτό ο άγγελος Κυρίου, ιστί τούτο ερωτάς το όνομά μου, και αυτό έστι θαυμαστόν. Και ού προσέθηκε νέτι ο άγγελος Κυρίου οφθήνε προς Μανωέ.

όντω εν τη ερήμου, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών, πάσα φάραγξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε και έστε πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχία εις οδούς λίας και οφθήσετε η δόξα Κυρίου και όψετε πάσα σάξο σωτήριο.

Υψώσατε, μη φοβήσε. Εγώ ο Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομαι ο Θεός της Ισραήλ και ούκ εγκαταλείψω αυτούς, αλλά ανοίξω επί των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάν σποιήσω την έρημον Ισέλη και τη διψώσαν γην εν υδραγωγής. Εφρανθείτε ο ουρανός άνωθεν και εν εφέλε ερανάτωσαν δικαιοσύνη. Ανατιλάτω η γη και βλαστισάτω έλεος και δικαιοσύνη να ανατιλάτω άμα. Φωνήν εφροσύνης αναγγείλατε και ακουστών γενέσθω τούτο. Επαγγείλατε έως εσχάτου της

Άγιος Ηλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός Σου φημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσοντα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις, Συ πρέπει

0: μυστηριών σου, ο ετοίμασε πρόσωπάν των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τσοφλέτς ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: ενισώσον ημάς.
1: Δημιωτέρα του Χερουβήμ και των Σωτήρων Εσυγκρίτων του Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω σε τόπο σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια ήγε στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πάτερ Άγιο, ευλόγη σου.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, επίσημον δόξα Χριστό, ο Βυθινό Θεό, ημών, εσπέ

0: Ονομάζομαι, να γίνει δόξα των Πανεπιστημίων Αποστόλων, να γίνει δόξα των Αγιογνωσίων και Θεοφόρων των Ανημών. Δικαίων Θεοπατών και Άνης και πάντων Αγίων, ερήσει μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Δευτέρα 29 προς 3η 30 Ιουνίου θα τελεστεί ιερά γρυπνίαση των Καθολικών της Ιεράς Μονής που ενάντια στην Ροντινή ως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του Παρασκευοπούλου του Εμπάτρες.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την παράκληση στους Αγίους Οσιομάρτυρες Ραφαήλ Νικόλαο και Παρθενομάρτυρα Ειρήνη.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα του φωτός, της θάλασσας και της ιστορίας, είναι η χώρα της πλούσιας χλωρίδας και των πολλών αρωμάτων. Είναι το θυμάρι που φύεται πάνω στην πέτρα, η ρίγανη και το τσάι στο βουνό, τα αγριολούλουδα που ανθίζουν εκεί όπου δύσκολα θα περίμενε κανείς να υπάρχει ζωή, από τις κορυφές της Πίνδου μέχρι τα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, η ελληνική γη κρύβει έναν μοναδικό πλούτο χλωρίδας, έναν ζωντανό θησαυρό θα λέγαμε, που συνδέεται με την παράδοση, την επιστήμη, την υγεία, αλλά και την ίδια την ταυτότητά μας. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, ένα ταξίδι στον κόσμο της ελληνικής φύσης και των φυτών που κάνουν τον τόπο μας ξεχωριστό, και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνιο Καρίδα, γεωπόνο, περιβαλλοντολόγο και διδάκτορα βιολογίας φυτών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Καρίδα.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Καρίδα, και δικιά μας χαρά να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Κύριε, που έχει να κάνει με τον χλωριδικό πλούτο της Ελλάδος. Κύριε Καρίδα, τι κάνει την χλωρίδα της Ελλάδος τόσο ιδιαίτερη σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες?
1: Όντως, ο χλωριδικός πλούτος της Ελλάδας είναι πλούσιος, και ειδικά να αναλογιστεί κανείς τη μικρή έκταση της χώρας. Η χλωρίδα της Ελλάδας θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο, και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Έχουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό γεωγραφίας, γεωλογίας, γεωιστορίας. Πρέπει να αναλογιστούμε ότι περίπου το 50% των συνολικών φυτών που φύονται αυτοφύφητα έτσι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο απαντούν στην Ελλάδα. Αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Και αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, σε πολλούς παράγοντες. Ένας ο βασικός παράγοντας, όλοι είναι βασικοί θα έλεγα, είναι η εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία τοπίων που έχουμε σε μια μικρή έκταση. Δηλαδή σε μια μικρή γεωγραφικά περιοχή, σε να τα κάνεις βραχονισίδες, νησιά, ψηλά βουνά με αλπικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν εκεί, φαράγγια, υγρότοπους, λίμνες, ποτάμια, κοιλάδες, εκτεταμένες ακτογραμμές. Όλο αυτό δημιουργεί διαφορετικά ενδιαιτήματα, όπως λέμε στην επιστήμη της βιολογίας, ή αν θέλετε οικολογικά σπίτια. Διαφορετικές συνθήκες, τις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν διαφορετικά είδη φυτών. Η Ελλάδα έχει επίσης και ένα μεγάλο μέρος ενδυμικών φυτών. Ενδυμικά είναι τα φυτά τα οποία φύονται σε μια περιοχή και αποκλειστικά σε αυτή την περιοχή. Αν αναλογιστούμε ότι έχουμε περισσότερα από 6.200 είδη και υποείδη φυτών, αυτή είναι μια υποδιέρεση, δηλαδή ένα είδος μπορεί να χωρίζεται σε κάποια υποείδη τα οποία έχουν γεωγραφική και μικρή μορφολογική διαφοροποίηση. Τώρα, από αυτά τα 6.200 είδη και υποείδη, περίπου τα 1.100, δηλαδή το 18-20% της χλωρίδας μας είναι ενδυμική, δηλαδή απαντούν μόνο στην Ελλάδα. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα, έτσι. Έχουμε παραδείγματα όπως ήταν ο Λίμπο με την Τζάνκια Χελτρέχη, μια πολύ ωραία τουλίπα, η τουλίπα Γκολίμη στην Πελοπόννηση, και πάρα πολλά από αυτά. Κεντάβριες, καμπανούλες, είδη άγριων γαρίφαλων που υπάρχουν σε συγκεκριμένα βουνά ή σε συγκεκριμένα νησιά, έτσι. Μιλώντας για βουνά, η ίδια ύπαρξη οροσιρών λειτουργεί ωφέλιμα για τον πλούτο της χλωρίδας. Λειτουργεί σαν καταφύγια, αν θέλετε, αυτά τα βουνά. Φανταστείτε τώρα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η οποία είναι κατά την παγετώδες περίοδος της Ευρώπης. Η Ελλάδα δεν καλύφθηκε με τεράστιους παγετώνες όπως σε βορειότερες περιοχές. Οπότε είχαμε αρχαία φυτά τα οποία βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα και ειδικά στα βουνά μας. Έτσι, στις άλλες περιοχές εξαφανίστηκαν. Αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος ζωντανών απολιθωμάτων, ναι, της παλαιότερης βλάστησης. Επίσης μιλήσαμε για τα νησιά. Τα νησιά έχουν ένα είδος γεωγραφικής απομόνωσης. Αυτή εδώ η απομόνωση δημιουργεί από μόνη της ξεχωριστά είδη. Θυμίζει λίγο τα απομονωμένα χωριά και τα νησιά, τα οποία δημιουργήσαν ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Μία ντοπιολαλιά ειδική, ενδυμασίες, χορούς ξεχωριστούς. Η απομόνωση αυτή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, θα λέγαμε, και στον φυσικό κόσμο και στον κόσμο των φυτών. Επίσης είναι και η γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, βέβαια, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι τριών Ήπειρων. Δηλαδή γειτνιάζουμε με την Ασία, υπάρχει μια εγκύτητα με την Αφρική. Οπότε στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε είδη τα οποία απαντούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ψυχρότερων περιοχών. Μπορούμε να συναντήσουμε ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο, βέβαια, ασιατικά είδη που προήλθαν από την Ανατολία, τη Χερσόνησο της Ανατολίας και την Ασία γενικά. Από τον Πόντο έχουμε κάποια είδη τα οποία απαντούν στην Ελλάδα. Και επίσης έχουμε και κάποια αφρικανικά και ανατολικομεσογειακά είδη, ειδικά στις νότιες περιοχές και τις νησιωτικές περιοχές. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που δύσκολα συνδυάζεται σε άλλες χώρες. Οπότε, αν θέλαμε να συνοψίσουμε, είναι όλα αυτά. Είναι το μοσαϊκό των τοπίων, το πλήθος των βουνών. Η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα. Νομίζω πάνω από το 50% της επικράτειας έχει υψόμετρο πάνω από 500 μέτρα. Έχει τον νησιωτικό αρχιπέλαγος φυσικά, έχει τα αρχαίγωνα φυτά. Οπότε όλα αυτά συντελούν σε έναν απίστευτο για τα μέτρα της χώρας, της έκτασης, χλωριδικό πλούτο.
0: Κύριε Καρίδα, μπορεί κανείς να κατανοήσει το κλίμα και την ιστορία ενός τόπου μέσα από τα φυτά του?
1: Ναι, με μια σχετικά όχι ιδιαίτερα προσεκτική παρατήρηση και μια όχι ιδιαίτερα βαθιά γνώση θα μπορούσε. Δηλαδή, σε κάποιο βαθμό μπορεί να διαβάσει κανείς το κλίμα με βάση τη χλωρίδα και τη βλάστηση που συναντά. Παράδειγμα, σε παιδινές περιοχές και ειδικά στην κεντρική και νότια Ελλάδα και στην νησιωτική περιοχή παρατηρούμε την λεγόμενη μακία βλάστηση που αποτελείται από αϊθαλή φυτά, όχι ιδιαίτερα ψηλά βέβαια, τα οποία υποδηλώνουν έναν τύπο κλίματος, το μεσογειακό κλίμα. Το ίδιο και με τις φρυγανικές περιοχές. Φρύγανα θεωρούμε είναι ένα οικοσύστημα αρκετά συνήθες στα νησιά του Αιγαίου, ειδικά στον Νότο, και σε κάποιες, ας το πούμε, υποβαθμισμένες περιοχές. Είναι χαμηλά φυτά που αντέχουν στις ξηροθερμικές συνθήκες. Γενικά, αν συναντήσει κανείς μια ελιά, ένα σχήνο, ένα θυμάρι, μαρτυρά κάτι για το κλίμα. Δηλαδή ότι έχουμε ξηρά καλοκαίρια, άνυδρα καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Αντίθετα, και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο το φαινόμενο στον ελλαδικό χώρο, μπορεί να συναντήσει δάση από οξιές ή δάση από έλατα. Αυτό υποδηλώνει ένα ψυχρότερο κλίμα, υγρότερο κλίμα. Γενικά, παρατηρώντας την μορφολογία των φυτών, μπορεί να καταλάβει σε τι είναι καλύτερα, έχουν καλύτερες προσαρμογές. Βέβαια και η χλωρίδα αφηγείται και, θα λέγαμε, και την ιστορία του ανθρώπου στον τόπο αυτό. Δηλαδή, άμα δούμε εκτεταμένους ελαιώνες ή καστανεώνες, αυτό μαρτυρά ότι παλιότερα ή και σήμερα οι άνθρωποι αξιοποιούν αυτόν τον φυσικό πόρο. Μαρτυρεί και άλλα πράγματα. Μαρτυρεί τις μετακίνησεις πληθυσμών, του επικισμού και του εμπορίου. Μέσω αυτού έχουν διαδοθεί και πολλά φυτά, τα οποία σήμερα θεωρούμε αυτόχθονα στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι η σικιά, για παράδειγμα, ή και η καστανιά, όπως προείπαμε. Οπότε, ναι, επίσης, αν δει έναν φρυγανικό τόπο, έναν ξηρό τόπο με χαμηλή βλάστηση, αυτό πάλι κάτι υπονοεί. Υπονοεί ότι ενδεχομένως λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πρακτικών υπήρχε μια υποβάθμιση του εδάφους και δάση αντικαταστάθηκαν από χαμηλότερης μορφής βλάστηση, όπως είναι η μακία βλάστηση, ο σχήνος, το πουρνάρι, για παράδειγμα, ή και φρύγανα, αυτά τα χαμηλά έτσι, φυτά. Μπορεί να δούμε βοσκοτόπια, μπορεί να δούμε εισβολικά φυτά, όπως είναι η φραγκοσικιά, η οπούντια. Όλα αυτά κάτι υποδηλώνουν. Υποδηλώνουν την ιστορία και την πρακτική του ανθρώπου. Γενικά, ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο έξω από την εξίσωση που λέγεται φύση. Βέβαια, λόγω των τεχνικών του δυνατοτήτων μπορεί να παρέμβει σε τέτοιο βαθμό που να συσταγωγικά πληγώσει τη φύση. Ας πούμε ότι τα φυτά είναι αξιόπιστοι αφηγητές μιας ιστορίας ενός τόπου και τι έχει υποστεί ανά τους αιώνες. Και μην ξεχνάμε ότι ο ελλαδικός χώρος κατοικείται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι φυσικό ο άνθρωπος να έχει αφήσει την σφραγίδα του στον τόπο αυτό. Ωστόσο, έχουμε, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και πολλές περιοχές που θεωρούνται φυσικές, παρθένες. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο ελλαδικός χώρος, όπως επίσης το γεγονός ότι δεν είμαστε μια πυκνοκατοικημένη χώρα. Άρα οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην φύση ως ανθρώπινη δραστηριότητα δεν αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας.
0: Ναι. Απαντήσατε και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Καρίδα, πώς εξηγείται ότι σε μία μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα συναντάμε τόσο μεγάλη ποικιλία φυτών.
1: Ναι, πραγματικά, σε ό,τι αφορά τον χλωριδικό πλούτο, η Ελλάδα είναι μία υπερδύναμη στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι τρίτη σε πλήθος ειδών. Μετά την Ισπανία που έχει περίπου 8.000 είδη και την Ιταλία με περίπου 7.000 είδη. Αλλά είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερες χώρες και οι δύο. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 6.600 είδη και υποείδη φυτών. Αυτό εξηγείται από τους παράγοντες που προαναφέραμε, δηλαδή την ποικιλία τοπίων, ποικιλία κλιματικών συνθήκων, ποικιλία ενδιατημάτων, όπως προαναφέραμε, και του γεγονότος ότι ποια ήταν η τύχη της περιοχής αυτής και γενικά της Νότιας Ευρώπης στην πρόσφατη παγετωνική περίοδο που έληξε πριν 12.000 περίπου χρόνια. Γι' αυτό έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία φυτών. Και εδώ ίσως να διακρίνουμε τον όρο χλωρίδα με βλάστηση. Η χλωρίδα αφορά το πλήθος των ειδών των φυτών που απαντούν σε μια περιοχή. Η βλάστηση είναι αυτό που βλέπουμε. Μια περιοχή που έχει πλούσια βλάστηση δεν έχει απαραίτητα και μεγάλη ποικιλία ειδών, δηλαδή πλούσια χλωρίδα. Αν λάβουμε υπόψη άλλες χώρες, παράδειγμα η Βρετανία, που είναι πολύ μεγαλύτερη σε επικράτεια από την Ελλάδα. Η Βρετανία αριθμεί περίπου 2.300 είδη, σε σύγκριση με τα 6.600 περίπου είδη και υποείδη που έχουμε, είναι σαφώς υποδιέστερος ο αριθμός. Η Δανία, ας πούμε, έχει περίπου 1.900 είδη. Και όπως αναφέραμε, επειδή λόγω της πρόσφατης παγετωνικής περίοδου ο χώρος μας δεν καλύφθηκε από παγετώνες και τα φυτά βρήκαν εδώ καταφύγιο, όταν οι παγετώνες υποχωρούσαν, τα φυτά από την Νότια Ευρώπη άρχισαν σιγά σιγά να επικίζουν, αν θέλετε, την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των φυτών, παράδειγμα, που απαντούν στην Βρετανία ή τη Δανία, απαντούν και στην Ελλάδα. Απλώς η Βρετανία και η Δανία δεν έχει αυτή την μεγάλη ποικιλομορφία σε βουνά, σε ακτογραμμές που έχουμε στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε την σημαντική υπεροχή σε ό,τι αφορά τον πλούτο των ειδών.
0: Υπάρχουν φυτά που φυτρώνουν μόνο στην Ελλάδα και πουθενά άλλο στον κόσμο?
1: Σαφώς. Τα φυτά αυτά ονομάζονται ενδυμικά φυτά. Δηλαδή ενδυμικό είναι ένα φυτό που απαντά αποκλειστικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, ναι, η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο πλούτο ενδυμικών φυτών. Περίπου τα 1.300 είναι τα ενδυμικά φυτά που απαντούν μόνο στην Ελλάδα, περίπου το 22% της συνολικής ελληνικής χλωρίδας. Και γι' αυτό η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις σημαντικότερες περιοχές βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Είναι ένα hot spot βιοποικιλότητας, αν θέλετε. Και έχουμε πάρα πολλά ενδυμικά φυτά. Συνήθως αυτά απαντούν είτε σε ψηλότερες περιοχές βουνών, είτε σε νησιά. Κύριο στα βουνά απαντούν αυτά τα ενδυμικά φυτά. Και κάποια είναι και σχετικά γνωστά. Αναφέρω ένα ενδυμικό φυτό της Κρήτης, το Ρίγκανομ δίκταμος, που είναι ο περίφημος δίκταμος ή ο έροντας, που φυτρώνει μόνο στην Κρήτη, βέβαια καλλιεργείται πλέον, γιατί είναι ένα πολύτιμο αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό, αλλά έχουμε πολλές καμπάνουλες, καμπάνουλα κρέτικα στην Κρήτη, έχουμε διάφορα ίδια τριαντάφυλλων στον Ταΐγετο. Τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά ενδυμικά φυτά? Έχει να κάνει και με τους λόγους που αναφέραμε πριν. Ένα βουνό μπορεί να θεωρηθεί, αν θέλετε, είναι και αυτό, λειτουργεί λίγο σαν νησί. Η κορυφή του βουνού είναι απομονωμένη. Τα βουνά, η χλωρίδα μάλλον των βουνών στα υψηλότερα τμήματα δεν μπορεί να μετικήσει χαμηλότερα. Έχει τις προσαρμογές για το κλίμα που επικρατεί στις αλπικές αυτές περιοχές, όπως αναφέραμε πριν. Οπότε έχει να κάνει και με την γεωλογική ιστορία. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό ενδημικών φυτών, και αυτό αποτελεί και ένα είδος υποχρέωσης, ευθύνης,
0: ναι, ναι,
1: αν θέλετε. Αν το χάσουμε το φυτό αυτό, στην ουσία θα χαθεί και από τον κόσμο. Έχουμε σαφώς ευθύνη να προστατεύουμε τον φυτικό πλούτο και ειδικά τα ενδημικά φυτά, πολλά εκ των οποίων συστήνουν πολύ μικρούς πληθυσμούς σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, που είναι και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και οι οποίες πλήττονται τον τελευταίο καιρό με κάποια έργα ανάπτυξης όπως είναι οι ανεμογεννήτριες. Αυτό αφορά βέβαια και την πανίδα, την ορνηθοπανίδα και όχι μόνο. Αλλά εδώ μιλάμε φυσικά για τον φυτικό πλούτο.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τα ελληνικά βουνά παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της βιοποικιλότητας, κύριε Καρίδα.
1: Σαφώς, ναι. Είναι, λειτουργούν σαν καταφύγια, φυσικά καταφύγια της χώρας για τα, για τα εν λόγω φυτά. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Καταρχήν είναι όταν κάποιος ανεβαίνει ένα βουνό, συναντά μια μεγάλη ποικιλία μικροκλιμάτων και οικοτόπων, άρα και ενδιαιτημάτων, δηλαδή θέσεων που μπορούν διαφορετικά φύτα να φύονται. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, καθώς κάποιος ανεβαίνει, κατεβαίνει ένα βουνό, μπορεί να παρατηρήσει τις διαφορετικές ζώνες βλάστησης που απαντούν στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να συναντήσει χαμηλότερα θαμνώνες και μεσογειακά δάση, και μετά συναντά, έχουμε μια διαδοχή, μπορεί να συναντήσει δάση βελανιδιάς, δάση οξιάς, δάση ελάτης, δάση ψυχρόβιων κονοφόρων, η μαύρη πεύκη όπως λέμε, ή το ρόμπολο, και εν τέλει θα φτάσει στα λεγόμενα αλπικά λιβάδια και αλπικά τοπία. Εκεί η βλάστηση είναι χαμηλή, διάσπαρτη, κυριαρχεί η πέτρα, γιατί οι συνθήκες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, και εκεί βρίσκονται φυτά τα οποία είτε είναι απολίθωμα άλλων περιοχών ή φυτά τα οποία είναι προσαρμοσμένα ακριβώς για αυτές τις συνθήκες. Και όπως αναφέραμε, εκεί είναι που βρίσκονται τα περισσότερα ενδημικά φυτά, στις κορυφές των βουνών. Δηλαδή έχουμε ένα κέντρο ενδημισμού σε αυτές τις περιοχές, ακριβώς επειδή είναι απομονωμένες μεταξύ τους, και είναι ένα γεγονός που επιτρέπει αυτούς τους φυσικούς πληθυσμούς να εξέλιξουν ανεξάρτητα και έτσι να διαφοροποιούνται. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά βουνά στην Ελλάδα. Να αναφέρω τον Όλυμπο, να αναφέρω την οροσειρά της Πίνδου, τον Ταΐγετο, τα Λευκά Όρη στην Κρήτη, τον Άθωνα που έχει τύχει να τον να είναι και αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής. Γενικά η Χερσόνησο του Αγίου Όρους φιλοξενεί σχεδόν 1500 διαφορετικά είδη αυτοφυών φυτών, δηλαδή περίπου το 20-22% της ελληνικής χλωρίδας, και εκεί βρίσκουμε πολλά, πάνω από 100 ελληνικά και βαλκανικά είδη και περίπου 35 είδη τοπικά ενδημικά, δηλαδή που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στον κόσμο. Άρα δηλαδή η Χερσόνησο του Άθωνα δεν είναι μόνο ένας τόπος πνευματικής ιστορίας, είναι και ένας τόπος που η φύση και ο άνθρωπος συνυπάρχουν χωρίς να επηρεάζει αρνητικά ο άνθρωπος την φύση. Επίσης τα βουνά λειτουργούν και σαν αποθήκες γενετικής ποικιλότητας, αν θέλετε. Δηλαδή, στην ουσία, αυτή η ποικιλότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής. Γιατί η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την χλωρίδα. Τώρα βέβαια τα βουνά χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας λόγω της υψηλής βιολογικής αξίας την οποία φιλοξενούν, βιολογικού πλούτου, τόσο σε φυτά όσο και σε ζώα και σε οικοσυστήματα. Και παρόλο που μοιάζουν απομονωμένα και απόσβητα αυτά τα ορεινά οικοσυστήματα, είναι ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή, στις πυρκαγιές, στην ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη, στη διάνοιξη δρόμων και άλλων υποδομών. Έτσι, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα βουνά μας και ιδιαίτερα τις κορυφές αυτών.
0: Των βουνών που, όπως είπατε, είναι τα φυσικά καταφύγια για τα ενδυμικά φυτά, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς, ιδιαίτερα για τα ενδυμικά φυτά.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρή σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα.

0: Ούσος ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν,

0: από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβώντας Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
7: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ήθελα απόψε το βράδυ, με την ανοχή σας και την αγάπη σας, να συνεχίσω ένα θέμα που είχαμε αρχίσει προ 15 ημερών και μας διέκοψε η υπόθεση των εισοδίων. Είχα πει εκεί σε μια στροφή ότι ως επιτοπλίστων υπάρχουν τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν έξω, μακριά, οι αδιάφοροι, όπως τα λέγαμε, οι ψυχροί. Μένουν μακριά από την Εκκλησία λόγω της απιστίας των ή λόγω της αγνίας των. Άλλοι από άγνοια μένουν έξω και άλλοι θεληματικά μένουν έξω. Βέβαια και αυτοί που μένουν θεληματικά έξω δεν γνωρίζουν. Αν γνώριζαν, διαφορετικά θα συμπεριφέρονται μπροστά στα θέματα αυτά. Γιατί δεν είναι θέματα του Χριστού ή του χριστιανισμού, όπως λένε ορισμένοι, ή της Εκκλησίας. Είναι ατομικά θέματα δικά του. Με ενδιαφέρει εμένα να πιστεύσω. Με ενδιαφέρει εμένα να υπάρχει Θεός. Με ενδιαφέρει εμένα να υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Είναι προσωπικό θέμα δικό μου. Διότι αν δεν υπάρχει Θεός, αν δεν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, αν, δεν πετάω τα μυαλά μου μια ώρα γρηγορότερα. Τι να καθίσω εδώ πέρα να φάω τα μοσκάρια ή τις μελιτζάνες του Θεού. Είναι κενό, άδειο το περιεχόμενο της υπάρξης του ανθρώπου στον κόσμο. Κοινό που παρηγορεί τον άνθρωπο και δυναμώνει τον άνθρωπο και του δίνει κουράγιο να ανθέξει σε όλες αυτές τις αδειξότητες είναι ότι κάτι υπάρχει πέρα του τάφου και κάτι περιμένει ο άνθρωπος, κάπου ελπίζει και από εκεί αντλεί τη δύναμη να ανθέξει όλη αυτή την κακία του σατανά που υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό λέγω, είναι οι άνθρωποι αυτοί που μένουν έξω, είπα μάλλον τότε, εξαιτίας απιστίας και εξαιτίας αγνίας. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί, υπάρχουν και άλλοι. Είναι οι άνθρωποι λόγω ζωής ασώτου. Λόγω της ασώτου ζωής που κάνουν, δεν θέλουν να υπάρχει. Δεν θέλουν αυτή να υπάρχει. Όχι δεν υπάρχει, θα θέλαμε να μην υπάρχει. Γιατί θέλετε να μην υπάρχει? Για να μην μας φέρει σε κρίση. Να μην δώσουμε λόγο. Αυτός είναι ο λόγος. Είναι οι άνθρωποι αυτοί. Είναι άνθρωποι των γλεντιών. Είναι άνθρωποι των σαρκικών αμαρτιών. Είναι άνθρωποι των υποδρομίων. Είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που τον κρατούν τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το Ευαγγέλιο, και δικαιολογεί αυτός μέσα του ότι δεν υπάρχει τίποτα για να μπορεί αυτά να τα απολαμβάνει, εφόσον στην πραγματικότητα δεν τα απολαμβάνει, γιατί όλα που δεν έχουν βάση το Χριστό έχουν πίκρα, αφήνουν χολή, αφήνουν κατάλοιπο. Έχετε δει πως αφήνει το νερό της Σούλεν μέσα στα ποτήρια μια ύλη, έτσι αφήνει, και οτιδήποτε άλλο σαρκικό, κοσμικό, εγωιστικό, συμφεροντολογικό εργάζεται ο άνθρωπος. Διότι όλες αυτές οι λεγόμενες ειδονές και τα καλούδια του κόσμου δεν είναι τίποτα άλλο, ημί ξυλοκέρατα είναι, όπως τα παρουσίασε ο Χριστός μας στην παραβολή του ασώτου Υιού. Καθώ και εμείς άσωτοι και ζώντες ασώτος έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Σκόνομαι, λέει, κάθε πρωί και είναι, λέει, πικρή η γλώσσα μου, πικρό το στόμα μου. Ναι, έτσι είναι και από απόψεως αμαρτίας κάθε τι του ανθρώπου που ζει μακριά από τον Χριστό. Ένας που ήρθε το πρωί από το χαρτί επί παραδείγματι, άμα ακούσει τον παπά και χτυπήσει καμπάνα θα τον βλαστημίσει. Και άμα είναι και χαημένος μάλιστα, θα τον βλαστημίσει δυο φορές. Α, είναι ο άλλος ή η άλλη που θα έρθει το πρωί από την αγκαλιά του παρανόμου. Τι θα κάνει? Αυτή θέλει να υπάρχει Χριστός, να υπάρχει Ευαγγέλιο, να υπάρχει κρίση. Θέλει να ακούει εκκλησίες, καμπάνες, στηρίγματα, ούτε να τα βλέπει μπροστά. Και μένει μακριά. Δεν θέλει να ακούει. Και έχει βγει εκείνο που λέμε, μη μου το λες. Δηλαδή δεν θέλει ο άνθρωπος την αλήθεια. Καταλάβατε. Είναι ο άνθρωπος ο άλλος, σε παράδειγμα, που βλασφημεί. Α, δεν υπάρχει τίποτα, σου λέει. Τι μου λες εμένα. Άμα δεν υπάρχει τίποτα που βλασφημείς. Πράγματα ανύπαρκτα βλασφημείς. Σου καταβιβάζουν και την νοημοσύνη σου. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό. Όμως βρίσκει έναν τρόπο κι αυτός, διότι βλάσφημοι να πιστεύω δεν υπάρχει τίποτα, για να μην κρυθεί. Υπάρχουν χίλιοι δυο άνθρωποι έξω από την Εκκλησία του Χριστού, διότι η ζωή τους δεν είναι σωστή. Άλλος είναι τεμπέλης, δεν θέλει να δουλεύει. Έτσι, κάνει ληστείες, παίρνει την τσάντα της αλληλής, ανοίγει το διαμέρισμα του άλλου, χτυπάει στο ταχυδρομείο, κάνει χιλιάδιο άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο άλλος πατάει και πάνω στην Αγία Τράπεζα για να κλέψει, να κατεβάσει το χρυσό κανδύλι από πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν υπάρχει για να δικαιολογήσει την πράξη του. Τώρα βέβαια ο Χριστός έχει βάλει ένα χωροφύλακα μέσα στον άνθρωπο, τη συνείδηση. Αλλά όπως σας έχω πει και άλλη φορά, η συνείδηση έχει αχρηστευτεί από πολλούς ανθρώπους. Δεν θυμάμαι που μιλούσα και τους είπα ένα παράδειγμα. Εγώ λέγω, έχω πάνκρεας, μα δεν δουλεύει το πάνκρεας, γι' αυτό και έχω και ζάχαρο. Και ο άλλος έχει συνείδηση, μα δεν δουλεύει η συνείδηση, και κατά συνέπεια βαδίζει ο άνθρωπος στο σκοτάδι. Για σκεφτείτε να μην υπήρχαν και τα κόκκινα φανάρια, τι θα γινότανε? Γιατί η συνείδηση είναι το κόκκινο φανάρι. Τι θα γινόταν στα αυτοκίνητα, δεν υπήρχε το κόκκινο φανάρι, ότι τα λάδια εσταμάτησαν? Θα κεγώσατε όλες οι μηχανές. Ότι εθερμάνθη, θα κεγώσατε τα πάντα. Θα μέναν οι άνθρωποι στον δρόμο, θα μέναν σε ερημιές. Το κόκκινο εκείνο μέσα στην συνείδηση. Έτσι είναι η συνείδηση του ανθρώπου. Αλλά η συνείδηση δεν λειτουργεί σε πολλούς. Την έχουμε αχρηστεύσει. Συνείδηση είναι κάτι που πάντοτε πρέπει να κρατιέται καθαρό από αμαρτίες. Διότι είναι ο άνθραξ, βάσει του οποίου ο άνθρωπος ναι μεν θερμαίνεται, αλλά και αναζωπηρεί πολλές φορές. Οι αμαρτίες οι πολλές, οι απομάκρυσεις από την Εκκλησία και από το Ευαγγέλιο και από τη θρησκεία γενικά, πορώνουν, ρίχνουν επάνω περιτά και τη σκεπάζουν τη συνείδηση από κάτω. Και χρειάζεται να γίνει μια αναζωπήρηση, να διώξουμε αυτά από πάνω, να βρεθεί το κάρβουνο από κάτω, να το φυσήσουμε, να μας εμάνει, να μας φωτίσει, να. Πολλοί λοιπόν τη συνείδηση δεν την αφήνουν να λειτουργήσει, την έχουν χαλάσει. Φωνάζει καμιά φορά, ούτε έξεστη, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αλλά σπέβδει αμέσως και δίνει μια απάντηση. Κάτσε κάτω. Έτσι είναι ο κόσμος. Δεν θα ζήσουμε. Το κάνουν οι πολλοί. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα κρατήσουμε το δίκαιο. Καταλάβατε. Εδώ είναι άλλες που έχουν να θρέψουν χωριά ολόκληρα και έχουν ένα παιδί. Εμείς θα κάνουμε δεύτερο και τρίτο. Ποιος το είπε αυτό, βάμα? Φωνάζει συνείδηση ότι σε φώνησα. Αλλά δεν τη απαντά. Δεν την προσέχει που τη φωνάζει. Και όταν δεν την προσέχει τη συνείδηση, θα φωνάσει, θα φωνάξει, θα φωνάξει, θα πάψει να φωνάζει. Και τότε αλίμονο, εάν σταματήσει η συνείδηση στον άνθρωπο να φωνάζει, γίνεται ο λεγόμενος ασυνείδητος. Ασυνείδητος, μη μου λες, μη μου λες γι' αυτό. Είναι ασυνείδητος, δηλαδή δεν τον ελέγχει η συνείδησή σου. Το όργανο που του έδωσε ο Θεός για να προσέχει να μην πέφτει, να μην κάνει αντίθετα από εκείνα που είναι το συμφέρον του πρώτα και έπειτα η δόξα του Θεού, γιατί δε, εμείς τα έχουμε τροποποιήσει. Δεν είναι θέμα η δόξα του Θεού, δεν μας έχει ανάγκη ο Θεός. Ας κάνουμε εμείς αυτό που πρέπει για λογαριασμό μας και η δόξα του Θεού ας έρθει έπειτα. Παρότι πρέπει πρώτα η δόξα του Θεού και έπειτα το δικό μας. Αλλά και ανάποδα το κάνουμε, στο δέχεται ο Θεός, αλλά εμείς δεν το κάνουμε ούτε ανάποδα. Συνήθως λοιπόν πολλών ανθρώπων δεν λειτουργεί. Την έχουν πορώσει, όπως λέγαμε. Και όταν ο άνθρωπος πορώσει συνείδηση, δεν μπορεί να αντιληφθεί που βαδίζει. Έχω πει κάποτε άλλοτε ότι οι τυφλοί, οι οποίοι διαβάζουν τη γραφή τη δικιά τους δια της αφής, ένα πράγμα που φροντίζουν είναι να μην σκληρινθούν εδώ μπροστά οι ράγες από το χέρι τους, ώστε να μπορούν εκεί που περνάνε στα ανάγλυφα επάνω να διαβάζουν, να βρίσκουν τις σελίδες, τα κεφάλαια κλπ, να ψάλουν και τα διάφτα. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν ο άνθρωπος αφήσει την αμαρτία και εισέλθει μέσα του, μα το ψέμα, μα η κλοπή, μα η ζήλια, μα η πορνεία, η μοιχεία, Μα άλλα πράγματα η βλασφημία. Τι γίνεται, σκληρύνεται η ψυχή του ανθρώπου, σκληρύνεται η συνείδηση, χοντροπετσάζει που λέμε ο άνθρωπος και δεν συγκινείται από τίποτα έπειτα. Τα βλέπει όλα φυσικά, παρότι είναι αφύσικα. Τα βλέπει όλα λογικά, παρότι είναι παράλογα. Και εργάζεται εις βάρος της αθανάτου ψυχής του. Από εκεί που θα περάσει ο Σατανάς μέσα στην ψυχή, εκεί αφήνει αποτυπώματα και σκληρύνει. Πόσο μέχρι την ώσπου ο άνθρωπος ήταν μακριά από την αμαρτία, κοκκίνιζε σε ένα λόγο σόκιν που θα άκουγε, σε μια βομολογία ελαφρά, κοκκίνιζε. Τώρα κοκκινείς εσύ από αυτόν, διότι τον έβαλε ο διάβολος στο χέρι. Εσκληρύνθη, άφησε την αμαρτία, εισήλθε μέσα του, δεν καταλαβαίνει κανέναν, δεν γνωρίζει κανέναν, δεν συγκινείται από τίποτα. Βλέπετε τώρα μια κοπελίτσα, ένα παιδί, ντρέπεται, κοκκινίζει μπροστά στον πατέρα, στη μητέρα του. Από τη στιγμή που θα μπει στην αμαρτία, θα πέσει στην αγκαλιά, θα κάνει κάτι τι άλλο, από τότε πρέπει να κρυφτεί η μάνα, πρέπει να κρυφτεί ο πατέρας, πρέπει να κρυφτούν οι πάντες. Δεν κοκκινίζει, σκληρύνεται πλέον, αγριεύει. Έχει να κάνεις με έναν ξένον άνθρωπο. Γιατί μπήκε ο άλλος, ο λεγάμενος στη μέση, ο οποίος κάνει όλες αυτές τις ζημιές. Ένα σοβαρό λοιπόν λέγω προσόν που έχει ο άνθρωπος που του ο Θεός είναι η συνείδησή σου, αλλά λόγω της αμαρτίας την τορώνει την, ψυχή, την συνείδηση και δεν ομιλεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος όσο περισσότερο εξετάζει τον εαυτόν του και βρίσκει ελαττώματα και τα εξομολογείται, τόσο λεπτύνεται η συνείδησή του. Δεν αντέχει τίποτα έπειτα. Ούτε ελαφρό ψέμα να πει, ούτε κάτι να περάσει από το νου του. Πόσο ο άλλος μηχανεύεται, σκέπτεται, κάνει πράγματα, θάματα εναντίον των πάντων, αυτός δεν θέλει καν να γίνει συζήτηση. Ούτε καν να το σκεφτεί. Γιατί να βρεθώ εκεί, γιατί να το πω αυτό. Ελέγχεται, λεπτύνεται η συνείδηση. Την προσέχει, δεν αφήνει να επισορευτεί επάνω ξένη ύλη να την πορώσει. Γι' αυτό ακριβώς δεν δέχεται τίποτα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσέχουν. Οι άνθρωποι όμως που ζουν μια ζωή άλλη, κοσμική, σαρκική, συμφεροντολογική, εγκληματική κλπ. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα και δεν θέλουν να υπάρχει Ευαγγέλιο και δεν θέλουν να υπάρχει κήρυκας που τους υπενθυμίζει και δεν θέλουν να υπάρχει Χριστός, να υπάρχει Εκκλησία, να υπάρχει τίποτα. Για να δικαιολογεί την ύπαρξή του έξω από εκεί, να μην ελέγχεται. Δεν θέλει να περνάει ούτε να ακούει ανθρώπους που μπορεί να του υπενθυμίσουν κάτι. Που η ζωή του χριστιανού θα πρέπει να είναι τέτοια, όπως λέει ο Μέγας Φώτιος, να μιλάει μοναχή της και να ελέγχει τη ζωή του άλλου. Να είναι τέτοια η ζωή, ώστε να ελέγχεται ο άλλος από τη ζωή σου. Και θα έχει συμβεί πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν, πολλές που έχουν σχέση με τον Χριστό και πηγαίνουν σε ορισμένα σπίτια, μουγγαίνονται επί σπιτιού. Δεν μιλάνε, ήρθε η θεία η Κατίνα. Βλέπεις νεκρική ψυχή. Και δεν είχαν υπόψη να κάνουν νηστεία και κάνουν και νηστεία την ημέρα εκείνη, γιατί είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή. Γιατί παρουσιάστηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει Χριστό επάνω του. Καταλάβατε. Αυτό λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μένουν έξω, είναι οι άνθρωποι που ζουν τη ζωή την αμαρτωλό. Τη σαρκός. Δεν θέλουν πνευματικά θέματα. Αξιωθεί τα Χριστούγεννα το πρωί, αυτό θα γυρίσει από το χαρτί ή από την αγκαλιά. Τα Χριστούγεννα αυτό δεν τα θέλει. Τα Χριστούγεννα τα θέλει σαν αργία. Τα θέλει σαν να πάρει το 13ο μισθό. Δέχεται τα του Γιάννη, απορρίπτει το Γιάννη. Και κοιμάται ξένιαστο. Του λέει δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν λέγω πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Τις αρχικές κατεξοχήν αμαρτίες είναι εκείνες που αποκόπτουν γενικά τον άνθρωπο από την Εκκλησία και από τον Χριστό και δεν θέλουν καθόλου να ακούνε περί Χριστού και να τους ελέγχει καθόλου. Σας έχω πει το περιστατικό της ποτέ Λαΐδος, η οποία παρότι αγόρασε αυτό το πολύτιμο πράγμα για την εποχή εκείνη καθρεφτάκι, σε αστρονομική τιμή το σπάσε την άλλη μέρα. Γιατί? Διότι ετόλμησε να της δείξει τις ρητίδες όταν άρχισε να γερνάει. Και το σπάσε. Μα δεν φταίει το καθρεφτάκι. Φταίνει οι ρητίδες. Τι σου φταίει, εφόσον είσαι αμαρτωλός, σου φταίει το Ευαγγέλιο ή σου φταίει ο κήρυκας? Ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε ο κήρυκας σου φταίει. Αλλά φταίει η αμαρτία. Σταμάτησε την αμαρτία να δεις πώς θα βγεις στο φως. Λέει ο λαός, καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Τι είναι αυτό? Δεν φοβάται τις απειλές, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα δεν φοβάται. Αλλά διότι έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας και δεν θέλουμε να τη διορθώσουμε, να την καθαρίσουμε με τον τρόπο που λέει ο Χριστός, Γι' αυτό ακριβώς και δεν το θέλουμε να το ακούμε. Οι άνθρωποι ακόμη που δικαιολογούνται, μένουν έξω, πάρετε διαφόρους ανθρώπους που έχουν διάφορα χόμπι, διάφορα αδυναμίες σε παραδειγματί. Το βλέπεις το πρωί, 6-7-10 άνθρωποι νοικιάζουν ένα αυτοκίνητο και φεύγουν για κυνήγι. Και πολλές φορές τους μαζεύεις από τη θάλασσα. Θυμάμαι, έπεσε ένα αυτοκίνητο με κυνηγούς, Κυριακή πρωί, στον Άγιο Κωνσταντίνο έξω εκεί που πηγαίνουμε για τα καμένα βούρλα. Επνίγησαν όλοι, και οι σκύλοι και οι πάντες. Ακούμε εγκλήματα, σκότωσε λέει τον αδερφό του, πισωκρότησε το όπλο, σκότωσε το παιδί του, πράγματα θάματα. Αδυναμίες αυτές, Κυριακή το πρωί κάποια εορτή, τόσα εγκλήματα γίνονται. Τόσο δεν θέλει ούτε εκκλησία, δεν θέλει τίποτα, όλα τα γράφει. Όσον ο παπάς πιάνει να κουνήσει την καμπάνα, να φωνάξει, εδώ κλπ. Αυτό σου λέει τίποτα. Κάτω η Κυριακή. Εγώ δεν πιστεύω σε Χριστό, δεν πιστεύω σε παπάδες, δεν πιστεύω σε τίποτα. Πώς να το μιλήσει αυτού του ανθρώπου που έχει την αδυναμία. Ο άλλος τον βλέπεις με τη βάρκα του απάνω σε ένα βράχο εκεί πέρα, ψαράς. Δεν πάει πρώτα να εκκλησιαστεί κλπ. Πρωί-πρωί πηγαίνει να ψαρέψει. Κάθεται όλη την ημέρα, ολόκληρη την Κυριακή ή την εορτή για να ψαρέψει. Αν πει κακό είναι να ψαρεύει ο άνθρωπος. Όταν είναι εις βάρος των θρησκευτικών καθηκόντων σου, είναι κακό. Αν έχεις περιθώριο διαφορετικό, πήγαινε και μείνε και εκεί πέρα να μου σκέψεις. Αλλά όταν είναι εις βάρος όμως του εκκλησιασμού σου, εις βάρος κάτι τι άλλο, άλλοι με διάφορα αθλήματα φεύγουν, τον βλέπεις, φεύγει το αυτοκίνητο, πάει στη Θεσσαλονίκη, πάει στα Γιάννενα. Είναι φίλαθλος, λέει αυτός. Θα γυρίζει όλη νύχτα. Θα πάει εκεί πέρα, θα χαλάσει το βδομαδιάτικό του κλπ. Την άλλη μέρα θα πάει στην εκκλησία. Θα χάσει η ομάδα, θα αρχίσει να βλαστημάει την Παναγία, τον Χριστό. Θα έρθει την άλλη μέρα το βράδυ, ξημερώμα, Δευτέρα πάει στη δουλειά. Αυτός δεν θέλει να δει ούτε παπά, θα τον δέσει κόμπο μόλις τον δει τη Δευτέρα το πρωί. Με πάει γρουσουζιά γιατί συνήθισα παπά. Δεν σου φταίει ο παπά. Παπά δεν σου φταίει. Ο παπά σου λύνει τους κόμπους. Του δένει μοναχώς τους κόμπους. Έχει δέσει από την Παρασκευή το μεσημέρι τους κόμπους. Αν λοιπόν θελήσει ο άνθρωπος να τα σκεφτεί έτσι, θα βρει ότι αυτός φταίει, αλλά δεν θέλει να το σκεφτεί. Χίλια δύο άλλες περιπτώσεις. Ο χαρτοπαίκτης μπορεί να έχει καμιά σχέση με την εκκλησία. Πώς θα πάει στην εκκλησία, πώς θα τη βλαστημεί την Παναγία. Βλαστημεί τον Χριστό, διότι δεν του πήγε το χαρτί που περίμενε, που έκανε. Θα αναγκαστεί να κλέψει, θα αναγκαστεί να ψευστεί. Χίλια δύο άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι που ζουν σαρκικώς, που έχουν φιλενάδες, που έχουν φίλους κλπ. Είναι έξοδα αυτά. Χρειάζονται. Πού, θα κλέψεις, θα κάνεις κομπίνα. Πόσοι τίμιοι κατά πάντα όταν μπλέξανε με τη σάρκα. Έγιναν απατεώνες στη διαχειρίση των κλπ. Για λογαριασμό της φιλενάδας τους και τα τιάφτα και κλειστήκαν στη φυλακή και κλείσανε σπίτια και αφήσανε κόσμο πίσω. Δεν φταίει ο Θεός. Φταίει ο άνθρωπος ο ίδιος που θέλει να ζήσει μακριά από τον Θεό. Θα πέσει κάποια μέρα όμως η αυλαία και θα δει ο άνθρωπος, αλλά δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Γιατί και ο Σφάλακτας, όπως ξέρετε, ο τυφλοπόντικας, βλέπει την τελευταία μέρα του θανάτου του. Αλλά δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Καταλάβατε. Είναι λοιπόν, λέγω, η πρώτη κατηγορία, η μεγάλη αυτή. Υπάρχει στη συνέχεια, μερικά που έχω σημειώσει, και μια άλλη κατηγορία που δεν είναι ούτε εν αγνία, ούτε εν απιστία, ούτε εν σαρκικό έτσι αμαρτήματι, ούτε κοσμικό, ούτε. Εγώ ακούς πολλούς ανθρώπους που λένε ότι στην εκκλησία μου θα πάω, το κερί μου θα το ανάψω και όλα αυτά θα τα κάνω. Ναι, είναι καλό αυτό το πράγμα εν σχέση με τους πρώτους. Όμως πολλές φορές δεν είναι καλό απόλυτα, γιατί και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία δεν έχουν κατορθώσει να τακτοποιήσουν τα θέματά τους ώστε να μην συλλαμβάνονται ένοχοι. Όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι το καλόν ου καλονί, εάν μη καλός γέννηται. Και το να πας στην εκκλησία, αν δεν πας σωστά στην εκκλησία και εντάξει στην εκκλησία, αυτό δεν είναι και αυτό καλό. Δεν μπορεί να πεις διότι πας εσύ στην εκκλησία, μα ταυτόχρονα όλη τη βδομάδα έκλεβες στο μαγαζί. Και την Κυριακή πας στην εκκλησία. Τι βγαίνει από αυτό? Σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι τα αυτά έδι που είσαι, κακή να μη αφαίνε. Και στην εκκλησία θα πας και δεν θα κλέψεις. Και στην εκκλησία θα πας και στο διάλογο δεν θα στείλει τη γυναίκα και το παιδί σου ή τον άντρα σου και το γειτονά σου. Γιατί βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που είναι μέσα στην εκκλησία και έχουν σχέση με την εκκλησία και το θεωρούν κακό να μην πάνε στην εκκλησία, αλλά δεν διορθώνουν τα σφάλματά τους. Τώρα θα μου πείτε, για Αγίους είναι η Εκκλησία? Βράτω με τις ευκαιρίες να πω, δεν είναι για Αγίους. Είναι για να φτιάξει Αγίους. Δεν θα του πούμε αυτού τώρα, μην πας στην Εκκλησία γιατί βλαστημάς, μην πας στην Εκκλησία γιατί κλέβεις, μην πας στην Εκκλησία γιατί ψεύδεσαι. Πρόσεξε, πήγαινε στην Εκκλησία, αλλά διόρθωσε και αυτά. Διότι αν δεν τα διορθώσεις, εις μάτιν πηγαίνει στην Εκκλησία. Και είναι, τολμώ να πω, μια πολύ μεγάλη κατηγορία θρησκευομένων, οι οποίοι, αν παραδεχτούμε, είναι 100 οι εκκλησιαζόμενοι, οι 80, οι 90 είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Με σωρία αμαρτημάτων, χωρίς να θέλουμε και χωρίς να επιδιώκουμε να τα τακτοποιήσουμε, εκκλησιαζόμεθα. Και έτσι, βλέποντας τους άλλους που δεν εκκλησιάζονται, βλέπουμε τους άλλους που αδιαφορούν τελείως κλπ., εμείς λέμε είμεθα οι μονόφθαλμοι στους ανοιχτομάτες. Συγγνώμη, στους στραβούς. Αλλά το θέμα δεν είναι να είμαι ο μονόφθαλμος στους τυφλούς, να είμαι ο ανοιχτομάτης στους ανοιχτομάτες. Να είμαι με τους αγγέλους. Μεταξύ των σατανάδων είμαι άγιος. Μεταξύ των αγγέλων τι είμαι? Πιθανόν να είμαι το αντίθετο. Εδώ ακριβώς πρέπει να προσέξουμε τη Δευτέρα αυτή σειρά. Γιατί είναι οι άνθρωποι που σας είπα, οι οποίοι εκκλησιάζονται, αλλά δεν φροντίζουν να τακτοποιήσουν τα θέματα τους. Είπα ότι η Εκκλησία δεν είναι τα Άγια των Αγίων, που μόνον άγγελοι και αρχάγγελοι μπαίνουν μέσα. Είναι ένα νοσοκομείο. Και το λέγω γιατί ορισμένοι σκανδαλίζονται, και μάλιστα στο εξωτερικό είχα συναντήσει έναν ο οποίος έγινε προτεστάντης, διότι δεν ήβρισε ησυχία και δεν έβρισε κατανόηση, ευγενική τουλάχιστον, στην Ορθόδοξο Εκκλησία. Είμαστε στο ίδιο τραπέζι ένα βράδυ, χωρίς να ξέρω εγώ βέβαια ότι είναι προτεστάντης. Όμως απεκαλύφθη από τη συζήτηση και ενθυμούμε ότι του είπα, τώρα εκεί που πήγες, έχεις ησυχία? Μου λέει, έχω. Γιατί, ερώτησες? Γιατί έφυγα, μου λέει, από την Ορθόδοξο Εκκλησία. Δηλαδή οι σατανάδες είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Ναι, μου λέει. Ο σατανάς ξέρει που είναι η αλήθεια? Ασφαλώς ξέρει. Πού είναι λοιπόν η αλήθεια? Μήπως είναι εκεί που είναι ο σατανάς? Διότι ο σατανάς πάει να τη βάλει την αλήθεια. Μήπως εσύ τώρα εκεί που είσαι δεν έχει σατανά? Έχουν έρθει σε εμάς όλοι και εσύ κοιμάσαι ξένιος ότι είσαι εντάξει? Γιατί αυτό είναι το θέμα. Και το ακούω μάλιστα από πολλούς. Εγώ λέει, πηγαίνω στην Καθολική Εκκλησία που είναι ευγενής, που είναι έτσι, που κάνουν αλλιώς. Εγώ πηγαίνω στην Προτεστάντικη Εκκλησία που είναι έτσι, που είναι αλλιώς κλπ. Ωστόσο όλοι οι διαβόλοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι, Και δεν σκέφτεται ότι ο πονηρός τους δικούς του δεν τους βάζει και ότι όλοι οι σατανάδες είναι στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και βάλουν από την Αγία Τράπεζα μέχρι έξω στο παγκάρι όλους τους πειράζουν? Δεν το ξέρει αυτό. Πας λοιπόν στην Εκκλησία για να βρεις Αγίους? Όχι, στην Εκκλησία που θα πας, θα βρεις όπως βρεις στο νοσοκομείο, αρρώστου. Άλλος φωνάζει από εδώ, άλλος κλαίει από εκεί, άλλος αγκομαχάει από εκεί, σε ανησυχούν. Αλλά κάθεσαι όμως στο νοσοκομείο, έστω και αν σε βάλουν σε μεγάλο δωμάτιο με πολλούς, κάθεσαι στο νοσοκομείο για να γίνεις καλά. Στην Εκκλησία δεν κάθεσαι, γιατί υπάρχουν και άλλοι άρρωστοι και ίσως βαρύτερα από σένα. Αυτή είναι μια άγνοια πολλών χριστιανών, οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία ή αναζητούν να βρουν εκκλησίες περιοπής. Θα πας στην Εκκλησία, θα πας ως αμαρτωλός, ως άρρωστος και θα μπεις μέσα εκεί στο νοσοκομείο να φροντίσεις εσύ σιγά σιγά να γίνεις καλά, διότι έχεις εσύ τα τραυματά σου, έχεις εσύ τις αδυναμίες σου, έχω και εγώ τις δικές μου, και ο ένας θα ανεχθεί τον άλλον και θα μείνεις εκεί. Αν σε βγάλει ο σατανάς απ' έξω, υπάρχει κατακλυσμός απ' έξω. Υπάρχει μια ωραία απάντηση στα περιστατικά της Κιβωτού, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Τα οκτώ αυτά άτομα βρεθήκαν σε μια δύσκολη κατάσταση τις 6 μήνες εκεί. Βρεθήκαν μέσα στη βρωμιά, μέσα στα βόδια, μέσα στους κορκοδίλους, μέσα στα φίδια, πάσης φύσεως, μέσα στα μουγκριτά τους, μέσα. Ή έχετε τη γνώμη ότι εκεί πέρα υπήρχαν τα ντιντιτή και τα απορριπαντικά μέσα εκεί? Είχαν τις μάνικες και καθάριζαν, δούλευαν, καθάριζαν. Βρώμα και δυσοδεία, 6 μήνες μέσα σε όλα τα θηρία. Και έμειναν εκεί. Μέσα στην Κιβωτό έμειναν εκεί. Το βέβαια κατ' επέκταση είναι για ορισμένους που τους βγάζει, όχι από εδώ, αλλά και από τα μοναστήρια που πάνε να αγωνιστούν, τους βγάζει να πάει για αγιότερους. Εδώ μέσα θα αγωνιστείς, μέσα αδυναμίες των άλλων, εδώ θα αγωνιστείς, εδώ θα το κάνεις αυτό το πράγμα, και πολλοί αναζητούν. Αν το βρεις, πήγαινε, δεν σου λέω να μην. Αλλά αν δεν το βρεις, τραβήξου σε μια ακρούλα και κάθισε και τράβα το κομποσύνη και πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Και αγωνίσου για αυτό το πράγμα. Και μην πλανάσαι ότι φταίνε οι άλλοι στην εκκλησία. Πας σε νοσοκομείο για να γίνεις καλά όπως έχουν πάει και οι άλλοι. Και να χαίρεσαι. Και να παραδέχεσαι ότι και εσύ έχεις σαν άνθρωπος κάποια αρρώστια επάνω σου. Μα δεν έχεις την α που έχει ο β που την έχει βαρύτερη, έχεις τη γ, έχεις τη δ, έχεις την ε. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος να σκέφτεται. Πολλοί λοιπόν μένουν έξω, διότι βρίσκουν τέτοιους μέσα. Αυτοί που υπάρχουν μέσα από το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι βλάστημοι, είναι οι κλέφτες, είναι εκείνοι που δεν κάνουν παιδιά, είναι. Όμως δεν τους διώχνει ο Χριστός. Και ένα σιγά σιγά έρχεται η ώρα του. Χρόνια πήγαινα στην εκκλησία. Θα σας πω 2-3 περιστατικά τώρα στη συνέχεια. Θυμούμαι ότι ομιλούσα προετών σε μία εκκλησία που είτο ένας 25 χρόνια τρόφιμος εκεί του ιδρύματος, σε ανίατο ίδρυμα, επίτροπος στην εκκλησία. Είτο γεωπόνος από την Κέρκυρα. 25 χρόνια επίτροπος αντικατάστατος. Δεν είχε κοινωνήσει ποτέ στη ζωή του, ούτε είχε εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή του. Τον είχαν για τον αγιότερο άνθρωπο, αλλά καμιά σχέση με τον Χριστό. Και έπειτα από 25 χρόνια επέτρεψε ο Θεός να πάω να μιλήσω μια σειρά χαιρετισμού της Παναγίας μας Παρασκευή, για δεν άδειαζε άλλη μέρα, και με τον Έλκη, ήρθε στον εαυτό του. Και εξομολογήσε έπειτα από 25 χρόνια επίτροπος για πρώτη φορά και κοινώνησε. Και όταν το ίδρυμα αυτό άνοιξε τις πύλες του κάποτε, ήταν ο πρώτος ο οποίος βγήκε ως κοινικός ιατής και πήγε στο σπίτι του. Το Χαϊδάρι στην Παναγία, θα λέγω υπόθεση προ 20 ετών, 25. Υπήρχε επίτροπος ο οποίος ουδέποτε είχε κοινωνήσει και ουδέποτε είχε εξομολογηθεί. Και πήγα παραμονές των Χριστουγέννων και μίλησα εκεί και για πρώτη φορά ήρθε στον εαυτό του. Και ήταν θαύμα στο ακροατήριο και στους ανθρώπους που για πρώτη φορά εκκοινώνησε ο άνθρωπος αυτός. Ευρισκόμενος σε ένα άλλο νησί με εξομολόγο μαζί. Ήταν ένα Φράγκος το επίθετον. 83 ετών. 45 χρόνια στον Ανικόλα. Αυτό ήταν ο ναός, καθεδρικός, επίτροπος, αντικατάστατος, ο Άγιος άνθρωπος. Ουδέποτε είχε εξομολογηθεί, ουδέποτε είχε κοινωνήσει. Έγινε μία λειτουργία στο ναυτικό γυμνάσιο και μίλησα στο ναυτικό γυμνάσιο τρεις ιεράχα στην εκκλησία. Και ακούστε το μεσημέρι Δελάλη, στο νησί Δελάλη, με φωνή. Εζητούσε ο γεροφράγκος που είναι ο παπάς που έχει έρθει με τον Παναγόπουλο από την Αθήνα εδώ. Και τον ειδοποίησα τον παπά, Παπαδημήτρης, σε ζητάει γεροφράγκος. Και πήγε, δεν αντέχω λέει πλέον, πρέπει να εξομολογηθώ. Και εξομολογήθηκε. Και κοινώνησε και σε τρεις ημέρες πέθανε. 45 χρόνια μέσα στην εκκλησία. Τον ανέφερε το Άγιο Νικόλαος. Τον περίμενε ο Άγιος Νικόλαος. Ήρθε η ώρα του. Να ρωτήσω ένα περιστατικό στον Άγιο Ίδρα, όταν ήταν πρωτοσύγκελος στην Πάτρα. Και είχα αρχίσει εγώ και πήγαινα στην Πάτρα και ομιλούσα. Τον ζητούσε κάποιος. Δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά. Τον ζητούσε κάποιος. Δεν μπορούσε να τον βρει πουθενά. Εδώ είναι, εκεί, στο θανατροφείο είναι, στην πρωτοσυγγελία είναι, πουθενά. Ήταν πληγμένο. Μια μέρα τον περίμενε στην επισκοπή. Και πηγαίνει και του κλείνει στην πόρτα. Στάθηκε στην πόρτα και τον περίμενε. Πού θα βγει, από εδώ θα βγει. Μόλις βγαίνει, μπαίνει στην αγκαλιά του μπροστά. Στάθηκε και λέει. Τι θέλετε, του λέει. Έμαθα ότι με ζητάτε στην έλφα, δεν ξέρω. Αδύνατο λέει. Θα με ακούσετε. Θέλω να με εξομολογήσω. Δεν αντέχω πλέον τη γλώσσα του Παναγόπουλου. 40 χρόνια ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Έρχεται του καθενός τη ώρα. Κάποιον θα στείλει ο Θεός. Αν δεν φύγει τον Παναγόπουλο, θα στείλει το Γιώργο.
2: Φασίλη τον Αυγουστίνο, Φασίλη τον Μπρεμπέλα, Φασίλη. Θα του δείξει ένα όνειρο, θα του δώσει ένα έντυπο. Κάτι θα γίνει, θα του κάνει ένα σφιγμό. Μα ένα θάνατο, μα ένα καρκίνο, μα κάτι. Θα φροντίσει να τον βοηθήσει, αρκεί να θελήσει αυτό. Γι' αυτό ποτέ σας, μα ποτέ σας, να μην πείτε λόγο ότι εδώ μέσα δεν είναι εντάξει. Άρα οι άνθρωποι είναι μέσα εδώ. Θα πάμε λοιπόν. Αν εσείς σκανδαλίζετε εδώ που σου πιάνει κουβέντα η διπλανή ή που ακούς τον άλλον και λέει το τρισάγιο και κάνει το μπαπά και κάνει το δεσπότη, γιατί έχουμε και τέτοιο. Τραβήξει παραπέρα. Θεέ μου, είσαι μου σατανά και βόλισέ με πήγαινε παραπέρα. Μην φύγεις από την εκκλησία, ποτέ, εξαιτίας των ανθρώπων αυτών. Διότι υπάρχουν μέσα άνθρωποι πάσης φύσεως που δεν ξέρεις πότε αυτοί οι άνθρωποι θα τους καλώσουν. Και έρχεται ενός σιγά, δεν ξέρεις για ποιος. Ποιος είναι η αιτία που ο άνθρωπος στέκεται εκεί. Δεν ξέρεις αν ο ίδιος ο παπάς έχει γίνει η αιτία αυτό να μην προσέρχεται. Δεν ξέρεις αν ο πατέρας του, δεν ξέρεις αν ο δασκαλός του, αν είναι ένα του, αν κάποιος άλλος, δεν ξέρεις του καθενός. Αυτός θα ξέρει. Μιλάς του να πάει να προσευχηθεί για τον εαυτό σου και για τον άλλον τον συνάνθρωπό σου. Εμείς πάντοτε πηγαίνοντα στην εκκλησία, στεκόμαστε και προστινάμε για την εγγονούλα, για τη Βασιλικούλα, για το Γιωργάκη, για το ταξίδι του θείου, του παππού, τη γιαγιά. Καλά και άγια αυτά. Αλλά για τους άλλους που είναι γύρω σου δεν λέει ντρέ τίποτα. Οι άλλοι που είναι γύρω σου δεν έχουν τίποτα. Τι κύριε όλων αυτών πρώτα των ανθρώπων που κι αυτοί έχουν και γνώση και αναγνία. Σε παρακαλώ και τελευταία εμένα να το έκανε ο άνθρωπος αυτό. Ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει στην εκκλησία. Δεν θα είχε μια προσευχούλα τη δικιά του μόνο στο ενεργητικό του. Θα είχε τις προσευχές όλων. Και όταν εγώ προσευχηθώ για όλους και εσείς για όλους και ο άλλος για όλους, θα γίνει, θα βομβαρδιστεί ο ουρανός και τότε θα βρέξει έλεος ο ουρανός. Αλλά είναι λοιπόν μια κατηγορία ανθρώπου που πηγαίνει στην εκκλησία, αλλά και βλασφήμια βλασφήμια. Βλασφημούν άνθρωποι. Λες δεν μπορώ να το κόψω. Παρακάλεσες τον Χριστό. Χριστός είπε άνεσε μου δίνεσαι την ουδέν. Τον παρακάλεσες να το κόψεις. Έστω αυτό. Αν δεν στείλει βλασφημί στην Παναγία ή τον Χριστό ή άλλο. Υπάρχουν χίλιοι άλλοι τρόποι. Όπως πολλοί στέλνουν τους ανθρώπους στον διάβολο, υπάρχει μεγαλύτερη βλασφήμια από αυτή. Αν βλασφημίσεις τον Χριστό, βλασφημασμένο τον Χριστό. Αν στείλεις όμως τον άνθρωπο στον διάβολο, και τον Χριστό βλασφημίσεις, και την Παναγία βλασφημίσεις, και τον Σταυρό βλασφημίσεις, και τον Θεό βλασφημίσεις, τα πάντα βλασφημίσεις. Γιατί ο Χριστός ήρθε να πάρει τον άνθρωπο από τον διάβολο, εκεί που του έφυγες εσύ να πάει. Και λένε ορισμένοι, μήπως θα γίνει βλασφημάτη. Όχι, λέει καμιά φορά τον έξω από δόλο. Δεν είναι βλασφήμια, αλλά και σωστά δεν βλασφημάει. Γιατί όταν στέλνει τον άνθρωπο στο διάλογο, δεν είναι βλασφήμια, είναι ευχή. Του έφυγε να μεγαλώσει τη βασιλεία του. Δεν είναι βλασφήμια. Βλασφήμια είναι αυτή που κάνουμε για την Παναγία, για τον Χριστό μας, για τον Τίμιο Σταυρό, για τον Θεό, γι' αυτό είναι βλασφήμια. Το άλλο είναι ευχή. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που εισέρχονται στην εκκλησία χρόνια, αλλά και η βλασφήμια βλασφήμια. Υπάρχουν άνθρωποι επίσης που εκκλησιάζονται, που κλέβουν ολόκληρη τη βδομάδα. Ή που έχουν κλέψει, αλλά δεν έχουν αποδώσει. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι υπάρχουν. Οι οποίοι έχουν αδικήσει, έχουν κλέψει, κατακρατούν. Οικόπεδα, χωράφια, εργαλεία, ρούχα, βιβλία, χρήματα, υδρότα, αίμα, ξένα. Είτε συνανθρώπων, είτε νομικών προσώπων, ή του κράτους. Για το Θεό δεν είπε, όταν είπε ου κλέψεις, είπε από το κράτος να κλέβεις, από κανένα φτωχό να μην κλέβεις. Είπε ου κλέψεις. Κάθε τι το οποίο δεν είναι δικό σου, δεν είναι τίμιο, δεν είναι ηθικό, δεν είναι από το ιδρώτο, δεν είναι από το αίμα, δεν είναι από την εργασία, είναι ξένο. Και πρέπει να πάει στη θέση του. Γιατί ο άνθρωπος, αν αποθάνει ένας από ένα ζευγάρι, πέθανα εγώ παραδείγματι έτσι, και αύριο ανέστηκε. Δεν είμαι ο σύζυγος της γυναίκας μου, ούτε η γυναίκα μου έχει δικαίωμα από μένα. Ο θάνατος διέλυσε το γάμο. Αν όμως εγώ πεθάνω και έχω κλέψει, έχω αδικήσει κάποιον, κάποια. Και αν αστηθώ, τα χρωστάω, τα οφείλω. Δεν γίνεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, έχω πει κι άλλοτε, γράφουνε τρεις. Γράφει η συνειδησή σου πρώτον, η οποία πάντοτε θα τη φωνάζει ότι αυτά που έχει είναι ξένα. Αυτά που έχει τα μυευτή, αυτά που πατάς απάνω, αυτά που κάθεται είναι ξένα. Στη δεύτερον γράφει ο άγγελος, χίλα. Και τρίτον γράφει ο διάβολος. Το αν θελήσει η συνείδηση ή ο άγγελος να το ζήσει, ο διάβολος θα παρουσιάζει με τα χαρτιά στο χρυσό κεφαλαίο. Την τάδε μέρα, στο τάδε μέρος, στο τάδε εποχή, τούτο τ' άλλο, εν πάση λεπτομέρεια. Ο Χριστός αδίκαιος που είναι, πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Πράγμα να το ζήσει. Θα ζηστούν αυτά όταν γίνει η εξομολόγηση προς τον Θεό για την αμαρτία του ου κλέψεις και όταν αποδοθούν, επιστραφούν σε εκείνο που τα έχει κλέψει τα κλεμμένα. Τότε τακτοποιείται. Διότι δια ταυτοπαθίας τακτοποιούνται αυτά τα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος κάνει το καλό, γράφουν δύο. Όταν κάνει το κακό, γράφουν τρεις. Όταν κάνει το καλό, γράφουν δύο. Γράφει μόνο η συνείδηση και ο άγγελος. Ο διάβολος δεν τα γράφει τα καλά. Τα στοιχαίνεται. Μόνο τα άσχημα γράφει, τα οποία τα παρουσιάζει. Και θα έχετε υπόψη σας, η Εκκλησία που θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο και σχετικός, στην κρίση παρουσιάζει μια ζυγαριά, την οποία πηγαίνει ο Σατανάς φορτωμένος με τα καρούλια εκεί, με τις αμαρτίες, να τα βάλει πάνω να μπατάρει, να γύρει την παλάτια προς εδώ, η Τριτάνια αυτή να πάει προς εδώ, για να του πάρει τον άνθρωπο. Όσα όμως ο άνθρωπος εξομολογηθεί, αφαιρούνται κατά έναν τρόπο ιεροκρίσιον από τα χέρια του Σατανά και από τα κατάστοιχα του Σατανά, και ο Σατανάς βρίσκεται και το ομολογεί αυτό. Αν έχετε ακούσει που κάποτε ένας αρχιμαντρίτης είχε δεσμεύσει ένα Σατανά σε μια δαιμονισμένη μέσα που τον πίεζε εν ονόματι Ιησού Χριστού να πει πώς γίνεται το θέμα της εξομολογήσεως. Δεν θέλησε, εν πάση περιπτώσει εν τέλει ενέδωσε και το είπε. Είπε ότι όταν εξομολογήσετε, εσείς νομίζετε ότι σας εξομολογεί ο παπά. Τότε έχετε να κάνει με τον παπά. Δεν έχετε να κάνει με τον παπά μόνο, έχετε να κάνει λέει με τον Μανώλη, έχετε να κάνετε, και έχετε να κάνετε και με τον Γαβρίλη και με τον Μιχάλη.

Ότι εστί λέει ξέρω, αλλά τι εστί δεν ξέρω. Ότι υπάρχει Θεός το βλέπω από τα πάντα, από την κίνηση. Οι ουρανοί διηγούνται εδώ, όταν Θεού είναι παράδειγμα. Αλλά τι, πώς είναι λέει δεν το ξέρω. Αυτό λοιπόν θα πρέπει πολύ να μας έχει απασχολήσει. Και να ζητήσετε με τη βοήθεια του Θεού τις εκκρεμότητές σας να τις τακτοποιήσετε εδώ. Να τακτοποιούνται εκεί. Ακούω πολλές φορές επίσης ορισμένους που έχουν αδικήσει, που έχουν κλέψει, που έχουν κάνει κλπ. Να δώσουν λέει ελεημοσύνη. Δεν έχει κανένα δικαίωμα τον υδρότα το δικό να το δώσει ελεημοσύνη εσύ. Έστω και πλούσιος είναι αυτός που έχει κλέψει. Έστω και το κράτος αν είναι, δεν έχει ορισμένα να παρουσιαστείς εσύ. Να κάνεις ελεημοσύνη για τον άλλον. Εφόσον το πρόσωπο υπάρχει, θα δοθούν εκεί. Είτε ανωνύμως είτε επωνύμως. Αν δεν υπάρχει, θα δοθούν στις συγγενείς. Αν δεν υπάρχουν ούτε συγγενείς, έχουν φύγει όλοι από την ύπαρξη, τότε θα δοθούν κάπου. Στο όνομά του, μα σε μια εκκλησία, σε ένα ίδρυμα κοινωνικό, στο όνομά του, όχι το δικό στο όνομα. Όνομά του, εκείνου που είναι ο υδρότας, να μνημονεύεται αυτό, σε ένα μοναστήριο, οπουδήποτε θέλει ο άνθρωπος. Κατά αυτή την έννοια ο άνθρωπος θα τακτοποιήσει το θέμα του. Αν πάλι γίνεται μια τρίτη κατάσταση, που ο άνθρωπος έχει κλέψει τόσα ή έχει αδικήσει τόσα, είναι σε τέτοια κατάσταση τώρα, που δεν μπορεί να αποδώσει τίποτα. Θα το εξομολογηθεί αυτό το πράγμα, ότι έχω κλέψει, έχω αδικήσει, έχω κάνει αυτή την κομπίνα, αυτή την απάτη στο κράτος, στον οργανισμό, στο συγγενή μου, στο γειτονά μου, τον αδύνατο, του κλέψα το οικόπεδο, του φτιάξα αυτό, ξέρω εγώ τι. Να φύγει τουλάχιστον από τη μέση η μία ευθύνη προς το Θεό. Διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, είναι δύο. Είναι επάνω και δίπλα. Αμαρτάνει προς τον συνάνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα και προς την εντολή του Θεού. Θα ζητήσει λοιπόν συγγνώμη από το Θεό διότι έκλεψε και εφόσον δεν μπορεί να τακτοποιήσει, θα την οικονομήσει ο Θεό. Τουλάχιστον να βγάλει το ένα. Ναι, το έκαμα αυτό το πράγμα εγώ. Μα δεν ήξερα. Μα ήμουν πονηρό. Μα τούτο, μα τ' άλλο. Θα το πει όπω είναι. Όπω πα στον ακροδυσιολόγο και τεντώνεσαι και ξεσκεπάζεσαι και τη δείχνει τα πιο κρίσια μέλη σου με λεπτομέρειε ακού για να προλάβει τη σιφίλιδα και τα άλλα, έτσι ακριβώ θα βγάλει τα σάπια και τα νεκρά και τα βρώμικα όλα στην επιφάνεια ενώπιον ενός πνευματικού εμπείρου γέροντες, ξένοι, ξέρω εγώ πού να καθαριστεί η πληγή αυτή, διότι αν δεν καθαριστεί η πληγή δεν υπάρχει σωτηρία και η πληγή θα καθαριστεί εδώ και υπάρχουν πολλοί από εμάς και που τώρα είτε με λόγο κλέβουνε στην τιμή, είτε με ζύγι κλέβουνε, είτε με μέτρο κλέβουνε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κλέψει ο άνθρωπος με υποκρισία κλπ. Θα πληρωθούν, θα τακτοποιηθούν τα πράγματα αυτά εδώ. Και υπάρχουν, λέγω δυστυχώς, πολλοί και σήμερα από εμάς που δεν είμαστε αμέτωχοι αυτών των αμαρτιών. Και εν τούτης εκκλησιαζόμεθα. Και κατά συνέπεια, τι κάνουμε, περιορίζουμε τη χάρη. Δυσκολεύουμε τη χάρη. Περιορίζουμε τη χάρη. Δεν λαμβάνουμε εκείνο που θα μπορούσαμε να λάβουμε. Είναι και αυτή, όπως σας είπα, μια κατηγορία. Αν επίσης καθίσει ένα στην πόρτα της εκκλησίας και πάρει ένα κουτάλι. Όπως παίρνει ο παθολόγος και το βάζει τη γλώσσα, λέει άνοιξε το στόμα σου για να ειδεί τη γλώσσα μας, δεν θα βρεθεί κανένας. Μα ούτε ο παπάς κάτω που κάνει τη Θεία Λειτουργία, ούτε ο καπιλανάστης που να μην λέει ψέματα και να είναι μέσα στην εκκλησία. Και εν τούτης δεν γίνεται ο αγώνα αυτός που θα έπρεπε να γίνει εναντίον του ψεύδου. Θα μου πείτε, θα εξαλειφθεί να περιοριστεί, ρε παιδιά. Δεν λέω εγώ θα εξαλειφθεί, δεν θα εξαλειφθεί. Είναι τόσες αντιθέσεις και βρισκόμαστε μέσα σε τέτοιο κόσμο που αναγκάζεσαι πολλές φορές εκ των πραγμάτων να πεις θέματα. Διαφορετικά φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ένας αδερφός με παρατηρούσε προχτές, διότι λέει δεν έπρεπε να πω. Διότι διευκόλυνα πολλούς αδυνάτους να λένε ψέματα, δεν έπρεπε να πω ούτε αυτό που έκανε ο Άγιος Σπυρίδων και έκουψε με ψεύδος το φωνιά του αδελφού του. Ο Άγιος Διονύσιος, συγγνώμη. Λέει ούτε αυτό έπρεπε να το κάνω. Επίτηση είναι μια αλήθεια. Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε τι λέγει ο εκκλησιαστής. Μην γίνεσαι λέει πολύ δίκαιος, αμαρτία έχει. Δηλαδή θέλοντας να εφαρμόσεις δικαιοσύνη, να είσαι άπληκτος και λοιπά, μπορεί να κάνεις χειρότερη ζημιά. Όταν μιλούσα με ένα γέροντα στο Άγιον Όρος και του έλεγα κάτι για το θέμα αυτό, μου λέει αν θα λες πάντοτε την αλήθεια θα κολλαστείς. Αλλά αυτά είναι θέματα διακρίσεως.
Και ο αδελφός βέβαια φοβούμενος ότι εμείς δεν έχουμε τη διάκριση πότε πρέπει να υποθεί το θέμα, το βάζουμε μπροστά και λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ θέματα.

Και έτσι η γλώσσα μας είναι βρώμικη. Είναι πατημένη και χρησιμοποιημένη από τον λεγόμενο κατσικοπόδαρον. Και η γλώσσα δεν εδόθη για αυτό το θέμα. Η γλώσσα εδόθη για να δοξάζεται ο Θεός. Εδόθη πάσα πνοή ενεσάπετο Κύριον. Και πάντα τα ενός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Αλλά βρισκόμαστε πάλι ένοχοι. Πολλοί λοιπόν υπάρχουν μέσα στην εκκλησία που εκκλησιάζονται την δευτέρα αυτή κατηγορία, οι οποίοι και ψεύδονται. Άλλοι που βλαστημούν, άλλοι που κλέφτουν, άλλοι που δεν αποδίδουν τα προτιμαία. Μια άλλη τάξη ανθρώπων είναι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται αλλά δεν πιστεύουν. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε τη Κυριακή στην ομιλία που μου έλεγε κάποιος ότι εγώ όλα τα κάνω, όλα τα προσέχω, αλλά την ουσία δεν την έχω σε τίποτα. Τότε ο Χριστός που νίστεψε έκαμε λάθος. Ο προφήτης Ηλίας που νίστεψε 40 μέρες έκαμε λάθος. Ο Μωσής που νίστεψε έκαμε λάθος. Οι Απόστολοι που ενομοθέτησαν, οι κληρικοί να καθαίρονται και οι λαϊκοί να αφορίζονται αν καταλύουν Τετάρτη, Παρασκευή και Τεσσαρακοστή χωρίς λόγους ασθενείας, έκαμε λάθος. Και έχουμε εμείς τότε διαπιστώσει την αλήθεια. Εμείς κάνουμε λάθος. Το να μην μπορώ, το να μην δύναμε, αυτό το καταλαβαίνω. Και η Εκκλησία συγκαταβαίνει και οι κανόνες συγκαταβαίνουν. Ναι, δεν έχει σκοπό ούτε τα σανατόρια να γεμίσει η νηστεία, ούτε τα τελοκομεία. Έχει να αλλάξει τα διαφθορία. Να αδειάσει αυτά. Να γκρεμίσει τα παράνομα κρεβάτια. Αυτό έχει η νηστεία. Και αν τα νιάτα νηστεύαν σήμερα, τα διαφθορία αυτά δεν θα υπήρχαν. Όλα τα κέντρα αυτά τρέφονται από την κοιλία. Νύστεψε την κοιλία τρεις ημέρες και θα μάθησαν οι επιθυμίες. Έζησαν τα όνειρα της σαρκός. Έζησαν τα πάντα. Γκρεμίστηκαν τα κρεβάτια τα παράνομα. Έχει σκοπό η νηστεία. Δεν μπορεί λοιπόν πράγματα τα οποία η Εκκλησία έχει ως θεσμόν. Διότι ο Θεός Χριστός όμως λέγει, άμα υπάρχει θεσμός της Εκκλησίας, εκεί λέει σηκώνω τα χέρια επάνω. Δεν μπορώ να πω εγώ το αντίθετο. Και εντούτοις υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ούτε καν την έχουν για τίποτα την ουσία. Εκκλησιάζονται. Βεβαιώνται ότι είναι εντάξει. Είναι ακόμη άλλες περιπτώσεις που μία να πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται, αλλά με τον τρόπο τους. Τους έρχονται ό,τι ώρα θέλουν και θα βγουν ό,τι ώρα θέλουν. Νομίζουν ότι εισέρχονται σε κάποιο εκλογικό κέντρο, σε κάποιο καφενείο της γειτονιάς, που μπορούν να πάνε να παραγγείλουν καφέ, ξέρω εγώ τι, να τον πάρουν και να φύγουν. Αυτό όμως δεν το κάνουν σε ένα τραπέζι άλλο κοσμικό, θα τους καλέσουν. Θα πάνε από νωρίς, θα μείνουν μέχρι τέλους, θα παρακαθίσουν, θα περιμένουν να γίνουν τους οικοδεσπότες, να τους ευχαριστήσουν, διαφορετικά θα παρεξηγηθούν. Αυτό λέει άλλωστε η καλή συμπεριφορά. Πράγματα που κάνει ο άνθρωπος στους ανθρώπους, και το κάτω κάτω στη γραφή δεν τους έχει ανάγκη, ούτε θα τους έχει κοντά να τον κατηγορήσουν, δεν το κάνει στο σπίτι του Θεού. Νομίζω ότι μπορεί να πάει ό,τι ώρα θέλει και να φύγει ό,τι ώρα θέλει. Είναι λάθος. Εάν δεν ακούσει το διευκόν να μην φύγει, και αν δεν βρεθεί εκεί την ώρα που θα πει ευλογητός ο Θεός, θα κατεβούν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι να θεωρεί τον εαυτό σου ένοχο. Είναι άνθρωποι βέβαια που θα πάνε αργότερα. Είναι η μητέρα. Είναι η αδελφή. Είναι η γερόντισσα. Είναι ο γέρον. Δεν μπορεί να βγει πρωί-πρωί στο κρύο. Είναι αυτή που θα σταθεί να περιποιηθεί το παιδί, να σηκώσει το παιδί να το πάρει μαζί. Είναι αυτή που θα βοηθήσει κάποιον άρρωστον. Και θα λείψει μια ώρα, θα τη κατάρει κάποιο άλλο. Είναι πολλοί λόγοι. Είναι η δουλειά. Η οποία μας αναγκάζει πολλές φορές. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον εαυτό μας εμείς οι ελεύθεροι στους όρους της οικονομίας. Άλλες αυτές είναι οικονομίες. Όλες τις δέχεται ο Θεός και όλες τις ευλογεί ο Θεός και τον ενδεκάτη και από τις πρώτες κλπ. Αλλά θα υπάρχει λόγος όμως. Όχι εκεί και ως έτυχε. Όχι διότι το θέλω εγώ και να ρωτάω αν εκτύπησε τρίτη καμπάνα για να σηκωθώ. Όχι. Θα πάω και θα φύγω κανονικά από την εκκλησία. Και δεν θα πάρω το αντίδωρο από το φαγκάρι. Το πάρω από το χέρι του ιερέως. Ζηλήσω το χέρι και το ματωμένο που έσφαξε το Χριστό. Για να πάρω την ευλογία. Διαφορετικά υπέχω θέση Ιούδα. Ο Ιούδας πριν γεννιώσει ο μυθικός δείπνος, πριν ευχαριστήσουν λαβό των άρτων εξήλθε, αλλά σατανάς εξήλθε εις αυτόν.
Κάθε άνθρωπος που φεύγει, είτε μητέρα είναι που φέρνει το μικρό παιδί να βγει έξω, να του χτυπήσει τα αυγό, να του δώσει φοβά την πεθάνει σε δύο λεπτά. Οποιοδήποτε κι αν είναι, εκτός λέγω και επαναλαμβάνω εξαιρετικών περιπτώσεων, τότε θα φύγεις με φόβο και με τρόμο. Αδιαφορετικά εμείς οι υπόλοιποι που με τη βοήθεια του Θεού στεκόμαστε στο πόδι, θα μείνουμε εκεί και δυνατόν το αντίδωρο να μην το πάρουμε από το παγκάρι, να το πάρουμε από το χέρι του ιερέου. Ένας μόνον δεν έχει υποχρέωση να το πάρει από το χέρι του ιερέου το αντίδωρο. Αυτός που κοινωνεί. Αυτός που κοινωνεί θα το πάρει από το κανισκάκι που θα καθίσει δίπλα με το χέρι του. Για να μην ασπαστεί το χέρι του ιερέως, μήπως αφήσει κάτι υπόλοιπο από αυτό που εκκοινώνησε. Όλοι οι άλλοι θα το πάρουμε από εκεί να πάρουμε την ευλογία. Αλλά δυστυχώς ούτε αυτό το κάνουμε. Γι' αυτό θα ήθελα στο σημείο αυτό να σταθώ αφενός και να υπενθυμίσω στον καθένα μας και στον εαυτό μου. Μήπως μέχρι εδώ αυτά που είπαμε είμαστε σε καμιά κατηγορία μέσα. Αν είμαστε, δεν σας λέω να τα κόψω όλα. Αλλά να διορθώσουμε σιγά σιγά, μια και ο Χριστός μας περιμένει. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το σύμβολο αυτό της Ορθοδοξίας μας, υπήρχε έξω στο ναυλόγυρο, στο μπράβλιο του ναού αυτού, μία κρίνη, η κρίνη του αγιασμού, όπως βλέπουμε και σήμερα σε μερικά μοναστήρια. Υπάρχει αυτή η κρίνη όπου τελείται κάθε πρωτομηνιά ο αγιασμός. Σε αυτήν την κρίνη της Αγίας Σοφίας υπήρχε μία επιγραφή η οποία διαβαζόταν και από τη μια πλευρά και από την άλλη, η λεγόμενη καρκινική γραφή, η οποία έγραφε νύψον ανομήματα μη μόνον όψη. Και αν το διαβάσουμε και από πίσω, το ίδιο θα βγει. Σπάνιες τέτοιες καρκινικές γραφές έχουμε στο ελληνικό μας λεξιλόγιο, όμως, όχι όμως και απίθανες, υπάρχουν. Σήμαινε αυτή η επιγραφή πως οι χριστιανοί που πηγαίνουν να εκκλησιαστούν πρέπει να προσέχουν πολύ. Όχι μόνο να νύπτουμε το πρόσωπό μας και να είμαστε καθαροί όταν μπαίνουμε στο ναό, αλλά να προσπαθούμε να καθαριστούμε και από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το νόημα αυτής της επιγραφής. Δεν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, όπως σήμερα, όπως ξέρετε, αυτή την παράδοση της νύψης των χεριών, των ποδιών, του κεφαλιού, την κάνουν οι μουσουλμάνοι σήμερα, πριν μπουν στα τεμένη. Αυτό παλιότερα φαίνεται ότι ήταν και μία παράδοση δική μας, την οποία πήραν και οι μουσουλμάνοι. Εμάς αντικατέστησε αυτό το καθάρισμα το εξωτερικό, το εσωτερικό καθάρισμα που γίνεται με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν επικράτησε σαν έθιμο και ορατά να το βλέπουμε στις εκκλησίες μας, παρότι στα μοναστήρια υπάρχουν αυτές οι κρίνες έξω και πολλές φορές απορούμε τι είναι αυτά τα κτίσματα που υπάρχουν στα προάβλια των μοναστηριών, γιατί είναι αυτή η κρίνη εκεί ξεχωριστά, τι γίνεται εκεί. Είναι και να μας υπενθυμίζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπαίνουμε στο ναό μέσα εάν πρώτα δεν καθαριστούμε. Τι το όφελος να είναι το κορμί καθαρό και να ευωδιάζει από τα αρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε, όταν η ψυχή που είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρώπου είναι ακάθαρτη και βρώμικη. Και είναι ακάθαρτη η ψυχή του κάθε ανθρώπου όταν αυτή η ψυχή κολυμπά μέσα στο βούρκο των αμαρτωλών σκέψεων, επιθυμιών, ειδονών ή αισθημάτων, και μια καρδιά γεμάτη από τέτοιου είδους λογισμούς, λογιών λογισμοί, δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, μια τέτοια καρδιά πώς μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό. Καθαρή στο σώμα, καθαρή και στην ψυχή, αλλά προπαντός καθαρή στην καρδιά πρέπει να είναι οι χριστιανοί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και προσπαθούμε να τιμήσουμε τον καθαρό, τον καθαρότατο, πάσης κτήσεως που είναι ο Δημιουργός μας, ο Θεός μας. Και όχι μόνο αυτή η φιάλη, η κρίνη την οποία ανέφερα, αλλά και κάτι άλλο ακόμα θύμιζε τους χριστιανούς το καθήκον τους με καθαρή καρδιά, ότι πρέπει να εκκλησιάζονται. Και αυτό το άλλο είναι το πρώτο μέρος του ναού που λέγεται Νάρθηκας, γιατί ο Νάρθηκας έχει αυτήν την σύλληψη, την αρχιτεκτονική δηλαδή, όπως τον συνέλαβε ο αρχιτέκτον της εκκλησίας για να τον δημιουργήσει ως
κτίσμα του ναού Νάρθικας είναι το πρώτο μέρος καθώς εισερχόμεθα εις τον ναό. Σήμερα με τη νέα αρχιτεκτονική δομή που έχουν οι νέες εκκλησίες, οι νέοι ναοί μας, του 20ου αιώνα, του 21ου, σταμάτησαν να φτιάχνουν Νάρθικες οι αρχιτέκτονες. Μας χρειάζεται πολύ κυρίως ναός, γιατί οι Νάρθικες κάτι εξυπηρετούσαν στην ιστορία της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σήμερα λένε πολλοί ότι ο Νάρθικας δεν χρειάζεται, μας χρειάζεται κυρίως ναό, γιατί είναι βαπτισμένοι όλοι οι άνθρωποι και οι βαπτισμένοι, όπως ξέρουμε, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην κολυμβήτρα της Εκκλησίας, έλαβαν το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, είναι για να βρίσκονται στον Κύριο Συνό. Οπότε οι περισσότεροι είμαστε βαπτισμένοι εξαιτίας της νηπιακής ηλικίας, που βαπτιζόμαστε δηλαδή από αυτήν την ηλικία, ενώ στην πρώτη εκκλησία ο Νάρθικας ήταν απαραίτητος για να θυμίζει σε όλους εμάς πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ιστορικά παραμένει ο Νάρθικας να υπάρχει τουλάχιστον σε παλαιά μοναστήρια και σε παλαιούς ναούς. Ο Νάρθικας είναι αυτό που λέμε σήμερα πρόναος. Είναι αυτά τα προπύλια καθώς μπαίνουμε. Έχει, σε μας υπάρχει, στον δικό μας ναό έξω, αυτό το περιστήλιο που υπάρχει έξω από το ναό, που έχει τις καμάρες εξωτερικά, καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και αντικρίζουμε τον Ιερό Ναό. Έχει όμως σκεπή από επάνω. Φυλάγεται αυτός που μπαίνει και στον Νάρθικα και μετά μπαίνει στον Κύριο Σνό. Στην παλιά εποχή υπήρχε πάντοτε Νάρθικας, αλλά σήμερα οι περισσότεροι ναοί, όπως τόνισα, δεν έχουν Νάρθικα. Η σημερινή Εκκλησία δεν αισθάνεται την ανάγκη αυτού του ιδιαίτερου χώρου και εξήγησα τον λόγο για τον οποίο δεν το χρειάζεται. Όμως, η αρχαία Εκκλησία άκουγε και εφάρμοζε τους λόγους του Χριστού μας, ο οποίος λόγος σήμερα δεν εφαρμόζεται τόσο εύκολα, και θα διαβάσω αυτήν τη φράση η οποία μας συγκλονίζει: «Μη δότε τα Άγια τη σκησή, μη δε βάλετε τους Μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων». Αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό, στο 7ο κεφάλαιο, στον στίχο 2. Τι σημαίνουν αυτά τα αθάνατα λόγια του Χριστού μας, αδελφοί μου? Ότι οι άνθρωποι που ζουν σαν τους χείρους, τα γουρούνια δηλαδή, και σαν τα σχοιλιά, και δεν έχουν φόβο και ντροπή και κάνουν τα αμαρτήματά τους όπως ακριβώς πίνουν το νερό και τρώνε την τροφή τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να μπουν στον Κύριο Συνό. Γι' αυτό ακριβώς είναι ο Νάρθικας. Και σε παλιότερες εποχές, όπως το βλέπουμε αυτό σε πολλά μοναστήρια παλαιά, στον Νάρθικα κυρίως ζωγραφίζονταν οι παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Εκείνη η παράσταση με τον πύρινο, κόκκινο, εκείνο ποταμό, με το θηρίο που έχει ανοιχτά το στόμα του, και προσέρχονται οι άνθρωποι εκεί γυμνοί, όμως κατάμαυροι, για να δείχνει αυτή η εικόνα ότι ο άνθρωπος που είναι πλεονέκτης, που είναι κλέφτης, που είναι λογιών-λογιών αμαρτωλός, και εκεί αναφέρονται ακριβώς στις παλαιές αγιογραφίες και τα ονόματα, δηλαδή έχει μια φιγούρα ανθρώπου που πηγαίνει προς τον πύρινο αυτό ποταμό να μπει μέσα, στην κόλαση δηλαδή, και έγραφε «ο οργισμένος», «ο πλεονέκτης», «ο μοιχός», «ο πόρνος». Πολλά πολλά τέτοια έχει σε κάθε άνθρωπο, έχει και από μία ονομασία επάνω. Γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία και έβαζε αυτήν την παράσταση στον Νάρθικα? Γιατί ο Νάρθικας ήταν το πρώτο λουτρό που έκανε ο άνθρωπος πριν μπει μέσα στον Κυρίο Ναό. Όταν έβλεπε ένας εισερχόμενος στην Εκκλησία και ιδιαίτερα
στην τοποθεσία του Νάρθηκα αυτήν την παράσταση και αδολεσχούσε, δηλαδή μελετούσε αυτό το άγραφο βιβλίο που λέει «Μία εικόνα κάνει όσο χίλες λέξεις». Πολύ σημαντικό πράγμα, έβλεπε σε ποιαν κατηγορία εντάσσεται. Και αυτό τον προκαλούσε να μεταφερθεί αμέσως νοερά στην χώρα της μετανοίας, να ζητήσει συγγνώμη πριν μπει μέσα στην εκκλησία. Είναι ακριβώς όπως στο στράτευμα, κρατάει ο στρατιώτης το όπλο και πάει κάποιος να μπει και του λέει «Stop, alt» και σταματάς και δεν προχωράς, περιμένεις πρώτα να εξιχνιαστείς, να δώσεις το σύνθημα για να περάσεις μέσα. Αυτός ο χώρος του Νάρθηκα έχει και, είχε και άλλες χρήσεις στην αρχαία εκκλησία. Ο Νάρθηκας ήταν ο χώρος εκείνος που ήταν κατεξοχήν ο χώρος των πεπτοκότων, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ήταν μεν βαπτισμένοι, αλλά για κάποια αιτία, και πάντα υπάρχουν κάποιες αιτίες, ο άνθρωπος πέφτει σε κάποια αμαρτία και εξαιτίας αυτής της αμαρτίας του δεν είναι δύνατο ένας βαπτισμένος να μπει μέσα στην εκκλησία. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, που σήμερα δεν ελέγχει κάποιος τον Νάρθηκα, την πύλη του Νάρθηκα. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν οι θυρωροί ή λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί πραγματικά φρουροί, όπως είναι οι στρατιώτες στο Σύνταγμα, που κάθονται εκεί οι τσολιάδες και φρουρούν πραγματικά το μνημείο των πεσόντων. Έτσι ακριβώς ήταν και αυτοί οι φύλακες, οι οποίοι ήταν τόσο αυστηροί και επειδή γνώριζε ο ένας τον άλλον στην πρώτη εκκλησία, ήταν πολύ εύκολο να τον σταματήσει στην πόρτα και να του πει «Εδώ είναι η θέση σου, να παραμείνεις στον Νάρθηκα και να κλαις». Και έμπαιναν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, όχι οι πεπτοκότες, αυτοί οι οποίοι πρόσεχαν τη ζωή τους, και έβλεπαν τους αδελφούς τους, οι οποίοι καθόταν γονατιστοί στον Νάρθηκα εξαιτίας των αμαρτημάτων τους, και τότε φυσικά η εξομολόγηση δεν είχε αυτήν την ιδιωτική εξαγόρευση που κάνουμε στον πνευματικό μας, που έρχονται πολλοί πολλές φορές και λένε «Κλείστε Πάτρε και την πόρτα να μην ακούσω», βλέπουν από πάνω το εξομολογητήριο, μήπως ακούγεται η αμαρτία τους, αισθάνονται αυτήν την ντροπή απέναντι στους αδελφούς τους να μην εξυπνιάσει κανείς. Στην πρώτη εκκλησία, που είναι και η πιο ιδανική προσέγγιση της κοινοβιακής έτσι ζωής, όπως ακριβώς βιώνεται σήμερα σε ένα μοναστήρι αυτή η ζωή, είναι μια πρωτοχριστιανική κοινωνία, όπως ξέρετε το μοναστήρι, όπου υπάρχει ακτιμοσύνη, που δεν έχει κανένας πορτοφόλι μέσα στο μοναστήρι. Το πορτοφόλι το έχει ένας αδελφός, ο οποίος λέγεται οικονόμος. Αυτός θα δώσει ό,τι χρειάζεται στον κάθε αδελφό, όχι σε χρήμα, αλλά σε είδος. Δεν θα πάει να πει ο αδελφός της μονής «Σκίστηκε το ράσο μου, δώσ' μου χρήματα να πάω έξω στον ιεροράφτη να το ράψω». Αλλά ο οικονόμος ασχολείται με όλες τις διακονίες των αδελφών. Είναι βαρύ το διακόνημα. Και στην πρώτη εκκλησία, όποιος έκαμνε παρασπονδίες και κρυφά κρατούσε χρήματα, ενθυμίστε εκείνη την περίπτωση που κάποιοι δεν προσκόμισαν τα χρήματά τους, αλλά πονηρά σκεπτόμενοι τα κράτησαν για τον εαυτό τους, το αποτέλεσμα ήταν να λάβουν ως μισθαποδοσία για αυτή την πονηριά τους το θάνατο. Αυτό ακριβώς είναι η κοινοβιακή ζωή. Στην πρώτη εκκλησία γνωριζόταν ένας με τον άλλον. Δηλαδή, αν ένας αμάρτανε, το ήξεραν όλοι οι άλλοι. Και προσεύχονταν γι' αυτόν τον αδελφό, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, όταν έμπαιναν στην εκκλησία και έβλεπαν τους προσκλέοντες, έτσι λεγόταν, έκλεγαν. Ήταν γονατισμένοι στην είσοδο του Νάρθηκα, και όταν έμπαιναν διαρθή, ο κάθε αδελφός έλεγε: «Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Ο Θεός να σου δώσει τη συγχώρεση». Και προσεύχονταν για αυτούς τους αδελφούς. Αυτοί δεν μεταλάμβαναν όσοι πέφταν στα αμαρτήματα,
Εν αντιθέσει με εμάς που ερχόμαστε Πάσχα, Χριστούγεννα, για να υποκλέψουμε από τον πνευματικό μία θεία κοινωνία, αισθανόμενοι ότι μια φορά το χρόνο δυνάμεθα να μεταλάβουμε οι δύο φορές, παρότι μπορεί να έχουμε κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ο αμετανόητος δεν μπορούσε να μπει ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, ο χώρος του Νάρθηκα, μέχρι τελευταίως, τώρα δεν γίνεται αυτό, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται, γιατί έχουμε άποψη όλοι εμείς περί των θεμάτων της Εκκλησίας. Είμαστε όλοι θεολόγοι και όλοι γνωρίζουμε, κατέχουμε τόσο καλά τη διδασκαλία και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, που δίνουμε απαντήσεις επί παντός επιστητού θέματος που προκύπτει. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό και το εισπράττει ο καθένας από τον εαυτό του. Όταν τον ρωτάει κάποιος και του λέει τι συμβαίνει με αυτό, του δίνει αμέσως μία απάντηση. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, αυτό κρίνεται το θέμα. Ο Νάρθηκας λοιπόν χρησιμοποιεί το στην Εκκλησία μας και για εκείνους οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι, ατελείωτοι χριστιανοί, οι οποίοι μπορούμε να σπάζονταν τον χριστιανισμό, να ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, αλλά επειδή δεν βαπτίστηκαν, δεν δικαιούνταν, όπως και μέχρι σήμερα δεν δικαιούνται, να παραβρίσκονται μέσα στο ναό. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, και λέω ότι δεν τηρείται σήμερα. Ότι σήμερα, για παράδειγμα, σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι, αλλά την προκάλεσε η ίδια η κοινωνία, ο τρόπος, η ενωμένη Ευρώπη, η ενωμένη κοινωνία, ιδέες άλλες, οι οποίες έρχονται να προσκρούσουν προς την παράδοσή μας, κατά την οποία πολυπολιτισμική κοινωνία, σε μία πολυκατοικία που ζεις, που είναι μια πολύ κατοικία, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε πολλά διαμερίσματα. Σε ένα διαμέρισμα είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός, στο δίπλα διαμέρισμα είναι ο Μουσουλμάνος, στο παραδίπλα είναι ο Προτεστάντης, στο παραδίπλα είναι ο Ρωμαιοκαθολικός, στο άλλο είναι ο Χιλιαστής και μπορεί να είναι όλη η πολυκατοικία που ζούμε ένα συνοθήλευμα θρησκευμάτων. Γίνεται λοιπόν η βάπτιση του παιδιού σου και από φιλοφρόνηση, από αγάπη όπως λέμε, λες εγώ θα βαφτίσω το παιδί μου να καλέσω όλους τους ενίκους, τους συγκατοίκους μου. Θα τους καλέσω. Στην πρώτη λοιπόν εκκλησία αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Δεν είναι δύνατο κάποιος ο οποίος είναι αβάπτιστος να εισέλθει στην χώρα των μοιημένων. Γι' αυτό και το μυστήριο προέρχεται από τη λέξη μοιο, που σημαίνει κρύβο. Μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται, κάτι το οποίο είναι κρυφό. Πώς εξηγείται το μυστήριο? Μόνο στην καρδιά του ανθρώπου μπορεί να το κατανοήσει το μυστήριο κάποιος ο οποίος ζει και παθαίνει τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα τονίζω ότι δεν γίνεται ο πυρωρός ή ο θυρωρός να ξαναυπάρξει. Γιατί είναι απίθανο να γνωρίζει ένας, όσο παλιός και αν είναι μέσα στην ενορία, να γνωρίζει όλους τους ενορίτες. Πολύ δύσκολο. Και εμείς οι ιερείς θα πεθάνουμε χωρίς να γνωρίσουμε ποτέ όλους τους ποιμενωμένους μας. Είναι φύσιν αδύνατο αυτό να γίνει, ιδιαίτερα που στις μεγάλες πόλεις, που είναι ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή στο χωριό μπορεί ο ιερέας μετά από 5, 6, 10, 15 χρόνια να τους γνωρίσει όλους. Είτε σε κάποιο μυστήριο, σε κάποια κηδεία, σε κάποιο μνημόσυνο να έρθουν σε τριβή με τον κληρικό, ενώ εδώ στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Άρα λοιπόν και ορισμένα από αυτά τα οποία λέω, παρότι μας μεταφέρουν σε μία παράδοση η οποία είναι υγιής παράδοση και έχει πραγματικά πολλά να μας προσφέρει για να κατανοήσουμε σήμερα την προσωπική μας κατάσταση, που έχουμε φτάσει, μία δηλαδή βίωση
της ιστορίας αυτής της λατρείας για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε ότι μερικά πράγματα καθίστανται αδύνατα. Διότι πραγματικά είναι πολύ αδύνατο να εξηγήσεις σήμερα σε έναν δημοσιογράφο, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, νομίζοντας είναι ότι ο κριτής των πάντων και ότι γνωρίζει και κατέχει εν ονόματι του νόμου που αυτός κατέχει, να το εξηγήσει στα του Θεού, τα του οίκου του Θεού, τα της λατρείας της Εκκλησίας, τα της Ιεράς Παραδόσεως, στο μέγεθος που το βιώνουμε εμείς, είτε κατά 10%, είτε 30%, είτε 50%, πάντως 100%, και οι εκκλησιαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία, αυτά που σας λέω τώρα, είναι αδύνατον να τα κατανοούν και να τα βιώνετε, ίσως και εσείς που βρίσκεστε εδώ αυτή την ώρα στο λειτουργικό μας σεμινάριο, να τα κατανοείτε 100%. Διότι όταν έρχεται η δική μας η περίπτωση, εμείς είμαστε στην εξαίρεση του κανόνα. Όλοι οι κανόνες για τους οποίους ομιλώ αφορούν μόνο τους άλλους. Δεν αφορούν εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει. Η ενορία, εν της ορίης δηλαδή, το πίμνιο, αρχίζει να αλλάζει και να μαθαίνει πράγματα και να προσπαθεί να τα βιώσει μεμονωμένα κατά μερικές περιπτώσεις. «Α, το τάδε το παιδί, ναι, ναι, έκανε το γάμο του μέσα στη Θεία Λειτουργία». Αλλά ναι, αυτό είναι εξαίρεση όμως το παιδί, θα πει ο άλλος, γιατί αυτό εκκλησιαζόταν, πήγαινε τακτικά στην εκκλησία, ήταν θεούσικο, θα πούνε το παιδί, αμέσως θα πούνε και την λέξη, τη ρετσινιά έτσι που θέλουν να ρίξουν. Ή θα πούνε ήταν από μικρό στο κατηχητικό, και οι ιερείς το γνωρίζαν, να πούμε, και κάναν το θέλημα να κάνουν το γάμο του κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Πολλά μπορούμε να ακούσουμε, πολλά ακούγονται. Το ζήτημα είναι, όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί 100% σήμερα στη ζωή μας, αυτό εμείς μπορούμε να το πάρουμε για τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σωστά στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν έχει εύκολη απάντηση. Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει επίσης κάποια συγκινητικά παραδείγματα ιεραρχών, εκκλησιαστικών δηλαδή μορφών, οι οποίες αυτές οι μορφές εμπόδισαν ασεβείς βασιλείς και αυτοκράτορες να μπουν στους ναούς. Για να εξηγήσω και αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι καλά μεν, αυτό το λέμε, αλλά η Εκκλησία είχε κάποιες στεναρές φωνές που δεν επέτρεψαν να γίνει η βεβήλωση του ναού και να καταπατηθεί το μυστήριο της Εκκλησίας. «Μη δότε τάγια τη σκησή και μη δε βάλετε τους μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων». Δηλαδή, εκείνος ο οποίος είναι ο παρατηρητής, ο πάνθωρον τα της λατρείας μέσα της Εκκλησίας, αντιλαμβάνεστε, και αυτός που επιβαρύνεται για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ένας. Εσείς είστε οι πολλοί. Ο κληρικόσημος είναι ένας, ο οποίος θα δει και θα κρίνει και θα αποφασίσει να εκτελέσει αυτό που ζητούν οι ενορίτες του. Γιατί ο κάθε ένας ενορίτης μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Δύναται η Εκκλησία οπιμένας να το κάνει. Εξηγήσαμε πολλές φορές με τέτοιου είδους παραδείγματα, αλλά για να δούμε κάποιοι στεναροί ιεράρχες οι οποίοι κράτησαν πραγματικά βάζοντας το κεφάλι τους στη λεμιτόμο, γιατί ο ισχυρός της εποχής είναι πάντα ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς, σήμερα τα ΜΜΕ είναι κυβερνήτες, όπως ξέρουμε, της κοινωνίας μας. Σήμερα δεν διοικούν οι πολιτικοί μας. Αν είσαι σε κάποιο συγκρότημα και έχεις κάποιο εκδοτικό έτσι πολύ μεγάλο οίκο, αντιλαμβάνεσαι τη διοίκηση τα πράγματα. Λοιπόν, στην Αντιόχεια, για να μάθουμε και μερικά παραδείγματα να τα λέμε, όταν ένας βασιλιάς που έκανε ένα θανάσιμο αμάρτημα ήθελε τη γιορτή του Πάσχα να μπει στο ναό, ο τότε επίσκοπος της Αντιοχίας, ο Άγιος Βαβύλας, τον εμπόδισε να μπει. Του είπε πως αν ειλικρινά μετανοήσει και εκτελέσει τον κανόνα της μετανοίας του, τότε μονάχα θα μπει. Ήταν ξεχωρισμένες και διακριτή η ρόλη
μεταξύ της πολιτείας και της εκκλησίας. Και σήμερα μιλούμε για κάτι απίθανο, το οποίο συνέχεια να χωριστεί η εκκλησία από το κράτος. Η εκκλησία θα έκανε αυτό που έπρεπε, χωρίς να φοβάται τον Κέσσαρα. Αλλά ούτε και ο Κέσσαρας να φοβάται τον Πάπα. Έκαμενε η Εκκλησία το έργο της, όπως εδώ το να πει σε έναν βασιλιά να μην μπει μέσα στην Εκκλησία και να μπει στον κανόνα του, γιατί αυτόν τον κανόνα πρέπει να εκτελεστεί για να μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία. Θέλει σθένος, θέλει μεγάλη πίστη στο Θεό και τέτοια πίστη που να είναι σαν μια εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνο, για τον αυτοκράτορα ποιον, τον Μέγα Θεοδόσιο. Στο Μιλάνο της σημερινής Ιταλίας, Μεδιόλανα λεγόταν η πρώτη ονομασία του Μιλάνου, εκεί εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος είχε διατάξει προηγουμένως τη σφαγή χιλιάδων αθώων θυμάτων εξαιτίας μιας εξέγερσης που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, και πήγε με το πρόσφορό του στην Θεία Λειτουργία να συμμετέχει, γιατί όπως ξέρετε ο αυτοκράτορας, έχουμε εξηγήσει εδώ στο σεμινάριό μας, οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς τους οποίους μνημονεύουμε στα τροπάρια μας ζήμωναν με τα χέρια τους το πρόσφορο και το πήγαιναν στην Εκκλησία. Ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν πρώτοι το παράδειγμα να εξομολογηθούν έμπροσθεν του λαού τα αμαρτήματά τους και να δεχθούν τους κανόνες που τους έβαζε ο επίσκοπος, όπως εδώ ο προηγούμενος βασιλιάς που του έβαλε κανόνα ο Άγιος Βαβύλας. Αν δεν εκτελούσε τον κανόνα, το βασιλιάς ήταν, ο κόσμος τον είχε μακριά τον βασιλιά, δεν τον είχε κοντά. Αυτή ήταν η παρουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έκανε το έργο της και η πολιτεία εκτελούσε τους νόμους, οι οποίοι νόμοι ήταν πάντοτε το απάβγασμα της βίωσης της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτό από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά έγινε πιο αισθητό έτσι στη ζωή μας. Το ίδιο έκανε και ο Ιερός Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, για τον αυτοκράτορα Φωκά που είχε σκοτώσει τον προκάτοχό του. Και αυτό δεν τον άφησε να μπει μέσα στο ναό. Το ίδιο έκαναν και πολλοί και πολλοί άλλοι ιερείς και ζηλωτέ επίσκοποι, και υπάρχουν φυσικά και μέχρι τις μέρες μας κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, τις οποίες για να μιλήσει κάποιος και να στυλιτεύσει και τα λοιπά, πρέπει πρώτα να είναι ο ίδιος πολύ καθαρός. Κατά εκείνον τον πολύ ωραίο λόγο τον πατερικό, όταν πάμε να διορθώσουμε τον άλλον, πρέπει πρώτα να είμαστε εμείς καθαροί ίδιοι. Πρώτα λέει να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ και μετά να φωτίσεις τους άλλους. Πολύ σημαντικό πράγμα στην πνευματική μας ζωή είναι αυτό. Πριν από λίγες ημέρες είχε συμβεί ένα μικρό παράδειγμα, θα σας πω, πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό, που είναι το ίδιο. Λειτουργούσε ένας επίσκοπος και το εγκόλπιό του έτσι όπως λειτουργούσε γύρισε ανάποδα. Και ένας κληρικός πήγε να γυρίσει το εγκόλπιο του επισκόπου. Όμως και ο σταυρός του παπά που φορούσε ήταν ανάποδα κι αυτός. Και όταν είπε ο ιερέας στον επίσκοπο, λέει, σεβασμιότητα, το εγκόλπιό σας γύρισε ανάποδα, λέει, εσύ δεν βλέπεις το σταυρό σου που είναι και ο δικός σου ανάποδα. Απλό παράδειγμα, αλλά πολύ ζουμερό σήμερα στη ζωή μας. Προσπαθούμε τους άλλους να κρίνουμε, χωρίς όμως οι ίδιοι να έχουμε βάλει τον εαυτό μας στη διαδικασία να κριθεί από εμάς τους ίδιους, να κάνουμε τη λεγόμενη αυτοκριτική μας. Στους νάρθηκες έξω από τον Κυρίος Ναό, εκτός από τους ασεβείς και αμετανοήτους χριστιανούς, τους προσκλέοντες όπως είπαμε, στέκονταν και οι φτωχοί και οι ανάπηροι που ζητούσαν την ελεημοσύνη των χριστιανών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός. Έρχονται κάποιοι έτσι μέντορες της Ορθοδοξίας χριστιανοί μας και λέει, «Πάτερ, δεν κάνετε τίποτα να πετάξετε αυτούς που βρίσκονται έξω στα σκαλοπάτια από τους ναούς». Και το λένε σε πάρα πολλούς. Και στις Μητροπόλεις υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι απ' έξω.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανάρχαιο. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να το εξαλείψει. Αλλά, για να το πάρουμε από μία άλλη πλευρά, μήπως επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στα σκαλοπάτια του ναού, στον Άρθικα, να επαιτούν και να ζητούν τη βοήθειά μας, για να μας κρίνουν εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του αδεκάστου Χριστού, του Κριτού, ο οποίος θα μας πει «Και εσύ τι έκανες, αυτή μπορεί να το έκανε το επάγγελμα, ή αυτός, ή εκεί, εσύ τι έκανες για να θεραπεύσεις αυτήν την ανάγκη του συνανθρώπου σου». Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έχει και έναν άλλο φυσικά σκοπό, ότι ένας χριστιανός ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και προσεύχεται και βιώνει εκεί το πραγματικό έλεος του Θεού, εξερχόμενος του ναού οφείλει και αυτός να ελεήσει κατά εκείνη την πολύ ωραία και πιστή εφαρμογή εκείνης της παραβολής που είπε ο Κύριος, που κάποιος δάνεισε σε κάποιον αδελφό του κάποια χρήματα και δανείστηκε και ο ίδιος από τον βασιλιά του. Και όταν ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε «Μέχρι σήμερα σου έχω δανείσει πάρα πολλά χρήματα και δεν μου τα επέστρεψες πίσω, θα αναγκαστώ να δημεύσω την περιουσία σου και να σε πετάξω στη φυλακή», έπεσε στα γόνατά του, τον παρακάλεσε πολύ, τον λυπήθηκε ο βασιλιάς και τον έστειλε στο σπίτι του να ζήσει, χωρίς φυσικά να δώσει το οφειλόμενο. Και εξερχόμενος από τις βασιλικές θύρες της κρίσης, εκεί συνάντησε έναν άλλον αδελφό του, ο οποίος του χρωστούσε κάτι ολίγα και τον έπιασε από το λαιμό, έτοιμος να τον πνίξει, και δεν τον άφηνε πραγματικά σε χλωρό κλαρί, εάν δεν έπαιρνε τα χρήματα, τον απειλούσε. Και φανταστείτε ότι αυτό το έκανε για πολύ λίγο ποσό και ξέχασε τι προηγουμένως έλαβε από τον βασιλιά του, τι μεγάλη συγχώρηση και τι μεγάλη υπομονή που έκανε ο βασιλιάς έναντι αυτού του χρέους της οφειλής. Άρα λοιπόν, συνειρμικά βγαίνοντας από την Εκκλησία, λαμβάνοντας κάθε χριστιανός με τον τρόπο του που βιώνει μέσα στην Εκκλησία, δεν το φταίει κανείς να παρατηρεί δεξιά και αριστερά και να είναι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία. Ο χαμελέον έχει την εξής δυνατότητα να βλέπει μπροστά και πίσω. Δεν αφήνεται κανείς γι' αυτό να είσαι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία και να παρατηρείς ποιος μπήκε, ποιος πέρασε, που πήγε δεξιά, που πήγε αριστερά, να ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το χόμπι μέσα στην Εκκλησία. Αναλόγως λοιπόν της προσευχής που κάνεις μέσα στην Εκκλησία, δύνασε να ενθυμίσαι ότι κατά την λατρεία της Εκκλησίας μας λαμβάνεις έλεος Θεού, συγχώρεση αμαρτημάτων, και βγαίνοντας έξω και εσύ οφείλεις να δώσεις το έλεος στον αδελφό που πάσχει. Γιατί ο Νάρθικας πραγματικά είναι ένα τύπος δικαστηρίου για όλους εμάς τους χριστιανούς που μπαίνουμε και βγαίνουμε, που παρατηρούμε τις εικόνες αυτές τις αγιογραφημένες με την Δευτέρα, όπως είπαμε, παρουσία του Κυρίου μας, με όλα αυτά τα οποία μας υπενθυμίζουν πραγματικά ότι ένας ο οποίος δύναται να περάσει το κατόφλι του ναού, να περάσει από τον Άρθικα, πρέπει να μπει μέσα λουσμένος, καθαρός πνευματικά, για να αντικρίσει τον καθαρό Θεό μας. Στον Άρθικα λοιπόν έβλεπε κανένας τι θα υποφέρουν στον άλλο κόσμο οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, αυτοί που βλασφημούν τον Θεό, αυτοί που ορκίζονται ψέματα, αυτοί που σκοτώνουν και κλέβουν τα ξένα πράγματα και πορνεύουν και μοιχεύουν και διαπράττουν τα θανάσιμα αμαρτήματα. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, η Εκκλησία είναι ένα διδασκαλείο, και όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στο ναό, αισθάνεται ότι την πρώτη ώρα που μπαίνει μέσα μέχρι την τελευταία ώρα διδάσκεται. Και γι' αυτό θα δείτε ότι αυτό το διδακτικό εικονογραφικό έργο της Εκκλησίας
σταμάτησε κάποια στιγμή να είναι μόνο το πρόσωπο ενός Αγίου, αλλά δίπλα στο πρόσωπο του Αγίου να μπαίνουν σε μορφές μινιατούρας όλες οι παραστάσεις από το βίο του Αγίου. Αυτές έγιναν σε εποχές που οι χριστιανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να διαβάσουν βιβλία της Εκκλησίας, διότι ήταν σπάνια αυτά τα είδη, ήταν στα χέρια μόνων εκείνων οι οποίοι είχαν χρήματα και μπορούσαν να τα αγοράσουν, και κυρίως αυτή ήταν η επιφανής της εποχής εκείνης, ενώ ο απλός κόσμος που δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και ούτε να έχει προσωπικές βιβλιοθήκες στα σπίτια του, μπαίνοντας στην Εκκλησία, μελετούσε τις εικόνες και εξαιτίας αυτών των εικόνων βελτιωνόταν και πνευματικά και ποιμαντικά και λατρευτικά και ερχόταν ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό. Έβλεπαν τις εικόνες οι άνθρωποι και οι πιο αγράμματοι και αισθάνονταν φόβο και τρόμο και μετανοούσαν για τα αμαρτήματά τους. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν και εικόνες στα νέα σπίτια. Δεν υπάρχουν εικόνες στα μαγαζιά των νέων ανθρώπων που δημιουργούν μία επιχείρηση. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Υπάρχουν όμως και φωτεινές εξαιρέσεις. Ένα λίμα πάντοτε υπάρχει, διότι αυτό το λίμα φαίνεται ότι είναι το σωστικό, το σωσίβιό μας σε αυτήν την κατρακύλα την οποία πήραμε. Αυτός ήταν ο προορισμός του να έρθηκα στην αρχαία Εκκλησία και σήμερα φυσικά κανένας έλεγχος δεν γίνεται και ο πιο ασεβής και άπιστος τολμάει, μπαίνει μέσα στον ναό και κανένας δεν τολμά να του πει να σταματήσει

Ο Χριστός, η πίστη μας, δεν δύναται να αλλοιωθεί. Το επιχείρημα ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει για να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία είναι δαιμονικό το επιχείρημα. Και αυτό το τονίζω ξεκάθαρα, να το κατανοήσουμε όλοι μας, ότι η Εκκλησία τώρα που αλλάζει, σε λίγο καιρό δεν θα την αναγνωρίσουν ούτε και αυτοί που ζητούν την αλλαγή της. Αυτό έκανε και το Βατικανό. Έκανε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με την Δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδό της. Προσπάθησε να απλοποιήσει την λατρεία της για να έλθει ο κόσμος κοντά της. Πρόλαβε δηλαδή να κάνει κάποιες ανανεωτικές προσπάθειες προκειμένου να προσκαλέσει τον κόσμο να έρθει κοντά, και τελικά δεν πέτυχε τίποτα. Ούτε ο κόσμος πήγε κοντά και οι εκκλησίες ήταν άδειες. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν προσελκύει, όσο απλή και αν είναι η λειτουργία της. Σε 10 λεπτά μπορεί να τελειώσει ένας κληρικός την Θεία Λειτουργία. Διότι βάζοντας ευλογητός ο Θεός, αμέσως λέει «Τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου», τα ευλογεί και αμέσως μοιράζει την όστια και τελειώνει σε 10 λεπτά η Θεία Λειτουργία. Η απλοποίηση αυτή δεν έφερε περισσότερους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν εκείνο το επιχείρημα το οποίο τίθεται, και όπως το είπα, δεν είναι επιχείρημα εκ του Θεού, είναι επιχείρημα ούτε καλού λογισμού, είναι εκ του πονηρού, γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες θα κοσκινίζει. Και αν μια νοικοκυρά δεν θέλει να συμμαζέψει το σπίτι της, κάθε μέρα θα βρίσκει 200 δικαιολογίες να λέει στο σύζυγο ή να πείσει τον εαυτό της ότι είναι τεμπέλα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει μια δουλειά. Έτσι ακριβώς είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι όσο δεν θέλουμε να ξυπνάμε πρωί να πάμε στην εκκλησία μας, πάντα θα βρίσκουμε μια αφορμή να δικαιολογούμε την απουσία μας μέσα από την εκκλησία. Ένας ο οποίος όμως θέλει και να προσευχηθεί και να πάει στο ναό στην εκκλησία και να κάνει καλά έργα, δεν χρειάζεται να αλλάξει η εκκλησία τον τρόπο της. Η εκκλησία τον έχει τον τρόπο της. Δηλαδή, η εκκλησία ως δομή. Η εκκλησία ως άνθρωποι οφείλουμε να μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα υπομονής, υποχωρητικότητας, εγκράτειας, να ασκούμε αρετές μέσα στη ζωή μας, και έτσι μόνο θα αποδεχθούμε. Πώς είναι δυνατόν σήμερα νέα παιδιά να μπαίνουν στην εκκλησία, τα οποία προηγουμένως ήταν μέσα στην αμαρτία βουτυγμένα εξαιτίας του ότι κανείς δεν μίλησε σε αυτά τα παιδιά για τον αληθινό Θεό, και αυτά τα παιδιά έρχονται σήμερα και κάνουν πράγματα που οι ίδιοι γονείς τους δεν τα έκαναν ποτέ. Παιδιά που πηγαίνουν σε μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, εξομολογούνται, προηγουμένως να έχουν προγαμία σχέση και τώρα να τις σταματούν και να ζουν και να βιώνουν πράγματα τα οποία ούτε οι μεγάλοι αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν σήμερα. Και ρωτώ, άλλαξε η Εκκλησία για να εμπνεύσει αυτά τα παιδιά? Γιατί για παράδειγμα σήμερα μια σύναξη των νέων, και το αναφέρω αυτό με πολύ έτσι θέρμη, βλέποντας έναν γέροντα ο οποίος ζούσε ασκητικά, ξυπόλυτος, ατιμέλυτος. Γιατί τρέχει τόσος κόσμος να δει τον ξυπόλυτο, τον απεριποίητο, τον αφιασίδωτο καλόγυρο και την καλόγρια, και δεν πάει και να μπει μέσα στα σαλόνια των όμορφων μοναστηριών και τρέχει στους τσίγκους και στις παράγκες που ζουν αυτοί οι γέροντες για να εισπράξουν ένα μέλι απίθανης γεύσης? Γιατί εκεί ικανοποιείται σήμερα ο διψασμένος νέος που κατά άλλους θα βρισκόταν μέσα στα καταγόγια της ντροπής και της ισχύνης, βρίσκονται περιπλανόμενοι για να συναντήσουν μορφές οι οποίες είναι αυτιασίδωτες, που δεν θυμίζουν αυτό το φασόν αυτής της κοινωνίας που πρέπει σώνει και καλά για να είσαι καλός να κάνεις α, β, γ, δ. Και αυτά τα παιδιά ξεκινάν από το ωμέγα ψυχή και δεν ξεκινάν από το α, β, γ που λέει οι περισσότεροι γονείς, το σύστημα, ο τρόπος ζωής, και ξεφεύγουν από αυτή την κατρακύλα και βρίσκονται σε έναν άλλο τρόπο ζωής, τον οποίο ούτε οι ίδιοι γονείς τους μπορούν να τον συλλάβουν. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές εμείς οι πνευματικοί

0: πνευματική, εισπράττουμε περισσότερη μνήμη και περισσότερο γέλοτα και περισσότερο εξευτελισμό, όχι από τα παιδιά και τους νέους που έρχονται κοντά μας, αλλά από τους γονείς που κάνουν και τους χριστιανούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτοί οι οποίοι και στον άρθηκα να τους βάλεις για τις αμαρτίες τους, δεν θα καθίσουν εκεί, θα ανεβούν και στο δεσποτικό θρόνο να πούνε εμείς είμαστε Άγιοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο βασανίζει σήμερα την Εκκλησία. Η προβληματική μας αναισθησία. Δεν γνωρίζουμε ούτε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, αλλά κάνουμε και τους έξυπνους. Ότι εμείς τα κατέχουμε όλα. Αυτή είναι η φτηνή δικαιολογία την οποία λένε πολλοί ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει. Η Εκκλησία θα παραμείνει να είναι αυτή που είναι. Θα μιλάει η Εκκλησία για την νηστεία. Θα ομιλεί για την εγκράτεια. Γιατί αν δεν μιλήσει η Εκκλησία για την νηστεία και την εγκράτεια των παθών, θα είναι αντίθετη με το λόγο του Χριστού μας. Θα πάει να θεραπεύσει δηλαδή τα δεύτερα και τα τρίτα και τα πρώτα θα έχουν γκρεμιστεί ήδη εκ προημίου. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία είναι θεμελιωμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στον ίδιο το λόγο του Κυρίου μας. Τούτο το γένος των δαιμόνων ου και εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Τι θα πει η Εκκλησία, να μην προσεύχεσαι? Έρχεται ο άλλος, λέει, ξέρεις πάτερ, λέει, θα πάω σε ένα τραπέζι, θα είμαι στις διακοπές και από τώρα σκέφτεται, ενώ μπήκε σε ένα πνευματικό αγώνα, θα πάω, λέει, μια εβδομάδα και θα μου προσφέρουν, λέει, εκεί πέρα Τετάρτη Παρασκευή ένα γεύμα αρτήσιμο, να μην φάω από εκεί. Μα παιδί μου, του λέω, εγώ είμαι πνευματικός. Η Εκκλησία πρέπει να πει το σωστό. Εσύ θα βάλεις τη μεζούρα σου, το μέτρο σου, τον πήχη σου για να κρίνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, αν είναι καρδιακό, αν είναι επιφανειακό, αν είναι διακοπικό, αν θέλεις τις διακοπές δηλαδή να το εφαρμόσεις, εσύ θα το εκτελέσεις. Η Εκκλησία δεν έχει αστυνομικούς πνευματικούς οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σας για να σας ελέγχουν τι κάνετε. Εσείς είστε ταυτόχρονα ο έλεγχός σας και εσείς οι ίδιοι ανοίγεστε και ομιλείτε στον πνευματικό σας. Λέτε πολύ, ρωτήστε με πάτερ τι να σας πω στην εξομολόγηση. Μα αν δεν αισθάνεσαι που είσαι ένα μάτσο χάλια, τι να σου πει ο πνευματικός, ότι είσαι Άγιος, να σε βαφκαλίσει? Τέτοια πνευματική είναι και οι ψυχολόγοι. Πληρώνεις το 50 και σε δέχονται εκεί 40 λεπτά, 30 και τα λες πολύ ωραία. Ο πνευματικός όμως πρέπει να σου πει ότι είσαι παλιάνθρωπος, είσαι κτίνος, είσαι θηρίο. Δεχόμαστε αυτό να το ακούσουμε από τον πνευματικό? Γι' αυτό δεν έχουμε πολύ πελατεία. Καταλάβατε? Αυτή είναι η κατάσταση της πνευματικής μας αναισθησίας, της ραστόνης, για να πούμε πολλά πράγματα. Θα πάει λοιπόν διακοπές και τι θέλει να το πει ο πνευματικός? Έχεις ευλογία να καταλύσεις Τετάρτη και Παρασκευή? Φτάνει ο πνευματικός εκ τα δικά του αμαρτήματα? Φτάνει που σηκώνει δεκάδες αμαρτήματα και εκατοντάδες και χιλιάδες κάποιοι σηκώνουν πνευματικών τους παιδιών? Να σηκώνει δηλαδή και τις αταξίες της λειτουργικής πνευματικής μας ζωής, εάν θα καταλύσει την Τετάρτη Παρασκευή? Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάντοτε στην κόψη ενός ξεραφιού περπατάς και είσαι έτοιμος ακροβάτης, σκηνοβατής, και μπορεί να χάσεις την ισορροπία σου και δείχνοντας άκρατη επιοίκεια εκεί που δεν πρέπει, μπορεί να ακολουθήσουν μεγαλύτερες πτώσεις από αυτές που πήγες να αποφύγεις. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί και ας γνωρίζουμε ότι το μέτρο της πνευματικής μας ζωής δεν είναι μόνον η στήρα λειτουργική πράξη, γιατί κάποιοι που ακούν αυτό το λειτουργικό σεμινάριο μπορούν να πούν ότι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο έχει πολλούς τύπους λατρείας. Αυτούς τους τύπους λατρείας όμως εδώ τους δίνουμε ένα άλλο περιεχόμενο, όπως πρέπει να το βιώσουμε στη ζωή μας. Δεν μένουμε ξηρά στο να πούμε θα πάμε στην εκκλησία το πρωί, αλλά έχει σημασία αυτό που εξηγήσαμε. Παρότι είναι λειτουργικό το σεμινάριό μας, είπαμε να μην είμαστε και χαμελέοντες όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Τι να το κάνω να μπεις μέσα στην εκκλησία και να πεις ότι βρίσκομαι στο ναό, την ίδια στιγμή που ο νου σου, η καρδιά σου, η σκέψη σου βρίσκονται εκτός του ναού. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς, να μαζώξεις λιγάκι τον εαυτό σου και να καθίσεις για όση ώρα θα είναι η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο, που θα είναι ο γάμος, η βάπτιση, το χρίσμα, προσπάθησε αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευτείς και να προσφέρεις δοξολογία και ένος στο Θεό. Σήμερα, για παράδειγμα, όποια ώρα θέλει, ο καθένας έρχεται στην Εκκλησία. Οι πιο πολλοί φυσικά έρχονται στη μέση και στο τέλος. Και ένα απλό ειρήνη πάση να βγει να πει ο ιερεύς μέσα στην Θεία Λειτουργία, βλέπει όλους τους πιστούς. Βλέπει τα καθίσματα αδιανά μέχρι τον χρόνο που είναι ο χερουβικός ύμνος. Βλέπει ο ιερεύς, γνωρίζει η Εκκλησία επιμένουσα τι γίνεται μέσα στους ναούς. Μπορεί, για παράδειγμα, την ώρα που μπαίνουμε στην Εκκλησία, ο ιερεύς να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο, να κρατάει το δισκοπότηρο, να τελεί το Ιερό Μυστήριο και να είναι στιγμές ιερές που οι άγγελοι παραστέκουν και λέει κατά την έξοδο αυτής της μεγάλης εισόδου που γίνεται με τα Άγια, τα οποία είναι προσφερόμενα μεν στο Χριστό, όχι ακόμα το σώμα και το με Χριστού, δορυφορούν άγγελοι όλο αυτήν την είσοδο και προπορεύονται, κι όμως ο σημερινός χριστιανός που εκκλησιάζεται ή που θέλει να λέει ότι εκκλησιάζεται, γιατί είναι και κάποιο παιδί, μου έλεγε κάποτε, λέει, «Πάτερ, εκκλησιάζομαι, αλλά έχω ένα δικό μου τρόπο». Λέω, «Ποιος είναι ο τρόπος, παιδί μου?» Λέει, «Ξέρετε, εγώ σηκώνομαι την Κυριακή το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω την Θεία Λειτουργία που δείχνει η τηλεόραση που αναμεταδίδει και μετά, μόλις φτάνει προς το τέλος αυτή η αναμετάδοση, ξεκινώ, έρχομαι στην Εκκλησία και παίρνω το αντίδωρο». Πολύ, λέει, «με ξεκουράζει αυτός ο τρόπος». Είναι ένα σύμπτωμα αυτό. Δημιούργησε μέσα στο μυαλό του αυτό το παιδί που εξαγορεύτηκε αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε να πάρει και την επιβεβαίωση ότι το κάνει σωστά. Ήταν ο τρόπος που ο ίδιος δεν πήκε ποτέ στην διαδικασία να ρωτήσει ποιο είναι άραγε το σωστότερο από αυτό που εγώ κάνω και νομίζω ότι είναι το σωστό. Περνάνε τα Άγια, διαβάζει το Ευαγγέλιο. Βλέπεις, δεν φοβάται, δεν συγκινείται, δεν δακρύζει κάποιος μπροστά σε αυτό το γεγονός. Χάθηκαν και τα δάκρυα. Και την ώρα που γίνεται αυτό, άλλος το Ευαγγέλιο σκουντάει, «Μα γιατί κάθεστε», λέει, «στην πόρτα τώρα μπροστά? Προχωρήστε μέσα να ανάψουμε, Κύριε», και θυμώνουν οι απ' έξω. Και προχωράει και του λένε οι άλλοι, «Τώρα διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Ωραία, περάστε μέσα, συνεχίστε να ανάψουμε το κερί μας, να σπαστούμε τις εικόνες». Δεν υπάρχει, δηλαδή, τρόπος με τον οποίο μπορείς κάποιον ποιμαντικά να τον κατηχήσεις και να πεις σε αυτόν που έρχεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τι κατήχηση να του κάνεις, τι να του πεις. Που όταν ξεκινάει το κήρυγμα θυμώνει, γιατί ξεκινάει ο Λόγος του Θεού. Και αν διαρκέσει ο Λόγος του Θεού πάνω από 1-2 λεπτά, παραπάνω από ό,τι αντέχει και τα λοιπά, δεν θέλει να ακούσει. Γιατί μπαίνει στην Εκκλησία κάποιος? Δεν είναι μόνον η λατρεία ως μυστήριο, είναι και η λογική λατρεία, που είναι ο Λόγος του Θεού που κηρύσσεται. Πότε θα υποψιαστούμε ότι δεν κατέχουμε σωστά όλη την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου? Εδώ, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι και προκειμένου η Εκκλησία να θεραπεύσει, ξέρετε, τις αταξίες, υπήρχαν οι πυλωροί, όπως είπαμε, και οι θυρωροί στην Εκκλησία. Όταν έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό, αμέσως τον τακτοποιούσαν στη θέση του. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος αυτό το διακόνημα, ιδιαίτερα στα πολυπληθή έτσι μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, γίνεται και αυτό το διακόνημα. Δεν μπορείς να καθίσεις όπου θέλεις. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και αυτό, ότι πολλές φορές παρεξηγείται ο ανδρικός πληθυσμός έναντι του γυναικείου, που πλεονάζει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, ότι δεν υπάρχουν στασίδια, καθίσματα να καθίσουμε. Για το θέμα των στασιδίων κάναμε ιδιαίτερο λόγο και ιδιαίτερο μάθημα εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αντιπαρέρχομαι το θέμα, διότι μπορούμε να τρέξουμε και εκεί. Απλώς να πω ότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχαν καθίσματα. Υπήρχαν μόνο στασίδια γύρω-γύρω στην εκκλησία. Ο άλλος ο χώρος ήταν ελεύθερος για να ξαπλώσει αν ήθελε κάποιος ή να καθίσει όπως θέλει ή όπως υποψιάζεται. Όρθιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Το περισσόνεκ του πονηρού, δεν λέω τίποτα. Ονοώ νοήτο. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω ότι η Εκκλησία εθέσπισε και έναν γυναικονίτη επάνω εκ των υστέρων φυσικά και πάλι εκ των υστέρων ξανακατέβηκε ο γυναικονίτης κάτω στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Υπήρχαν πολλές αλλαγές αρχιτεκτονικές στις δομές των εκκλησιών. Μόνο ένας μελετητής που ερευνά αυτά τα θέματα μπορεί να δει πόσο γυναικονίτης που μέχρι σήμερα βρίσκεται στην Αγία Σοφία, όποιοι θα έχετε πάει, θα έχετε δει ένα γυναικονίτη που χωράει πάνω από χιλιάδες άτομα χωράει επάνω. Ο γυναικονίτης της Αγίας Σοφίας, έξτρα τι μπορεί να χωρέσει κάτω όλος ο ναός. Αλλά θέλω να πω ότι η Εκκλησία πρόβλεψε μία εφταξία μέσα στο ναό της, ακόμα και για τη θέση που θα καθίσουμε, τον τρόπο που θα καθίσουμε, πώς καθόταν οι παρθένες, οι χείρες, τα παιδιά, ακόμα οι μοναχοί, οι μοναχές μέσα στο εκκλησίασμα. Υπήρχαν ειδικές θέσεις που σήμερα και αυτές δεν υπάρχουν. Και τονίζω και πάλι στην αγάπη σας και με αυτό θα κλείσω εδώ το σημερινό μας λειτουργικό μάθημα, να πω το εξής. Θα ήταν πολύ όμορφο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν όσοι συνειδητά χριστιανοί ερχόμασταν στο ναό από το πρωί να καταλαμβάναμε τα πρώτα στασίδια. Και κατόπιν όποιοι θα ερχόταν να έμπαιναν σιγά σιγά από πίσω στην εκκλησία με μία τάξη, χωρίς να γίνεται η επιλογή του στασιδίου ή του καθίσματός μας. Αυτό θα επέφερε πολύ σημαντική βελτίωση στην αταξία την μέχρι σήμερα, την οποία παρατηρούμε μέσα στους ναούς μας. Γιατί, εάν κάποιος καθίσει, ας πούμε, στην άκρη μια σειράς καθισμάτων και τα άλλα τα καθίσματα και καθίσει και ένας άλλος από την άλλη άκρη και οπότε κλείνει ο διάδρομος και πρέπει κάθε φορά που έρχεται ένας να μπει σε μια σειρά καθισμάτων, 5-10 καθισμάτων, να σηκώνονται για 5 και 6 και 7 φορές, τέτοια θεία λατρεία μυσταγωγίας δεν θα γίνεται ποτέ. Ή θα το καταλάβουμε ή όχι, είναι θέμα φυσικά συνείδησης του καθενός, πάντως και πρακτικές λύσεις οφείλει να δίνει η Εκκλησία όταν και όπου χρειάζεται. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: η πνευματική πορεία του ανθρώπου στην Εκκλησία. Ομιλητής, πατέρας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
1: Σεβαστέ Άγιε Γέροντα, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ, με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την νεανικίωση επί το πλείστον. Να μπούμε στο σύνολό της σύναξη, όχι να σας μεταφέρω σοφία ανθρωπίνη, αλλά δύο λογάκια να σας πω έτσι αδελφικά, σχετικά με την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Έχοντας αφορμή, σκεφτόμουν πάρα πολύ, είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γέροντα, του είπα τι να πω στα παιδιά, είχα ετοιμάσει ένα θέμα, αλλά μετά βλέποντας τις ερωτήσεις που δέχτηκα σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας που πήγα, ότι έχετε ιδιαίτερη πνευματική έφεση και κλίση, είπα να σας πω μερικά πραγματάκια σχετικά με την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη θέση μας και τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστότερα σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μία φορά που είχα πάει στο Μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, είχα βρει μια ομάδα παιδιών, φοιτητών σαν και εσάς, που του είχαν υποβάλει την ερώτηση: Γέροντα, είναι δυνατόν μέσα στο σύγχρονο κόσμο να ισχύουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας? Μήπως άλλαξαν οι καιροί? Μήπως οι κανόνες που εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ή ακόμα και αυτό το Ευαγγέλιο είναι απάβγασμα των καιρικών συνθήκων και κοινωνικών περιπτώσεων εξωτερικών και πολιτιακών και θεσμικών εκείνης της εποχής? Μήπως σήμερα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή στα πράγματα και μια αναπροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα? Και μήπως εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπε, μήπως είναι κάπως σκληρή η στάση της Εκκλησίας μπροστά στην νεανική ψυχή? Και ο πατήρ Παΐσιος του είπε, ο Μακαρίτης, λέει, γιατί το λέτε αυτό, παιδιά? Λέει, μα όλο μη μας λέει η Εκκλησία, δεν ακούμε ένα θετικό λόγο, όλο άρνηση είναι. Και μου έκανε εντύπωση, προσέξτε το και θα καταλάβετε τη σοφία που εμπερικλεί. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρασία, Μικρασιάτης, αλλά τους εγκατέστησε η κυβέρνηση όταν φύγαν από την πατρίδα εκεί τη χαμένη, πάνω στην Κόνιτσα, εκεί που ήταν ο Μακαρίτης ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης, ο Λεβέντης επίσκοπος. Φτωχό το μέρος, πάρα πολύ. Δεν έχει όλο βουνά, όλο βουνά, όχι σαν τα δικά σας τα όμορφα βουνά που είδαμε σήμερα. Ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τις όμορφες εκκλησίες. Αλλά άγωνα τελείως, μόνο πέτρα και τίποτε άλλο δεν έχει. Αλλά οι άνθρωποι διωγμένοι από τους Τούρκους είχαν καταφύγει επάνω σαν αϊτοφολές και δεν είχαν που να βρουν τρόπο και πόρο ζωής, και όπου βρίσκαν λίγο χώμα το σκάβανε για να βάλουν λίγο καλαμπόκι, να βγάλουν την τροφή της χρονιάς τους. Μία φορά, είπε ο πατήρ Παΐσιος, που επήγαινα από το χωριό σε ένα μοναστήρι με τα πόδια, γιατί αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ακόμη σήμερα δεν μπορεί να πάει σε όλους τους τόπους εκεί αυτοκίνητο, είδα κάποιον άντρα να κάθεται στην άκρη του χωραφιού, είχε ένα τοίχο, λέει, μέσα από τον τοίχο, από κάτω ήταν μεγάλο ρέμα, έτρεχε ποταμός, και να έχει από τη μέση του δεμένο μια τριχιά, ένα σκηνή, και στο άκρο της τριχιάς είχε δεμένο σαν ζώο τη γυναίκα του. Αυτό σε κάθετο και κάπνιζε, και η γυναίκα του είχε το τσαπί και τσάπιζε το καλαμπόκι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ευλογημένη ψυχή και πέρασε, υποθέσουμε να πούμε, τι την πέρασε στη γυναίκα σου ζώο και την έχει δεμένη με το σκηνή, και κάθεσαι και καπνίζει. Λέει, έσβησε το τσιγάρο του, το άφησε κάτω. Λέει, πάτερ, γιατί με φωνάζει? Τι να μην σε φωνάζω, λέει, θε κεραίστα κιόλα, δεν τρέπεσαι λίγο? Λέει, άκου να σου πω, Γέροντα, λέει, έχουμε 5 μωρά στο σπίτι. Βλέπει τη φτώχεια μα, βλέπει την κακομοιριά μα. Βλέπει, λέει, και το δύσκολο εδώ του τόπου. Προσπαθούμε να βγάλουμε το καλαμπόκι τη χρονιά μα. Εάν εγώ, όπω είναι ο τόπο, τόσο κακοτράχαλο, παραπέσω και πέσω μέσα στο ρέμα, θα σκοτωθώ και θα κλείσει το σπίτι μου. Τι θα κάνει η γυναίκα μου χωρίς εμένα? Ενώ εγώ είμαι δυνατότερος, την δένω, μήπως εκείνη πέσει κάτω, τουλάχιστον να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γελάτε παιδιά, και εγώ τότε είχα γελάσει και μετά το σκέφτηκα και το σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε φορά όταν έρχομαι σε επαφή με την ανθρώπινη ψυχή στην εξομολόγηση και βλέπω την αντίδραση που έχουμε. Και είπε ο πατήρ... Λοιπόν, και βλέπω πόσο σοφά τα έχει κανονίσει η Εκκλησία μας, μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μας έδωσε τις θεόδοτες εντολές του, τις οποίες πολλές φορές τις θεωρούμε σαν ένα ζυγό, σαν ένα εμπόδιο, στην πορεία της ζωής μας, νομίζοντας ότι αυτό που έκαμε ο Θεός το έκαμε από αφιλανθρωπία και μια σαδιστική στάση. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός σαδισμού, δεν είναι Θεός αφιλάνθρωπος, είναι ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος. Σε πόσες εκκλησίες είδα εδώ στην Κύπρο, Ιησούς Χριστός ο φιλάνθρωπος γράφει. Από αγάπη άπειρη μας έπλασε, από αγάπη άπειρη μας έβαλε μέσα στον κόσμο τούτον εδώ, ως βασιλής όλης της κτήσεως, και από αγάπη μας εγκατέστησε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας τίμια μέλη του Χριστού, του εαυτού του, του σώματός του, της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο πονηρός να που μας πειράζει και μας λέει ότι αυτά που μας έδωκε ο Χριστός είναι βάρος. Ο Χριστός δεν μας έδωσε βάρος. Ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τα βάρη. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Άρατε τον ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε επί μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία μας, είπε. Πάρτε τον ζυγό μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο ζυγός που σας έχω βάλει, αυτός ο δεσμός που σας έχω βάλει, σε αυτό το λούκι που σας έχω βάλει, δεν σας το έχω βάλει, δεν σας έχω βάλει και τοποθετήσει μέσα σε αυτό το λούκι από αφιλανθρωπία, αλλά από άπειρη και κατανόητη αγάπη για σας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση της φιλανθρωπίας του Θεού, πρέπει να πορευόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μας έδεσε ο Χριστός με τις εντολές του, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν τα ζωάκια, τα άλογα, που πορευόμαστε κατά τις επιθυμίες των καρδιών μας και όχι τις περισσότερες φορές κατά την απλή λογική. Γινόμαστε υπόδολοι στα ένστικτά μας, γινόμαστε υπόδολοι στις παρορμήσεις της πρόσκαιρης της νεότητος, γινόμαστε υπόδολοι στο σειρμό της εποχής, γινόμαστε υπόδολοι στον άκρατο, τα λέγαμε έτσι, και εμπορικό τρόπο αντιμετώπισης του ανθρωπίνου προσώπου και υποδολωνόμαστε σε ένα άλλο ζυγό βαρύτερο. Αφήνουμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού και μπαίνουμε σε άλλους ζυγούς από κάτω και γινόμαστε μη χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η κοινωνία προσώπων, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, στο οποίο αποβλέποντας αφομοιώνουμε όλη τη θεότητα και την προσοικιούμεθα και την παίρνουμε μέσα μας για να γίνουμε εμείς σύμφωνα με το άνοιγμα της καρδιάς μας να γίνουμε ακριβή αντίγραφα, εξαρτάται τώρα βέβαια από την δυνατότητές μας, τις προσωπικές και το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβείς εικόνες και ακριβή αντίγραφα του Χριστού μας. Ο μέν ανδρός, θυμάστε, έλεγε ως χαρή είναι άνθρωπος όταν άνθρωπος εσύ. Αλλά εμείς αυτό μπορούμε να το πούμε σε μία νιωστή, θα το λέγαμε έτσι, δύναμη. Πόσο χαριτωμένος είναι άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος του Χριστού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γέροντα, εσείς τα θυμάστε, ζήσατε τόσα χρόνια και εσείς στο Άγιον Όρος εκεί και συναναστραφήκατε με τόσα γεροντάκια. Ας πάρουμε τον Παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είναι 65 χρόνια εκεί στα κατσάβραχα των Κατουνακίων, ένας αρητός του πνεύματος όντως. Σηκώνει τα χέρια, κατεβάζει Θεό. Λέει ένα Κύριε ελέησον και γεμίζει φως. Είναι αυτός ο άνθρωπος απομονωμένος από όλα τα κοινωνικά δεδομένα, τα σύγχρονα. Θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας απάνθρωπος. Τον πλησιάζεις κοντά και βλέπεις ένα γίγαντα μωρό παιδάκι στην καρδιά, στο συνέστημα. Ένα γίγαντα στο πνεύμα, αλλά στη συμπεριφορά του Άγιο. Και καταλαβαίνεις πραγματικά πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν προσκολάται στο Θεό, όταν υποτάσσεται στο θέλημα του Χριστού και όταν τηρεί ακριβώς τις εντολές του Χριστού. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο πρόσκαιρος δεσμός της φαινομενικής δουλείας στις εντολές του Χριστού είναι προϊόν αγάπης του Χριστού και ότι είναι προϋπόθεση να αποκτήσουμε μέσα μας την εσωτερική ελευθερία. Τώρα τελευταία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κύμα νέων ανθρώπων που έρχονται στο Άγιον Όρος, που πέρασαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Απελπισμένοι από όλα αυτά τα κύματα, τα ιδεολογικά και τις φιλοσοφικές δοξασίες, τις σύγχρονες και τις παράξενες και τις απάνθρωπες, έρχονται να βρουν παρηγοριά στο Άγιον Όρος. Όχι πως εμείς είμαστε κάτι σπουδαίοι άνθρωποι. Το είπα και προχθές κάπου. Εκεί μας χειροκρότησαν και είπαν, είστε πρότυπά μας. Τους λέω, λάθος, δεν είμαστε πρότυπά σας. Πρότυπά όλων μας είναι ο Χριστός. Εμείς, λέω, δεχόμαστε την αγάπη σας, δεχόμαστε το σεβασμό σας, γιατί νοιάζομαι σαν το φεγγάρι που παίρνει το φως από τον ήλιο. Μας αγαπάτε επειδή είμαστε αγιορείτες, επειδή έχουμε πίσω μας μια Παναγία μητέρα μας και έχουμε μια χιλιόχρονη παράδοση στην πλάτη μας. Αν φύγουμε από τα Άγιον Όρος, τι σημασία θα μου δώκετε? Αλλά αυτή η μεγάλη ευλογία, το να έχουμε πίσω μας μια παράδοση που φαίνεται δεσμευτική παράδοση, μας δεσμεύει, δίνει ελευθερία σε τόσες ψυχές. Θα σας πω παραδείγματα, γιατί λόγια ακούτε πολλά. Είμαστε στην Ως Κύκλος και μπορώ να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαίδη, αν σας το είχα πει αυτό, την επίσκεψη που έκαμε τελευταία στο μοναστήρι μας ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Φλωράκης. Ναι, δεν τον ήξερα. Εμείς βλέπετε στο μοναστήρι εκεί, ούτε εφημερίδες παίρνουμε, ούτε ραδιόφωνο ακούμε, ούτε τηλεόραση βλέπουμε. Άκουγα βέβαια από τα παιδιά που ερχόντουσαν, πολλοί από το κόμμα του εξωτερικού, λέγανε για το Χαρίλο, το Χαρίλο, το Χαρίλο. Νόμιζα θα είναι κανένας δυναμικός, έτσι νέος άνθρωπος. Όταν ήρθε και μου είπε ότι είναι 80 χρονών, δεν το επίστευα. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που ήρθε στο Άγιον Όρος? Μου λέει, πρώτη. Σας τα λέω με τη γλώσσα κάπως την κατανοούμενη, γιατί εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί είναι και πατριώτες μου, είμαι Θεσσαλός. Αν μιλάμε όπως δύο παφίτες από εσάς, θα μιλούν και άλλοι εκεί πριν δεν τον καταλαβαίνετε, έτσι και εμείς όταν μιλάμε δύο τρικαλινοί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Τι λέμε? Είμαστε πολύ δωρικοί. Συνδέμουμε με τις λέξεις και κόβουμε τα πάντα. Λοιπόν, μιλούσαμε στη δική μας γλώσσα και μου λέει: έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό που βρήκα στο Άγιον Όρος. Γιατί, κύριε Πρόεδρε? Λέει: να σου πω κάτι. Θα σας το πω όπως μας το είπε. Λέει: περίμενα να βρω γεροντάκια κατουρημένα και βρήκα παλικάρια που είστε σαν γυπαρίσια και ψώνετε τα κεφάλια σας στον ουρανό. Μπράβο, πατέρα Αθανάσιε, είστε ιδεολόγοι, σας συγχαίρω. Λέω, κύριε Πρόεδρε, το είπα και προχθές, λίγο σας τα είπα συνισκιασμένα στον Άγιο Νικόλο, στην Έγκομη. Λοιπόν, αλλά λίγα, θα σας τα πω τώρα περισσότερα, εκτεμένα, γιατί εδώ είμαστε μόνο νέοι. Λοιπόν, αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε, του λέω, τα συγχαρητήρια, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι είμαστε ιδεολόγοι. Πώς δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει. Λέω, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Λέω, τότε πώς κάθεστε εδώ στο Άγιον Όρος? Λέω, δεν καθόμαστε από ιδέα, αλλά από τι κάθεστε? Λέω, νομίζετε ότι ο Χριστός είναι ιδέα? Μα τι είναι? Λέω, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός μας, ο οποίος θα έρθει με αυτό το σώμα που ήρθε εδώ, βρίσκεται στον ουρανό και με το ίδιο θα έρθει να μας κρίνει. Όχι, μην μου λες για κρίση, λέει. Άφησε την κρίση τώρα. Λέω, καλά, θα επανέλθουμε, το είπα μέσα μου. Λοιπόν, μου λέει, τι διαφέρει ο Χριστός από την ιδέα? Λέω, η ιδέα ήταν το σύστημά σας. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σαν μια μπουλντόζα έρχεται, την παίρνει και έγινε. Λέει, δεν εφαρμόστηκε καλά ο μαρξισμός. Εμείς θα τον εφαρμόσουμε. Του λέω, κύριε Πρόεδρε, για να τον εφαρμόσετε, απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο να αρκεζόμαστε. Αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι ο πρώτος που θα βγάλω τα ράσα τους αγιορείτες θα είμαι εγώ και θα ξυριστώ και θα βγω στην τηλεόραση. Έκανα λάθος, έπει να γίνω μαρξιστής και θα έρθω κοντά σας. Αλλά να με τηλεφωνήσετε. Δεν με τηλεφώνησε μέχρι τώρα, ούτε θα με τηλεφωνήσει. Πιστεύω. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάναμε πολλές ώρες συζήτηση. Πολλές ώρες συζήτηση και είδα πραγματικά τον αγώνα που έχει η ανθρώπινη ψυχή που προσπαθεί να βρει υποκατάστατα στην πραγματική της αναζήτηση. Ζητάει φως και πάει να βρει το φως στις πηγολαμπίδες και όχι στο Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και λοιπόν, λίγο πριν φύγει, τους βάλαμε λίγο τσάι. Είχε και έναν ηθοποιό μαζί του. Ούτε αυτό τον ήξερα, πρώτη φορά τον είδα. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένοι, λέει, θα μείνουμε, μας επιτρέψετε λίγο να ξεκουραστούμε απόψε, να μοιρθούμε στην ακολουθία αύριο. Λέω, κάτσε, κύριε Πρόεδρε, μου λέω, τώρα είσαι και γεροντάκι. Κάτσε, ξεκουράσω. Εγώ θα σου κάνω τον κανόνα απόψε. Λέω, αύριο θα τα πούμε. Κάθεσε, ξεκουράστηκε το πρωί, πριν φύγουνε, ανεβήκαμε πάνω μετά τη λειτουργία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα τον πάτερ Αθανάσιο. Τι γίνατε? Καλά, πώς περάσατε? Δόξα τω Θεώ. Α, λέω, έχουμε αλλαγή. Λέει μου, έλα και σε θέλω. Λέω, τι με θέλεις? Να μας κάνεις μια ερμηνεία δύο λέξεων. Λέω, τόσο αλεξική είστε και θέλετε από μένα ερμηνεία λέξεων? Μου λέει, ναι, μας ενδιαφέρει. Λέω, ποια λέξη θέλετε? Μου λέει, μουσείο και λίκνον. Εν σχέση με ποιο πράγμα, κύριε Πρόεδρε? Εν σχέση με το Άγιον Όρος. Λέω, δηλαδή, το Άγιον Όρος είναι μουσείο ή λίκνον? Λέω, εξαρτάται. Αν θα έρθείτε διάθεση μουσιακής εντυπώσεως και περιηγήσεως, θα βρείτε το άριστο μουσείο όλου του κόσμου. Συνδυάζοντας μάλιστα και τις φασικές καλονές που έχει εδώ το Άγιον Όρος με τον Κοιμηλιακό Θησαυρό, θα είστε ο καλύτερος περιηγητής, ο πλέον ικανοποιημένος από το, από το εκδρομικό σας, ας πούμε έτσι, την εκδρομική σας εξόρμηση. Λίπλον τι θα πει? Του λέω, η κούνια. Γιατί συμβολίζει η κούνια? Λέω, συμβολίζει ζωή, αφού έχει ένα μωρό μέσα που κλαίει, συμβολίζει συνέχεια τη ζωή. Και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι όπως κάνουν στη Βουλή. Λάθος κύριε, νομίζετε ότι το Άγιον Όρος είναι μουσείο? Δεν είναι μουσείο. Είναι λίπνον των εθνικών μας και θρησκευτικών μας παραδόσεων. Λέω, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γράψτε και στο βιβλίο των εντυπώσεων. Και όταν πετύπωσε στο βιβλίο εντυπώσεων. Βγήκε έξω, τον περίμεναν όλα τα κανάλια στην Ορεινούπολη, κανείς δεν ήταν μέσα. Γιατί το Άγιον Όρος έχει Ελλάδα εδώ και δεν το συνέβη. Κάτι στην Ορεινούπολη, όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι εκεί. Κύριε Πρόεδρε, τι εντυπώσεις σας. Τι εντυπώσεις, ρε παιδιά, λέει. Λυπούμε που σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος. Κρίμα τα χρόνια μου που πέρασαν. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να περάσουμε να εμβαπτιστούμε στα ιδανικά μας. Κρίμα στα χρόνια που πέρασαν. Η μόνη εφημερίδα που το έγραψε ήταν η Καθημερινή. Ενώ την προηγούμενη μέρα πριν έρθει, έγραφαν όλες οι εφημερίδες. Κοκκίνησε ο Άθος, ο Χαρίλαος Καλόγυρος. Και είχαν όλοι απορία μετά σε ποιο μοναστήρι πήγε ο Καρύλαος και είναι Καλόγυρος. Και ερχόντουσαν. Ακόμα δεν είχαμε το δωμάτιο έτοιμο, τους λέω, και δεν μπορέσαμε να το δεχθούμε. Τώρα το ετοιμάζουμε να τον πάρουμε όταν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν. Α, έτσι. Ελάτε μέσα. Ένα εδώ. Ελάτε μπροστά, εσείς. Μιλάτε μπροστά εδώ. Έλα. Είπαμε φιλάνθρωπο Θεό έχουμε. Ελάτε, δεν μας χτυπήσει. Ελάτε κοντά. Ελάτε, παιδιά. Ναι. Και εδώ, και εδώ μπορείτε. Ελάτε εδώ. Προχωρήστε. Η πρώτη κατηγορία θέση πάρετε. Τη δεύτερη, στο ίδιο θα πληρώσετε. Έλα. Είναι ίδια τα ρήφα είναι. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε μπροστά. Σπυράκο, αν την πήγαινε εσύ που ξέρεις τα πράγματα. Έλα, τα αγόρια μπορούν να περάσουν. Εδώ έχει και το χώρο και εδώ έχει. Και το κορίτσι. Σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα για να καταλήξω πάλι, μάλλον για να επανέλθω στο πρώτο. Ότι ο δεσμός που μας βάζει ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτικός δεσμός, παιδιά. Κολληθείτε κοντά στο Χριστό. Εάν δεν είχαμε μια εμπειρία όντως ζωής, νομίζετε πως και εμείς θα καθόμαστε στο Άγιον Όρος να φυλάμε τους βράχους? Δεν αγαπούμε τις γυναίκες, νομίζετε? Δεν έχουμε σάρκα? Δεν αγαπούμε τα αυτοκίνητα? Δεν αγαπούμε την Dolce Vita? Δεν αγαπούμε τα πάντα που έχει κάνει ο Θεός? Αλλά όποιος πιει μία στάλα στελαγματιά από τον πλούτο της χάριτος που μας εχάρισε ο Κύριός μας, ο Πανάγαθος, ο Υπεράγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Πανυπερεύσπλαχνος, τότε όποια άλλη χαρά και ειδονή στη ζωή του δοκιμάσει, θα καταλάβει τη μεγάλη διαφορά που έχει η γλυκύτης της ζωής του Κυρίου με όποια άλλη γλυκύτητα. Είναι σύγκριτο το πράγμα. Μην νομίζετε πως είμαστε ιδεολόγοι. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Αυτό που μας κρατάει εκεί πέρα, αυτή η εμπειρία, η ζωντανή, του ζωντανού Θεού που έχουμε, του φιλανθρώπου Θεού που μας κρατάει. Δοκιμάστε κι εσείς. Ξέρω ότι είστε μέσα στον κόσμο. Νέα παιδιά είστε. Βομβαρδίζεστε καθημερινώς από ένα σωρό προσβολές, από ένα σωρό, θα λέγαμε, πως παγίδες. Πορεύεστε εν μέσω πολλών δυσκολιών. Όπου και να γυρίσετε, η αμαρτία είναι έκφυλη και διαφημίζεται. Αρετής ανθρώπους, λίγος θα βρείτε, γιατί ίδιο αν της αρετής είναι το κρύπτεστε. Φιλή κρύπτεστε η αρετή. Αλλά όμως ανάμεσά σας, εγώ θα έλεγα όλοι σας, και μόνο με την παρουσία σας εδώ σε αυτό το χώρο, η ασφυκτική παρουσία σας, τι δείχνει? Ακριβώς αυτή την έφεση της ψυχής σας να βρείτε τον πραγματικό σκοπό της ζωής σας, βάζοντας τον εαυτό σας κάτω στο ζυγό του Χριστού. Παιδιά, μην φοβάστε το ζυγό του Χριστού. Όποιος μπήκε κάτω από το ζυγό του Χριστού, δεν είναι μετανόηση. Πολλοί που μπήκαν σε άλλους ζυγούς, το βλέπω στην εξομολόγηση καθημερινώς, συντρίμμια, και λυπούμε πραγματικά, σας το λέω, αδέλφια μου. Λυπούμε πραγματικά. Και καμιά φορά μέσα στο κελάκι μου εκεί που κάθομαι, στην απομόνωση τη νύχτα που κάνουμε τις αγρυπνίες, κλαίω πραγματικά από χαρά και από συγκίνηση για το δώρο που μου χάρισε ο Θεός να με αξιώσει, να με κάνει μέτοχο της ζωής του και να μου δώσει αυτά που μου έδωσε. Και λέω, να είχα ένα σταθμό σαν το λόγο που έχετε εσείς εδώ και να βγω στην τηλεόραση και να πω: ελάτε βρε παιδιά, ελάτε όλος ο κόσμος, πλησιάστε τον Χριστό. Λιγάκι κάντε μια μικρή θυσία και θα δείτε τι γλυκής που είναι ο Χριστός. Δεν θα σας κάνει τίποτε, ούτε γυναίκες, ούτε άντρες, ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε αυτοκίνητα, τίποτε. Τίποτε δεν θα σας κάνει καρδιά να δείτε. Θα λέτε, όλα είναι ματαιότητα. Πλησιάστε τον Χριστό. Θα βομβαρδίζεστε συνεχώς από ιδεολογίες. Τώρα, σας είπα, έρχονται όλων των ιδεολογιών τα παιδιά, απελπισμένα, και ψάχνουν από τα ναρκωτικά πάλι. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να έχουμε μέρες ολόκληρες να σας διηγούμε περιστατικά παιδιών. Και τα πιο καλά παιδιά, γέροντά μου, θα ξέρετε και σε αυτήν την εξομολόγηση, τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τα ναρκωτικά. Τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τις ανατολικές θρησκείες και γίνονται συντρίμματα. Είχε περάσει η γέροντα της προάλλης ένας ψυχίατρος με τρεις καθηγητάς. Ένας ήταν καθηγητής της γεννητικής, ο άλλος της μοριακής βιολογίας και ένας χειρούργος και ένας αρχιτέκτονας. Ζήτησε να πάμε μια βόλτα μετά τον Εσπυρινό. Λέω ευχαρίστως. Πήρα ευλογία. Πήγαμε στη σπηλιά του Αγίου Σίμωνα. Όσοι θα ήρθετε, θυμάστε. Δεν έχουμε και κάπου άλλο να πάμε. Στο τέλος, όπως βαδίζαμε πριν να φτάσουμε στο σπήλιο, με κρατάει ο γιατρός, ο ψυχίατρος. Τους άλλους τρεις τους ήξερα. Τον ψυχίατρο πρώτη φορά τον έβλεπα. Με κρατάει από το ράσο. Λέει, πάτερ Αθανάση, μπορώ να σας μιλήσω? Του λέω, ευχαρίστως γιατρέ, αν μπορώ. Λέει, έχω ένα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Οικογενειακό, προσωπικό? Όχι, μου λέει, ιατρικό. Λέω, δεν ξέρω από ιατρική, γιατρέ μου. Τι να σας πω εγώ? Όχι, μου λέει, μπορεί να ξέρετε και θέλω τη γνώμη σας. Λέω, παρακαλώ. Είμαι ψυχίατρος, διδάκτορα της ψυχιατρικής, έχω σπουδάσει στην Ελβετία. Είμαι ψυχίατρος που δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής, δεν πιστεύει στο Θεό, αλλά προβληματίζομαι πάρα πολύ τελευταία. Λέω, γιατί? Έχω δύο κλινικές, μία μεγάλη στα Πατήσια, στην Αθήνα, και μία πάνω στην Κηφισιά. Και οι περισσότεροι τρόφιμοι μου τελευταία είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών, νεαρά, τα οποία έχουν ασπαστεί ανατολικές δοξασίες και έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε, έχετε εσείς τέτοιες εμπειρίες? Α, του λέω, γιατρέ, αυτό είναι εύκολο. Καθημερινώς περνάνε. Κάτι στην εβδομάδα εδώ θα δείτε πόσα παιδιά θα περάσουν τέτοια. Μου λέει, ποια είναι η εντύπωσή σας? Λέω, θα παρακαλούσα αν είχατε δική σας την άποψη επί του θέματος και μετά θα σας πω εγώ, γιατί λέω, αφού μου λέτε ότι αποκλείεται την ύπαρξη της ψυχής, δεν τη βάζετε σαν προϋπόθεση για την ψυχολογία σας, είναι δύο διαφορετικά επίπεδα. Δεν θα συναντηθούμε. Να κάνουμε κάποιο συνδυασμό. Μου λέει, πατέρα, θα σας πω κάτι. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι δοξασίες, δεν μιλώ για θρησκείες, μου λέει, και μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Δεν μιλώ για θρησκείες, γιατί δεν είναι θρησκείες. Δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Και μου έκανε εντύπωση ένας διαδηλωμένος άθεος που μου δήλωσε άθεος, μου έκανε αυτή την διάκριση. Είναι πολύ σωστή. Δεν είναι προσωπικός Θεός. Αυτή η συμμετοχή, λέει, στο άπερο, στο τίποτε, στο Νιρβάνα, είναι δυνατόν να το αποδειχθεί ένας μεσογειακός άνθρωπος που σφίζει από ζωή? Αυτά νομίζω, πάτερ μου, είναι για εκείνους τους ανθρώπους, για τους Ινδούς, τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας μεσογειακός άνθρωπος θα μπορούσε να στηριχθεί αυτές τις δοξασίες. Γι' αυτό μου λέει, υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις μέσα στην ψυχή, οι οποίες τον άνθρωπο τον κλατάρουν, έτσι μου είπε, τον κλατάρουν τον άνθρωπο. Και υφίσταται μια σχιζοφρένεια. Του λέω, κύριε γιατρέ μου, συγκινούμαι με αυτά που μου λέτε, και διότι συμπίπτουν οι απόψεις μας. Εμπειρικές απόψεις είναι, αλλά συμπίπτουν. Και του είπα τη δική μας αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζει η πίστη μας, πώς αντιμετωπίζει ο Χριστός αυτές τις περιπτώσεις. Και ο άνθρωπος έδειξε τέτοια κατανόηση και λέει: κρίμα, έχουμε θησαυρό δικό μας και τρέχουμε να πιούμε νερό από τα ξηροπήγαδα. Πραγματικά, παιδιά, το θησαυρό το δικό μας δεν τον έχει καμιά άλλη θρησκεία. Δεν σας το λέω να κάνω προπαγάνδα. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από προπαγάνδα. Αν ήθελε να κάνει προπαγάνδα, δεν θα υπήρχε σήμερα, αφού ήταν Θεός πραγματικός, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε μυρμήγκι που να μην είχε βαπτιστεί Ορθόδοξο Χριστιανό. Μα άφησε ελεύθερο. Μα αφήνει ελεύθερο ο Χριστό. Ή τι θέλει. Όχι ω τη, ή τι θέλει. Εάν κάποιο, όποιο θέλει. Ναι. Και δεν μα υποσχέθηκε ούτε καλοπέραση, ούτε ειδονή, ούτε τίποτε. Όλο σταυρό. Τι είναι ο σταυρό? Θάνατο. Κι όμω, αν και μα υποσχέθηκε θάνατο του Αγίου Αποστόλου, βλέπετε πόσα εκατομμύρια τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, ω ένα κατακλείδι, να μην σα κουράζω περισσότερο. Θα ήθελα να θυμηθείτε, να θυμηθούμε το τέλος του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, που λέει, θυμάστε εκεί, όταν μίλησε ο Κύριος περί του ουρανίου άρτου, ομοίασε τον εαυτό του με τον ουράνιο άρτο και είπε, εγώ είμαι ο άρτος του ουρανού, ο εκ του ουρανού καταβάσω. Και έχει όλη εκείνη τη θεολογία, ολόκληρο το κεφάλαιο του 6ου, θα θυμηθείτε, το οποίο συνδυάζεται με το θαύμα του παραπλουσιασμού των πέντε άρτων εν τη ερήμου. Οι Ιουδαίοι σκανδαλίστηκαν, άλλε αυτό είναι ο Χριστός που περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε το Μεσσία, ο οποίος θα μας αποκαταστήσει την βασιλεία. Ένα βασιλιά επίγειο. Να πάρουμε αξιώματα, να καλοπεράσουμε, να βολευτούμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό τι παραμύθια μας λέει εδώ πέρα. Και έριξαν το από μια, παρετήστε πάντε. Ένα από εδώ, ένα από εκεί. Εσύ που είσαι τα ματάκια του και βλέπει του 12 μόνο δίπλα του. Και του λέει πολύ ωραία. Μη και εμεί θέλετε υπάγειν. Θέλετε κι εσεί, λέει, να πάρετε το δρόμο σα και να με αφήσετε. Και τότε ο Πέτρο που ήταν γεμάτο φλόγα και αυθορμητισμό του λέει, Κύριε, προ τι να απελευσόμεθα. Ρήματα ζωή γαρέχει. Αιωνίου ζωή έχει. Λοιπόν, παιδιά, κι εμεί προ τι να απελευσόμεθα. Πού να πάμε, πού να καταφύγουμε. Στο μαρξισμό, έπεισε. Στο βουδισμό, συντρίμει να κάνει του ανθρώπου. Στο Χάρη Κρίσνα, τον αλωτριώνει τον άνθρωπο. Πού να πάμε, παιδιά. Η παράδοσή μα, οι ρίζε μα, το αίτημα των ψυχών μα είναι ο Χριστό. Είναι το φω. Μην το αφήνετε το Χριστό. Εσεί θα είστε κερδισμένοι. Εμεί θα είμαστε κερδισμένοι, όλοι μα. Γιατί ο Χριστό τη δόξα την έχει στον ουρανό. Τον δοξάζουν τα χερουβίμ, τον υμνούν τα σεραφίμ, τον προσκυνούν οι άγιοι, η Παναγία μα, οι άγγελοι. Τι ανάγκη έχει από εμά ο Χριστό. Νομίζουμε πως το Ευαγγέλιο το έκαμε από συμφεροντολογία ο Χριστός. Γιατί μας έδωσε το Ευαγγέλιο, γιατί μας έδωσε τον ελαφρό ζυγό του. Ακριβώς να μας βάλει στον δρόμο του και να μας κάνει μετόχους της ζωής του. Δοκιμάστε λίγο όσοι δοκιμάσατε. Πιστεύω ότι όλοι σας εδώ που βρίσκεστε, αυτό το αίτημα έχετε μέσα. Δοκιμάστε, παιδιά, να και είστε Κυπριωτόπουλα, απόγονοι όλων των Αγίων μας, των εκατοντάδων Αγίων της Κύπρου μας που είναι θαυμαστοί οι βίοι τους. Όπου να σκάψετε στην Κύπρο μας, κόκαλα Αγίων θα βρείτε. Μαρτυρικά, οσιακά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Απόστολος Βαρνάβας και πάτησε το πόδι του σε αυτό το ευλογημένο νησί, είναι τυχαίο άραγε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που εδέχτηκε τον εχριστιανισμό από όλο τον ελληνικό χώρο. Γιατί το έκαμε αυτό ο Παύλος, γιατί το πνεύμα του Άγιον τους αφόρησε με τον Απόστολο Βαρνάβα και τους απέστειλε στην Κύπρο. Γιατί ακριβώς η κυπριακή ψυχή είναι τέτοια ψυχή που ζητάει τον Θεό. Όποια άλλη ιδεολογία, όποιο άλλο λογισμό περάσει στην καρδιά σα που δεν έχει σχέση με τον Θεό. Δεν θα είναι του σώματός σας. Θα είναι ξένο πράγμα. Όπως ένα αγκάθι μπαίνει στο σώμα και δημιουργεί πληγή και μπορεί τον άνθρωπο να τον κάνει να πεθάνει, έτσι και μια ιδεολογία που είναι ξένη προς την ψυχή μας, μας κάνει να υποστούμε τον πνευματικό θάνατο. Αφού είστε παιδιά και απόγονοι τέτοιων Αγίων που εδόξασαν τον Χριστό μας, μην νομίζετε ότι τα γονίδια σας είναι διαφορετικά από τα γονίδια εκείνων των Αγίων. Τα γονίδια σας είναι θεϊκά γονίδια. Η κληρονομικότητά σας αυτή είναι. Ό,τι και να πάτε να κάνετε, κάθε άλλη επιλογή που θα κάνετε θα είναι ξένη προς την ιδιοπροσωπεία του κυπριακού ελληνισμού μας. Μόνο έτσι, εάν κοντά στον Χριστό μας αναπαυθούμε και τον εαυτό μας θα σώσουμε, θα είμαστε τέλεια, πέρα για πέρα πληρωμένοι, αλλά και τους άλλους που μας κοιτάζουν και περιμένουν από εμάς. Περιμένουν από εμάς να τους δώσουμε μαρτυρία ζωής, ότι ο Χριστός μας είναι ο όντος Θεός, η όντος ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Κολλήσατε κοντά στον Χριστό. Κάθε φορά που θα έρχεται ο πειρασμός και θα σας λέει να ξεφύγετε, να του λέτε: Προς τι να απελεύσουμε, Πάτερ Αθανάση, Γιώργο, Νίκο, Βασιλική, Γιούλα κλπ. Προς τι να απελεύσουμε. Όπου να πάω, σύντριμα θα γίνω. Μόνο ο Χριστός θα με κάνει πρόσωπο, μόνο ο Χριστός θα με σεβαστεί, μόνο ο Χριστός θα με αγκαλιάσει, μόνο ο Χριστός θα με παρηγορήσει, μόνο ο Χριστός θα με ζωοποιήσει, μόνο ο Χριστός θα με κάνει άγιο και θα με καταστήσει μέτοχο της Βασιλείας, της οποίας όλοι σας εύχομαι να αξιωθείτε με τις ευχές. Όλων των Αγίων Κυπρίων και του Γέροντα εδώ Αθανασίου που τόσο καταναλύσκεται στη διακονία σας και όλων των αγαπητών αδελφών που σας υπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας ζητώ συγγνώμη που σας εκούρασα και σας παρακαλώ να προσεύχεστε και για μας εκεί να είμαστε σωστοί μοναχοί. Εσείς σωστοί στον κόσμο, εμείς σωστοί στο μοναστήρι. Αν είμαστε σωστοί ο καθένας εκεί που εκκληθήκαμε, τότε θα δοξάσουμε το όνομα του Πατρός ημών του εν της ουρανής και θα γινόμαστε όντως θεϊκά σημεία. Από τα οποία πάσχει σήμερα η ανθρωπότητα μας. Παρακαλώ, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Μην μπερδεύουμε τους θεσμούς με τους φορείς των θεσμών. Εάν εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας τσαρλατάνος, ένας θεομπαίχτης και από μια απιστία, από μια ανοησία φόρεσα το ράσο, αυτό το ράσο είναι τιμημένο. Εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος που θα μπω στα κατάβατα της κολάσεως, αλλά αυτό το ράσο έχει την τιμή του. Εάν ένας αξιωματικός είναι προδότης της πατρίδος, δεν φταίει το σχήμα του αξιωματικού. Φταίει αυτός που έχει μέσα του την παλιάνθρωπιά. Εάν ένας οικονομολόγος καταχραστεί μια περιουσία μιας εταιρείας, δεν φταίει η εταιρεία, φταίει ο οικονομολόγος. Καταλαβες, έτσι συμβαίνει και στην εκκλησία. Μην, παιδιά, ταράσετε κάθε φορά που βλέπετε στις εφημερίδες, ακούγετε στις τηλεοράσεις. Έτσι έκαμε ο τάδε παπάς, έκαμε έτσι ο τάδε δεσπότης, σκοτώνονται στη Λάρισα ή στην Αθήνα κλπ. Πού θα βρούμε αγάπη? Αφήστε τα αυτά. Αυτά πάντοτε υπήρχαν στην εκκλησία. Είναι εξαιρέσεις. Αλλά επειδή ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε μέσα μας τον ψυχολογικό νόμο να ψάχνουμε να βρούμε από το πεμπαίο τράγου. Δηλαδή την ευθύνη μας την προσωπική να την αποσύρουμε και να βάζουμε την ευθύνη στους άλλους. Αφού ο παπάς είναι έτσι, εγώ τι θα κάνω? Μα είπε ο Χριστός ότι ακολουθείς τους παπάδες που είναι παλιά άνθρωποι. Αυτόν ακολούθα. Και άμα ακολουθείς αυτόν, θα βρεις και τους ανθρώπους τους σωστούς που είναι πλήθος. Εγώ να σου πω κάτι εξομολογητικά. Τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Το λέω και με συγκίνηση, ας πούμε, το ξαναλέω πάλι. Και θα το ξαναλέω πάντοτε. Την πρώτη φορά που ήρθα, βρήκα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Κύπρο μας από ό,τι σήμερα. Τη δεύτερη φορά, πιο διαφορετικά. Τώρα ξέρετε τη χαρά που έχω. Όπου να πάω, βλέπω ανθρώπους να γεμίζουν τις εκκλησίες σας φυκτικά. Εδώ εσάς να κάνετε αυτή τη συγκέντρωση. Πότε αρχίσατε αυτή τη συγκέντρωση? Πριν από ένα χρόνο, την είχατε γιόρτα. Πέτος την αρχίσατε. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό το πράγμα τι είναι? Μην κοιτάζετε τους κακούς φορείς των θεσμών. Τους θεσμούς κοιτάζετε. Ένας Κύπρος δεν είναι καλός Κύπρος. Φταίει ο Κύπρος μας, θα την δώσουμε στους Τούρκους. Έτσι είναι. Καταλαβες?

Είσαι παντρεμένος. Αχ, τότε τι να σου πω. Στην κλίμακα θυμάστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Πώς μοναχής, αγγελική πολιτεία. Πώς διακοσμικής, μοναχική πολιτεία. Πάντοτε αδελφοί, η μοναχική πολιτεία αποτελούσε ένα πόλο έλεξεως και ένα οδηγητικό σημείο, ένα κατευθυντήριο σημείο για τους χριστιανούς όλων των εποχών. Από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι συγκινητικό αυτό. Και χαίρομαι γιατί τώρα τελευταία στην Κύπρο μας αναβιώνει αυτός ο μοναχικός θεσμός. Οι καιρικές και ιστορικές περιστάσεις και ταλαιπωρίες που υπέστη το νησί μας δεν επέτρεψαν να οργανωθεί όπως έπρεπε ο μοναχισμός και να βιωθεί. Τώρα δόξα τω Θεώ βλέπω ότι παντού σε όλη την Κύπρο υπάρχει μια εντονότητη στροφή προς τον μοναχισμό. Όχι ότι όλη η Κύπρη θα γίνεται μοναχή, αυτό είναι των πραγμάτων αδύνατον. Διότι και η μοναχική ζωή είναι κλήση Θεού, προσωπική κλήση και ανταπόκριση στην κλήση αυτή που μας κάνει ο Θεός, στον καθένα βέβαια είναι γενική κλήση, αλλά προσωπική επιλογή. Και χαίρομαι διότι πολλοί μέσα στον κόσμο έχετε σαν πρότυπό σας τους μοναχούς και χαίρομαι διότι έχετε μέσα στη ζωή σας σαν στόχο να πλησιάσετε στον Χριστό ζώντας κάπως μοναχικά. Να πούμε την αλήθεια, το Ευαγγέλιο είναι για όλους μας. Και για τους καλογύρους και για τους κοσμικούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η μοναχή τη δεν φέρουμε από τους κοσμικούς, απλώς την παρθενία. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Ό,τι απαιτεί ο Χριστός από ένα καλόγυρο, τον απαιτεί και από εσάς. Μόνο ότι στην παρθενία δεν φέρουμε. Αυτό είναι η ειδοποιώση διαφοράς μας. Αλλά η αγάπη των ανθρώπων είναι πολύ. Σας είπα πρωτήτρα, μας αγαπάτε όχι επειδή εμείς αυτοί αξίζουμε την αγάπη σας, αλλά γιατί είμαστε φορείς ενός θεσμού αιωνόβιου, ενός θεσμού θείου. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή ήσυχη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή αμέριμνη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή χαράς. Λέει η παροιμία ότι βαριά η καλογερική. Εγώ σας λέω αδελφοί ότι πολύ βαρύτερος είναι ο κόσμος μέσα η κοσμική ζωή. Εμείς δεν έχουμε τις σημερινές που έχετε εσείς. Θα κοιμηθούμε, θα σηκωθούμε, το πιάτο μας δεν είναι γεμάτο, πολύ ανθρώπου, λόγος. Δεν έχουμε ούτε μέρημνες για τα οικονομικά μας, ούτε μέρημνες για το επάγγελμά μας, ούτε μέρημνες να πάρουμε ρούχα για τη γυναίκα μας, ούτε για τα παιδιά μας που θα αρρωστήσουν, ούτε την πεθερά μας που θα μας γκρινιάζει, ούτε τους άλλους που θέλουν να χωρίσουν με τα χωράφια μας. Δεν θα τα έχουμε αυτά όλα. Είμαστε ντουγρού που λέμε, κατευθείαν βάλαμε στόχο για τον ουρανό. Μόνο έχουμε να παλέψουμε με τον εαυτό μας και με τον διάβολο. Ενώ εσείς έχετε και τους άλλους δίπλα σας. Εμείς μέσα στο μοναστήρι και να θέλεις να πέσεις, είναι δύσκολο οι πτώσεις, διότι ο άλλος δίπλα θα σε στηρίξει. Μπορώ εγώ να μην αγρυπνήσω όταν δίπλα μου ακούω τον άλλον που κουντούκου όλη τη νύχτα 9 ώρες να κάνει μετάνες και να ακούω το κλάμα του αδελφού. Ένα στίχος μας χωρίζει, δεν έχουμε εκεί ηχομόνωση. Και από πάνω και από κάτω, από τέσσερις μεριές, σταυροειδώς, δεχόμαστε το ακουστικό μήνυμα, πιάνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, και να θέλει κανείς να ξεφύγει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι έτσι διευθυντημένη η ζωή από τη σοφία των πατέρων, από την πείρα της Εκκλησίας. Η ζωή μας στο μοναστήρι, ιδίως στο Άγιον Όρος, είναι χωρισμένη σε δύο δωδεκάωρα. Στο ημερήσιο και στο νυχτερινό. Όπως ξέρετε, εμείς στο Άγιον Όρος δεν έχουμε το ωρολόγιο του το εδώ. Τώρα εδώ βλέπω λέει 9 παρατέταρτο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 παρατέταρτο. Νυχτερινή. 2 δωδεκάωρα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος είναι 12. Και μετά από τη δύση του ηλίου 12 και 1, 12 και 5, 12.30, 1 την νυχτερινή, 2 νυχτερινή, 6 ώρα νυχτερινή που λέμε είναι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα οι πατέρες οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει στο μοναστήρι. Μόλις βασιλεύει ο ήλιος, μετά το απόδειγμα, πάνε κάμουν τον κανόνα, ένα μικρό κανόνα πριν από την κατάκληση, πέφτουνε, ξεκουράζονται άλλους 2 ώρες, άλλους 3 ώρες, άλλους 4 ώρες, ανάλογα με την υγεία, με την δυνατότητα τη σωματική, με τον κόπο της ημέρας. Και μετά, σύμφωνα με την ευλογία του Γέροντα, σηκωνόμαστε τώρα στις 3 ώρες. Οι περισσότεροι πατέρες, το πλήστο των πατέρων, θα σηκωθούν. Θα αρχίσουν μετά τις μετάνοιες, το κομποσχοινάκι, τη μελέτη, την ωραία προσευχή, ώσπου να έρθει η ώρα στις 3 το πρωί που θα χτυπήσει η καμπάνα να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε την κοινή μας ακολουθία. Διότι δεν είμαστε μόνο πρόσωπα. Πρόσωπα δεν γινόμαστε μόνοι μας, γινόμαστε δια της εκκλησίας πρόσωπα. Πάμε στην εκκλησία και ανάλογα με την εορτή που έχουμε, κάνουμε και την ακολουθία μας. Τις Κυριακές πάμε 5 ώρες και τις γιορτές, τις καθημερινές πάμε 3 και 4, 3 και μισή, αν έχει δοξολογία κλπ. Ανάλογα με τις τυπικές απαιτήσεις της ημέρας. Μετά γυρίζουμε στο κελάκι μας, αυτό πάει γύρω στις 6 ώρα το πρωί,

0: Ξύμισε και όσοι μεν αγρύπνησαν, ξεπουράζονται 2 ώρες και στις 8 η ώρα τι πάει η τράπεζα. Πάμε πρώτα κάνουμε την παράκληση στην Παναγία μας, αφού είμαστε στο περιβόλι της εκεί, να την ευχαριστήσουμε και να την παρακαλέσουμε. Μετά πάμε στην τράπεζα και αμέσως όλη η μέρα από τις 8.30, 9 παρά μέχρι στις 3 το απόγευμα είναι η ώρα των διακονημάτων. Άλλος θα πάει στον κήπο, άλλος θα πάει στο στάβλο, άλλος θα πάει στο βουνό, άλλος θα πάει κατεβεί κάτω στη θάλασσα, άλλος θα πάει στο γραφείο, άλλος θα βοηθήσει στο αρχονταρίκι, άλλος στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Κάνουμε τα διακονήματά μας, τα οποία μας φέρουν σε μια κοινωνία με τους αδελφούς. Έχουμε κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό στο κελί, κοινή προσευχή ως σώμα της Εκκλησίας μας, φανέρωση αυτού του μυστηρίου του σώματος της Εκκλησίας στο ναό και μετά διακονία των αδελφών και του Θεού δια των αδελφών, δια της διακονίας των αδελφών. Και έτσι πάλι έρχεται η ώρα του Εσπερινού, πάμε στον Εσπερινό, πάμε στην τράπεζα, κάνουμε το αποδειγμό μας και μετά πάλι από την. Βλέπεις τα πράγματα λίγο υψηλότερα. Ανεβαίνεις δεύτερα, λίγο πιο υψηλότερα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φτάνεις και λες πώς έφτασε εδώ πάνω, δεν καταλαβαίνεις. Προχωράς και έχεις μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, μια διαφορετική θεώρηση της σχέσης σου με τον Θεό, μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, μια διαφορετική θεώρηση όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει να έχουμε τη ρουτίνα. Είναι όντως, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος στο Δίδυμο στους Συναβαθμούς της Ερημικής, μακαρία ζωή εστί, ενώ εσύ η ζωή μέσα στον κόσμο. Όπως μου έλεγε ένας ανώτατος δικαστής από την Αθήνα, ήρθε και κουβεντιάζαμε, είχε θέματα ο καημένος και μου λέει: Αχ, παππούλη μου, λέει, να μην γνωρίσω τη μοναχική ζωή πριν παντρευτώ. 7 παιδιά, ευλογημένα παιδιά έχει. Μου λέει: Αλλά για την μικράν κοσμική οδύνη πληρώνομαι μεγίστην. Με συγχωρείτε, για τη μικράν κοσμική ειδονή πληρώνομαι φόρον μεγάλη οδύνη. Έτσι είναι. Την ειδονή. Μέσα στο, σε περιληπτική σημασία όλα τα πράγματα του κόσμου. Ενώ εμείς οδυνόμεθα λίγο στην αποταγή μας, αλλά μετά έχουμε άφατον ειδονή, σταυρική ειδονή. Αλλά αυτά είναι πράγματα βιωματικά. Άλλο. Ναι.
1: Πατέρα Αθανάση, ήθελα να πείτε για την λέξη ανταγωνισμός. Γιατί βάλει πάρα πολύ, τουλάχιστον πιστεύω, ότι οι κοινωνίες περισσότερο από άλλες χώρες. Για εμάς του Θεού. Μας αναγκάζει αναγκαστικά να περάσουμε από ένα λούκι που ορίζουν κάποιοι άλλοι.
0: Άκου να σου πω, αδελφέ μου. Ναι, άκου να σου πω, αδελφέ μου. Εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός γίνεται σε άτομα, όχι σε πρόσωπα. Εμείς θα έχουμε άμυλα αγαθή, όπως μας λέει ο Κύριος. Να βλέπουμε τον άλλον, όχι με φθονή διάθεση. Η λέξη ανταγωνισμός εμπεριέχει μέσα της φθόνο, εμπεριέχει μέσα της ζήλια, εμπεριέχει μέσα της δαιμονικό στοιχείο. Ενώ ο Χριστός μας δεν θέλει το δαιμονικό στοιχείο, θέλει να μας κάνει μετόχους μικρούς θεούς, μικροθεούς. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε την αγαθή άμυλα. Ο ένας με τον άλλον να αγωνιζόμαστε, να βοηθιόμαστε. Πώς συμβαίνει μέσα στο μοναστήρι? Θα δω ένα αδελφό, είναι αδύνατος στο διακόνημά του. Δεν θα τον δώσω μία κατά κέφαλα να πάει χαμηλότερα από ό,τι είναι. Θα τον βοηθήσω από κάτω, ούτως ώστε να υψωθεί παραπάνω ο αδελφός μου, παραπάνω ένα πόντο από μένα. Να τον κάνω ανώτερό μου. Αυτό είναι ιδίωμα της κοινωνίας της σημερινής, της ηλιστικής κοινωνίας, της ηλιστικής θεώρησης της ζωής και όλων των πραγμάτων και του βίου. Αν έχουμε εμείς Χριστόνων, είμαστε Χριστόνοες, είναι αδύνατον να φερθούμε στον άλλον με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνιστικό. Θα προτιμούμε πάντοτε να υποβιβασόμεθα, να υφιστάμεθα, παρά να πατούμε επιπτωμάτων για να φανόμαστε. Γιατί αυτή η προσπάθεια να φαινόμαστε ανταγωνισμός είναι ένα δείγμα άκρα του εγωισμού. Να ανταγωνιστώ, να τον κάνω τον άλλον, να φανώ. Δηλαδή να μου πούν μπράβο. Τι κέρδισες, πώς πήραν τα μπράβο, 2 μέτρα γης πήρα στο τέλος. Όταν έχεις αυτό το στόχο της Βασιλείας του Θεού, τότε ούτε ανταγωνισμό σου πάει, ούτε τίποτα. Σου είπα, προτιμάς εσύ να γίνεις, πώς να το πούμε, τάπητας που θα περάσει πάνω αδελφό σου, παρά να υψωθεί ο εγωισμός. Γι' αυτό μην λέει ποτέ θα ανταγωνιστούμε. Θα αμιληθούμε μάλιστα. Και μάλιστα στα πνευματικά. Γιατί στα υλικά βλέπετε ανταγωνισμός τι φέρει. Παίρνει μια γειτόνισσα καλά έπιπλα, βλέπει άλλη, ζηλεύει. Να πάρω κι εγώ να την περάσω. Και αν την περάσεις, να είναι ευλογημένο. Παίρνει άλλο αυτοκίνητο, να το αλλάξεις το αυτοκίνητο. Επειδή κι ας είναι και μια εβδομάδα αυτοκίνητο. Να ξεπεράσεις, να δείξεις ότι έχεις περισσότερα χρήματα. Τι μα το ξέρεις είναι αυτά. Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχοντας τροφάς και σκεπάσματα, τούτη θα αρκεστεί σώμετα. Ένα ρασάκι, πώς ήρθαν από εδώ αδελφοί, ας πούμε, και ιερείς και λαϊκοί, πάτε να σας κάνουμε ένα δώρο, να σας πάρουμε ένα δάσο, να σας πάρουμε ένα ρολόι. Ναι, ρολόι το έχω. Παλέ, δεν είναι ηλεκτρονικό. Τι θέλω το ηλεκτρονικό, αυτό δεν με φτάνει. Θα μπαίνει και εγώ, αυτό να βάλω και τηλεόραση το τελειώσει το κελί μου, είμαι σύγχρονο. Τι θα θέλει, με φτάνει το ρολόι, ναι, να κάνουμε τη δουλειά μου. Σε πάρουμε ένα δάσο. Με και το δάσο. Παλέ, είναι λίγο ξυλωμένο. Λέω, σαν πω θα πάω να γίνω καμπρό. Τι λέω, εσύ υπόθεση. Α, είναι και λίγο ξυλωμένο. Δηλαδή, θέλω να σα πω αυτό το πράγμα. Ότι σα παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Δεν είμαι, ξέρω ότι δεν είμαι πρότυπο. Δεν μπορώ να σα παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Αλλά σα είπα, το πρότυπο μα είναι ο Χριστό. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μα. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα άγχη. Ο ανταγωνισμό στην ψυχή την αγχώνει τόσο πολύ, παιδιά, που δεν μπορεί να αντέξει. Και σπάει, σπάει. Πόσο θα ανταγωνίζει, θα ανταγωνίζει. Έχουμε όλοι μα εκφύσεω ορισμένε δυνατότητε. Και πάμε να περάσουμε, ας πούμε, το όριο, να περάσουμε την πράσινη γραμμή. Πώς θα περάσουμε σφεδόν την πράσινη γραμμή, θα σε γυρίσει ο Τούρκος από εκεί. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πάμε να περάσουμε τον εαυτό μας και βάζουμε στον εαυτό μας βάρη περιτά. Και τι κερδίζουμε στο τέλος, καταστραφόμαστε. Πάμε μετά να ανεβούμε και στραπαταριζόμαστε. Άλλο. Ναι.
2: Μπορείτε να ρωτήσετε για μια εξομολόγηση.
0: Για την εξομολόγηση.
2: Για να φτάσει να
0: λίγο δεύτερα. Που εξομολογώ εγώ. Άμα βλέπω σκληροκαρδία, κλαίω για τη σκληροκαρδία. Είναι και σκοτάδι εκεί στο Άγιον Όρος, όπως εξομολογούμαστε. Το έχω επίτηδες έτσι να μην βλέπει ο κόσμος. Κάνα καντιλάκι λίγο είναι. Άμα βλέπω μετάνοια, φτεροκοπάει η καρδιά μου. Και δεν λογαριάζω ούτε πείνα, ούτε δίψα, ας περάσουν όσες ώρες θέλουν. Δεν λογαριάζω τον εαυτό μου. Λέω, Θεέ μου, με έβαλες στην υπηρεσία σου, εγώ είμαι ανάξιος. Τη χάρη σου τρέχει για το επιτραχυλίο που μου έδωκες. Και χαίρομαι. Και στο ένα κλαίω και στο άλλο κλαίω. Είμαι και λίγο κλαψάρης εγώ από τη φύση μου και τα κάνω σαλά τα άστα. Ούτε μπορώ να μιλήσω καμιά φράμα, συγκινηθώ και τα μπερδεύω λίγο εκεί και ξεπερνάει η υπόθεση. Δεν ξέρω εσείς γέροντα, είστε έτσι.
3: Yeah.
0: Είναι μεγάλο, παιδιά. Είναι μεγάλο, μεγάλη υπόθεση. Η προσωπική αυτή σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δεσμός αγάπης μπαίνει μέσα. Μου λένε πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω στο μοναστήρι της Ορμήλας, ξέρετε, είμαι καλογελοσόη. Η μητέρα μου στην Ορμήλα, καλόγρια, και αδελφοί μου ηγουμένοι εκεί, και όλες οι αδελφές και αυτές που είχαμε έρθει εδώ, καημένες που τις κουβαλώ μαζί μου, είμαστε από μικρά παιδάκια μαζί. Λέω, οι 50 από τις 120 αδελφές και οι 25. Από τους πατέρες Σιμονόπιτρες είχαμε ξεκινήσει μαζί από τα Τρίκαλα. Εκεί είμαστε μικρά παιδάκια, από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Μας έφερε χάρη στο Θεό και ευλογία το γέροντά μας, που ήταν νέο παλικάρι, ανέβηκε πάνω στα μετέωρα, ζούσε μέσα στη σπηλιά εκεί. Πουλήσαμε κοντά του και με τη χάρη του Θεού από 500 που ήμασταν έγινε το κοσκίνισμα. Πολύ ωραίο όμως, πολύ ομαλό. Εμείναμε 50 μοναχές, βγήκαμε από αυτό όλο το συρφετό των παιδιών που ήμασταν. Οι άλλοι παντευτήκαν, κάνουν ωραίες οικογένειες, έχουμε δεσμό εκεί. Και ξέρετε πραγματικά πώς κερδάει η καρδιά μου όταν βλέπω ένα πνευματικό αδελφό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ στην Κύπρο που ήρθα και είδα, και σας βλέπω τώρα, και μου λένε, αιδωθήκαμε εκεί. Ο εν Χριστώ δεσμός είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Ένα μυστήριο. Έλεγα προχθές σε μια οικογένεια που είχαν κάποια προβλήματα κληρονομικά. Μια χαρά άνθρωποι είστε, βρε, τους λέω ευλογημένοι. Τι τώρα, αν πάρει μια σκάλα ο ένας και μια σκάλα λιγότερο ο άλλος, τι θα κερδίσετε. Σήμερα τα έχετε, αύριο μια αρρώστια. Τα ξεπουλάς όλα και δεν σου μένει τίποτε. Γιατί δεν αφήνετε την αγάπη να μας διαχέει μέσα μας, τις σχέσεις μας, να ζούσουμε ανθρώπινα. Πώς θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή. Γιατί δημιουργούμε προβλήματα. Ενώ στην πνευματική αγάπη δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πέρυσι, πριν κοιμηθεί ο Μακαρίτης ο γέρο Σοφρόνιος του Έσεξ, ξέρετε γι' αυτόν τον νέο, μέγα γίγαντα, τον πρίτανη των πατέρων των συγχρόνων και γερόντων, ζήτησε το γέροντά μας να πάει να εξομολογηθεί. Από το 80 μέχρι που κοιμήθηκε, εξομολογείται στο γέροντα. Και ο γέροντας εκείνον. Και πηγαίναμε πολύ τακτικά. Είχα τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω και είχα πολλές εμπειρίες κοντά του. Και πήγαμε και την ώρα που μας αποχαιρετούσε, το λέει με γέροντα, καλή εντάμωση. Λέει, η στην γη, νομίζω η τελευταία φορά κατά την οποία συναντώμεθα. Αλλά εις τον ουρανόν, ατελεύθητος θα είναι η αγάπη. Διότι η αγάπη του Χριστού έχει αρχήν και δεν έχει τέλος. Διότι η αγάπη είναι ο ίδιος ο Κύριος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κομμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρο Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός με Θείο Κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Ιερά Λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η ημερήσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698 89 43 463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698 10 87 827 εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέα συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ιησούν ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδες, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

Λόρδα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: εκλόγησον.
1: Χριστός όλη την ώστε ο Σιμών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε τόσοι που δεν χωράτε. Είναι πολύ καλό αυτό. Και ξέρω ότι όλοι έρχεστε αφήνοντας κάποια πράγματα. Αφήνετε κάποια πράγματα τα οποία είναι και αναγκαία, είναι και η ξεκούρασή σας αναγκαία. Αλλά παρόλα αυτά τα, ας το πω, τα θυσιάζετε όλα για να έρθετε και να ακούσετε κάτι σχετικό με την πίστη μας. Γιατί έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον. Ξέρετε, δεν είναι μόνο για σας καλό αυτό που γίνεται, είναι και για μένα. Είναι και για κάθε κήρυκα του Θείου Λόγου, για κάθε κληρικό. Παίρνει ο ένας από τον άλλον, η σχέση είναι αμφίδρομη. Μπορεί να πείτε κάτι πολύ απλό και να ωφελήσετε και εμένα. Και εσείς μπορείτε να ακούσετε απλά πράγματα, αλλά να ωφεληθείτε. Παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε. Ήθελα να σας πω σήμερα, συνεχίζοντας τις συναντήσεις μας, τα μαθήματά μας για τη Θεία Λειτουργία, ότι η πορεία στη Θεία Λειτουργία μετά τα αιτήματα που είχαμε μείνει, θυμάστε, είμαστε μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και είχαμε μιλήσει για τα αιτήματα που κάνουμε, ζητάμε από το Θεό, μέσα από τον ιερέα, τα οποία ήταν και, είχαν και ένα προσωπικό χαρακτήρα, δηλαδή ζητήσαμε και κάποια πράγματα για εμάς, για την οικογένειά μας, για γνωστούς. Τώρα πάμε πάλι σε μία πορεία που γινόμαστε πάλι μία συμπαγής ομάδα. Πάντοτε είμαστε στη Θεία Λειτουργία μία συμπαγής ομάδα, αλλά μία σύναξη. Αλλά κάποια στιγμή μιλάμε και για προσωπικά μας αιτήματα. Εδώ ξαναγινόμαστε μία ομάδα και κινούμαστε ως ένα σώμα. Και αυτό θα το πει ο ιερέας λίγο παρακάτω. Λέει πώς πρέπει να είμαστε: εν ενή στόματι και μία καρδία. Δηλαδή πώς πρέπει να νιώθουμε όλο το εκκλησίασμα. Σαν να είμαστε ένα στόμα, με ένα στόμα. Θα πούμε κάτι σε λίγο με ένα στόμα. Έτσι. Και μία καρδιά. Αυτό το έχω πει και άλλη φορά, δεν μπορούμε να το νιώσουμε σήμερα. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις που δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου. Έχει τύχει κάπου να πας να εκκλησιαστείς. Δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου. Αυτό σε κάνει να μην νιώθεις ότι είσαι οικογένεια. Δεν το ξέρεις. Όμως μας συνδέουν πράγματα και με αυτόν σε εισαγωγικά τον άγνωστο. Δεν είναι άγνωστος κανένας. Όλοι είμαστε, θα το πούμε μετά από λίγο, όλοι είμαστε μέλη μιας οικογένειας, αφού τρώμε από το ίδιο φαγητό, πίνουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν γίνεται μόνο στην οικογένεια. Το ίδιο λέμε, ανήκουμε σε μια ευρύτερη οικογένεια, ανήκουμε σε μια οικογένεια που έχουμε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, συγγενείς μας, αλλά ανήκουμε σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται εκκλησία. Και στη μία περίπτωση βγήκαμε από μία κοιλιά, την κοιλιά της μητέρας, και στη δεύτερη περίπτωση βγήκαμε από μία κοιλιά που είναι η κολυμβήθρα. Δεν μοιάζει σαν κοιλιά η κολυμβήθρα. Εκεί μας βάζει η εκκλησία και μας ξαναγεννά. Μας γέννησε μία φορά η μητέρα μας και μας παίρνει η εκκλησία και μας ξαναγεννάει. Μας αναγεννάει η εκκλησία. Ωραίο αυτό. Και μας βάζει σε μία άλλη οικογένεια. Είναι η οικογένεια του Θεού. Άρα λοιπόν, αισθανόμενοι αυτό το πράγμα ότι είμαστε ένα σώμα, αναφωνούμε όλοι μαζί, ο ιερέας και εμείς βεβαίως ενδόμηχα, εν ενή στόματι και μία καρδία. Και μία καρδία. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό μέσα στο ναό. Θα ανυμνούμε το Θεό και έτσι θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, μέχρι να ακούσουμε το διευχόν. Και ακριβώς τώρα στο σημείο που βρισκόμαστε είναι μία προσευχή η οποία λέγεται Κυριακή προσευχή. Γιατί τη λέμε Κυριακή? Γιατί την είπε ο Κύριος. Μας την παρέδωσε ο Χριστός όταν ζούσε ανάμεσά μας στη γη. Το λέμε Πάτερ ημών πιο απλά, αλλά το λέμε και Κυριακή προσευχή. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Όλοι σχεδόν τη λέμε καθημερινά. Είναι πολύ γνωστή προσευχή, αλλά θα δείτε ότι από την ερμηνευτική προσέγγιση που θα κάνουμε θα ακούσετε πράγματα τα οποία θα λέτε, ενώ τα λέω κάθε μέρα αυτή την προσευχή, δεν έχω δώσει βάση στα επιμέρους και στις λέξεις ακόμα και στις εκφράσεις που έχει η Κυριακή προσευχή, αλλά και σε μία λέξη, ότι έχει τέτοιο βάθος, θεολογικό βάθος. Όμως αυτή την προσευχή τη λέμε όλοι μαζί. Σε πολλές ενορίες, σε Μητροπόλεις, σε μοναστήρια, το έχουν ωραία θεσπίσει όλο το εκκλησίασμα να το λέει. Μόνο αυτό να λέμε απ' έξω όλοι μαζί. Μπορούμε να λέμε και άλλα σημεία όλοι μαζί, όπως το πιστεύω. Ωραία, όπως το πιστεύω. Γιατί δεν το λέμε όλοι μαζί? Γιατί δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η αιτία που δεν το λέμε όλοι μαζί. Δεν το ξέρουμε. Και τώρα τι να πω γι' αυτό? Να το μάθουμε. Και άλλα σημεία της λειτουργίας μπορούμε να λέμε όλοι μαζί. Εκεί όταν ξεκινάει η λειτουργία η Θεία Λειτουργία με την Ευλογημένη Βασιλεία, μετά από λίγο ακούμε το «Τες πρεσβείες εις Θεοτόκου», «Σώσον ημάς Ιε Θεού», «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού». Αυτά είναι πάρα πολύ απλά, σύντομα, και πρέπει να τα γνωρίζουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια στο Πάτερ ημών να μιλήσουμε για αυτή την προσευχή και να σταθούμε σε εκφράσεις και να σταθούμε και σε λέξεις οι οποίες θα μας δώσουν αυτό που σας είπα, μια γενικότερη, μια ειδικότερη προσέγγιση. Θα δείτε ότι θα είμαστε ωφελημένοι πρώτα Θεός όταν τελειώσουμε αυτή την ερμηνεία. Ερμηνευτική προσέγγιση. Θα έχουμε μαζί μας έναν καλό καθοδηγό για την προσπάθεια αυτή, ο οποίος είναι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας. Τι ήταν αυτός? Αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Τον Άγιο Βασίλειο τον ξέρετε όλοι, ο Μέγας Βασίλειος. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου είναι ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Μητροπολίτης, επίσκοποι και οι δύο. Και μεγάλοι θεολόγοι που έζησαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Λοιπόν, όμως, προτού γίνει αυτό, ήθελα να σας πω δύο πράγματα στεκόμενο στη λέξη προσευχή. Είπαμε ότι λένε Κυριακή προσευχή, συμφωνεί? Λοιπόν, για να τη λένε αφού τη λένε προσευχή, μου δίνει αυτό τη δυνατότητα να μιλήσω λίγο για την προσευχή. Θα σας πω πρώτα ότι η προσευχή δεν έχει καλούπια. Η προσευχή μπορεί να γίνεται από τον καθένα μας, από τον καθένα σας, με ένα διαφορετικό τρόπο. Κάποιος προσεύχεται το πρωί πιο πολύ, κάποιος προσεύχεται το βράδυ, κάποιος προσεύχεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα, κάποιος άλλος προσεύχεται λιγότερο, έτσι. Ο καθένας όμως με κάποιο τρόπο προσεγγίζει το Θεό μέσω της προσευχής. Θα σας πω κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί που προσεύχονται πιο πολλή ώρα σίγουρα ακούγεται η προσευχή τους, ενώ άλλοι που μπορεί να προσεύχονται λιγότερο ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν είναι έτσι. Η προσευχή δεν μπαίνει σε αυτό το ζύγι που λέμε. Μπορεί να προσεύχεσαι για λίγη ώρα και να είσαι και να συντονίζεται η προσευχή σου με το Θεό, ενώ μπορεί να προσευχηθείς και πολλή ώρα και το μυαλό σου, η σκέψη σου, ο νου σου να μην είναι καθόλου συγκεντρωμένη στην προσευχή. Και να τελειώσεις την προσευχή και να λες, άραγε τώρα προσευχήθηκα. Κάποιοι το κάνουν αυτό και ξεκινούν πάλι την προσευχή από την αρχή. Έχει τελειώσει η προσευχή και έχουν ξεκινήσει πάλι από την προσευχή από την αρχή. Γιατί ενώ έκανα προσευχή δεν κατάλαβαν, δεν ένιωσαν τίποτα. Μπορεί να το έχετε πάθει και εσείς κάποια φορά αυτό. Άρα λοιπόν δεν είναι ο χρόνος. Βέβαια ένας που προσεύχεται πολύ μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της πνευματικότητάς του. Να θέλει να προσεύχεται πολύ. Να το νιώθει περισσότερο. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Ας πούμε ένας Άγιος μπορεί να προσεύχεται ολονύκτη, να κάνει ολονύκτια προσευχή και να μην κουραστεί καθόλου. Καθόλου να μην κουραστεί. Αντίθετα να το χαίρεται πολύ και να νιώθει κύματα χάριτος μέσα του να περνάει η ώρα και αντί να κουράζεται να ξεκουράζεται. Για την προσευχή θέλω να πω ότι είναι και αυτή ένα μυστήριο. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Εμείς λένε κάποιοι θεολόγοι, 7 είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν είναι 7 τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, προσπαθώ, δεν μπορώ να το καταλάβω με το μυαλό, προσπαθώ να το νιώσω με την καρδιά. Αυτό είναι μυστήριο. Και έχει πάρα πολλά μυστήρια η Εκκλησία μας. Θα σας πω κάτι άλλο. Η προσευχή δεν πρέπει να γίνεται με πίεση. Η προσευχή πρέπει να γίνεται αβίαστα, χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου. Θα γίνεται καρδιακά, να το νιώθεις. Μπορεί να το νιώσεις 2 λεπτά, 5 λεπτά, αλλά αυτά τα 2 λεπτά είναι πολύ σημαντικά. Έτσι, άρα προσευχόμαστε και προσπαθούμε να προσευχόμαστε καρδιακά, να το νιώθουμε. Λες μια προσευχή, μην τη λες γρήγορα και δεν κατανοείς αυτό που λες. Λες την ευχή του Ιησού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, λες το υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, λες κάποια άλλη προσευχή, πες την αργά, να νιώθεις αυτό που λες, να νιώθεις μία-μία τις λέξεις. Θα σας πω και ένα άλλο. Υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία ομιλία ενός Αγίου, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο. Τον λένε Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Τον έχετε ακούσει αυτόν τον Άγιο? Κλίμακα σημαίνει, αυτή εκεί είναι, κλίμακα σημαίνει σκάλα. Έγραψε ένα βιβλίο πώς ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με το Θεό. Συγκλονιστικό θέμα. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με το Θεό. Έγραψε αυτός ο ασκητής, ένα βιβλίο μόνο έγραψε, ναι αυτό, αλλά βιωματικό βιβλίο. Δηλαδή μέσα εκεί δεν έγραψε θεωρία, αλλά έγραψε πώς ο ίδιος ενώθηκε με το Θεό. Άρα έχει πολύ μεγάλη αξία το βιβλίο αυτό. Πρέπει να το έχουμε όλοι το βιβλίο αυτό. Βέβαια μας περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία πώς έχουμε, πώς τις δυσκολίες που θα βρούμε στην ανάβαση. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος, είναι ανηφόρα. Είναι ανηφόρα. Είναι σκαλιά. Είναι βαθμίδες. Θα ανέβεις τη σκάλα, αλλά θα την ανέβεις με δυσκολία. Σου λέει και ποιες παγίδες υπάρχει, γιατί ο ίδιος τις συνάντησε μπροστά του. Και αυτό έχει μεγάλη αξία. Σου λέει όμως και τους τρόπους που θα διαφύγεις στις παγίδες. Και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Άρα λοιπόν είναι ένα σπουδαίο βιβλίο. Λέει λοιπόν αυτός ο Άγιος σε μία ομιλία του. Ακούστε τι λέει. Ότι η προσευχή, για την προσευχή μιλάμε σήμερα, με αφορμή την Κυριακή προσευχή, η προσευχή είναι συνουσία Θεού και ανθρώπου. Λέξη πολύ δυνατή. Συνουσία. Ένωση. Ένωση. Άρα η προσευχή δεν είναι αυτό το να κάνω κάτι επειδή πρέπει. Δηλώνει ερωτικό στοιχείο. Δηλώνει καρδιές που μιλάνε. Έτσι. Λοιπόν. Και εκεί κάνει μία αναφορά στο πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Μα πριν από λίγο σας έλεγα ότι η προσευχή δεν είναι καλούπι. Δεν έχει καλούπι. Εδώ τώρα σας λέω πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Ναι, σας λέω ότι μας έδωσε ένα πρότυπο ο Χριστός και μας έδωσε άλλο ένα πρότυπο, μας έδωσαν πρότυπο οι Άγιοι. Αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Πώς εκείνοι μπόρεσαν και ένωσαν τον πομπό με το δέκτη. Ο πομπός συνεχώς δίνει. Ποιος είναι ο πομπός? Ποιος? Ο Θεός. Και ο δέκτης, ο καθένας από εμάς. Πώς θα γίνει αυτή, συντονισμό δεν το λέμε. Πώς θα γίνει αυτή η ζεύξη, ωραία λέξη. Πώς θα γίνει αυτή η ζεύξη? Ο πομπός πάντα δίνει, δεν αλλάζει. Ο δέκτης πρέπει να κάνει κάτι. Να γίνει δεκτικός ο δέκτης. Γιατί πολλές φορές έχει πιάσει απάνω κάποια στοιχεία που δυσκολεύει την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει λοιπόν, και ακούστε λίγο, γιατί το λέω, ενώ δεν έχει, θέλω να πω, δεν είναι καλούπι προσευχή, ο καθένας μπορεί να την κάνει με τον τρόπο του, έτσι όπως νιώθει, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε πρότυπα. Ο Χριστός μας δίνει πρότυπο, έτσι να προσεύχεστε, και λέει το Πάτερ ημών και τα υπόλοιπα που θα πούμε, και από την άλλη μεριά έχουμε τους Αγίους, οι οποίοι μέσα από την εμπειρία τους μας λένε έτσι να το κάνετε. Γιατί εμείς το βρήκαμε ότι έτσι εφαρμόζει, εφαρμόζεται. Ακούστε λοιπόν τρία πράγματα που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος για το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Η προσευχή πρέπει να έχει τρία στοιχεία. Θα σας το πω με πολύ απλό τρόπο και θα τα θυμηθείτε. Και θα σας παρακαλέσω να τα εφαρμόσετε κι εσείς. Να τα εφαρμόσουμε όλοι μας. Το πρώτο είναι, τρεις λέξεις θα σας πω. Το πρώτο είναι συγγνώμη. Το δεύτερο είναι ευχαριστώ. Και το τρίτο είναι σε παρακαλώ. Αυτά τα τρία, θα τα αναλύσω τώρα, πρέπει να τα θυμάστε και σαν λέξεις, σαν έννοιες. Το πρώτο είναι συγγνώμη. Το δεύτερο ευχαριστώ. Και το τρίτο σε παρακαλώ. Το πρώτο που θέλω να πω για το συγγνώμη είναι αυτό που καταλαβαίνετε. Το πρώτο που πρέπει όταν ξεκινάω την επικοινωνία μου με το Θεό είναι να ζητήσω συγγνώμη. Θα πρέπει να καθαρίσω πρώτα για να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Λογικό δεν είναι αυτό? Άρα λοιπόν ζητάω συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί? Συγγνώμη για όλα. Συγγνώμη για ό,τι έκανα, όχι τώρα, από την παιδική μου ηλικία. Συγγνώμη για ό,τι σκέφτηκα. Συγγνώμη για ό,τι δεν έκανα. Και όλα αυτά. Μου λέει κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα, λέει. Εγώ νομίζω δεν έχω κάνει, μου λέει, τίποτα. Ούτε έχω σκοτώσει, ούτε έχω χαλάσει οικογένεια κτλ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα? Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ότι δεν αγαπάς τον Χριστό. Αυτό είναι. Δεν αγαπώ τον Χριστό. Δεν αγαπάω τον Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό. Αυτό είναι που τα χαλάει όλα. Και αυτό ενώ έκανες πόσα χρόνια έχεις περάσει, δεν το έχεις καταφέρει. Δεν το έχεις ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Ένα είναι αυτό. Ζητάω λοιπόν συγγνώμη για όλα. Ζητάω συγγνώμη για όλα. Πρώτον αυτό. Μετά από λίγο πάω στο δεύτερο σημείο της προσευχής μου, το οποίο είναι σε ευχαριστώ. Πάλι για όλα. Πάλι σε ευχαριστώ για όλα. Δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο. Το ότι κάθε μέρα ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε είναι ένα θαύμα. Είναι μια ευεργεσία του Θεού σε μας. Δεν είναι δεδομένο για όλους τους ανθρώπους. Το ότι υπάρχει μια οικία στην οποία μένουμε είναι μια ευεργεσία του Θεού. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Το ότι υπάρχει και ο καθημερινός άρτος, λίγο φαγητό, το οποίο έχουμε, και αυτό πρέπει, γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Και μην σας απαριθμίσω κι άλλα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα ευχαριστώ που πρέπει να λέμε στο Θεό, που δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε. Τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτό το ευχαριστώ σου δίνει και μία ωραία ψυχολογία, ξέρετε. Βλέπεις, ο ψυχολόγος θα το έλεγε, δες τα θετικά, λέει. Και εσύ του λες, τι να δω θετικό? Εμείς έχουμε απάντηση σε αυτό. Ότι αναστήθηκε ο Χριστός, ότι ο Χριστός έγινε σαν και εμάς και ότι αναστήθηκε και ότι η χαρά είναι δεδομένη παρά τα προβλήματά σου, αυτό είναι μία βάση που μπορώ να πω να τα βλέπω θετικά τα πράγματα. Αλλά η θεωρία δεν είναι κάτι ανυπόστατο. Πώς να τα δω θετικά αφού όλα είναι μαύρα, σου λέει ο άλλος. Εγώ του λέω, δεν είναι μαύρα. Έλα να ζήσεις μαζί τη Σταύρωση και την Ανάσταση και θα δεις ότι δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει κι άλλος δρόμος, τον οποίο τον ψάχνουν πολλοί άνθρωποι, αλλά τον ψάχνουν σε λάθος δρόμο. Άρα το δεύτερο στοιχείο της προσευχής είναι το ευχαριστώ, και τον ευχαριστώ για όλα. Τον ευχαριστώ και για τα δύσκολα που μου έστειλε, τα οποία δύσκολα με έκαναν να συνέλθω πνευματικά, γιατί ήμουνα σε έναν ύπνο, πνευματικό ύπνο. Ο χειρότερος ύπνος είναι ο πνευματικός. Ύπνος. Αυτό, η ύπνωση αυτή που περνάει η μέρα, περνάει η νύχτα, περνάνε 8 χρόνια και δεν φτιάχνεις κάτι στον εαυτό σου. Και βλέπεις έναν άνθρωπο μετά από 20 χρόνια και είναι ο ίδιος. Δεν έχει βελτιώσει καθόλου τον εαυτό του σε κανένα στο επίπεδο ως προς το χαρακτήρα του. Κατά τα άλλα μπορεί να φτιάξει ένα σπίτι. Μπορεί να φτιάξει και δύο σπίτια. Μπορεί να έχει και χρήματα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Μέσα του δεν έχει πετύχει τίποτα. Αντιληπτό αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα τον ευχαριστούμε και για τα δύσκολα, τα οποία επέτρεψε να έρθουν στη ζωή μας. Προσέξτε, ο Θεός δεν μας στέλνει. Ο Θεός είναι αγαθός. Είναι καλός. Δεν μπορεί να κάνει κάτι κακό. Είναι φύση αδύνατο για το Θεό να κάνει κάτι κακό. Τότε το κακό το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Και λέγαμε πριν ότι το επιτρέπει για κάποιο λόγο. Και το τρίτο στοιχείο της προσευχής είναι το «σε παρακαλώ». Εκεί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θα έλεγα όχι σχετικά με τον εαυτό μας. Μην περιορίσουμε την προσευχή μας στον εαυτό μας. Ας τον βγάλουμε από το κέντρο. Δεν είμαστε εμείς το κέντρο για την προσευχή. Αλλά ποιος είναι το κέντρο? Οι άλλοι είναι το κέντρο. Και καλύτερα αυτοί που έχουν πρώτα ανάγκη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Είναι ωραίο αυτό που βλέπω μερικούς ανθρώπους. Έρχεται ας πούμε να πει κάτι και ακούει κάποιον άλλον να λέει κάτι πολύ άσχημο, πολύ χειρότερο και λέει «εγώ δεν θα πω τίποτα», λέει. «Κατάλαβα ότι είμαι καλά. Άκουσα», λέει, τον άλλον και κατάλαβα πόσο καλά είμαι εγώ». Συμφωνείτε? Το έχουμε κάνει και αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Πήγε, λέει, κάποιος, νομίζω το έχω πει πάλι αυτό, πήγε κάποιος σε ένα γέροντα, αγιασμένον άνθρωπο, και όλοι ρωτούσανε. Το ένα, το άλλο, το άλλο, το τρίτο. Ήταν ένας, δεν ρώταγε τίποτα. Το λέει ο γέροντας, «εσύ δεν θα ρωτήσεις τίποτα?» Λέει, «όχι, πάτερ, αρκεί που σε βλέπω. Αρκεί που σε βλέπω». Είναι ωραίο κι αυτό. Στο τρίτο σημείο της προσευχής, το «σε παρακαλώ», έχουμε καταβάσει τους άλλους για τους οποίους νοιαζόμαστε. Και ακόμα και έναν άγνωστο, ξέρετε, ακούτε για έναν άνθρωπο ότι είναι ασθενής, μην το περνάτε αδιάφορα. Βλέπετε ένα ασθενοφόρο στο δρόμο. Δεν είπα να ανοίξεις μόνο το δρόμο που ούτε αυτό το κάνουν κάποιοι. Μα περνάει το ασθενοφόρο και δεν κάνει πιο πέρα. Δεν είπα μόνο αυτό που επιβάλλεται να ανοίξει το δρόμο. Αλλά εκείνη την ώρα κάνε μια προσευχή για αυτόν τον άγνωστο άνθρωπο. Που για να πηγαίνει έτσι υπάρχει μια ανάγκη. Έτσι. Και στο τέλος, αν θέλουμε και αν υπάρχει χρόνος, ας έρθουμε στον εαυτό μας. Και να παρακαλέσουμε κάτι που νιώθουμε, που το έχουμε ανάγκη. Στον Πατέρα λέμε ό,τι έχει η καρδιά μας. Αλλά και αν δεν πεις τίποτα, όπως το έκανε ο Όσιος Πορφύριος, όταν δεν πεις κάτι για τον εαυτό σου, τότε τι κάνει ο Θεός? Σε αναλαμβάνει προσωπικά. Όταν εσύ μεριμνήσεις για τους άλλους, ο Θεός μεριμνά για σένα. Ωραίος τρόπος που κινείται η πνευματική ζωή. Ξέχασε, λέει, τον εαυτό του και τον θυμήθηκε ο Θεός. Ο Όσιος Πορφύριος. Ξέχασε τον εαυτό του. Δεν θέλω τίποτα για μένα. Θέλω μόνο για αυτούς τους ανθρώπους που άκουσα ότι πάσχουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Έχει ιδιαίτερη μέρημνα για αυτόν ο Θεός. Πάμε να ξεκινήσουμε χωρίς να σας κουράσω. Θα σας πω σήμερα δύο ιδέες και θα τελειώσουμε με αυτό. Αν δεν προλάβουμε, θα έχουμε μία συνέχεια να ολοκληρώσουμε. Τι έχουμε σήμερα να πούμε? Καλά που είσαι δίπλα εδώ και θυμίζεις. Έχουμε να πούμε για την Κυριακή προσευχή ή πιο απλά για το Πάτερ ημών. Και θα ξεκινήσουμε να σας πω πρώτα, να δείτε τώρα πώς από μία λέξη, πόσα νοήματα βγαίνουν. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Θωμά? Πάτερ. Πρώτη λέξη. Πάτερ. Μεγάλη υπόθεση να νιώθεις το Θεό Πατέρα. Έχετε σταθεί σε αυτή τη λέξη. Πάτερ. Δηλαδή, νιώθεις ότι δεν είσαι ορφανός. Μα λέει κάποιος, εγώ δεν έχω και πατέρα. Όταν δεν έχεις ειδικά πατέρα, τότε ο Χριστός έρχεται και γίνεται πατέρας σου. Έτσι. Όταν ειδικά δεν έχεις πατέρα, έρχεται ο Χριστός και γίνεται πατέρας. Άρα ο ορφανός ας μην έχει την αίσθηση ότι είναι ορφανός. Δεν είσαι ορφανός. Έχεις πατέρα. Αλλά κι αν έχεις πατέρα, καταρχήν υπάρχουν και κάποιοι πατέρες που είναι σαν να μην υπάρχουν. Έτσι. Ας μην το πάρουμε αυτό.
1: Ήθελα καλύτερα να μην έχεις πατέρα.
0: Αυτό δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, και να έχεις πατέρα, αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας.

0: Όταν λοιπόν νιώθεις αυτό το πράγμα, καταρχήν δεν νιώθεις μοναξιά. Είναι μεγάλο ζήτημα το θέμα μοναξιάς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από μοναξιά. Νομίζουν ότι οι άλλοι, επειδή είναι μαζί με άλλους, ότι είναι ευτυχισμένοι. Βρίσκεις τους άλλους και λένε είσαι πολύ καλά που είσαι μόνος σου. Λένε τώρα. Δεν λέω αυτό. Το ωραίο είναι να υπάρχει κοινωνία με τους ανθρώπους και να νιώθεις και καλά. Αλλά λέω, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι λίγο περίεργες. Πάντως, η πρώτη λέξη μας υποδηλώνει ότι έχουμε πατέρα, ότι δεν είμαστε ορφανοί. Και μας το έχει πει και ο Χριστός αυτό. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Στην επήγεια ζωή του. Και όταν γίνει η ανάληψή του, η Ανάστασή μου και η ανάληψή μου, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Μετά από τη δεύτερη σκέψη που θέλω να σας πω, είναι η εξής. Αφού λέει έχουμε πατέρα, έχουμε και ό,τι έχει ο πατέρας. Τι έχει ο ουράνιος πατέρας? Τα πάντα. Οπότε τι λες ότι δεν έχεις? Λες δεν έχω. Πώς δεν έχεις? Δικά σου είναι. Ό,τι είναι του πατέρα είναι και δικά σου. Θυμάμαι λοιπόν κάποτε έναν πνευματικό άνθρωπο που είπε σε έναν ήθελε να γίνει μοναχός, να αφιερωθεί στο Θεό και του λέει τώρα που θα γίνεις μοναχός θα είναι όλα δικά σου. Μα τι εννοείται πάτερ? Λοιπόν, ανέβα πάνω στο βουνό. Ανέβηκα. Κοίτα κάτω. Κοιτάω. Τι βλέπεις? Βουνά, βλέπω αυτά. Όλα αυτά είναι δικά σου. Αφού είναι του Θεού σου, αφού είναι του πατρός σου, του πατέρα σου, δικά σου είναι. Αυτό είναι αληθινό, αν θέλετε να το πάω λίγο παρακάτω. Ποιος δεν θα ήθελε να είχε στο σπίτι του τον γέροντα Παΐσιο? Έστω και για μία ώρα. Ενώ δεν έχει ποτέ σπίτι, όλα τα σπίτια ανοίγουν για να τον δεχτούν. Καταλάβατε τι είπα τώρα? Δεν έχει ποτέ σπίτι ο πατήρ Παΐσιος, δεν ήθελε να φτιάξει. Όλοι οι Άγιοι δεν αγαπούν την ύλη. Δεν θέλουν να λένε, να έχουν μία κτητικότητα και να λένε δικό μου. Τι δικό σου? Τι εννοείς δικό σου? Ήταν και από χθες δικό σου ή θα είναι και αύριο? Και όμως αυτοί έχουν, είναι πιο πλούσιοι. Γιατί είναι πιο πλούσιοι? Γιατί έχουν καταφέρει να έχουν τις καρδιές των ανθρώπων. Φανταστείτε να πει μια μέρα ένας Άγιος να σου πει εσένα μπορείς να με φιλοξενήσεις στο σπίτι σου μια μέρα. Μια μέρα. Μην φύγεις πάλι. Καταλάβατε τι λέω? Άρα αυτό που λέω δεν είναι θεωρητικό. Αυτό που του έλεγε, που του είπε ο πνευματικός αυτός ο άνθρωπος, ότι θα τα έχεις όλα δικά σου, το εννοεί. Αν εσύ είσαι τόσο ψηλά όπως σε θέλει ο Θεός, τότε οι άνθρωποι θα σε φροντίσουνε ακόμα και στα καθημερινά σου. Δεν θα πεινάσεις ποτέ. Δεν θα διψάσεις ποτέ. Δεν θα μείνεις ποτέ στον δρόμο. Το λέει η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. 6,10, κεφάλαιο 6, στίχος 10. Ως πτωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Θυμηθείτε αυτή την έκφραση. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Σαν να μην έχετε τίποτα και να τα έχετε όλα. Σε ποιο χωρίο το λέει αυτό? Β' προς Κορινθίους 6,10. Από την άλλη όμως μεριά. Ενώ τώρα τον περιέγραψε το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη μεριά υπάρχει και κάτι άλλο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, δεν είπαμε ότι αυτόν θα έχουμε οδηγό? Πώς τολμάς να λες το Θεό Πατέρα? Για δείτε την άλλη όψη. Είπαμε να το λέμε Πατέρα. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πώς τολμάς και το λες Πατέρα? Ξέρεις τι υψηλό είναι αυτό? Είσαι εσύ παιδί, παιδί του για να το θεωρείς Πατέρα? Είναι η ζωή σου τέτοια που να μπορείς να το λες Πατέρα? Εδώ είναι άλλη διάσταση στο θέμα. Ναι, είμαι βαπτισμένος λέει. Είμαι βαπτισμένος χριστιανός. Ναι, είσαι βαπτισμένος χριστιανός από τη μία μεριά, αλλά το βάπτισμά σου δεν το κράτησες όπως το έλαβες. Τι σου δώσαν, τι ρούχα σου δώσαν όταν βαπτίστηκες? Λευκά, καθαρά ρούχα. Τώρα που είσαι σε αυτή την ηλικία, διατήρησες αυτή τη φωτεινότητα, το λευκό των ενδυμάτων. Και το λευκό τι σημαίνει?
1: Η ψυχή.
0: Αγνό. Αγνότητα σημαίνει. Το λευκό σημαίνει αγνότητα. Διατήρησες την αγνότητα όπως την είχες λάβει. Άρα λοιπόν λέει, πώς τολμούμε και το κάνουμε αυτό, να το λέμε πατέρα. Λέει, όμως δεν φτάνει να είναι κάποιος βαπτισμένος για να απευθύνεται έτσι στο Θεό. Οφείλει σε όλη του τη ζωή και σε αυτή την καθημερινότητά του να ζει ως παιδί του Θεού. Άλλωστε, δεν είναι τέκνα Θεού όλοι όσοι φωνάζουν το Θεό Πατέρα. Όλοι λένε Πάτερ ημών, αλλά δεν είναι όλοι, όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ακούστε, αληθινό παράδειγμα. Φεύγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο νέος Άγιος κι αυτός, από το μοναστήρι του στην Εύβοια να πάει για την Αθήνα και κάνει μία στάση να προσκυνήσει τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο στην Εύβοια, στο Προκόπη. Βλέπει κόσμο πάρα πολύ μαζεμένο, έξω πούλμαν είχε, και πάει κοντά στον Άγιο, έχετε δει το λείψανο του Αγίου, και του λέει, Άγιε Ιωάννη, πόσοι ήρθανε να σε προσκυνήσουνε σήμερα? Και ακούει με πνευματικό τρόπο τον Άγιο να του λέει, Γέροντα, από αυτούς που βλέπεις, πολύ λίγοι είναι τα παιδιά μου. Από όλο αυτό το πλήθος που βλέπεις, πολύ λίγοι είναι τα παιδιά μου. Δεν είναι να λες, πατέρ ημών, και στην καθημερινή σου ζωή να ζεις σαν να μην είναι πατέρας σου ο Θεός. Ας αναφέρουμε όμως πως ο ιερός πατήρ προσεγγίζει τη λέξη πατέρα. Ακούστε τώρα πως το λέει μέσα από το κείμενο σε μετάφραση. Ποιος θα μου δώσει εκείνα τα φτερά για να μπορέσω να πετάξω με το νου μου στο ύψος των μεγαλεπίβολων λόγων, ώστε να εγκαταλείψω ολόκληρη τη γη, να διασχίσω όλο τον ενδιάμεσο απλωμένο αέρα, να εννοήσω την ομορφιά του εθέρα, να φτάσω στα άστρα και να αντικρίσω όλη την τάξη που επικρατεί σε αυτά, να μην σταθώ όμως ούτε σε αυτά, αλλά να περάσω και ανάμεσά τους και να βγω έξω από όλα όσα κινούνται και μεταβάλλονται και να βρεθώ στην ακίνητη φύση, την αμετακίνητη δύναμη, την εγκατεστημένη από τον εαυτό της, και έτσι έπειτα να τον επικαλεστώ με το πολύ, πολύ οικείο όνομα και να του πω «Πατέρα». Στη σημερινή εποχή η λέξη «πατέρας» ακούγεται παράξενα αλλά και ανακουφιστικά, λέει, γιατί ο σημερινός άνθρωπος, τώρα διαβάζω από μία εργασία που είχαμε κάνει, γιατί ο σημερινός άνθρωπος νιώθει ορφανός. Νιώθω, το είπα και πριν, νιώθω χαμένος μέσα σε ένα άπειρο, σε ένα κόσμο που τον βομβαρδίζουν ακόμα με διάφορα και εγώ αισθάνομαι μόνος. Λοιπόν, ας μην αισθάνομαι μόνος, αλλά να αισθάνομαι ότι έχω το Θεό Πατέρα. Λίγο παρακάτω λέει «Πάτερ ημών». Ακούστε τι λέει για το Πάτερ ημών. Μια ακόμα ιδέα του Αγίου σχετική με τα προηγούμενα είναι ότι ο αμαρτωλός και μη μετανοημένος, ακούστε, σημαντική διαφορά, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι αμαρτωλός. Το ζήτημα είναι να είμαι μετανοημένος. Οπωσδήποτε θα αμαρτήσω. Έχω ανθρώπινη φύση. Αλλά να μην μείνω σε αυτό, να μετανοήσω. Λοιπόν, ο μη

0: σε ανθρώπους που πρέπει να το κάνουν κάτι. Τους βλέπεις ότι έχουν έρθει επειδή κάποιος τους έχει, σαν να τους έχει αναγκάσει να πάνε. Το βλέπω καμιά φορά στη βάπτιση αυτό. Όταν γίνεται βάπτιση. Λένε το πιστεύω κάποιοι, πέρα το ότι κάνουν πάνω από 30 λάθη, ούτε καν το διαβάζουν, λες κάποιος και τους έχει αναγκάσει, επειδή πρέπει να γίνω ανάδοχος, πρέπει να πω και αυτό. Αλλά χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Συνεχίζει ο Άγιος. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία σχέση μεταξύ καθαρού και ακάθαρτου, ούτε φωτός και σκότους. Πράγματι λοιπόν, είναι τόλμημα να ονομάζεις το Θεό Πατέρα, Πατέρα σου, αν και αυτό ταυτόχρονα αποτελεί υψίστη τιμή για τον καθένα μας, έστω και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι μεγάλη τιμή να λες το Θεό Πατέρα, αλλά από την άλλη μεριά προσοχή να το λες Πατέρα με τον ίδιο σου το βίο. Μεγάλη σημασία δε έχει το ημών. Πάω στη δεύτερη λέξη. Τι μπορείτε να μου πείτε για αυτή τη λέξη? Πάτερ ημών, δηλαδή Πατέρα μας. Ο Θεός Πατέρας μας δηλώνει την ένωση που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Αφού όλοι έχουμε το Θεό Πατέρα, μεταξύ μας τι είμαστε? Αδέρφια. Αυτό είναι. Και όσο, για κοιτάξτε λίγο ένα σχήμα, θυμηθείτε τον κόνο, τον κόνο. Όλοι, όπου και να είμαστε, είμαστε βαπτισμένοι, χριστιανοί και πάμε από διαφορετικές μεριές να προσεγγίσουμε προς το Θεό. Όσο πηγαίνουμε στο Θεό, τόσο μεταξύ μας ενωνόμαστε. Ερχόμαστε κοντά και αισθανόμαστε ότι είμαστε αδέρφια. Το έχουμε δει αυτό σε προσκυνήματα. Πας να προσκυνήσεις, ας πούμε, σε ένα μεγάλο προσκύνημα και δεν τους ξέρεις τους άλλους ανθρώπους και όμως αισθάνεσαι μια οικειότητα μαζί τους, σαν να είστε χρόνια γνωστοί, χωρίς να τους ξέρεις. Γιατί? Γιατί έχετε κοινή πίστη. Υπάρχει κοινός σκοπός, κοινός παρανομαστής. Έτσι. Γιατί? Στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου βλέπω τον αδελφό μου. Γιατί μας ενώνει ο κοινός πατέρας. Και ποιος είναι ο αδελφός? Ο κάθε άνθρωπος. Είτε νιώθει, είτε όχι αυτή την μοναδική ιδιότητα, τον βλέπω ότι είναι εικόνα του Θεού. Πώς είναι ο άνθρωπος πλασμένος? Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Άρα λοιπόν μεταξύ μας έχουμε αυτή τη δυνατή σχέση. Το ξέρω ότι τώρα λέτε πώς να έχω, τι είναι αυτό που μου λες, αφού εγώ έχω προβλήματα με τους ανθρώπους γύρω μου, δεν έχω αγάπη και ακόμα και με την οικογένειά μου και τα αδέρφια δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Ο ένας αισθανόμαστε ότι καρδιακά έχουμε αποχωριστεί με τον άλλον. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω και υπάρχουν και υφίστανται. Αλλά εδώ μας λέει ένα τρόπο διαφορετικό να δεις τη ζωή. Δεν είναι απλό. Εδώ σου λέει έναν άλλον τρόπο να δεις τη ζωή. Και ότι αυτός τελικά που σου ζητάει βοήθεια σε ένα σημείο, που ζητάει ελεημοσύνη, δεν θα πρέπει να τον βλέπεις με ίκτο. Ούτε να τον λυπάσαι. Είναι αδελφός. Είναι αδελφός. Το περίσευμά σου είναι για εκείνον. Καμιά φορά και το υστέρημά σου. Να πάω και στη δεύτερη έκφραση και να τελειώσω με αυτήν. Ναι. Η δεύτερη έκφραση είναι «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Με αυτό θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Ο εν της ουρανής. Είδατε για μία λέξη πόση ώρα σας κουράζω. Για το «Πάτερ ημών» πόση ώρα σας κουράζω.
1: Δεν μας κουράζει.
0: Πάτερ ημών, δεύτερη τώρα, με αυτήν την έκφραση, μετά την έκφραση αυτή, ο εν της ουρανής. Μετά το Πάτερ ημών, ακολουθεί η έκφραση αυτή. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί η πρόταση αυτή με την έννοια ότι ο Θεός βρίσκεται στον ουρανό. Εσείς τι θα λέγατε? Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Αυτός που είναι στους ουρανούς. Έτσι απλά. Υπάρχει μια κατοικία του Θεού εκεί?
1: Παντού.
0: Τώρα θα το πω. Αφού ο ίδιος είναι πανταχού παρών. Δεν έχει κατοικία μόνιμη ο Θεός. Ο ουρανός εδώ δεν έχει την έννοια. Ο ουρανός εδώ έχει την έννοια της αιώνιας πατρίδας, που είναι ο κύριος προορισμός μας. Ουρανός είναι η πατρίδα μας. Ο Θεός μας θυμίζει πάντοτε την πατρίδα αυτή, ώστε οι άνθρωποι να αγωνίζονται πνευματικά για να την απολαύσουν. Όταν λες λοιπόν «Πάτερ ημών εν της ουρανής», σου λέει το νου στον ουρανό. Το νου σου

0: στον ουρανό. Κοίτα ψηλά. Γίνε άνθρωπος. Το λέει, γιατί το λέει γίνε άνθρωπος. Ο άνθρωπος τι σημαίνει. Λέξη. Άνω θρόσκο. Κοιτάω ψηλά. Γίνε άνθρωπος, λέει κάποιος άλλος. Το λέτε εσείς όταν μαλώνετε τους δικούς σας. Γίνε άνθρωπος. Λοιπόν, γίνε άνθρωπος σημαίνει κοίτα ψηλά. Κοίτα ψηλά. Και κοίτα ψηλά γιατί αυτή είναι η πατρίδα σου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Και πώς θα την απολαύσω αυτή την πατρίδα. Ο δρόμος που θα ανεβάσει την ανθρώπινη φύση σε αυτή την πατρίδα είναι η απομάκρυνση από τα πάθη. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ενωθείς με το Θεό και να απολαύσεις την πατρίδα παρά να διώξεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι είναι βάρος, ό,τι αποτελεί σκούρο χρώμα. Πρέπει να είναι λευκά τα χρώματα της καρδιάς. Ο δεύτερος λόγος του Αγίου Γρηγορίου τελειώνει με ένα καταπληκτικό τρόπο και σας το διαβάσω ως έχει. Όταν λοιπόν προσερχόμαστε στο Θεό, ας εξετάσουμε πρώτα τη ζωή μας. Αν έχουμε κάτι που να αξίζει τη Θεία Συγγένεια και έτσι ας τολμήσουμε έπειτα τον λόγο αυτό. Γιατί αυτός που μας όρισε να τον ονομάζουμε πατέρα μας, δεν μας παραχώρησε την άδεια να ψευδόμαστε, να λέμε ψέματα. Αυτός που έζησε λοιπόν αντάξια της θεϊκής ευγένειας, αυτός ατενίζει ορθά προς την ουράνια πύλη και ονομάζει πατέρα και βασιλιά των ουρανών, τον βασιλιά των ουρανών και πατρίδα του θεωρεί την ουράνια πατρίδα. Λέει λοιπόν και μας προτρέπει να σκεφτόμαστε τα άνω, γιατί γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Αυτό σημαίνει η λέξη άνθρωπος. Εκεί ψηλά να βάλουμε το θεμέλιο λίθο του σπιτιού μας. Μην μπεδεύεσαι για θεμέλιο λίθο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έρχεται η πλημμύρα, έρχεται ο σεισμός και αυτό που κουράστηκες να κάνεις χρόνια, μέσα σε λίγα λεπτά δεν υπάρχει τίποτα. Προσπάθησε να χτίζεις εκεί ψηλά, στην καθημερινότητά σου. Γιατί? Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Εγώ θέλω να είναι ο θησαυρός μου, εγώ θέλω να είναι η καρδιά μου εκεί που είναι ο θησαυρός μου. Και θησαυρός μου δεν είναι αυτά τα καθημερινά και τα πολλά που ψάχνουμε πολλές φορές. Αλλά είναι αυτά τα αιώνια. Να ταινίζουμε παντοτινά την πατρική ομορφιά και σύμφωνα με αυτή να καλοποιήσουμε την ψυχή μας. Γιατί λέει η Γραφή, δεν υπάρχει ημεροληψία στο Θεό. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Άγιος Γρηγόριος προτρέπει να λείψουν και από τη μορφή μας τα πάθη ο φθόνος και η έπαρση. Να, αυτά είναι τα βασικά. Αυτά πρέπει να λείψουν. Ο φθόνος και η έπαρση. Αυτά τα δύο είναι τα αγκονάρια των παθών. Ωστόσο, αν είσαι εμπαθής, συνεχίζει, λάβε το θάρρος να καλέσεις το Θεό με το όνομα που του πρέπει και να τον ονομάσεις πατέρα σου. Εδώ μας δίνει ένα θάρρος. Μας λέει, τέλος πάντων, όπως και να είσαι, εμπαθής, αμαρτωλός, μη σταματήσεις να τον φωνάξεις πατέρα, να τον φωνάζεις πατέρα. Θα σε κοιτάξει, τελειώνω με αυτή την πρόταση. Προσέξτε την. Πώς θα σε κοιτάξει ο Θεός Πατέρας. Θα σε κοιτάξει με μάτια πατρικά. Θα σε ντύσει με τη θεία φορεσιά. Θα σε στολίσει με το δαχτυλίδι. Θα εφοδιάσει τα πόδια σου με υποδήματα για την πορεία προς τα άνω. Και θα σε εγκαταστήσει στην ουράνια πατρίδα σου με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο πρέπει η δόξα και η δύναμη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ωραία απάντησε. Ωραία μας περιμένει. Ανοίγει αγκαλιά ο Θεός. Πώς σταυρώθηκε? Με ανοιχτή αγκαλιά. Είναι ανοιχτά τα χέρια του Χριστού. Και οι πληγές νοπές. Περιμένει μόνο εμάς να πάμε να μπούμε εκεί που πρέπει. Και Το μόνο που μας εμποδίζει είναι τα πάθη. Αγώνας να φύγουν αυτά από μέσα μας, έτσι ώστε να μπορέσει μετά να γίνει αυτή, πώς την είπες αγαπητέ,
1: ζεύξη.
0: Η ζεύξη. Να μπορέσει να γίνει αυτή η ζεύξη. Εύχομαι να ζήσουμε αυτή τη ζεύξη. Και να μην την περιμένουμε αυτά μετά το θάνατό μας, από αυτή τη ζωή. Μετά το θάνατο δεν υπάρχει αυτό. Μετά το θάνατο θα απολαύσουμε ό,τι χτίσαμε σε αυτή τη ζωή. Αν σε αυτή τη ζωή χαίρεσαι όταν πας να κοινωνήσεις, ας πούμε, χαίρεσαι να ακούσεις το λόγο του Θεού, χαίρεσαι να διαβάζεις για το Θεό, χαίρεσαι να ψάλεις για το Θεό, χαίρεσαι να μιλάς για το Θεό, όλα αυτά τι είναι? Παράδεισος στη γη. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις με διαφορετικό τρόπο και όταν φύγει, όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα σου, όταν τελικά φτάσεις στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εδώ είναι η προπαρασκευή, εδώ γίνεται ο αγώνας. Και σας παρακαλώ να μην το παίρνουμε αυτό στα αστεία. Δεν είναι καθόλου αστείος ο αγώνας αυτός. Δεν είναι καθόλου αστείο θέμα αυτό. Βλέπω τους ανθρώπους και τρομάζω πολλές φορές με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Τώρα που είσαι νέος, κάνω ό,τι θέλεις. Όταν γεράσεις, θα μετανιώσεις. Το λένε αυτό και το λένε και στα παιδιά τους μερικοί. Το λένε και στα παιδιά τους. Ειδικά όταν το δουν κανένα παιδί να είναι κοντά στην εκκλησία. Όταν δουν κανένα παιδί να είναι κοντά στην εκκλησία, λέει πολύ στην εκκλησία πάει. Αρχίζει, ναι. Αρχίζει μετά, κάντε κάτι να μπορέσουμε να τον αποτρέψουμε. Δεν το χαίρεται. Δεν το χαίρεται. Γιατί ακριβώς δεν έχει νιώσει αυτή την ένωση με το Θεό. Οπότε και στα δικά του παιδιά δεν έχει κάτι να πει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα πτυχία. Δεν είναι μόνο μία μόρφωση, κάποιες ξένες γλώσσες που όλα αυτά είναι πολύ ωραία για τα παιδιά. Κατά βάση η ευθύνη μας όσους έχουμε επικοινωνία με νέους ανθρώπους είναι να τους μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Ότι η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι. Η ζωή μας έχει δοθεί για κάποιο λόγο και κατά βάση μας δόθηκε για να βρούμε αυτόν για τον οποίο έχουμε έρθει στη γη. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου στη γη? Ο σκοπός του είναι να βρει το Θεό του και να ενωθεί μαζί του. Αυτό είναι. Εύχομαι να βρούμε το σκοπό μας και εύχομαι να μην μας μπερδεύουν οι σιρήνες που ακούγονται. Να είμαστε σωστά, να έχουμε πηξίδα καλή, δυνατή, ορθή και να πορευόμαστε σε αυτό το δρόμο. Ευχαριστώ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.